μέρος 29ων. Αποφθέγματα του πατρός Αμφιλοχίου. Λόγοι σοφών ως τα βούκεντρα. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 12, στίχος 11. Όταν καλλιεργήσετε την ευχή, δεν θα σας πειράζουν οι άνεμοι του πειρασμού. Εξασθενεί η δύναμή του. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε. Φεβρουάριος 1965. Το τέλος της ζωής μου εγγίζει. Σας παρακαλώ όλοι να ζήσετε βίων Άγιων, να βαδίσετε σε γραμμές Άγιες για να βοηθήσετε την Εκκλησία και την Ελλάδα μας. Εκαρδίες σας να γίνουν θυμιατήρια που θα ανεβαίνει η προσευχή σας εις τον θρόνο του Θεού. Νάρθηκας Αγίου Αντωνίου, Μάρτιος 1966. Το να παραμένεις πιστός εις των μοναχισμών θεωρείται μαρτύριον. Πολλές φορές έρχεται ο Χριστός και σου χτυπά. Τον βάζεις να καθίσεις στο σαλόνι της ψυχής σου και εσύ, απορροφημένη με τις ασχολίες σου, ξεχνάς το μεγάλο επισκέπτη. Εκείνος περιμένει να εμφανιστείς. Περιμένει. Και όταν πλέον αργήσεις πολύ, σηκώνεται και φεύγει. Άλλη φορά πάλι είσαι τόσο απεισχολημένη που του απαντάς από το παράθυρο. Δεν έχεις καιρό ούτε να του ανοίξεις. Είστε βασιλικά πρόσωπα. Προορίζεστε για τον ουράνιο νυμφώνα. Όταν είδεις άνθρωπο κουρασμένο πνευματικός, μην του βάλεις άλλο φορτίον, διότι τα γόνατα δεν αντέχουν. Αγάπησε τον ένα, τον Χριστό, να σε αγαπούν και τα θηρία. Αληθινός πλούτος για μένα είναι να σας ειδώ στη βασιλεία των ουρανών. Όταν υπάρχει φλόγα της αγάπης, ό,τι κακό πλησιάζει το κατακαίει. Ο άνθρωπος που αγαπά πνευματικός αισθάνεται προσευχόμενος ότι ευρίσκεται εντός του Θεού και του αδελφού του. Λυπάται όταν δεν μπορεύεται καλός ο αδελφός του και προσεύχεται για την πρόοδόν του. Ουδέποτε αλλάζει εκείνος που έχει χριστιανική αγάπη. Κρατήσατε ψηλά τη σημαία του Χριστού για να έχετε πάντα το τηλέφωνο του γέροντά σας όπου κι αν είστε. Η διάθεση η δική σας μου ανάπτει φωτιά. Είναι σαν να μου ρίχνετε κάρβουνα σε αυτό που υπάρχει μέσα μου. Ο Χριστός, χθες και σήμερα ο Αυτός, αλλά εμείς εκλείσαμε τα μάτια μας και βλέπουμε σκοτεινά. Αφού προχωρούμε έτσι, άλλοι λασπώνονται και άλλοι σκοτώνονται. Αυτά που ακούμε, πολέμους, σεισμούς, καταστροφές, βροντές, να περιμένουμε ότι θα έλθει και η βροχή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι προς απολογίαν και μαρτύριον. Παρακαλώ τον Θεό να σας αγιάσει, να σας ειδώει στον Παράδεισον. Αυτήν την μπρίκα παρακαλώ να σας δώσει ο Κύριος. Εις την λειτουργίαν, για να έλθει η χάρις του Θεού, πρέπει να έχει συγκέντρωση και ειρήνη και να μην σκέπτεσαι τίποτε. Όσον ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, τόσον έχει αγάπη και για τους ανθρώπους. Τους αγαπά σαν εικόνες του Θεού, με σεβασμό, λεπτότητα και αγιασμό. Όταν δεν υπάρχει στον άνθρωπο η εσωτερική θερμότης, τότε και καλοκαίρι να είναι, κρυώνει και παγώνει. Όταν η καρδιά σας δεν έχει τον Χριστό, τότε θα βάλει μέσα ή χρήματα, ή κτήματα, ή ανθρώπους. Σας παρακαλώ να εφαρμόσετε αυτή την εντολή. Όσο μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπη προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε τέτοιο σημείο που όταν θα προφέρετε το όνομά Του, να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σας.

αδυνατεί τους πειρασμούς. Επειδή είναι γενική εξαχρίωση, δεν μπορούν οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχει πνευματική αγάπη. Οι κοσμικοί άνθρωποι σε κουράζουν, διότι σαν ηλεκτρικά κύματα έρχεται πάνω σου ό,τι υπάρχει αποθηκευμένο μέσα τους. Πρέπει να είμεστε άνθρωποι της χάριτος, ώστε όποιος μας πλησιάζει να ξεκουράζεται. Να βλέπουμε όλους τους ανθρώπους ανωτέρους, όσες αδυναμίες και αν παρουσιάζουν. Να μην φερόμεθα με σκληρότητα, αλλά πάντα να έχουμε εις τις σκέψεις μας ότι και ο άλλος του αυτού προορισμού είναι. Εγώ με τη χάρη του Θεού πάντοτε έβλεπα όλους τους ανθρώπους ανωτέρους από μένα και αγίους. Εμείς πρέπει να έχουμε αγάπη. Το μεγαλύτερο κακό να μας κάνουνε πρέπει να τους αγαπάμε. Μόνο με την αγάπη θα μπορούμε να μπούμε στον παράδεισο. Να καλλιεργείς την ευχή και θα έλθει καιρός που η καρδιά σου θα σκυρτά από χαρά, όπως όταν πρόκειται να δεις ένα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο. Τη βραδινή προσευχή να μην την αμελείς, να προσεύχεσαι με διάθεση όπως εκείνοι που πηγαίνουν σε συμπόσιο. Αυτοί είναι ξύπνοι και αισθάνονται όλο χαρά. Έτσι κι εσύ, αφού πρόκειται να μιλήσεις με τον εμφύο σου, να μην ακούς όταν σου λέγει ο πειρασμός διάφορα για να σε εμποδίσει, γιατί ξέρεις έχουμε ένα που ενδιαφέρεται πολύ για μας. Ερώτησης: πώς πρέπει γέροντα να σκεπτόμεθα τον Χριστό? Απάντησης: πάντα με αγάπη πρέπει να φέρομαι στη μνήμη μας τον Χριστό. Μπορεί να κρατούμε στα χέρια μας μια φωτογραφία ενός ανθρώπου, αλλά επειδή δεν τον αγαπούμε, δεν τον γνωρίζουμε πολύ, δεν μας συγκινεί. Ενώ όταν πάρουμε τη φωτογραφία της μάνας μας, αμέσως η ψυχή μας κυρτάει και κλαίει από αγάπη. Δύο είναι τα φτερά που μπορούν να υψώσουν τον άνθρωπο πάνω από τη γη: η καθαρότης και η απλότης της καρδιάς. Πρέπει να είσαι απλός στις πράξεις σου και καθαρός στη σκέψη και στα αισθήματά σου. Με την καθαρή καρδιά θα αναζητάς τον Θεό, με την απλότητα θα τον βρίσκεις και θα χαίρεσαι. Η καθαρή καρδιά περνάει εύκολα τις πύλες του ουρανού. Η αυταπάρνηση πρέπει να καλλιεργείται μεταδιακρίσεως, διότι διαφορετικά φτάνομαι στην αυτοκτονία. Στο πέλαγος της ζωής βρισκόμαστε. Πότε θα έχουμε φουρτούνα και πότε γαλήνη. Η χάρη του Θεού δεν μας αφήνει. Διαφορετικά θα είχαμε καταποντιστεί, εάν δεν μας συγκρατούσε. Οι Άγιοι πάντοτε σκέπτονται την άλλη ζωή. Είναι χάρισμα η μνήμη του θανάτου. Ο Θεός μας προφυλάττει από τον πειρασμό. Δεν αφήνει να πειραστούμε άνω των δυνάμεών μας. Όλα τα επιτρέπει για το καλό μας. Όταν αυξηθεί η πνευματικότης, θα καταπολεμηθεί και η υπνηλία. Η προσευχή είναι χάρις. Τη δίνει ο Θεός όταν υπάρχει ζήλος και ταπείνωσης. Πολέμησον γενναίος των μισόκαλων που σε φθονεί. Υπόμενε ό,τι και αν σου συμβαίνει με καρτερία, με υπομονή και πίστη. Μην αφήνεις να σε τυραννεί ο εχθρός της ψυχής σου. Εμφανίζεται με ένδυμα προβάτου. Ό,τι θέλει δήθεν το συμφέρον της ψυχής σου. Έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο για όλα και αυτός θα σε διαθρέψει εν ώρα λοιμού.

Η μετάνοια πρέπει να γίνεται όχι δια των φόβων της τιμωρίας, αλλά διότι αμαρτήσαμε προς τον Θεό. Με ένα καλό λόγο για τον πλησίον σου, υπερασπίζοντάς τον, αγοράζεις τον παράδεισο. Γλύκανε τη σκέψη σου με λογισμούς παραμυθίας και ελπίδας. Τα λόγια σου πύρωσέ τα με τη θέρμη της αγάπης στον ημφίο σου και ενθυμού τα δικά του παθήματα, τα οποία υπέστη υπέρ σου, για να μείνει σταθερή, αφοσιωμένη και ταπεινή. Παράδωσε τον εαυτό σου ολόκληρο στην προστασία και τη σκέπη της Παναγίας Μητρός. Τη φιλοξενία, παιδί μου, να την αγαπάς, γιατί αυτή είναι που ανοίγει τα σπήλα του παραδείσου. Με αυτή φιλοξενείς και αγγέλους. Ξένους ξένιζε ή να μη Θεού ξένη γέννη. Οι Άγιοι Πατέρες υπετάσσονται με απλότητα σαν μικρά παιδιά, εις ό,τι τους έστελνε ο Θεός. Έτσι το θέλεις, ας γίνει το θέλημά σου. Η φιλοξενία, η μεγαλύτερη των αρετών, εφελκύει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στο πρόσωπο κάθε ξένου, παιδί μου, βλέπω τον ίδιο τον Χριστόν. Η θλίψη είναι ευάρεστος εις τον Θεόν, εφόσον δεν μας αφαιρεί το θάρρος να αγωνιζόμεθα. Είναι απαραίτητο και συμφέρον να γίνεται κατά περιόδους μια γενική αυτοεξέτασης, μνήμη όλων των προτέρων αμαρτημάτων. Το έκαναν και οι Άγιοι. Όλα τα ζητήματά σου να τα αφήνεις στα χέρια του Θεού. Ό,τι θέλεις να το ζητάς, σαν το παιδί από τον πατέρα του. Η ευχή είναι δωρεά του Θεού, να ζητάς πάντα με ελπίδα. Δε θα μας σώσουν, αδελφοί μου, τα έργα μας. Το άπειρον έλεος του Θεού μας σώζει. Ο πνευματικός σύνδεσμος γίνεται αδιάλυτος όταν συναντήσει παιδικό πνεύμα, αθωότητα και αγιασμόν. Ο άνθρωπος που δεν έχει Χριστόν τα βλέπει όλα δύσκολα και σκοτεινά. Καθημερινώς προσεύχομαι να σας ειδώ στις τάξεις των οσίων γυναικών. Παιδιά μου, παράδεισο χωρίς και εσάς μαζί δεν τον θέλω. Ερώτηση. Πώς κατορθώσατε να έχετε τέτοια υπομονή και καρτερία στα διάφορα? Απάντησης. Η χάρις του Θεού βοηθά. Πάντα πιστεύω, παιδί μου, εις τη δύναμη του Θεού που όλα τα μεταβάλλει και τα ρυθμίζει προς το συμφέρον της ψυχής μας. Εκείνος που ταράσεται δεν σκέπτεται λογικά ορθά. Όταν ειδώ ο άνθρωπο ερεθισμένο, προσεύχομαι να τον ειρηνεύσει ο Κύριος. Δεν ακούω τι λέγει, γι' αυτό και δεν στεναχωρούμε. Όταν θα ηρεμήσει το πρόσωπο και είναι κατάλληλη ευκαιρία, τότε του μιλώ, διότι τότε είναι σε θέση να καταλάβει την αφροσύνη του. Η χάρις του Θεού, η πνευματική ένωση με ταυτού, μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Φεύγει ο φόβος, οι υπόνοιες, δεν φοβάται το θάνατο. Θεωρεί τη ζωή αυτή, όσο καλή κι αν είναι, σκλαβιά. Όταν θα ειδείτε τα δάκρυα στην προσευχή, τότε είναι επίσκεψης Θεού. Όσον ο άνθρωπος απλοποιείται, θεοποιείται, γίνεται άκακος, ταπεινός, πράος, ελεύθερος. Μη δώσετε ποτέ σημασία σε κανένα γήινο και ασταθές. Την ένωση της ψυχής σας μετά του Θεού να φροντίζετε. Ήκουσες το όνομά σου να σε κατηγορούν, κάνε πως δεν το άκουσες. Αυτός είναι ο παράδεισος. Αυτό είναι το τέλειο. Η θρησκεία μας είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Όταν υπάρχει ο φόβος του Θεού, δίνεται η σοφία. Θέλω να είστε ήρεμες για να συναντώμεθα. Όταν είστε κουρασμένες, δεν λειτουργούν οι ασύρματοι. Ο χριστιανός είναι πραγματικά άνθρωπος. Ξέρει όλους τους τρόπους της ευγενίας. Δεν θέλει να λυπήσει κανένα. Η αθωότης είναι ανώτερη και από την ιδιοφυΐα.
Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν ελκύει κανένα, και αν κάποιον ελκύσει γρήγορα θα απομακρυνθεί. Ο σύνδεσμος γίνεται αδιάλυτος όταν συναντήσει παιδικό πνεύμα, αθωότητα και αγιασμό. Οι καρδιές σας είναι νέες και θέλουν να αγαπούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει στην καρδιά σας μόνον ο Χριστός μας. Ο νυμφίος σας θέλει μόνον Αυτόν να αγαπάτε. Η πνευματική ζωή έχει χαρές μεγάλες. Πετάς, φεύγεις από τον κόσμο, δεν λογαριάζεις τίποτα. Γίνεστε παιδιά και κατοικεί ο Θεός στην καρδιά σας. Θα πάθετε αναισθησία, όπως λένε οι κοσμικοί, αλλά θα είναι ανύψωσης πνεύματος. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο να εκπέμπει ακτίνας. Θα πρέπει όμως ο άλλος να έχει καλό δέκτη για να το καταλάβει. Πρέπει να έχουμε στον ουρανό τα βλέμματά μας. Τότε δεν θα μας κλονίζει τίποτα. Μεταλαμβάνετε συχνά, προσεύχεστε θερμά, υπομένετε και θα δείτε χέρι δυνατό να σας κρατά. Ο Χριστός είναι κοντά μας και ας μην τον βλέπουμε. Καμιά φορά μας δίδει και κανένα μπάτσο από την πολύ του αγάπη. Πρέπει να χαίρεσαι καλλιτεχνική σμήλη. Κρατάει στα χέρια του ο Ιησούς, θέλει να ετοιμάσει ένα άγαλμα εσένα για το ουράνιο παλάτι.

γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πρωινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδω κάνω λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόοι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασες τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητήσασαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μην τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθνη τη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρή σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε, κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψά το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία σκυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Πώς λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Πλήγνωστη ποσί μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακαιριεψά το μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέησου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, διπάσει ο Δήμου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάβουσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα που γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου βλέπω ον ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της όξης αυτού και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ηλπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ή τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει, λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μήνε να γρύπτον καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί Συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αραθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσέσι και σίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων ισοδαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερέμδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης, εν το επανέρχεστε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοή στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Στα τηλέφωνα είναι βέβαια η Φίβη Κωνσταντέλου. Μένετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, κατά κόσμων Αλεξάνδρ Μιλώτη, Αδάμωμα ψυχών, από τις εκδόσεις Εμπλό. Το εξώφυλλο του βιβλίου κοσμεί ένας πανέμορφος πίνακας του σπουδαίου ζωγράφου μας Χρήστου Μποκόρου. Αληθινές ιστορίες από τα σταυροδρόμια της πίστης και της αγάπης, μέσα στη σιωπή του μοναστηριού, φανερά αγγίγματα χάρης θεϊκής, ταπεινές φλογίτσες απειροελάχιστες, αλλά ικανές να διαλύσουν τα πιο βαθιά σκοτάδια. Αντάμωμα ψυχών πονεμένων, καθαγιασμένων από το δάκρυ, τα βάσανα την τραγικότητα της χωρικής μας ύπαρξης. Συνάντηση με το Θεό, με τους ανθρώπους, αντάμωση, σύναξη στιγμών, σύναξη ψυχών. Υπαρκτά πρόσωπα στις μικρές αληθινές ιστορίες τους που ευωδιάζουν ανθρωπιά

ξεκίνησα. Οκτώβριος μήνας και οι πρώτες βροχές μαζί με την ομίχλη με συνόδευαν σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μέχρι το χωριό του, τη Μελισσόπετρα, στη Γορτινία. Μετά από τον Λούσιο ποταμό, ο Ατσίχολος και ο Βλαχοράπτης, δυο όμορφα χωριά με ελάχιστους κατοίκους. Αφήνοντας πίσω μου το χωριό Μάρκο, ίσα ίσα διακρίνω στα δεξιά του δρόμου ένα μισογκρεμισμένο παλιό πέτρινο σπίτι. Την ώρα που προσπαθώ να το φωτογραφίσω, περνάει βολίδα από μπροστά μου ένα μεγάλο ελάφι που χάθηκε στο δευτερόλεπτο μέσα στην πυκνή βλάστηση του δάσους. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ξαφνικά άνοιξε ο ουρανός και φανέρωσε μαζί με το σπίτι και το μεγαλείο του Θεού. Σαν πίνακα ζωγραφικής, οι οροσειρές του Μέναλου. Σε λίγο φάνηκε μπροστά μου η Μελισσόπετρα με το καμπαναριό και τον τρούλο της εκκλησίας να δεσπόζουν στο κέντρο της πλατείας. Αριστερά η κοιλάδα του Αλφιού Ηλίας, περικυκλωμένη από πανέμορφους, ατέλειωτους ρόφους και βουνά. Στο βάθος αμυδρά διακρίνω τη Ζάκυνθο, σαν παραμύθι μου φαίνονταν, και όμως τόσο αληθινό. Εκείνη την ώρα θυμήθηκα τα λόγια του Παπα-Νικόλα όταν μου είπε για το χωριό του. Η Μελισσόπετρα, πατέρα Αλέξιε, ανήκει στη Γορτινία και έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 800 μέτρων και μοιάζει με αετοφωλιά πνιγμένη στις καρδιές και στα πλατάνια. Απέχει 12 χιλιόμετρα από τη Δημητσάνα και βρίσκεται πάνω στον επαρχιακό δρόμο που τη συνδέει με τα χωριά της Ηρέας. Μάλιστα οι λιγοστοί κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Θυμήθηκα για την περιγραφή για το σπίτι του. Στο έμπα του χωριού θα στρίψεις την παλιά βρύση αριστερά και θα πάρεις ένα μικρό και στενό χωματένιο δρόμο που τελειώνει ακριβώς μπροστά από το πατρικό μου. Και να θέλεις, δεν πάει πιο κάτω γιατί είναι γκρεμός. Κι αν βαστάνε τα πόδια σου, μετά από τη συγκομιδή των καρπών, κατέβα πιο κάτω στην Παναγία του Βράχου να προσκυνήσεις. Η μάνα μου η συγχωρεμένη κατέβαινε μόνη της μέχρι τα 90 και άναβε το καντήλι. Βγαίνοντας από το αγροτικό, είδα το πέτρινο σπίτι τους και θαύμασα τον μόχθο και το μεράκι του παπά και της πρεσβυτέρας για να το φτιάξουν. Ένας ησυχαστικός τόπος για προσευχή και περισυλλογή. Βγάζω τα κλειδιά και ανοίγω την πόρτα. Όμορφος χώρος και λειτουργικός. Τα πάντα σε μια τάξη. Το τζάκι, το καθιστικό, η κουζίνα και ένα πανέμορφο φωτιστικό από ένα μεγάλο κόσκινο κρεμασμένο στο ξύλινο ταβάνι αντί για πολυέλαιο. Η θέα από το ξύλινο χαγιάτι απερίγραπτη. Από κάτω δύο αρχοντικά σπίτια στέκονταν ακόμα στη φθορά του χρόνου, φτιαγμένα με μεράκι από τους περίφημους λαγκαδιανούς μαστόρους. Τα στόλιζαν οι ανθισμένοι κίτρινοι κρόκοι που είχαν κατακλείσει όλο τον τόπο. Και πάλι θυμήθηκα τα λόγια του Παπα-Νικόλα. Εκεί γεννήθηκα. Μεγάλωσα μπουσουλώντας ανάμεσα στα πρόβατα και τους κίτρινους κρόκους, σε πεζούλες και λιβάδια, κάτω από τεράστιες καρυδιές. Παίρνω μια ανάσα, παρέα με ένα σμήνος από κοράκια που πετούσαν πέρα δόθε, μια στο χωριό και μια στον κάμπο. Βάζω τα πρόχειρα ρούχα μου και ξεκινώ το μάζεμα. Ακόμα δεν είχα ξεκινήσει καλά-καλά τη συγκομιδή των καρυδιών και κάτι μου φάνηκε πως είδα στο βάθος του δρόμου. Διακρίνω αμυδρά μια φιγούρα μισοσκημένη, τσακισμένη στα δυο. Στο μυαλό μου ήρθε η συγκύπτουσα της παραβολής του Χριστού. Ήταν ένας άνδρας που επέστρεφε στο σπίτι του. Του φώναξα και έτρεξα κοντά του. Γυρνάει και τι να δω. Ένα πρόσωπο και ένα βλέμμα ίδιο με του Παπαδιαμάντη. Αργότερα θαύμασα ακόμα περισσότερο την ομοιότητα όταν έμαθα για τη ζωή του που είχε βγει λες μέσα από τα διηγήματα του μεγάλου μας λογοτέχνη. «Σε παρακαλώ», του λέω, «μία φωτογραφία, μόνο μία». «Τι να την κάνεις, πάτερ», μου είπε με ένα παράπονο, «για να τη δουν τα παιδιά και να γελάνε». «Ποια παιδιά», του λέω, «να σας δουν οι επόμενες γενιές και να καμαρώνουν για εσάς». Με κοίταξε με τα καθαρά γαλανά και διαπεραστικά του μάτια και για δευτερόλεπτα

στάθηκε ακίνητος με το πρόσωπο προς τον ουρανό. Αυτό ήταν. Δεν με ρώτησε τίποτα, πώς, τι, από πού είμαι. Κατάλαβα ότι μέσα του έκρυβε σαν φυλαχτό όλη του τη ζωή, αποκομμένος από μια σκληρή κοινωνία που εύκολα σε απορρίπτει. Του ζήτησα και κάτι άλλο, να μου πει δύο λόγια για τη ζωή του. Και εκείνος, σαν γνήσιος αρκάς, που είχε βρει το νόημα της ζωής και την απολάμβανε πραγματικά πάνω στα βουνά, μου είπε: «Από τόσο δε παιδάκι μέχρι σήμερα, στα 88 που έφτασα, με τα ζώα, τα γίδια και τα μουλάρια, ορφανός από πατέρα, μεγάλωσα με τη μάνα μου, παντρεύτηκα και ξανά μείνα μόνος με τα τρία μου παιδιά». «Και το κατάφερες?» «Με τη βοήθεια του Θεού, ναι. Πάντρεψα τις κόρες και δόξα τω Θεώ στα γεράματά μου είναι κοντά ο γιος μου ο Λευτέρης. Τώρα που βγήκε στη σύνταξη, έχει αναλάβει το κοπάδι με τα γίδια, γιατί δεν βαστάνε τα γόνατα και η μέση μου πια. Μα δεν το βάζω κάτω. Τι να κάνω, αυτά έχει η ζωή. Να σου πω και ένα τραγούδι του τόπου, καλόγερε, γιατί πολύ σε συμπάθησα. Και να ξέρεις ότι από τότε που χείρεψα μέχρι σήμερα το λέω μόνος μου, παρέα με το κελαίδημα των πουλιών, στα φαράγγια και τα βοσκοτόπια. Καλό τύχα είναι τα βουνά, καλό τι γίνει κάμπι, που θάνατο δεν καρτερούν, χάρο δεν περιμένουν, μα καρτερούν την άνοιξη και τον Απριλομάη, που κελαϊδούνε τα πουλιά και βγάνει γης χορτάρι, που πάνε οι βλάχοι στα βουνά, πάνε και οι βλαχοπούλες, με τα παιδιά στην αγκαλιά και με το όψιμα αρνάκια. Πάει και η Παναγιώτενα να ξεκαλοκαιριάσει, στρούγκα σε στρούγκα περπατάει, γαλάρι σε γαλάρι. Γαλάρια πον τα πρόβατα, γαλάρια πον τα γίδια. Κάτω στους κάμπους έρχονται κανά 2-3 χιλιάδες. Τα πρόβατα ξαρμάτωτα, τραγιά δίχως τροκάνια. Κίνη μπροστά τα καρτερή, τα καλοχαιρετάει. Ωρα καλή τσοπάνιδες, καλώστε την κερά μας. Παιδιά μου, πού είναι ο αφέντης σας και πού είναι ο Παναγιώτης? Πίσω ζυγιάζει το τυρί, ζυγιάζει τη μιτζήθρα. Παιδιά, γιατί είστε λερά και μαυροφορεμένα? Τα πρόβατα κουρεύαμε και είμαστε λερωμένοι. Τι νος το λέτε ρε παιδιά, ποιον θα κοροϊδεύτε? Ο Παναγιώτης πέθανε και πάει στον άλλο κόσμο». Φωτίστηκε το πρόσωπό του και συγκινημένος μου ζήτησε μια χάρη: «Να με βάλει στην προσευχή και εμένα, τον Αθανάσιο». Μετά έσυρε για το σπίτι του. Συγκινημένος κι εγώ από την απρόσμενη συνάντηση, συνέχισε το μάζεμα. Είχε περάσει ήδη η ώρα. Τι να κάνω, να συνεχίσω ή να προσκυνήσω την Παναγία κάτω από το μεγάλο βράχο? Μήπως δεν το καταφέρω? Θυμήθηκα τα λόγια του Παπα-Νικόλα για τη μάνα του, που γριά γυναίκα κατέβαινε και ανέβαινε την ανηφόρα ολομόναχη. Πιάνω ένα ξύλο για στήριγμα και ξεκινάω στο στενό και κακοτράχαλο μονοπάτι. Ξαφνικά μπροστά μου βλέπω μια κατσίκα να παλεύει με ένα τσακάλι. Δίστασα, αλλά τι να έκανα, τη λυπήθηκα. Όρμησα πάνω του και με το ξύλο προσπάθησα να το διώξω. Κάθε τόσο γυρνούσε το κεφάλι και με τα πονηρά του μάτια με κοιτούσε επίμονα. Τρέχω πίσω από την κατσίκα που είχε ήδη προλάβει και είχε κουρνιάσει δίπλα στην πόρτα της εκκλησίας, κάτω από το μεγάλο βράχο, σαν να ζητούσε ίαση από την Παναγία για την πληγή της από το δάγκωμα του τσακαλιού στην κοιλιά. Γεμάτος κακαράτζες ο τόπος. Κατάλαβα ότι κάποιος βοσκός θα έβαζε τα ζωντανά του για τη νύχτα. Δεν χτύπησα καν την καμπάνα για να μην την τρομάξω. Έκανα το σταυρό, έκλεισα καλά τη σειρματόπορτα και ανηφόρησα προς το σπίτι. Λαχανιασμένος από το τρέξιμο συλλογιζόμουν: «Πάνε τα κηδόνια, πάνε και τα καρύδια. Έχει ο Θεός όμως», είπα από μέσα μου, και με την ψυχή στο στόμα δεν κατάλαβα πότε βρέθηκα στο αμάξι. Προς μεγάλη μου έκπληξη, με περίμενε ένας άνδρας με γεμάτες τσάντες στα χέρια του. Ήταν ο γιος του γερό Θανάση, ο Λευτέρης. «Πάτερ μου, ό,τι καρύδια και κηδόνια μάζεψα σήμερα είναι για τη μονή σας. Φίλεμα από τον πατέρα μου, γιατί πολύ χάρηκε που σε συνάντησε σήμερα. Και μαζί του χάρηκα κι εγώ που είδε το ενδιαφέρον σου και σου μίλησε. Αναπαύτηκε η ψυχούλα του. Μια χάρη μόνο σου ζητώ. Έναν ξύλινο σταυρό να μου βρείτε,
γιατί έναν που είχα από το Άγιον Όρος τον έχασα, να μου τον στείλετε με τον καλό σας Παπα-Νικόλα. Την ευχή σου τώρα, γιατί σε λίγο νυχτώνει και πρέπει να βάλω τις γίτες μου στο μαντρί και να ανάψω το καντήλι της Παναγιάς. Λίγα λόγια ο Λευτέρης, όμως μεγάλη καρδιά. Να μου προσέχεις τις γίδες και τα τσακάλια, του είπα. Με την γλίτσα στο χέρι του κατηφόρησε προς την Παναγία του Βράχου και εγώ πήρα το δρόμο της επιστροφής ψιθυρίζοντας τον προημιακό ψαλμό του Εσπερινού. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γέννη τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Αμήν.

λιχναράκια. Έπεσε η μάνα μας, πατέρες. Μας είπε ένας από τα παιδιά της Νίκης, ο Δημήτρης. Να την έχετε στην προσευχή σας και ιδιαίτερος ο γέροντας που την ξέρει από μικρή. Από την ημέρα εκείνη η Νίκη πέρασε τα πάνδυνα. Το χειρουργείο, οι θεραπείες και το πηγενέλα την ταλαιπώρησαν πολύ. Ο αβάσταχτος πόνος στο δεξί πόδι ήταν το χειρότερο. Αλλά η πίστη της στο Θεό και η αγάπη των παιδιών της της έδωσαν κουράγιο και υπομονή να υπομένει τη δοκιμασία της αυτή. Αρχή της 40ης φέτος και δεν άντεξε. «Να με πάτε στο μοναστηράκι», είπε στα παιδιά της. «Κυριακή της συγχώρεσης είναι και να μην βάλω μετάνοια στο γέροντά μου». Έτσι και έγινε. Πάνω στο αναπηρικό καροτσάκι την έφεραν, έβαλε μετάνοια στον γέροντα, κάθισε δίπλα του και στο τέλος κοινώνησε. Χάρηκε την αγάπη και το σεβασμό των πιστών στο αρχονταρίκι, που τόσο πολύ τους είχε λείψει η παρουσία της. Συγκινημένος ο γέροντας ήθελε να την ξεπροβοδήσει μέχρι έξω στο δρόμο. Στηριζόμενη πάνω σε ένα πι, σέρνοντας το δεξί της πόδι, έφτασε και η Νίκη ως εκεί. Δεν ήθελε να φύγει, σαν να μην χόρτασε ακόμα η ψυχή της, και κάθισε και πάλι δίπλα του. «Θεέ μου, τι εικόνα είναι αυτή», είπα από μέσα μου. Στην άκρη του δρόμου δύο γεροντάκια, σιωπηλά, να κοιτάει ο ένας τον άλλο και τα πρόσωπά τους να φέγγουν από χαρά. Πήγα κι εγώ κοντά τους. Δεν ξέρω πώς, αλλά πήρα το θάρρος και τη ρώτησα από πότε γνώριζε το γέροντα. «Με τον γέροντα από μικρά είμαστε πάντα μαζί. Η θεία του Ευσεβία ήταν ηγουμένη στο μοναστήρι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στην Καλαμάτα και η θεία μου η Μαύρα ήταν υποτακτική της. Οπότε εμείς, κάθε μέρα που ερχόταν η μάνα του στο σπίτι μου να πιει ένα τσάι με τη δική μου, φεύγαμε κρυφά από την πίσω πόρτα του σπιτιού μου και πηγαίναμε στο μοναστήρι που ήταν πολύ κοντά. Κάθε φορά που μας έχαναν οι γονείς μας ήξεραν ότι εκεί θα μας βρούνε. Πηγαίναμε στις γερόντισες και μας έδιναν καλούδια, βιβλιαράκια με βίους Αγίων. Μαζί μεγαλώσαμε με τον γέροντα από τα μικράτα μας». «Αχ, αδελφοί μου», αναστέναξε συγκινημένος ο γέροντας. «Πέρασαν τα χρόνια. Θυμάμαι τον πατέρα σου. Πόσο άδικα τον χάσατε και μείνατε ορφανές εσύ και οι αδελφές σου», είπε με λιγμού στη φωνή, χωρίς να κρύβει τη λύπη του. Και σε λίγο γυρνώντας σε μένα, «Μα δεν ξέρεις, παιδί μου, τι καλοσύνες έκανε στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Άκουσε και πως πέθανε. Πήγε να ειρηνεύσει δύο παιδιά που πετροκοπιόντουσαν και έφαγε αυτό την πέτρα στο κεφάλι και έμεινε στον τόπο. Αλλά βλέπεις, άλλες υπουλές των ανθρώπων και άλλοι του Θεού. Αν πεις και για την Νίκη στα νιάτα της, τη θυμάμαι ακόμα με τις δύο χοντρές μαύρες πλεξούδες της να κρέμονται κάτω από τη μέση. Και όταν περνούσε στην παρέλαση για την εορτή του 1821, ο κόσμος έλεγε «Μεριάστε, γιατί περνάει η κόρη του Θεόκα». Γιατί δεν θυμηθήκανε οι δυο τους την ώρα εκείνη. Εκεί που τελείωνε ο ένας, ξεκινούσε ο άλλος. Στιγμές που εύχεσαι να μην τελειώσουν ποτέ. Χαίρονταν ο ένας την παρουσία του άλλου. Χαίρονταν σαν μικρά παιδιά που συναντήθηκαν για μια ακόμη φορά. Έτσι είναι η πνευματική αγάπη, είπε η Νίκη. Μας έδωσε και αυτό το δώρο τώρα ο καλός Θεός, να μην μπορούμε να περπατήσουμε. Έτσι κι εμείς να ταπεινωθούμε, αλλά κι εσείς οι νεότεροι να πάρετε την ευλογία να μας περιποιήσετε. Αφού πήραν την ευχή του γέροντα, εκείνη και τα παιδιά της κίνησαν να φύγουν. Η Νίκη κοντοστάθηκε, στράφηκε στο γέροντα και του είπε: «Στη φετινή συνάντηση σου φέρα δύο λουλούδια και με την παρουσία μου τις νιώτης μας τραγούδια. Θυμάσαι που είμαστε παιδιά και τρέχαμε αντάμα, που είχαμε μέσα στην καρδιά το θάμα και το τάμα. Τρέχαμε στις καλόγριες να φάμε τα γλυκά τους και να τραφούν οι ψυχές από τη γλυκολαλιά τους. Τώρα είμαστε ανήμποροι στο σώμα γεροντά μου. Μα άκου την ψυχούλα μου, πώς χαίρεται η καρδιά μου. Όταν κοντά σου βρίσκομαι, πώς γίνομαι παιδάκι, πώς ξανανάβει από την αρχή του βίου το λιχναράκι». Χαμογελώντας με απέραντη αγάπη και μάτια υγρά, ο γέροντας της απάντησε ανάλογα: «Κοιτώ σε φίλη μου καλή, φορώ σε και αγαπώ σε. Θυμώ
Θυμούμαι σε και ως παιδί που αγγίζαμε τα αστέρια. Θυμούμαι που σου φόλιαζαν κρινάκια μες στα χέρια. Και τι που ανυμπορούσαμε, τόσο που ανηφορήσαμε. Τώρα που είμαι γέροντας, κάν την υπακοή σου. Άκου λοιπόν το μυστικό με όλη την ψυχή σου. Έρχεται εκείνη η στιγμή όπου θα σηκωθούμε και με όσους διακονήσαμε ήθε να ενωθούμε. Και όσοι μας εφρόντισαν, Ανάσταση θα πούνε. Χριστός Ανέστη και όλοι μας, μέσα μας να τον βρούμε. Και εμείς, καλή μου αδερφή, με λίχνο αναμένο, θα τρέχουμε χαρούμενοι σε όρη και σε βράχια, σαπάτητες βουνοκορφές και στα ξανθά τα στάχια. Όπως αν γνωριστήκαμε, σαν είμαστε παιδάκια, εγώ και εσύ αδελφούλα μου, αιώνια λιχναράκια. Αμήν.

επίκαιρα στα θεία. Ο φούρνος, το λιοτρίβι, το τοπικό κέντρο υγείας από τη μια μεριά και από την άλλη το φαρμακείο, ένα γραφικό καφενείο, ένα μικρό παραδοσιακό μανιάτικο σπίτι, συναντά κανείς διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο του κάμπου, το κεφαλοχώρι που οι αρχαιολόγοι το τοποθετούν στη θέση της αρχαίας Γερινίας και της Ομηρικής Ενώπης. Στο σπίτι μπροστά στην πόρτα έβλεπα σχεδόν κάθε φορά που περνούσα μια μικροκαμωμένη γιαγιούλα να πλέκει πουλόβερ και κάλτσες ή να γνέθει το κατάλευκο μαλλία σταμάτητα πάνω σε μια μικρή ξύλινη καρέκλα. Κοιτάζοντας την, νόμιζα ότι ο χρόνος είχε σταματήσει πάνω της. Θαύμαζα την υπομονή και την επιμονή της. Παρόλο το κυρτωμένο της σώμα δεν το έβαζε κάτω. Κάθε φορά που την έβλεπα, ήθελα να καθίσω λίγο κοντά της να τη ρωτήσω για να μου πει κάτι από τη ζωή της. Το γαλήνιο πρόσωπό της και γενικά όλη η παρουσία της ήταν ένα δώρο του Θεού για όσους τη συναντούσαν. Το μόνο που κατάφερα ήταν μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα να τη φωτογραφίσω την ώρα που έπλεκε ένα πουλόβερ σε μοβ χρώμα. Πόσο χάρηκε. Το αθώο της χαμόγελο και το ήρεμο βλέμμα της έχουν χαραχθεί μέσα μου. Καμπόσος καιρός πέρασε που δεν την ξαναείδα. Η θέση της άδεια πια. Ανησύχησα μέχρι που ρώτησα τη Βάσο που εργάζεται στο φαρμακείο δίπλα από το σπίτι της αν γνωρίζει κάτι από τη ζωή της, αφού την έβλεπε σχεδόν κάθε μέρα. Η κερασταθία ζει ακόμα και ας έφτασε τα 100, Πάτρα Αλέξιε, και είναι ένας άγγελος επί της γης. Ζει ακόμη? Ναι, ζει. Μόνο που είναι στο κρεβάτι πια. Αλλά την προσέχουν τα παιδιά της και τα 10 που της χάρισε ο παντοδύναμος. Αν θέλεις να τη δεις, να φωνάξω τη Μιράντα, την κόρη της που τη διακονεί. Ό,τι δεν μπόρεσα να καταγράψω τόσα χρόνια, το πέτυχα σε μία στιγμή. Με καλοσύνη με κάλεσε να μπω στο σπίτι για να τη δω. Ποιος ξέρει, μπορεί και να σε θυμηθεί, μου είπε, γιατί μετά το εγκεφαλικό έχει καταπέσει πια πολύ. Στα χέρια μου κρατούσα μία κορνίζα με τη φωτογραφία που της είχα βγάλει τότε, μπροστά στο σπίτι της, ενώ το εγκεφαλικό δεν βοηθούσε τη μνήμη της. Προς έκπληξη της κόρης της, άρχισε να κλαίει και με όση δύναμη είχε να μου λέει ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κοίταζε και ξανακοίταζε τη φωτογραφία και έλαμπε το πρόσωπό της. Η Μιράντα, χαϊδεύοντας το κεφαλάκι της, άρχισε να μου εξιστορεί κάποιες στιγμές της ζωής της που είχε βιώσει μαζί της. Ζούσαμε ψηλά στον Ταΐγετο, στα Αλτομυρά, και ήταν στις μέρες της να γεννήσει τον αδελφό μου. Όλη την ημέρα αλώνιζε μόνη της. Για να γυρίζει το άλογο να κόβει το στάρι, ανέβαινε πάνω στη σέλα του. Όσες βόλτες έκανε το άλογο, τόσες και η μάνα μας μαζί. Τότε με τα δικράνια τα σηκώναμε στον αέρα, το λίχνισμα που λέμε, για να ξεχωρίσει το άχυρο από το στάρι. Τα ξημερώματα γέννησε μόνη της. Είχε στρώσει μια σκάφη με μια κουβερτούλα και πάνω στο τραπέζι, σε ένα καλαθάκι, είχε το ινόπνευμα, την κλωστούλα, το ψαλίδι, για να κόψει τον ομφάλιο λόρο. Μόνη της. Μόνη της και σε όλα τα παιδιά, και δεν πάθαμε τίποτα, δόξα τω Θεώ. Από τις κακουχίες και τις πολλές γένες δεν είχε γάλα να το ταΐσει. Το πήρε ο πατέρας μας και το πήγε σε μια συγχωριανή μας, την Αλεξάνδρα, λεχόνα και αυτή, και της είπε «Σώσε μου το παιδί, δώσ' του να πιει από το δικό σου γάλα, να πιτιάσει, όπως το λέμε εδώ στη Μάνη». Και σώθηκε το παιδί. Την επόμενη μέρα πήγε πάλι για θέρισμα και αλώνισμα μαζί με το μωρό. Το ζάλωνε στον ώμο σε νάκα, μια κούνια φτιαγμένη από δέρμα. Το έπαιρνε μαζί στο κτήμα, το κρέμαγε σε ένα δέντρο και δούλευε. Σαν έκλαιγε, το τάιζε και ησύχαζε. Η κεραστασία, σαν να μας κατάλαβε, και με όση δύναμη είχε, κούνησε το κεφάλι της και είπε «Έτσι είναι, κόρη μου, όπως τα λες. Και σένα έτσι σε γέννησα μετά από την εορτή του προφήτη Ηλία».
Αλήθεια είναι. 5 μέρες πριν τη γέννα είχε ανέβει στην κορυφή του Ταϊγέτου, ώρες ατέλειωτες και ξυπόλυτη όλη τη νύχτα, γιατί το είχε τάμα. Στην επιστροφή, μέσα στη ζέστη, πατούσε πάνω στις αφάνες για να μαζέψει τσάι και δεν πονούσε. Τι έχει κουβαλήσει στην πλάτη της, μόνο ο Θεός γνωρίζει. 80 κιλά σιτάρι φόρτωνε για να τα πάει και να τα αλέσει στο νερόμυλο στις Γαϊτσές, μιλάμε για μεγάλη απόσταση, μέσα από ένα παλιό μονοπάτι. Και μετά ζύμωνε τα ψωμιά και τα πήγαινε ξανά με τα πόδια στις Μαντίνιες, κάτω στη θάλασσα, και έδινε τα καρβέλια όπου υπήρχε ανάγκη. Οι δυσκολίες πολλές, όμως ούτε άγχος, ούτε παράπονο στη ζωή της. Μεγάλη παρακαταθήκη η μάνα μας. Τη βοήθησε και το μυρολόι που τόσο αγαπούσε. Έχει μυρολογήσει τόσους και τόσους ανθρώπους, είπε η Μιράντα συγκινημένη και άρχισε να κλαίει. Η γιαγιά δεν είχε πάρει τα μάτια της από πάνω μας. Ξαφνικά άρχισε το μυρολόι. Μες της εκκλησιάς στη μέση η μανούλα έχει πέσει. Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει, παρακλαίει και αναστενάζει. Παρακλαίει και αναστενάζει, τα παιδάκια της φωνάζει. Παιδιά μου, ελάτε να φιληθούμε, γιατί δεν θα ξαναειδωθούμε. Πέστε μες στην αγκαλιά μου, γιατί δεν θα με έχετε πια κοντά σας. Πού βρήκε τη δύναμη να το θυμηθεί και να μας το πει? Φαίνεται ότι η δύναμη της αγάπης κάνει θαύματα. Ένα χάδι, μια ματιά, μια φωτογραφία από παλιά λένε πολλά. Η έγνοια κάποιου άλλου που δεν ζητά τίποτα κάνει πάντα και παντού τη διαφορά. Γεμίζει την καρδιά και την κάνει να πετά ψηλά και να μην φοβάται τίποτα. Ακόμα και το θάνατο. Έτσι όπως δεν τον φοβάται και η γιαγιά. Η κυρασταθία από τα Αλτομυρά. Αμήν. Η κυρασταθία κοιμήθηκε τον Ιούλιο του 2025.

ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία διαβάζουμε από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη «Αντάμωμα ψυχών». Ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο του γνωστού ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Εκδόσεις Εν Πλο.

0: μπορείς να κάνεις το καλό, κάνε το. Τα 95 έκλεισε η θεία Αδαμαντία, αλλά το λέει ακόμα η ψυχή της. Με τον μπαστούνι της για στήριγμα, κάθε μέρα ανάβει το καντιλάκι στο εξοκλήσι της υπαπαντής. Με κεριά και λιβάνι πηγαίνει στο κημητήρι για να ανάψει το καντιλάκι του κύρι της και τόσων άλλων, της Αριστίδενας, της Ιαννού, της Μαρίας, του Δημήτρη. Πώς να τους ξεχάσει. Εκείνη η ίδια τους έκλεισε τα μάτια και τους ετοίμασε για το τελευταίο τους ταξίδι. Γνώριζε καλά το τελετουργικό της προετοιμασίας των κεκοιμημένων, που το ένιωθε τόσο διαφορετικό και συνάμα τόσο ανθρώπινο σε σχέση με την ψυχρή επιτίδευση της σημερινής εποχής. Την τελευταία φορά περπάτησε ξυπόλυτη από την πύλη του μοναστηριού μας μέχρι το τέμπλο των εικόνων μαζί με την αγαπημένη της κόρη την Αντωνία. Προσκύνησε, ακούμπησε στα χέρια του εκκλησιαστικού τον άμα και τα κεριά και με δάκρυα στα μάτια αναφώνησε: «Παναγία μου, ευχαριστώ που με βοήθησες και σήμερα να σε προσκυνήσω». Ήταν το τάμα για τον εγγονό της, τον Διονύση, τον κορώνη της, όπως τον φωνάζει, γιατί τελείωσε τις σπουδές του με άριστα και όπου να είναι θα πάει φαντάρος. Από τότε δεν το κατάφερε να έρθει ξανά, γι' αυτό με την ευχή του γέροντα, μετά την εορτή της υπαπαντής πήγα να τη δω, να της κρατήσω το χέρι και να την ακούσω. Με περίμενε εκεί όπου γεννήθηκε, στην πίσω μεριά του πύργου, μπροστά σε μια ξεθοριασμένη ξύλινη πόρτα. Όμορφη εικόνα. Καθώς την απαθανάτησα στη μηχανή μου, με καλοσύνη μου είπε να μπούμε στο σπίτι που παντρεύτηκε και που σήμερα ζει παρέα με την κόρη και το γαμπρό της, απέναντι από το πατρικό της. Δίπλα της δύο γάτες και ένα μεγάλο σκυλί. Είναι η παρέα της. Τα φροντίζει και τα αγαπάει πολύ. Σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγει κάποιες πτυχές από τη ζωή της. Ξυπόλυτη πέρασα τα παιδικά μου χρόνια και στερημένη, όπως λέμε εδώ στη Μάνη. Μας έβαζε η μάνα μας λάδι και ξύδι στο ψωμί και μας τάιζε. Από 3 χρονών με έβαλαν και μάζωνα μέσα σε ένα μπουγέλο χαμολόγι, δηλαδή τις ελιές που έπεφταν κάτω σε ξένο χωράφι. Μισακά τα λέγαμε τότες. Ένα μπουγέλο εγώ και ένα ο νοικοκύρης. Ήμουν και η τελευταία της οικογένειας και τράβαγα όλα τα βάσανα. Και μετά, θεία Αδαμαντία. Μετά, ούτε σχολείο δεν με έστειλαν και γύριζα στο καλντερίμι της γειτονιάς και βλέπα τις γυναίκες που έβγαιναν εκεί χάμω στο δρόμο, στη ρούγα που λέμε, και καθόντουσαν. Άλλοι ένεθε, έγνεθε, άλλοι έξινε μαλλιά στη ρόκα και στο αδράχτη και με μεγάλη μαεστρία στριφογύριζε το νήμα. Και σας άρεσε αυτό? Ναι, πολύ. Έμαθα κι εγώ με τη θεία Αριστίδενα, τη Γαλιάνενα και άλλες εδώ κοντά στο πηγάδι. Τότε τις γυναίκες τις φώναζαν με το όνομα του ανδρός. Με το σούρουπο άναβαν τα λιχνάρια και συνέχιζαν να γνέθουν μέχρι αργά με μαλλί από πρόβατα και λινάρι. Λινάρι? Ναι, λινάρι. Έχετε ακούσει που λένε του λιναριού τα πάθη? Εγώ τα ζήσα στο πετσί μου. Το λινάρι το σπέρναμε και το καλοκαίρι μαζεύαμε πολλές ρίζες σε δεμάτια, σκουλίδες τα λέγαμε τότε. Τραβούσαμε από το πάνω μέρος τον σπόρο για τα ζώα και για άλλες χρήσεις. Τον κορμό, σκληρό σαν το ξύλο, τον κάναμε δεμάτια και τα πηγαίναμε στο ποτάμι. Εκεί τα αφήναμε για ένα μήνα περίπου. Αφού σάπιζε το παλούκι από μέσα, το βάζαμε στο μάγκανο. Το μάγκανο ήταν ένα πράγμα από ξύλο και δόντια και ήταν το πιο δύσκολο της διαδικασίας. Έλεγαν, ο μάγκανος και το τσαπί είναι αδελφοί του χάρου. Τόσο δύσκολο ήταν. Έτσι, αφού έσπαγε το ξύλο που είχε σαπίσει στο ποτάμι, το λινό που είχε μείνει σε ίνες έμοιαζε με πλεξούδες. Τις κοπάνιζαν κατά τη νύχτα με έναν κοντό κόπανο του χεριού. Και μετά έφτιαχναν, ανάλογα με την ποιότητα, τσουβάλια, ρούχα και τραπεζομάντιλα. Άστα να πάνε, πάτερ. Δύσκολα πολύ. Τα ζωηρά της μάτια έμοιαζαν ξαφνικά, βυθισμένα σε σκέψεις. Κοιτούσε για λίγη ώρα το άπειρο και συλλογιόταν τα βάσανα εκείνα της νιώτης της. θυμάμαι και τη θεία Ελένη, την καλή γειτόνισσα που είχε χάσει παιδί, τον άντρα της και την αδελφή της. Μυρολογούσε την ώρα που ήφαινε στον αργαλιό της και έσπαγε την καρδιά μου. Έμαθα όμως κι εγώ κοντά της το μυρολόι. Αργότερα τον γαμπρό μου τον ξεπροβόδισα με ένα δικό μου μυρολόι. «Γαμπρέ μου, την αγάπη σου πες μου τι να την κάνω. Να την πουλήσω δεν μπορώ, να τη χαρίσω όχι. Παρά να την πάω στο χρυσικό να κάνω δαχτυλίδι και σταυρό. Τον σταυρό να θυμηθώ και σένα να μη σε ξεχνώ». Λίγες στιγμές ακόμα πέρασαν στη σιωπή. Μια ιερή σιωπή για να καταλαγιάσει ο ήχος και το ίχνος που άφησε στην ψυχή το μυρολόι. Έμαθα και κάτι άλλο κοντά της και ας ήμουνα σε νεαρή ηλικία. Πώς να ετοιμάζω τους και κοιμημένους για το τελευταίο τους ταξίδι. Ήταν δασκάλα μου η θεία Ελένη. Όταν έμεινε χάμω, κατάκητη και δεν μπορούσε ούτε να φάει, μου είπε η μάνα μου, «Πήγαινε να τη συγυρίσεις, κόρη μου». Πήγα. Κάθε βράδυ τη φρόντιζα, την τάιζα, την καθάριζα. Μόλις της χτυπούσα την πόρτα μου λέγε με λαχτάρα, «Εσύ είσαι διαμαντό». Χαιρόταν τόσο πολύ. Στα χέρια μου ξεψύχησε. Όλοι όσοι ήταν εκείνη τη στιγμή μες στο δωμάτιο πετάχτηκαν έξω από την τρομάρα τους και με άφησαν μόνοι. Δεν λέω, φοβήθηκα. Πρώτη φορά έβλεπα άνθρωπο να φεύγει από τη ζωή. Αλλά δεν το έβαλα στα πόδια. Κι ας ήμουν μόλις 15 χρονών. Έμεινα εκεί, της έκλεισα το στόμα και τα μάτια, τη βούλωσα με βαμβάκι. Μετά έπλυνα το σώμα της με ξύδι και αφού στέγνωσε την έντυσα. Πρώτα το σάβανο, με ένα ψαλίδι που θα το έπαιρνε μαζί της στον τάφο, έκοψα το ύφασμα σε σχήμα σταυρού. Μετά της φόρεσα ένα-ένα τα υπόλοιπα ρούχα. Χτένισα τα μαλλιά, έδεσα τα χέρια σταυρωτά και στο τέλος, μαζί με άλλους της συγγενείς, τη βάλαμε στην κάσα. Στήσαμε την κάσα πάνω σε δύο καρέκλες και έμεινε όλη τη νύχτα εκεί. Το πρωί άρχισε το μυρολόι στην αυλή. Μετά ακολούθησε η νεκρόσιμος ακολουθία με τον παπά στο ναό του χωριού και από εκεί στο κημητήριο για την ταφή. Από τότε έχω ντύσει τόσους και τόσους. Το έκανα από την ψυχή μου. Φαίνεται όμως ότι από τα καλά που έχω κάνει η Παναγία με ξέχασε εμένα και δεν με παίρνει. Σήμερα λογικά και άλογα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς, ελέησον Κύριε τα αθώα και τα ταπεινά πλάσματά σου, ρίξε το ελεήμον βλέμμα σου στη σελήνη, τη φοραδίτσα μας. Εσύ που καταδέχτηκες να καθίσεις επί πόλου όνου, ανακούφισε από τους πόνους τη σελήνη μας. Με δάκρυα στα μάτια προσευχόμαστε για τη σελήνη, την όμορφη φοράδα μας. Έπαθε η καημένη κολικό και άρχισε να χτυπιέται κάτω στο χώμα και να χλιμιντρίζει σαν τρελή. Το ζώο σπαρταρούσε από τους πόνους και η κοιλιά του κόντευε να σκάσει. Τρελή κι εμείς από φόβο και αγωνία δεν ξέραμε πώς να βοηθήσουμε. Την τραβούσαμε με ένα σκηνή για να σηκωθεί και να τρέξει, όπως μας συμβούλεψε ένας ειδικός, μήπως χαλαρώσει και ελευθερωθεί μάταια. Στο τέλος είχαμε τόσο πολύ καταπονηθεί κι εμείς από την κούραση και την αγωνία που παραδώσαμε τα όπλα. Μονάχα ο γέροντας συνέχιζε την προσπάθεια. Η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να βοηθήσει με άλλο τρόπο παρά μονάχα με προσευχή. Μια ολόκληρη νύχτα κράτησε το μαρτύριό της. Απελπισμένη, αποκαμωμένη και χωρίς άλλες αντοχές παραιτηθήκαμε και είπαμε με μια ψυχή, «Θεέ μου, ας γίνει το θέλημά σου». Αμέσως η φοράδα σταμάτησε να πονάει. Σηκώθηκε και ήρθε προς το μέρος μας. Μας κοιτούσε με τα γλυκά της μάτια, όλο ευγνωμοσύνη και έχωνε τη μουσούδα της στα χέρια μας για να τη χαϊδέψουμε. Η καλή μας η σελήνη. Καλά λένε ότι τα άλογα είναι ζώα καρδιογνωστικά και νιώθουν σαν άνθρωποι, μάλλον καλύτερα από τους ανθρώπους. Ίσως γιατί δεν έχουν τα δεσμά της ανθρώπινης λογικής και οδηγούνται μόνο από τη λογική της καρδιάς τους. Παρότι τα λέμε άλογα. Μας έδωσε μάθημα που δεν θα παίρναμε ούτε από τον καλύτερο θεολόγο. μάθημα πίστης και μάθημα ταπείνωσης. Γιατί όπως συχνά μας λέει ο γέροντάς μας, η πίστη δεν είναι τίποτε άλλο από εμπιστοσύνη. Να παραιτηθούμε από το δικό μας θέλημα και να εμπιστευτούμε το θέλημα του Θεού. Να δεχόμαστε το θέλημά Του όσο και αν δεν μας αρέσει. Γιατί είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για την πνευματική μας προκοπή. Παρόμοιο μάθημα πήραμε και από την καλή τη γαϊδουρίτσα μας. Ήταν καλή, όνομα και πράγμα. Ξαφνικά μας άφησε. Ο πόνος μας ήταν μεγάλος και μεγάλωνε ακόμα περισσότερο όσο σκεφτόμασταν πώς θα μεγαλώσουμε το νεογέννητο γαϊδουράκι της. Ήταν θηλυκό 30 ημερών και το βρήκαμε να θυλάζει ακόμα από τις ζεστές θηλές της νεκρής μητέρας του. Κοιταχτήκαμε απελπισμένοι. Πώς θα το μεγαλώσουμε, τι θα κάνουμε? Ας γίνει το θέλημα του Θεού. Και αμέσως η μικρή μας φίλη άφησε τη μητέρα της και μας ακολούθησε χοροπηδώντας. Εμείς εξαντλήσαμε όλη τη φροντίδα και την αγάπη μας για να σταθεί στα πόδια της. Ειδικό γάλα από τη Γερμανία παράγγειλε ο γέροντας για χάρη της. Μέχρι που μια μέρα την είδαμε να ροκανίζει με τα δοντάκια της φρέσκο χορτάρι και δοξάσαμε τον Κύριο. Όσο ήταν μικρούλα, γύριζε μέσα στα πόδια μας σαν σκυλάκι. Έως σήμερα ζει παρέα με τον Μανιατάκο και έχει κάνει πολλά παιδιά. Ο γέροντας χαίρεται να τα καλομαθαίνει με διάφορες λιγουδιές που τρώνε από τα χέρια του. Το γκάρισμά τους χαρούμενο ακούγεται μαζί με τον ήχο του ταλάντου ή υποδέχεται τους επισκέπτες μας. Δόξα τω Θεώ. Εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Βλέπετε, φίλοι ακροατές, ότι η αγάπη, η εν Χριστώ αγάπη, διαχέεται στη φύση, αντανακλάται στα πρόσωπα των ανθρώπων αλλά και των ζωντανών που είναι γύρω μας και τα οποία έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Και μας βοηθάνε και αυτά να μάθουμε να αγαπάμε όλη την κτήση. Μοναχός Αλέξιος Κοβιλιάτης, αντάμωμα ψυχών, το βιβλίο που μας κράτησε συντροφιά και σήμερα, εκδόσεις Εν Πλώ. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου. Όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόνον υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια αν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

ημάς, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω των πατέρων

Υγεία σωτηρία, επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσει των αμαρτιών των δόλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Μονιστάφτη, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτή.

Πατέρων ημών, των Ασίων Πατέρων ημών και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των Ενασκής και Αθλητών,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

έχουμε ιδιαίτερη χαρά σήμερα. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, γιατί γιορτάζει απόψε και αύριο ένας χαριτωμένος Άγιος, ένας γλυκύτατος, ένας ταπεινός, ένας λεβέντης της πίστεως και της πατρίδος, ο Άγιος Μιχαήλ ο Κυπουρός, ο Πακνανάς, ο Αθηναίος, που σαν αύριο 9 Ιουλίου 1771 εκεί στις κολόνες του Ολυμπίου Διός το Σύνταγμα απεκεφαλίσει από τους αθέους αγαρινούς για την πίστη και το γένος. Το γένος των Ελλήνων. Πέρασαν από τότε 2 αιώνες και 38 χρόνια. Η περιώνυμη πόλη των Αθηνών δεν ξέχασε ποτέ το τρισαγαπημένο σπλάχνο της, το χαριέστατο Άγιο Μιχαλιώτη στον Πακνανά. Το γιορτάζει κάθε χρόνο, επί τόσα χρόνια, με τόση αγάπη και τιμή. Και εκείνος δεν άφησε, ούτε εγκατέλειψε ποτέ την αγαπημένη του πατρίδα, την περηφανέστατη Αθήνα, την Αθήνα μας. Είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, κάθε μέρα και κάθε ώρα. Και μας φροντίζει και μας αγαπά και πρεσβεύει και μας εμπνέει. Και δεν ήταν μεγάλος, μόλις 18 ετών εμαρτύρησε δια την πίστη και το γένος. Ήταν τα χρόνια εκείνα δίσεκτα και οι μήνες οργισμένοι, σκοτάδι βαθύ, τουρκοκρατία φοβερή, φτώχεια μεγάλη, κι όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Και οι Έλληνες κάτω από το ζυγό και των αγαρινών, αλλά και των Φράγκων πολλές φορές υπέφεραν τα πάνδυνα. Γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα, όπως είπαμε, γύρω στα 1751-52, από γονείς πάμπτωχους, μόλις που έβγαζαν το ψωμάκι τους, αλλά ήσαν πλούσιοι στα αισθήματα και στην πίστη, ήταν ευσεβέστατοι και μεγάλωσαν το Μιχαλάκι εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, αλλά λόγω όμως της μεγάλης πτωχίας των ο μικρός Μιχαλιός έμεινε αγράμματος. Ήξερε όμως τα γράμματα του Θεού, την πίστη της Εκκλησίας και την αγάπη στο Χριστό και στην πατρίδα, τα σπουδαιότερα, τα οποία λείπουν από πολλούς νέους μας δυστυχώς σήμερα και δε φταίνε περισσότερο αυτοί. Έπρεπε να βγάζει το ψωμάκι του λοιπόν και άρχισε να εργάζεται μόλις άρχισε να περπατάει, και τι έπρεπε να ζήσει και εκείνος να βοηθήσει και τη φαμελιά του. Ήτο δε απλούστατος και άκακος, απονήρευτος και αγαθός, ένας αγγελώνυμος, είχε το όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μια ύπαρξη θεϊκή, ήταν ταπεινός και πράος και επέβλεπεν επ' αυτόν ο αγαθός Κύριος, ο πράος και ταπεινός Ιησούς Χριστός μας. Και τι δουλειά να κάνει, μετέφερε με ένα γαϊδουράκι που είχε κοπρίας
για λίπασμα, για τα χωράφια και τους κήπους. Και γένεται ο Κυπουρός και συνάμα εψώνιζε εδώ στην χώρα της Αθήνας γύρω από την Ακρόπολη διάφορα χρειαζούμενα και τα μετέφερε στα χωριά και τα ματαπολούσε για να βγάλει το ψωμάκι του. Και ήτο μια χαρά παιδί και όλοι τον χαιρόντουσαν, τον καμάρωναν και λέγανε μπράβο στο παλικάρι, μπράβο στο Μιχαλιό, μπράβο στο Λεβέντη μας. Πρόθυμος πάντα, ταπεινός, πρόσχαρος και όλα τα υπόλοιπα ωραία που στολίζουν τα παιδιά. Μια μέρα καθυσκεπάει έξω στα χωριά και γύριζε. Είχαν γίνει μεταξύ τα ορλοφικά 1769 με 1770, η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο στην Τουρκία και η Κατερίνη Δευτέρα, η αυτοκράτηρα της Ρωσίας, ενθάρρυνε και τους Έλληνες να επαναστατήσουν για να ελευθερωθούν. Και οι Έλληνες ανταποκρίθηκαν. Ήρθαν οι αδελφοί Ορλόφ από τη Ρωσία, κατέβηκαν στη Μάνη και υπεκίνησαν τους Πελοποννησίους και Μανιάτες σε επανάσταση. Και διαδόθηκε αυτό και στη Στερεά, έφτασε μέχρι την Αθήνα, ύψαν τη σημαία της επαναστάσεως και στη Σαλαμίνα, στην Κούλουρη, που μοιάζει με κουλούρι, γι' αυτό λέγεται Κούλουρη. Και ήταν πολύ πονηρές και δύσκολες ημέρες, διότι αρχικά είχαν κάποιες επιτυχίες, αλλά η Ρωσία τα βρήκε με την Τουρκία και παράτησε τους Έλληνες όπως τόσες φορές στην τύχη τους. Και οι Τούρκοι τους εκδικήθηκαν. Ήρθαν φοβεροί Τουρκαλβανοί από πάνω κατά χιλιάδες και μυριάδες και έσφαξαν όλη την Πελοπόννησο, όλη τη Στερεά και τα υπόλοιπα μέρη που είχαν επαναστατήσει. Έκαναν ένα είδος γενοκτονίας, αδελφοί μου. Τι να τους θυμηθούμε τώρα που τους έχουμε εδώ πέρα πάλι? Τι να τους θυμηθούμε, πείτε μου? Αλλά πάνε να μας πάνε να μην θυμόμαστε ούτε την ιστορία μας, ούτε την πατρίδα μας, και ήδη να το να εξαφανίσουν το έθνος των Ελλήνων. Γίνονται προσπάθειες και ας προσέχομαι. Μεγάλες προσπάθειες να εξαλειφθεί το έθνος των Ελλήνων. Όπως και τότε έγιναν προσπάθειες με όλες αυτές τις σφαγές και όλες αυτές τις φοβερές πράξεις. Κι ήταν τα πνεύματα οξυμένα λοιπόν, καθώς έμπαινε ο Μιχαλάκης γυρίζοντας από τα χωριά κατάκουπος στην Αθήνα, στην είσοδο τον περίμεναν οι άνθρωποι του Βοεβόδα, του διοικητή, η φρουρή της πόλεως θα λέγαμε πιο απλά, και εκεί τον συνέλαβαν χωρίς αφορμή και χωρίς αιτία. Αιτία υπήρχε, χωρίς αφορμή τουλάχιστον, και του είπανε τι πηγαίνεις εσύ και κάνεις έξω, κουβαλάς μπαρούτι στους αγωνιστές? Δεν το έκανε αυτό ο Μιχαλάκης. Είχε ενθουσιαστεί τότε, ήταν με την επανάσταση, θα είχε πει και πέντε κουβέντες, παιδάκι ήταν και γιατί όχι, πατρίδα είναι αυτή. Είχε εκφραστεί υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος και ποιος ξέρει και τι άλλο είχε κάνει η ψυχή. Άλλωστε δεν ήταν ο μόνος, ούτε ήταν κακό αυτό. Και τον συνέλαβαν όπως είπαμε και τον πήγαν στη φυλακή. Είσαι, λέει, προδότης. Και τον έκλεισαν εκεί και πήγαιναν κάθε μέρα οι άνθρωποι του Βοεβόδα και άλλοι Τούρκοι και του έλεγαν αν θες να σου συγχωρήσω με την προδοσία και την πράξη σου αυτή, Μιχαλάκη, να αρνηθείς την πίστη σου, να γίνεις Τούρκος και θα στα συγχωρήσω με όλα.
Ο Μιχαλάκης όμως δεν ήταν από τους ανθρώπους που λύγιζε, παρότι 18χρονος. Είχε βαθιά πίστη στην ψυχή του, τόσο μεγάλη που κυριαρχούσε αυτή και μόνο. Δεν άκουγε τίποτα άλλο. Ούτε απαντούσε σ' όσα του έλεγαν. Τον παίρναμε το καλό, του τέταζαν πολλά και διάφορα. Τον απειλούσαν ότι θα τον θανατώσουνε αν δεν αλλάξει. Σου λέει θα φοβηθεί, παιδάκι είναι και απλούστατος, είναι αγαθός, είναι αθώος, είναι και λολός, είναι όπως τον έλεγαν, θα αλλάξει. Και εκείνος τι απαντούσε? Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω, τίποτα άλλο. Δεν έπαιρνε κουβέντα μαζί, τι κουβέντα να πιάσει με τους ανθρώπους που είναι προκαθυλημένοι εναντίον. Ο Ιησούς το μαρτύριό του δεν απαντούσε. Τι να πει στους ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να τον σταυρώσουν?

να μην φοβηθεί και αν χρειαστεί να πεθάνει για την Άγια Πίστη του Χριστού. Μιχαλάκης πήρε μεγαλύτερο θάρρος, το χρειαζόταν, άλλωστε άνθρωπος ήταν κι αυτός. Εμψυχώθηκε κατά πολύ, ευχαρίστησε το φίλο του, έμεινε εκείνος όσο χρειαζόταν, όσο μπορούσε μάλλον να καθίσει, και ύστερα τον χαιρέτησε με τρόπο και έφυγε. Και ο Μιχαλάκης στη φυλακή, περνούσαν οι μέρες και οι νύχτες, μπαινόβγαιναν οι τουρκαλάδες και οι υπόλοιποι, τον καλόπερναν, τον απειλούσαν, επέμεναν, τον αγρίευαν. Εκείνος όμως το ρεφρέν του, «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω». Πού το σήμερα, πάνε να μας κάνουν Τούρκους όλους. Και πέρασαν έτσι 30 ολόκληρες ημέρες, ένας μήνας. Μυστικός, πεινασμένος, αλλά και χαρούμενος ο Μιχαλάκης μας, διότι ομολογούσε το μέγα όνομα του Χριστού και έπασχε για τη δική του αγάπη και πίστη. Ύστερα λοιπόν τον πήγαν στο Βοεβόδα, στο διοικητή, γιατί τον απείλησαν τελευταία φορά πως θα τον θανατώσουν, αλλά αυτοί δεν είχαν εξουσία να το κάνουν χωρίς να υπογράψει τη θανατική καταδίκη ο διοικητής των Αθηνών. Τον πήγαν σε αυτόν, εκείνος τον καλοπήρε αρχικά, υποσχέθηκε τα πάντα, τον πένεψε. Αλλά ο Μιχαλάκης τι έλεγε πάλι, «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω». Τίποτα άλλο, καμία απάντηση. Με το κακό δεν έχουμε καμία απάντηση, κανένα διάλογο. Η άρνησή ήταν μόνιμη, «Δεν τουρκίζω». Και τότε τον απείλησε με θάνατο. Και ο Μιχαλάκης απαντούσε πάλι τα ίδια, ξαναρίχτα του έλεγε. «Εσύ λέει ότι θέλεις και εγώ δεν τουρκίζω». Τι ωραίο, τι Άγιος είναι αυτός, τι ψυχούλα, 18 χρονών παιδάκι, τι σταθερότητα, τι πίστη, τι σθένος, τι υπομονή και τι μεγαλείο. Και πόσο άφοβος και αντριωμένος ήταν ο Μιχαλάκης. Και τότε σκέφτηκε να τον παραπέμψει στον Πασά, τον Καλοπασιά των Ιωαννίνων που ευρίσκεται εδώ, και αυτός είχε τον τρόπο. Ήταν παμπώνυρος και φοβερός. Δεν του ξέφευγε εύκολα άνθρωπος. Του άλλαζε το Ανανία και του άλλαζε τα πάντα. Στέλνει λοιπόν το Μιχαλάκη μας στον Καλοπασιά, τον Πασά των Ιωαννίνων. Και εκείνος πάλι τον καλοπήρε, γνωστή τακτική των τυράννων και των δημίων και των διοκτών. Τον καλοπήρε αρχικά, του έταξε τα πάντα και πιο πολλά από τον προηγούμενο. Αλλά ο Μιχαλάκης τι έλεγε πάλι, θα κουραστείτε, «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω». Τίποτε άλλο, Άγιε μου Μιχαήλ, τίποτε άλλο, «Δεν τουρκίζω». Τι ψυχή είναι αυτό, τι σθένος είναι αυτό. Και πόσο μας διδάσκει και εμάς να είμαστε σταθεροί στις αρχές μας και στη ζωή μας και στην πίστη μας και στον αγώνα μας και στα πάντα μας. Ένα παιδάκι 18 χρόνων να γίνεται μπροστάρης, να γίνεται δάσκαλος, να γίνεται οδηγός, να γίνεται εμπνευστής, να γίνεται μάρτυρας του Χριστού και της πατρίδος. Μαρτυρούς και για την πατρίδα εδώ. Γι' αυτό το κατηγόρησαν. Πήγες μπαρούτι στους αγωνιστές. Είσαι λοιπόν προδότης της τουρκικής αυτοκρατορίας.
Ο Μιχαλ...

Μητσοτάκη στα ίδια όπως είπαμε. Και τότε ο φοβερός και πονηρός αυτός Πασάς τι του λέει? Προσπάθησε να τον μπερδέψει με ένα σόφισμα, με ένα σατανικό τρόπο. Του λέει βρε λολέ, όπως γράφει Άγιος Νικόδημος στο Μαρτυρολόγιο, στο Νέο Μαρτυρολόγιο, πες μου ρε τώρα πως αρνείσαι τον Χριστό να γλιτώσεις, να σε αφήσουμε ελεύθερον. Και ύστερα πήγαινε σε άλλο μέρος και είχε πάλι την πίστη σου και συνέχισε να είσαι χριστιανός και Έλληνας. Παγίδα. Αρνηθείς τον Χριστό, μετά δεν την πεις του Χριστού. Σαρνήθηκα για να λιτώσω το σαρκείο μου. Σαρνήθηκα για να ακούσω τον τύρανο. Σαρνήθηκα για να πακούσω μια βλακεία ενός εχθρού σου. Όχι. Ο Μιχαλάκης αυτά δεν τα καταλάβαινε. Και τι απάντησε πάλι? Το γνωστό μας, θα κουραστεί να το ακούτε και δεν πειράζει, το γράφει συνέχεια το Συναξάριο. Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω. Δεν γίνομαι Τούρκος. Πόσα δεν μας λέει σήμερα αυτό το πράγμα. Σε νέους, σε μικρούς, σε μεγάλους, σε όλους μας. Δεν τουρκίζω. Και τότε ο Πασάς, ο φοβερός αυτός άνθρωπος, τάχασε. Σου λέει βρε εμένα ένα παλιόπεδο, για να πούμε τη λέξη που λένε, λοιπόν, να μου κάνει αυτές τις τσιριμόνιες και να μου φέρετε έτσι και να μπορώ εγώ να τον τακτοποιήσω. Πω πω πω, τραβού στα μαλλιά του, κάτσε τώρα τι να κάνω. Για να με ξεφτελήσει περισσότερο θα τον στείλω στον Κρητή τον Τούρκο, στο δικαστή. Τις εξουσίες, διαβαθμίσεις, πως ξέρετε. Λοιπόν, διοικητικές και εξουσιαστικές. Λοιπόν, τον στέλνει το Μιχαλάκη στον Κρητή, στον δικαστή, στον Κατή, να τον δικάσει ως προδότη. Πάει λοιπόν εκεί ο Μιχαλάκης δεμένος και χαρούμενος, παρακαλώ. Παρότι δεν είχε φάει, δεν είχε κοιμηθεί, παρότι τόσα και τόσα, παρότι το είχαν αγριέψει τόσες φορές, μάλιστα ο Κολοπασιάς του έδειξε και βασανιστικά όργανα, έτσι θα σε κάμω, έτσι θα σε τυραννίσω, έτσι θα σε τηγανίσω, έτσι θα σε κόψω. Δεν ήταν και κανένας μεγάλος, παιδιά, κάτσε, 18 χρόνο παιδάκι ήτανε. Εδώ λίγο μας απειλούν εμάς και τα κάνουμε πάνω μας, ας πούμε. Άνθρωποι είμαστε, εντάξει. Όχι ο Μιχαλάκης λοιπόν, γενναίος και άφοβος και αντριωμένος για την πίστη και το γένος. Θα τονίζουμε αυτά. Φτάνει στον Κρητή λοιπόν, τώρα βρήκε αυτός ο βλάκας. Φτάνει στον Κρητή, και δεν ξέρει αυτός, ξέρει ο άλλος. Φτάνει στον Κρητή και ο Κρητής μόλις τον είδε έτσι ξαφνιάστηκε. Καλά λέει, πού πάει αυτό? Σε γάμο, σε πανηγύρι, μεθυσμένο, λολό είναι, βλαμμένο θα λέγαμε στις ημέρες μας. Τι έπαθε, χαζοχαρούμενο? Με χαράξει όμως με τις ομολογίες του αυτές, τις πολλαπλές, στους τυράννους και στους άρχοντες. Είχε πάρει χάρη Χριστού Μεγάλη. Όλη τη χάρη, όλη την ευλογία του ουρανού, όλη την παντοδυναμία του υψίστου. Και ο Μιχαλάκης ήταν έτοιμος για τον Παράδεισο. Ήταν έτοιμος για αλλού. Είχε ήδη ψυχικά μετακομίσει. Ήταν μόνο σωματικά εδώ. Παρέμενε για λίγο. Μέχρι να τελειώσει η καλή τομολογία και να την επισφραγίσει με το αίμα του μαρτυρίου. Με τη θυσία της ζωής του. Με την προσφορά της οντότητός του στο βωμό της Θείας Αγάπης και της πίστεως και της ελπίδος του Ιησού μας Χριστού. Τον πήρε και εκείνος με τα παρακάλια, με τις κολακίες, με τα ταξίματα και με τα υπόλοιπα γνωστά και συναφή. Αλλά ο Μιχαλάκης τι έλεγε? Θα κουραστείτε πάλι. Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω. Γελάτε κυρία μου. Δεν τουρκίζω, έλεγε η ψυχή. Και το έλεγε με γενναιότητα και σθένος, που και ο Κρητής έμεινε. Σου λέει τι είναι αυτός? Φτάνει ένας άνθρωπος και ας είναι 18 ετών να είναι πεπειρωμένος με θείο ζήλο
να καταπλήξει τους πάντας, να αλλάξει τους πάντας. Λένε στις μέρες μας και το λένε στον πατέρα Παΐσιο, ότι πάει μας ξεδόνδιασαν τους Ρωμιούς, τους Έλληνες Ορθοδόξους. Και τέλειο γέροντας, ένας φτάνει να είναι πιστός σήμερα ο Ορθόδοξος Έλλην και μπορεί να κάνει θαύματα, να ανατρέψει όλους. Γιατί? Γιατί πίσω του βρίσκεται ολόκληρος ο ουρανός. Ολόκληρος ο ουρανός. Είναι η ποιότητα στην Εκκλησία. Δεν είναι η ποσότητα και ο αριθμός. Όχι. Μη φοβού το μικρόν πίμνιον, λέει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ο Μιχαήλ απήντησε πάλι σε όλα αυτά με το «Δεν τουρκίζω». Και τότε ο Κρητής οργίστη και υπέγραψε την απόφαση για την εκτέλεσή του. Θανατική ποινή ήταν η απόφαση, να θανατωθεί, και αμέσως τον παρέδωκε στους δημίους και στους υπόλοιπους. Είχαν μαζευτεί ένα γύρο πολλοί μουσουλμάνοι και αγαρινοί και από περιέργεια και από φανατισμό, αλλά και πολλοί χριστιανοί να συμπαρασταθούν στο Μιχαλάκη. Κρυφά αυτοί, γιατί φοβόντουσαν τους κατακτητές, προέβαιναν σε αντίπεινα. Πήραν λοιπόν το Μιχαλάκη δεμένο πάλι εκεί στην πλάκα γύρω, γινόντουσαν κοίτα και το σπιτάκι του στην αρχή αγοράς Αγίους Αποστόλους του Σολάκη, εκεί κοντά. Η Αθήνα ήταν γύρω από την Ακρόπολη, όπως ξέρετε τότε. Λοιπόν, πήραν δεμένο το Μιχαήλ να τον πάνε στον τόπο της εκτελέσεως, που κατά την παράδοση ορίστησαν οι κολόνες του Ναού του Ολυμπίου Διός στο σημερινό Σύνταγμα, εκεί που είναι και σήμερα δηλαδή. Τότε εκεί ήταν χωράφια. Ξεκίναγε από εκεί το ρέμα της Αθήνας, προχωρούσε την οδό Σταδίου, έφτανε στη σημερινή Ομόνια και μετά επότιζε όλη την Αττική. Χωράφια ήταν εκεί τότε. Πήγαν λοιπόν το Μιχαλάκι μας στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Κάποιοι λένε σε στήλες, στήλες είναι άλλο πράγμα, αλλά δεν πειράζει, όπως δεν το λέμε, το ίδιο καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, εκείνος τι έκανε? Επήγαινε τώρα μετά την απόφαση που την άκουσε και ο ίδιος την απήγγειλαν, να θανατωθεί δηλαδή, επήγαινε αγαλωμένο ποδί, καταχαρούμενος και βιαστικός. Βιαστικός τόσο πολύ που παρέσερε και τους δημίους και τους υπόλοιπους. Έτρεχε η ψυχούλα, έτρεχε η ψυχούλα. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Και επιποθούσε το Θεό, όπως το ελάφι επιποθεί το νερό επί τα σπηγάς των υδάτων. Έτρεχε χαρούμενος και απορούσαν όλοι, και στον δρόμο όπου συναντούσε χριστιανούς τους έλεγε: συγχωρήσατε μη αδελφοί και ο Θεός να σας συγχωρήσει. Και εκείνοι κλαίγανε και του ευχόντουσαν καλή δύναμη μυστικός και παρακαλούσαν τον ύψιστο να φτάσει στο τέλος του μαρτυρίου. Και έφτασαν λοιπόν στο σημείο και στον τόπο της εκτελέσεως, εκεί κοντά στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Και ο Μιχαλάκης ολοπρόθυμος, ο χαριέστατος Μιχαήλ, όπως λένε στην Αξάρια, γονάτισε αμέσως, προθυμότατος και καταχαρούμενος, σαν να πήγαινε σε πανηγύρι και σε πασχαλιά και σε γάμο. Και τότε ο Δήμιος, θέλοντας να τροφοβήσει, είχε προτείνει το λαιμό το Μιχαήλ, το χτύπησε
με την ανάποδη της πάθας, τη διπλάρωσε στο κεφάλι, στο λαιμό του, για να μην τον κόψει, αλλά να τον φοβήσει. Και τότε ο Μιχαήλ γυρίζει, τον κοιτάει και καθώς έλαμπε η μορφή του, του λέει: «Κτύπα δια την πίστην». Εκείνο που ενώ κατάλαβε ο Άγιος, παιδάκι που ήταν, κατάλαβε όμως ότι εκείνο που ενοχλούσε τους Τούρκους και τους σημερινούς όποιους Τούρκους στη χριστιανική Ελλάδα είναι ένα πράγμα, η πίστη στο Χριστό. Καταλαβαίνετε αυτό? Πίστη στο Χριστό και αγάπη στην πατρίδα μας εδώ πάνε μαζί, είναι δύο όψεις ενός και του αυτού νομίσματος. Τι είπα δια την πίστη, τι μπαρούτια μου λες, τι πήγαινα, άλλο σας ενοχλεί εσάς, η χριστιανική μας πίστη. Χτύπα λοιπόν για την πίστη, εγώ δίνω το κεφάλι μου για την πίστη. Δίνω τη ζωή μου, δίνω το αίμα μου. 18 χρονών παλικάρι. Τότε γυρίζει από την κόψη το μαχαίρι και το χτυπά πάλι λίγο και τον κόβει λίγο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, τον κόβει λιγάκι στο λαιμό, πάλι να τον φοβήσει. Και ο Χαριέστατος Μιχαήλ ξαναγύρισε το κεφαλάκι και την ουράνια μορφή του, την αγγελική του μορφή και θωριά, και του λέει πιο δυνατά: «Κτύπα δια την πίστην». Ω ψυχή του Θεού. Και τότε ο Δήμιος οργίστηκε τόσο πολύ και θυμό φιλίαν, που σηκώνει το μαχαίρι, τη σπάθα, ότι είχε εκεί πέρα τη μάχαιρα, λέει το βιβλίο, και του κόβει μία και έξω το κεφάλι. Και αμέσως η ψυχούλα του, η μαρτυρική και η γενναία, πέταξε στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, ή μάλλον ήρθε εκείνος ο εμπνευστής και η πηγή των μαρτύρων, ο Χριστός μας, ο μεγαλομάρτης, μαζί με την Παναγία και τους Αγίους, και παρέλαβε τον Άγιο Μιχαήλ του, τον Μιχαήλ τον Κυπουρό, τον Πακνανά, το σπλάχολο της Αθήνας, το σκλαβόπουλο εκείνο που με την πίστη, το σθένος και τη δύναμη κατέπληξε τους τυράννους και τους αθέους. Ένα παιδόπουλο 18 χρονών έβαλε τα γυαλιά σε όλους. Σε όλους. Και δεν ήταν λίγο αυτό, διότι στηριζόντουσαν οι σκλάβοι με τα μαρτύρια των νέων αυτών μαρτύρων. Γιατί αυτά είναι η πρώτη αντιστασιακή της τουρκοκρατίας, οι νεομάρτυρες. Και δεν προέτασαν τα συμβατικά όπλα όπως οι κλεφταρματολοί και οι άλλοι επαναστάτες, αλλά τα πνευματικά όπλα, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, την ψυχή τους την ίδια. Και έλεγαν το μεγάλο όχι στην αθεία, στην απιστία, στην τυραννία, στην ύβρη του Χριστού. Και απαντούσαν το «Δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω και πεθαίνω», όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος κατά το 15ο αιώνα, αρχές τουρκοκρατίας, «πεθαίνω για το Χριστό μου και την ελληνική μου πατρίδα». Έτσι πέθανε και ο Μιχαήλ, για το Χριστό του και την ελληνική του πατρίδα. Ετών 18, και σε μία από τις κολόνες, από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έχει γραφεί 1771 Ιουλίου 9 αποκεφαλίστη ο Πακνανάς Μιχαήλ. Είναι, θα λέγαμε, το πέτρινο χρονικό. Εκεί λοιπόν, στο μέρος αυτό, υπάρχει το σημείο, απεκεφαλίστη ο νεομάρτης Μιχαήλ. Και έτσι η Αθήνα μας απόκτησε και έναν Άγιο, ένα μάρτυρα, τόσο νέο, τόσο φλογερό,
τόσο υπέροχο, τόσο αντριωμένο και τόσο δυνατό. Και αμέσως, σχεδόν αμέσως, η συνείδηση της Εκκλησίας τον κατέταξε με τους Αγίους και τον εόρταζε και τον επεκαλείτο ως Άγιο. Και είναι Άγιος ο Μιχαήλ και είναι μεγάλος Άγιος και είναι μεγάλη χάρη του. Στα 1936 ο Δήμος Αθηναίων με απόφασή του έδωσε το όνομα του Αγίου Μιχαήλ σε ένα δρόμο στο Δήμο των Αθηνών και ονομάζεται μια μεγάλη οδός, οδός Πακνανά, η Πακνανά στο Νέο Κόσμο, στο Δρουγούτι το αρχαίο, το παλαιότερο. Εκεί λοιπόν ένας δρόμος, μεγάλος δρόμος, είναι αφιερωμένος στον νεομάρτυρα Μιχαήλ και έκαμε τις αφιερώσεις αυτές και σε Αγίους ο Δήμος αλλά και σε ήρωες της πατρίδος. Και περισσότερο εδώ τον τιμά ο Δήμος ως ήρωα της πατρίδος. Ως ήρωα της πατρίδος. Γιατί εδώ αφορμή ήταν η πατρίς και η χριστιανική ιδιότητα η αιτία. Και έτσι μαρτύρησε ο Άγιος Μιχαήλ και τον έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, μεγάλη παρηγοριά, τον έχουμε μεγάλο στήριγμα, τον έχουμε μεγάλη αγάπη. Και στις μέρες μας, στις δύσκολες ημέρες που έχουμε νέα τουρκοκρατία, μας γέμισαν εδώ μουσουλμάνους και αθέους και ό,τι θέλετε, ενώθηκαν και με τους δικούς μας αντιθέτους και γίνεται ένας αγώνας μεγάλος να αφανιστεί το έθνος των Ελλήνων, των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Και όταν το Δεκέμβριο γινόταν εδώ αγώνας κατά της πατρίδος και της πίστεως, αυτό συνέβη ταυτοχρόνως και σε όλα τα μέρη της γης και της Ευρώπης και της Αμερικής, όπου υπήρχαν Έλληνες. Τι μανία είναι αυτή? Τι μίσος είναι αυτό? Τι δηλώνει όμως η Νάμα και την αξία του γένους των Ελλήνων? Γιατί οι Έλληνες πήραν τη θρησκεία του Ιησού Χριστού, πήραν την Ορθοδοξία και το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, διάλεξε, αυτό διάλεξε, όχι οι Έλληνες διάλεξαν, διάλεξε τη γλώσσα των Ελλήνων να γίνει γλώσσα του Θεού, να γίνει γλώσσα της Εκκλησίας μας, το Ευαγγέλιο, το Ιερό Ευαγγέλιο, Καινή Διαθήκη, οι αποφάσεις των συνόδων, τα λειτουργικά βιβλία, τα πατερικά συγγράμματα και ένα πλήθος άλλων ιερών συγγραφών και ανθρωπίνων και σοφών συγγραμμάτων είναι στην ελληνική γλώσσα, παρακαλώ. Και η ελληνική γλώσσα κατά τη μαρτυρία ποιον, των πιο φοβερών εχθρών μας των Βουλγάρων, τι είναι? Σαν μια ωραία μουσική, και είναι ανεπανάληπτη. Ανεπανάληπτη. Κι όμως τόσος αγώνας εναντίον του έθνους και γένους των Ελλήνων. Προχθές ο Αυστραλός Πρωθυπουργός τα πήγε καλά στους μετανάστες της πατρίδος του. Τα διαβάσαμε και εμείς στο μήνυμά του στο σταθμό, όσοι ακούσατε τη Δευτέρα. Τα είπε για καλά. Αυτό ισχύει και για εδώ. Εμάς μας εξέφρασε πλήρως και γι' αυτό το διαβάσαμε και το αφιερώσαμε και ένα τραγούδι. Το παρόρι. Έτσι λοιπόν, βάλετε η Άγια Πίστη
Και όπως είπε κάποιος μεγάλος εχθρός της πατρίδος μας, χτυπήστε τον Έλληνα στις ρίζες του. Και αυτό έχει δύο εκφορές. Έχει, είναι υπό δύο έννοιες. Ρίζες μας είναι η Ορθοδοξία, ο Ελληνισμός, η ιστορία, οι παραδόσεις μας, ο τρόπος ζωής και υπάρξεώς μας. Είναι κατά μία άποψη οι ρίζες μας. Και κατά την άλλη άποψη, ρίζες μας είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Πού είναι η παιδεία Ελληνοορθόδοξη? Τι γνωρίζουν σήμερα τα παιδιά μας για την ιστορία μας, για την εκκλησία μας, για τον Άγιο Μιχαήλ τον Μπακλανά που ήταν κοντά στα χρόνια του, στην ηλικία τους και μαρτύρησε? Τι γνωρίζουν από τη γλώσσα μας? Τι διδάσκεται στα σχολεία? Άχυρα και ανοησίες εν πολλής. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι όλων των βαθμίδων και έχουν μέσα τους τον Χριστό και την πατρίδα, και με τρόπο ταπεινό και επίμονο, και μπράβο τους, μεταφέρουν στα παιδιά μας τον Χριστό και την Ελλάδα. Και τα παιδιά ακούνε. Τα παιδιά, καθώς είναι αμόλευτα από το κακό ακόμα και άγραφο χαρτί, ακούνε αχόρταγα. Και αυτά αύριο θα σώσουν την πατρίδα μας. Θα πάρουν την εκδίκηση από τους κακούς και όλους τους εχθρούς του έθνους και της πατρίδος μας. Και θα ξαναφέρουν τον τόπο αυτό στη δόξα του, στην ελληνοορθοδοξία του. Γιατί και κάτι άλλο ακόμη, πως έλεγα σε έναν παπά το πρωί, εδώ στην Ελλάδα και αλλού σίγουρα, αλλά τώρα μιλάμε για την Ελλάδα μας, έχει καθίσει σταυροπόδι ο Ιησούς Χριστός. Ποιος άλλος? Ο Αναστάς εκ νεκρών, η Παναγία και οι Άγιοι, οι άγγελοι και οι ήρωες. Σταυροπόδι σημαίνει μόνιμα. Μόνιμα. Και όσο αν κι αν οι ξεθεμελιωτέ προσπαθούν να καταστρέψουν το έθνος και την πατρίδα μας, λίγα λιθαράκια βγάζουν. Τα θεμέλια δεν μπορούν να τα πειράξουν. Ούτε τους αφήνει ο φιλάνθρωπος. Απλά τους το επιτρέπει για να ξυπνήσουμε εμείς. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, όλα αυτά που γίνονται με τους λαθρομετανάστες και τους υπόλοιπους, τι κάνουν? Ενώνουν τους ντόπιους κατοίκους και τους κινούν εις φιλοπατρίαν. Να το. Ας κάνουμε τον αγαθολογισμό που έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος. Τους κινούν εις φιλοπατρίαν. Πέρασε η ώρα, ρε παιδιά. Τους κινούν εις φιλοπατρίαν. Μια πατρίδα έχουμε εδώ. Αυτή τη βάσταξαν οι Έλληνες, στην τουρκοκρατία μας ελευθέρωσαν μετά με τις θυσίες και τα αίματα και τη ζωή τους, με τους αγώνες και τους κόπους και τα βάσανα, και μας έδωσαν ελεύθερη πατρίδα, την Ελλάδα μας. Δεν υπάρχει καλύτερη χώρα από την Ελλάδα πουθενά αλλού. Όσοι πάνε στο εξωτερικό αυτό λένε, να γυρίσω ξανά στην Ελλάδα. Έχει κάτι ιδιαίτερο η Ελλάδα. Έχει ιδιαίτερο. Έχει το Χριστό σταυροπόδι. Είναι η μόνη αμυγή στον κόσμο ορθόδοξη χώρα, το ξέρετε. Και προσπαθούν να μας αλλάξουν την πίστη, να μας αλλάξουν τα πάντα. Ας ξυπνήσουμε και ας απαντήσουμε. Όχι με τους τρόπους που απαντάνε εκείνοι, αλλά με τη μετάνοια και τη διόρθωση του βίου μας. Να αποκτήσουμε τα φτερά μας, τα προτερινά, τα μεγάλα, γιατί είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους νεκρούς και απέναντι στους αγέννητους, λέει ο μεγάλος εθνικός δεύτερος ποιητής μας Κωστής Παλαμάς. Στους νεκρούς, γιατί εκείνοι έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, και στους αγέννητους, στα παιδιά μας που έρχονται, είμαστε υπόλογοι
γιατί οφείλουμε να παραδώσουμε κι εμείς και πίστη και πατρίδα, παραλάβουμε από εκείνους που έπεσαν υπέρ πίστεως και πατρίδος. Να παραδώσουμε τη σκυτάλη στα παιδιά μας για να συνεχίσουν και εκείνα. Τον ίδιο σκοπό, τον ίδιο τρόπο υπάρξεως, το ίδιο μεγαλείο, την ίδια ιστορία. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα κρατάει όλο τον κόσμο στην αγκαλιά της και τον έχει στην ευθύνη και στη στοργή της. Γι' αυτό τόση μανία. Και η Ελλάδα δύο φορές στους αιώνες εφώτισε έθνη και λαούς. Με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, πρώτος και δεύτερος απηγισμός που και τότε έγινε, και με τον Μεγαλέξανδρο, η ελληνική γλώσσα διεθνής, αλλά προπαντός και κυρίως, που λέει ο Άγιος Νεκτάριος, με την Ορθοδοξία. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος ένα ωραίο σχόλιο του Άγιος μας, ο Αγιούλης μας. Είχε προορίσει τους Έλληνες ο Θεός για την Ορθοδοξία, να διαδεχθούν τους Εβραίους στη θρησκεία του. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είχε προορίσει τους Έλληνες. Και μέσα από τους Έλληνες παίρνουν όλοι το φως της Ορθοδοξίας. Και αυτό φάνηκε, πω, πέρασε η ώρα, φάνηκε καθαρά στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο τι ήτανε? Ορθοδοξία και ελληνισμός. Ορθοδοξία και ελληνικό αίσθημα. Πολυεθνική αυτοκρατορία. Κανέναν δεν βίασαν να αλλάξει τίποτε, αλλά προσπαθούσαν με τον υπέροχο τρόπο της ελληνορθοδοξίας να ενθουσιάσουν τους λαούς και τα έθνη και να δεχθούν και την πίστη και τη γλώσσα όσοι μπορούσαν. Και όσοι δεν μπορούσαν να δεχθούν τη γλώσσα, τι έκαναν οι υπέροχοι ορθόδοξοι Έλληνες του Βυζαντίου, Μέγας Φώτιος κλπ? Τους έδιναν γλώσσα. Οι Σλάβοι σήμερα μπορούσαν να μιλούν όλοι ελληνικά, παρακαλώ. Και όμως ο Φώτιος ο Μέγας δεν τους έδωσε την ελληνική γλώσσα όταν ζήτησαν την ορθοδοξία. Τους έφτιαξε γλώσσα με τον Κύριλο και τον Μεθόδιο. Τους έφτιαξε αλφάβητο και κατέγραψε στη γλώσσα αυτή την προφορική τους. Την έκαμε και γραπτή. Η Κυρίλιτσα που αποτελείται η γλώσσα των Σλάβων από ελληνικά στοιχεία, γεωργιανά και εβραϊκά. Γι' αυτό να διαβάζουμε Σλάβοι και βλέπουμε και μερικά γράμματα ελληνικά. Ελληνικά. Μερικά είναι αραβουργήματα. Είναι τα εβραϊκά. Και τα γεωργιάνα, αρχαίος λαός, οι Ήβρες, οι Γεωργοί. Γιατί ο Άγιος Γεώργιος τους έκανε. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, ήσαν προορισμένοι οι Έλληνες να φέρουν την Ορθοδοξία σε όλη τη γη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό και τόσο πολεμική. Ας αναλογιζόμεθα αυτά και ας αναγνωρίζουμε την αξία της πατρίδος μας. Την αξία της πατρίδος μας, της ελληνοορθόδοξης πατρίδος μας. Και ας κάνουμε ο καθένας το χρέος μας, σύμφωνα με τη χάρη που έχει ο καθένας και τη δωρεά, όπως το έκανε και ο Άγιος Μιχαήλ, που 18χρονο παλικάρι δεν ετούρκησε, και όχι μόνο αυτό, αλλά έδωσε και το αίμα του και τη ζωή του για τον γλυκύτατο Ιησού. Και τον έχουμε, ας έχουμε την ευχή του, γιορτάζει απόψε και αύριο. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα. Ευχαριστώ τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ψάλτη, τους επιτρόπους και ιδιαίτερα όλους εσάς που ήρθε σήμερα κουρασμένοι και ενιστικοί περισσότεροι, και κάνουμε τον Εσπερνό και τον άλλο Μιχαήλ τον Μπακλανά και την ταπεινή αυτή ομιλία για τη χάρη του. Ας ψάλλουμε το ηχικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Ε, ευχαριστώ και τον Χολύπτη μας, τον βοηθό του. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας. Χρόνια πολλά, Αγίος Μιχαήλ. Καλή αντάμωση την άλλη Δευτέρα. Πάντα με καλό. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
6: Τον όρτην ημών των οποίων συνοδώσαμε σήμερα διάθεση τα πνεύματα ημώνας και εμείς αφήνουμε τους ακλώτες ημών και εμείς ανέχεις ημάς που δοσμών όλα ρίσου ημάς από την πόλη μου.
7: Στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου και σε βασιλεύσε ο δελβάνομος της οφειλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την εξωθείς εν το Σταυρό εκουσίως την επωνύμωση και την πολιτεία του Θεμού σου δόξα Χριστέ ο Θεός έφρονα τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς μου ονίκος κορυγών αυτής κάτω το πολεμίο εν τη συμμαχία έχει εν τη σύνοπλων είναι σαν τον τρόπο και νίκαια ή και εις τους αιώνας των άνεμιν προστασία φοβερά και κατέσχεται με παρήδες αγαθήτες και εσύ εις μόνο πανίπητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείων σώσε ως εκλήρως βασιλεύει και χορηγή αυτής ουρανώθε την νίκη διότι έδειξε ο Θεόν μόνο ευλογημένη.
7: Κατά το μέγα έλεο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
6: Διολέησου.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Διολέησου.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Διολέησου.

Αμήν δόξεν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήν ανθρώπους ουδοκία, δόξεν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήν ανθρώπους ουδοκία, δόξεν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήν εν ανθρώπους ουδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις τα στόμα μου αν γίνουν εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις τα στόμα μου αν γίνουν εσύ σου. Κύριε τι επληθήτης αν θρυγοντές με. Πολύ επανίσθεται με, πολύ λέγω στην ψυχή μου και εσωτερία αυτόν τον Θεό αυτό. Σε δε Κύριε αντιρρήτων μου η δόξα μου και στον κεφαλή μου, φωνή μου προσκύει ο αγγέλος και επίκουσέ μου εξόδους Αγίου αυτού. Εγώ έκοιμηθή και είπε σου εξηγέρθη με την Κύριος στην εξωτέ μου. Που βοηθήσω με από τον Ιάδο λόγω του Κύριος με θυμένον η Ανάστα Κύριε σε με ο Θεός μου. Ότι εσύ επέταξες πάντα σε θάνοντας Ματίος, εγώ δεν ξαματρινώς με έδειψες. Η Κυρία σου κυρία και πτωλώς η Ευλογία σου εγώ κοιμηθή και πως εξηγέρθη ότι Κύριος στην εξωτέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξεις με μιλήτρο και σου παιδεύσεις με ό,τι δεν μπορείς σου είπα και σαν μη και επεστήριξες με τη χείλα σου που και στην ίαση σου έτσι αρκείνουν προσώπου της οργής σου και στην ίδια της αστέρας μου προσώπου των αμαρτιών μου ότι εανομία μου βρεθεί και φανή μου τσοπορθεί ο βαρύ η βορδία σου έπαιμε προσώνει και σάπησαν οι μονοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου ετελεπώρησαν την κατηγάφνη ως τέλους σου όταν ημέρα σκρυπάζουν οι παρεμπόμοι ότι η ψάρι μου απλήστη σαν πνευμάτι μου και ουκέ στην ίαση σου έτσι αρκεί μου εκαγώθηκε πόδρα οριόμην από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσου τη θυμία μου και ως πνευμός όπως όπου επεκρύβει. Η καρδία μου ετεράξελε την επέ με ισχύς μου και το πώς με χαμό μου και αυτό και έστει με τεμό. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακροβέν έστησαν και εξεβιάζοντο εις εν της ψυχή μου και εις εν της κακά μη ελάλεξαν θεότητες και τελειότητες όταν εμένα να μελέτησαν. Εγώ δια σου κοφώ σου κύκων και σ' όλες χωνίγω το στόμα αυτού και γινόμενες όπως σου κακούω και ούτε έχουν ένα στόμα διαυτέ λεγμός. Ότι επί σύ Κύριε επί σας ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μήπως την πεχάω σε μια θρήνη και τους λεωθούν πόδος μου επί με μεγαλολυμόνησα. Ότι εγώ εις μάστια σε δημοχία και ηγιοδόμενο ποιόν μου στη διαπαντός. Ότι την ομοίωνα μου εγώ νεκρό και μνημίσω που και περιμνήσω επί της αμαρτίας μου. Είδε εχθρή μου ζώση και κυκλατέ ότι οι περιμένοι και επληθύντησαν οι μισούντες με αδίκως ή ανταποδιδόντες βλυκακάν αντί αγαθών ενδιέβαλων με επικατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απόστησε που μπρος στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίος μου. Μη εγκατελείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη απόστησε που μπρος στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίος μου. Θεός ο Θεός μου, πως σε οθρίζω. Εδείψεις εσύ ψυχή μου, πως άπλωσες άξιο με κύριε μου και αφάτο και ανίδρου. Ότι σε το αγιώθησε το ειδήν την έμεισε τη δόξα σου. Ότι κρίσε το ελαιός που ζωάς τη χέρα με ένσουσή σου. Ότι σε ολογείς τη ζωή μου και την ομαδή σου ότι σκύλος μου. Ως εξτέατος και ποιότητος στη ψυχή μου και χίλια γαλλιάσιος ενέσαι στόμα μου. Ή μνημονεύω όσο επί της αμνήνου της όλης σου μιλώτησε ότι ο γενής βοηθός μου και τη σκέπη του τριών σου γαλλιάσου μου. Εγωλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δελάβει η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι μου στην ψυχή μου εισέλεψε με στρατότητα της γης. Παραπληθεί εις χέρας μου αφέρας με της απεπανέσου σε έσονται. Ο δε βασιλείς βαθίστε επί το Θεό. Επενεδίστε πάσο μου με αυτό την εφράγη στόμα και τον άδικα. Εν της όδες η μέρα των νησιότητα γίνει ο ηθρός μου και τη σκέπη των τριών σου αδειά σου. Εκολήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δελάβει η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, Δίκαιο και Υιό και εις τους αιώνας. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, Δίκαιο και Υιό και εις τους αιώνας, τον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεός, τελείωσε με μέρα και κάξα και νυχτή με εντία σου. Είσαι αυτόν ο οποίος πως ευχή μου ακούνε το όσο στην θέησή μου. Ότι απλήστε την εικόνη μου σε εκείνη και ζούμε τα δίκαι, ήκησε. Μας ολογήστε μετά από τα γνώτων της λάκμη να γεννήθη. Ως οι άνθρωπος απολύτητος είναι ακούς ελεύθερος. Ως είναι ότι καθέγοντας εν τάφωνα και μην είσαι δική αυτή δεξιός απόσσο. Έτσι δεν μιλάω κατά τους σκοτεινούς και σκιά θανάτε που με έπεσε θυμός και πάνε στους τελικούς επιγείς σου πεμέ. Για μάκρυνα γνωστούς μα τιμώ ότι έθνε έβηλε με αυτής. Παρεδόθηκε και ξεχωρευόμενοι ο θεμός της νομοτοχίας. Και έκαξα πως έκυρω την ημέρα διέπεταξε προς τα σκύλες μου. Μη τις επισπίσεις τα μάσια ή ιατρέμενες της εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήστε σαν τα φωτολέω όσο δες διαπορία. Μη γνωστείς εντός κατά βασιάς που εκεί εσύ είσαι εκεί επιλεψμένοι. Καθώς εκεί έγιναξα το πολύ που σε προφθάσα. Η να δίκαιη απόθυνη ψυχή μου από τα μισθά πόσα πόσα δομούν το πόσο είναι εγώ και εγκόπης. Εκκρεωτητός μου και ψωρίζεται
συγκρότητα σου πολίτη. Επιμέτρη την αιωργία σου, η φοβερισμή σου εξεδοξών με. Εκύκλωσαν μου ως είδω όλοι μου πίσω άμα, περίσχω με άμα, εμάγρατσα από μου φίλου του πλησίου του γνωστού με τελεπορίες. Κύριε ο Θεός, τη δίδια μου μέρα γίγα σε γίγα στην αντίο σου. Είσαι σε ερωτήτων ο οποίος προσευχή μου κλείνω το ούσο, η συνδέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και πάλι δώσ' μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο και μη επιναθάνω πάσας, δες το αποδώσεις σε αυτού τον ευλετεύοντα πάσας, ομοίων στον λιόμενο να πάσας τεχνώσουν. Το λειτουργούμενο βάζει ζωή σου, δεστιμότητα σου λέει και έχει την εμπειρία στην εμπειρία τη επιθυμία σου. Ανακαινιστείτε σε τον ιό τη, ο οποίο μα είναι ο κύριο και ο παπά τη κουμπέλη. Εγνώρισε τα ζητά σε εμά από τον Μωυσή τη ζωή του θύματα αυτού. Εκτιμώ και λίγο ο κύριο Μαθήμα και πολύ έλεγε ο Κιστέλο, οργή στι αντιβουδέ των ιών εμπειρία. Που καταστρέφω βία σημαίνει επίση, μου δίκα τη αμαρτία σημαίνει πέρα του κύριου Μήνου, ότι κατά το ύψο από τη γη σου. Εκρατήσε κύριο στα έλεγε αυτέ επίση που μόνο αυτόν καθώ αναπέμπωσαν από τον λαπτισμό. Εμάγραν φωμό τη νοημία ημών καθ' αυστηρή πατριού. Ο κτίνη ο κύριο του αγνού τη αγνού αυτών, ότι αυτό ένα του πράσβη ημών εμπνεύτη και κούσε μεν. Άνθρωπο τη ηγεώτη ο ημέρη αυτού, οι άνθρωποι του άκουτου συνθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν με αυτό και έχει υπάρξει και έχει πνεώσετε, έτσι το πον αυτόν. Το δέλο του κυρίου από δεόνο, κύριο θεόνο, έπει ότι σκοπό σε αυτόν τη δικαιοσύνη αυτή η πίση όλων. Τη φυλάσσε τη δίκη με αυτό και με μνημένη. Τι κάνετε με τον αυτό που είσαι αυτά. Το ουρανό είπα στο θέμα αυτή τη βασιλεία από του πάνε δεσπόζε. Ευλογεί τον κύριο πάνε σε έγκυρε αυτού δυνατή ισχύ. Διότι σου λόγω να αυτού του ακούσει μέσα λόγω να αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάστα μέσα αυτού του γύρω αυτού επιστήμη αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάτεργα αυτού εν πάνε τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγει ψυχή με τον κύριο. Εν πάνε τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγει ψυχή με τον κύριο.

0: τρώει το ήλιο στα υψηλούπιζα μόνο ίσω με το δεν υπονοεύσω με το προσάρτη ψυχή μου. Εξομή το αθώο μου, κύριε, πως εγκατέφυγουν, ήλαξω ότι μην το θέλει η μάστηση ο Θεός μου. Το μέρος στο γάθο να διηγήσει με κύριε ευθεία είναι και το όνομα τόσο κύριε ζήσει με. Είναι η δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκτύψεις ψυχή μου και κύριε το ελέγη σου. Εξωθέρας στους ανθρώπους μου και απολύσεις πάντας, που στήμπλας ψυχή μου αντιβότολος είμαι. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσμα του δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσμα του δούλου σου. Το μέρος στο γάθο να διηγήσει με κύριε ευθεία. Όξο Πατρί και Υιό και ο Πνεύματι και μη και ο Ίκυρης στους αιώνας στον όλο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, η ελπίση μόνη Κυρία δόξα σου. Εν
1: ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε λέησο,
1: υπέρ της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε λέησο,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε Λέησου,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε Λέησου,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε Λέησου,
1: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε Λέησου,
1: του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε Λέησου,
1: της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε Λέησου,
1: ρευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: Θεοτόκων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώνε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης πλήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώνε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

Έδειξε σε την τίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Για του προεκτήσω την ταπεινώση, τα υψηλά, την πτωχία, τα πλούσια. Πάτερ ιερόρκα Νικόλα, επρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάσιμο.

0: Κυριάδος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξην εύρεστε, όπλεψτε, εις θεωρίας επίβαση, διά τούτο των λόγων της αληθείας ουθοτόμων, και την πίστην ενήθρισες με χρησέματος, ιερό μάρτης Παγκράτια, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνεντας ψυχάς ημών.
1: Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ον λόγον του Πατρός Χριστόν των Θεών ημών εξούσα.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώ μέθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή τον Αποστόλων πρωτόρθωμη και της Οικουμένης διδάσκαλοι το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε ειρήνη τη Οικουμένη δωρήσεστε και τες ψυχές ημών το Μέγα έλεος.
2: Εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών, ως δύρες εις τα πέρατα τους μαθητάς του Χριστέ ανέδειξας εκλάμποντας εν το κηρύγμα την ψυχάς καταβγάζοντας, άνοιτη των ειδών ότι γι' αυτό όναμα γρόσας δόγμας είναι ευσεβίες καταράξας τον κόσμο, αυτών δες ηκεσίες όσοντας ψυχάς ημών.
1: Ο Ξαπατρήν και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
2: και νυχαία ή και εις τους αιώνας,
1: ταχύδεξε δεσπίνοντας ηγεσίας ημών και ταύτες πως αγαγέτος ο Υιό και Θεό Κυρία Πανάπαντε λύσοντας περιστάσεις των εισέ προστρεχόντων σχέδασοντας ενέδρας και τα φράση παρθένε τον είναι φοπλιζωμένων κατά των δούλων σου.
2: Σπάσα πιέδρα μένει μόνο φόβος στην γη και πλάνησε μόνον εσωφίαν άσωπον απόστον η ένοξη, πύργησε τους ανθρώπους εκ βυθού της απάτης, έδειξε δε της πάσης σωτηρίας την τρίβων, διόν είναι επαξίως ημάς μακαρίζομαι.
1: Οι ουρανοί δείγονται δόξα Θεού ποιήσει δε χειρών αυτού, αναγγέλει δε στερέωμα, της πίστεως κήρυκα στους μαθητάς του σωτή, το κόσμο ανέδειξας καθοδηγών δι' αυτόν, τα έθνη προς γνώση σου, λόγων γάρτες ακτήσει κατεφό, της αρχών πάντας σπόρων της ευσεβίας κατασπήραντες όντως αυτών τες ηγεσίες σώσοντες ψυχάς ημών.
2: Όψα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
1: ίδια ίδια εις τους αιώνας τα αιώνα μην
2: επάκουσαν δέσποινα εκατοδίνου ψυχισμό όντως του δούλου σου και των μολών μου κακών παράσχουν η άφεση σε καρέχω προστά την ενικτή και ημέρα λύτρωσε Θεότο και του πυρός της γέννης και στήσον εκ δεξιών με του σου Υιού και Θεού.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψαν τον ομιμό των ομιμά μου. Επί πλήρων πλήρων με από τις ονομίες μου και από τις ομορδίες μου καθαρισώνα ό,τι την ονομία μου γινώσκα και ένα και αμαρτία μου να ποιώνω στη διαπονδό σου. Σήμωνα γήμαντε και το πονό να ποιώνω σου επίσης όπως άδεια και ούτε στις λόγες σου και νικής του δυναστές σου. Η δούγαρ νομία σου είναι αλήθεια και είναι αμαρτία σου και σου είναι μύθι μου η δούγαρ. Αλήθεια είναι η γάπησα στα άδρα για τα πλήφια της σοφίας σου και του σάσμου. Γνωτιείς με ισόβη και παγωγή καθαριστές σου, νοπλητείς με και επιχειώ άλλο ευχαριστήσω με. Από τις μεγαλείες σου και ευχοσύν, μεγαλειά σου διαστέτε την ομένα. Απόστρεψε το προσωπό σου από την αμαρτιό μου και πάσες τις νομίες με εξάρρυψαν, καρδία μου καθαρά μου. Κτίσουν με ο Θεός και με ευθές αγγένες της εγκράτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και με στο Άγιο Μία την όλη σου γαμή. Απόδοση με μεγαλεία σου, δείτε σου τη βίωση και πνεύμα τη γεμονικό στη δεξόν με. Διδάξον όμως σας δώσω και σε βίση της επιστρέψω, λύσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της θηλίας μου καλιά σου, δηλώσε με δικαιοσύνη σου και τα χείλη μου άνοιξης. Και το στήμα μου άνοιξε την ανησύ σου, ότι η θέλη σας της είναι δοκάρου, όλο καυτούμα εδώ και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε δεδομένο καρδία σου, με τριμμένη και δεν πληρωμένο ο Θεός έχει ξενερώσει. Αγάθουν και οι αντιευδοκίες των Σιών και υποδομηθείτε τα τείχη του Σαλήμ, τότε ευδοκίσεις. Θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και το καυτούμα εδώ και ανήσου σου. Επί της αστήριός σου, Μόσχος. Θαλάσσι στα Ιθρία, πέλεγο Αβρόχη, ύπνησε ο παλαιό προδιώσει Ισραήλ. Σταυροτύπη Μωσέο και εσύ το αμαλίκτη δύναμη να διαλύμα το απόσωπο. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευσατε υπερημών. Τα θεία του παρακλήτου όργανα καθηγούμενα, τούτου τεστίε, πάντοτε πνοέ, ο μελώδη ο μέλο ημίν, ω αληθό ατήριον, οι ευκλεεί Χριστού Απόστολοι. Απόστολοι του Χριστού πρέσβευσατε υπερημών. Εν κλίνη της ραθυμίας κείμενον και την προστάνατο της αμαρτίας νόσα την ψυχή, χαλεπώς εκτικόμενον επισκοπής με ένδοξη, Χριστού αυτό που αξιώσατε. Απόστολοι του Χριστού πέρασατε υπέρ ημών. Η λόγω την αλογία λύσατε σε εθνών, Απόστολοι, την εξαλόγων πράξεων δεινός κοντιστήσαν καρδία μου, του παρακλήτου χάρη την φωταγωγήσατε, Απόστολοι, περαγία Θεότα και σώσον ημάς. Παρθένος μετά τον τόκον άφθορος διαμεμένικας, τον διημάς οφθέντα επί γης, υπερλόγων και ίσασα, όν εκτενός ηκέτευεν, φωταγωγήσετε ψυχάσιμον. Άγιε Ιεράρχα του Χριστού Νικόλαε, πρέσβευε υπέρ ημών. Την άλλη λοιπόν ζωή πληρωσάμενος μάκα και χαράς πνευματικής πυρούμενος αΐ, πάσα λύπη να μπέλασον δέομαι από της ψυχής μου, όπως χαίρον δοξάζωσε ιερότατε Πάτερ Νικόλαε. Άγιε του Χριστού Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε υπέρ ημών. Ετέθησα ρετών υψηλών ελιχνία, ως περλίχνος δαδοκών καρδίας των πιστών, Ιεράρχα Νικόλαε. Όθεν πίστη δισοπός σε φωτοβόλης της βίας σου, της ψυχής με τες κότες αφέλας σου. Άγιε του Χριστού Ιεράρχα του Νικόλαε, πρέσβευε υπέρ ημών. Του βίου του φερτούν είναι το πέλαγος πλέον πειρασμών παντοδαπών που λούμενον σοφέρεπε σε καταφεύγου βοών. Εύρη μη σε κυβερνήτεν εις γαλήνη μετάγοντα το κλειδόνιον θείες πρεσβείες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ακίμητον αγνή και κτημένη πρεσβείαν. Κατακίμησεν ημών τα πάθη της ψυχής ιερές με ζητίες σου. Θείαν και σε τυριώδη δολουμένη ευρύγωση προς Θεού θελημάτων. Πλήρωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπέρ τιμωρήθων σε η Εκκλησία γνωρίζει Παγκράτη εδρασμό του λόγων σε στηριζωμένη ΑΗ και δια τούτο σου τιμή τη μνήμη σήμερα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μονάδα θεσάριθμων ενιζωμένη ταυτότητη φύσεως καταγγέλων έσβησας της αθείας αχλήν και φωτοβόλης διδαχές λαού εφώτισας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νεώσες αρότρωσο των θείων λόγων καρδίας Παγκράτιε και ερσωθήσες πρώτερον κακοπιστίας αυχμό γονίμως έδειξα σαφώς δια της πίστεως και νίκαι αίκαιης τους αιώνας στον αγνωμήν. Εξού ανατέταρκην ο φωτοδότης φωτίζουν τα πέρατα Ιησούς ο Κύριος άρχοντε δέσποινα διούγεν σηκώτη και σκιά φως αθεάσατο. Στερεωθήτω η καρδία μου εις το θέλημα σου Χριστέ ο Θεός, ο έφηδα των ουρανών, στερεώσε στο δεύτερο και δράσε σε δυσίδαση.

0: σου.
1: Αντιλαβούσκωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της
0: ευχάριτης.
1: Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης, δόξου Εσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν της μύρης Άγιε Ιερουμπός Αλεδίθης, του Χριστού αρρώσια το Ευαγγέλιο πληρώσας, έθηκα στην ψυχή σου υπερ λαού σου, έσωσα στους αθώους του θανάτου, δια τούτο υγειάστης, ως μέγας μύστης Θεού της χάρητος.

0: Αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης ξωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν που σας πάλις και θεοφθόμους κήρυκα στην κορυφήν των μαθητών σου Κύριε προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων εδέξω υπερπάσαν ολοκάρπος είναι ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
2: Μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Τι ενάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας προθήσε αυτόν Παγκράτιος ως βάθρον αθλήσεως ηγύρων οίκων εκλήθων Παγκράτιος δενάτη δρομέδρα και Παγκρεατέοντος οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας και Πρόπος πυριτελιούνται εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησουν ημάς αμήν. Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κυρίων, ον Χρήτου συνάγγελοι και πάσε στρατιέως πίστην και Κύριο.

0: Κοινωνιος Θεοτόκος εμεγαλύνομαι.
1: Αντελάβει το Ιδαήμπεδος απ' του Χριστίν έλεος καθώς ελάλης

Υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρακολουθούν.

Αμήν δόξα ύψης εις Θεού και επιγέσια απόψε ουρακία υπομένσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστήμεσαι τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύτη, που άνοιεται. Πάτρο, Πάτρο, Κράτρο, Κύριε Υγεία, μόνο γενέσαι σου, ως το Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Λάος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, όλα τα αμαρτία του κόσμου, λέει σε εμάς.

0: φροντίσω σου έρθα φως. Παράτρο είναι το ηλαιό σου, τη μόσχουση και δεξιά σου διέντη ημέρα ταύτη. Αναμάρτη σου λαθλέει μα. Ευλογητό σου κύριε ο Θεό, την πατρόνη ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα σου. Γίνεται το κύριε το ηλαιό σου, μα καθάπη, ελπίσα με λέπισε. Ευλογητό σου κύριε, δοξάμε τα δικαιώματα όσο για τα συνδέσποτα. Συνέτε σου όλα τα δικαιώματα όσο για την ουσία και εγώ τη συνδέσμη δικαίωμα σου. Κύριε το ηλαιό σου, στα αιώνα τα έργα του χειρό σου, παγίδη σου. Στο οποίο έναν συνοποιήμενο στο εξωπρέπει το πατρικό το ιό και το ίδιο πνεύμα την οικία και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Πρόσωμε την εωθινή δέησιν ημών το Κυρίον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Δηλαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθ.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέστην ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης εν δόξου της πίσημων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Θεός ελέους κυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Δόξον γαρέστην το ελέην και σώσνη μας ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον Αποστόλων των χώρων, Πνεύματι Αγίω εφώτισας Χριστέ,

0: αδελφών του εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, τον Αγγέλην το πρωί του έλεος σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θεός, ο Λέης ον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θεός, ο Λέης ον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θράνος, ο Λέης ον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ιερή και εις τους αιώνας την όλη να μην Παναγία Θείας. Ελέης ον ημάς, Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτες ηχώς συνοδείες, ημιλάγει επίς ψυχαίες. Ασθενείας ημών, εν εγκ το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ιερή και εις τους αιώνας την όλη να μην Πάτερ ημών, ον εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία, συγκινηθείτε τα θέλημά σα, σαν να και επί της γης. Να έρθουν ημών των επιούσιων δώσεων, σύγχρονων και άφησιν. Τα οφειλήματα ημών και ημί σαφία με τις ευλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πολύ μου.
0: Ισού εστίν η βασιλεία.

0: ψυχά σου.
1: Όψα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και τρόπον μέθρυπος και θρόνον διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος στην πράξη νεύρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβαση διασμούτων των όγων της αληθείας ορθοτόμων.

0: και ο οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός ψυχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχρόντου και ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώ μέθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασιλεύσαν ευπρέπειν ενεδίσαντο Κύριος δύναμη και περιεζώσοντο πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
2: Άρεστε Θεός η την οικουμένη της ους αρευθύσετε πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Θα μας δίμεται ορισμή της θαλάσσης θα μας δώσει υψηλής ο Κύριος πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
2: Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σπόδο το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημέρων πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Ο

0: Σίγραρε φω μπροστά την νυχτή και ημέρα, λύτρωσε Θεοτό και του πυρός της γέννης και στήσον εκ δεξιών με του σου Υιού και Θεού.
1: Ταχύν προκατάλαβε Πάτερ Νικολάε και σώσον τους δούλους σου επερχομένων ημί κινδύνων και θλίψεων. Έχεις γαρ προς τον πτήστην και Θεόν παρησίαν, πάρε σώβουν εν τάχει της πιστός εκαλούσι, την συνήν προστασία και σκέπιν δωρούμενο.
0: Οι μάρτυρες σου Κύριε, εν τη αθλήση αυτών, στεφάνους εκομίσαν το της ακρασίας έξω του Θεού ημών, σκόντες γαρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόν τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός, όσον τες ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό.

0: εργασίως μη ευπορούνται στεωτό και δωρεάν ετούμεν σε ελέησον ημάς.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγελο σου και κατά το πλήθος των νυχτημών σου εξάλληψαν το όνομα μου. Επί πλοίων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακοτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσουν και ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα κύλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδω κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.
0: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπερ ημών, υπέρ τιμών λήθων σε

Νεός αρότρωσου των δύο λόγων, καρδίας Παγκράτιε και σοφίσας πρότερων, κακοπιστίας αφμόγων, ήμους έδειξας αφού.

0: Το θνητικό σου λόγο έτεμες δυσφημία σωσία καθάς και κατεπίτευσας ψυχές τα σωτήρια δόγματα αρετών ευθυνουμένες τη αξής Ιπαγκράτη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σκεύος ευρών σε Θείου Πνεύματος καθαράς Αθήνας, δεχόμενον ο κορυφαίος μαθητής προς την Δύση να πέσει.

0: Αμήν. Ηλυφός Παγκράτιος Αποστόλων ομόπνους του Αγίου Πνεύματος, τας μυστικάς ενεργείας έλαμψας θεογνωσίαν της εν τη δύση, ήλασας της αθείας την σκοτωμήνη και νομίμως εν αθλήσας προσφέγκος ήρθης της ανεσπέρου ζωής.
1: Προσφέγκος ήρθης της ανεσπέρου ζωής.
0: Τι ενάτη του αυτού προσφυνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας, προθήσε αυτόν Παγκράτιος ως βάθρον, αθλήσεως ήγηρεν οίκον εκλήθων, Παγκράτιος δενάτην δωρ έδρακε παγκρατέοντος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας και Πρόβος πληρή τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του σεβασμίου ναού της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας του όντως εν τη πηγή. Μνήμη των οσίων πατέρων Διονυσίου και του Ρήτορος και Μητροφάνους των εν το αγιονίμο όρη του Άθου ασκητικός διαλαμψάντων και δι' εαυτή μικρά σκήτη της Αγίας Άνης κειμένων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Πάσα πρωία είναι σαν τον Κύριον, ενήτη τον Κύριον εκ των ουρανών, ενήτη αυτόν εξ ψήστης πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενήτη αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενήτη αυτόν πάσα η δυνάμεις αυτού πρέπει ύμνο στο Θεό. Ενήτη αυτόν ήλιος και σελήνη, ενήτη αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενήτη αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδος το υπεράνω των ουρανών. Ένε σάτσον το όνομα Κύριο, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός. Ένε θύλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελέψετε. Ενήτη τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ, χάλας, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα συμφωνή, ξύλα, καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά, τερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί. Άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεαρίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεοτέρων, ενεσάτσο το όνομα Κυρίου και εξώτη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγησης αυτού επί γης και ουρανού και εξώσει κέρασα λαού αυτού. Ύμνος πάση της σωσής αυτού της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσετε το Κύριο άσμα και ενώνει ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφραπηθεί το Ισραήλ, επιτοπίσαντε αυτόν και οι Σιών αγαλιάσουσαν επί και ο βασιλεί αυτόν. Ενεσάτσον το όνομα αυτού εν χορό εν την πάντα του ψαλτηρίου ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και εξώσει παραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσουν εν το κοιτών αυτών. Εξώσει του Θεού εν το λάδι και αυτόν και ρομφέ εν τη χρυσήν αυτών. Του ποιήσει εκδίκηση εν τη άνθρωση ελεγού εν τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του ενδόξου αυτών εν χειροπέδε σιδερέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγκραπτον δόξα αυτή έστε πάση τη οσή αυτού. Ενείτε των Θεών εν τη αγή αυτού, ενείτε αυτών εν στερεώματι τη δυνάμεω αυτού. Ενείτε αυτών εν τη δυναστεία αυτών, ενείτε αυτών κατά πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Ενείτε αυτών εν ηχουσάλπιγκο, ενείτε αυτών εν ψαρτηρίο και κυθάρα. Ενείτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτών εν κορδέ και οργάν. Ενείτε αυτών εν κυβάλι σε βύχη, ενείτε αυτών εν κυβάλι σε λαραγμού. Πάσα πρωί εν εσά των Κύριων. Σύντοξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να φέρουμε στην Πατρή και το Αγίο Πνεύμα. Νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε το δείξαν και το φως, δόξα είναι ψήστης Θεό και πηγής ειρήνη να ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε

Ευλογητός οι Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

και δεόμεθα ως Αγιαγίου Πνευματώτων, εξ Αγίου Κυρίου στερλόγησον πάντας εμάς και ετοιμάτων εν οικουσίως Ιερούς Ιερούς Ιερούς και φιλάνθρωπος της χώρας ενδολομένης με τον κόσμο και υπερκόσμιο με τον πάσο. Σοκαρέστη το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Άμεθα και ευνάθημεν, εν πάσου τις ημέρες ημών ευνανθήμεν, αθών ημερών ευταθήνωσε εσύ μας, με τον ονείδομεν κακά και είδε επί του ζούλου σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, τους αγραμμάτους μαθητάς το πνεύμα σου, διόν με δευτάς ανέδειξε Χριστέ ο Θεός, και την πολυφθόγκο αρμονία των γλωσσών, την πλάνη καθήκησε ενός παντός δύναμο.
1: Και έστω η λαμπρά της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον ύμνιος ο θάνατος των Αγίων σου Κύριε.

0: ένας μον παρά σου σωτήρ, το μέγα ελέον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Μόνοι αγνοί και άφραντος Πατένος η Θεόν αφράστος κύσασα, τρες μεγε του σωτήνε τας ψυχάς ημών.
2: Αγαθόν το εξομολογήστο Κύριε και ψάλλην το όνομα της ύψιστε, το αναγγέλτο πρωίτο ελεός των αληθιάς σου κατανοήτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα

και εις και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκεν το όνοματό σου, Κυριαλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαπών το εξομολογήσει το Κύριε.

προστάτηδες και βοηθείς. Τα κρίνα, τα έμποσματα, τα μάραντας, έκανα το τροφούσε τα ουράνια δόγματα.

Τον πανέφημο μάτι Χριστού Γεώργιον Ιωάννινον το κλαίος και πολιούχων λαμπρών, ενώ δέστρευα τη γέσαν εφημίσομεν, ότι

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα μπει στην ουρανού και γης ορατών τεπάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτήριαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και προφθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς μου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και αφεσιμήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών.

Κύριος Κύριος Αγγίπτων φιλανθρωπίας ανεπίγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος πείραμα και των αγνών και παρνηνικών αιμάτων και συμπελπιών ποιης άσυσε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη ο το προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, των σύλους, τη λόγη, των θάνατων σώμα, τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα μίσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, τάψα μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρου σου και ζωή χώρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατοριστήσαν τα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξα σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτον τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όμοια δια της των Αγίων μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και η επιτήμια τους ιερούς σου μαθητάς αεργαζάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μένος πάλιν έρχεσαι την κρίνε την οικουμένη δικαιοσύνη, ευδόκησον καμή προϋπαντής εσύ ενεφέρες το ποιητή και πλάστημο συμπάθη της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογό και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και χαναλέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξενε προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρου. Ημέν γάλ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε, ιδέ τους σου ακράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταβλεφθεί. Αλλά δέξα με ως περεκείνας και προτισόν μου τα της πτυχής ασυντήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος και φούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αιθώνης των κόσμων, αμαρτωλής όχι ο πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίως όμοια καταγρήτως με τα σχήν των αγράτων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζώνη όμοιον. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, παστηριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους εναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σημερονιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός ημνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεήμαι και τρέφει, θεή το πνεύμα των δαινούν τρέφει ξένος. Έφεξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συν εις ευθύνης των υφώνα ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε.
Ομήγα της εκτρίσου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, ημνίσθητή μου Κύριε, τη βασιλεία σου.

Λογούντα σε Κυρία και αγιάζον τους επισήπηπηθότους όσων το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήν το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τη σειρεύση, τη άρχου συνημότο στρατό και παντιτολό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνδορη τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και στη την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: θυμάστε αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε ενεχέη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων εφορανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,

0: ορθόξερο μάρτυρος Πανκρατίου, επισκόπου Ταυρομενίας και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροπάνους των εν το άθο ασκησάντων, ότι μνήμην επιτελούμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Αγία Τριάς, διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλή σας ημάς.
2: Είναι το γεσμό σου για τον φιλατόμενο χάρη του μνημονεύου διαπαντό και πιστεύω ότι με αυτόν τον σου πει με τέλο τη πόλη την ευγέτη και ούτω του πείτε βίω απάρα σε τη φίλη του Ισουνιού στην να ίδιο κατά τη σου ανάπαση. Έθα τον ορταζό του Νίκο σου ακατάστατο και η μέρα του συγχωρεί τον καθορό του προσώπου το κάρο στο άρητο. Συγχαρητό του σε φετό και για να μην σου δίνει τον αγαπητό του Θεό Θεό Σιμών και σε ελληνική πάση ελληνική του Θεό Σαμίν. Ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μας ο Θεός μ

0: άλλος να ματιώσει τη ζωή όλα. Σιγάρι ο άλλος τη ζωή πήγε το Αγίος μου δοθεί τον αγαθό και σε δόξαν αναπέμπομεν. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ήλιο στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός τροφή μη σάρκας είναι ακούσιος, ο Πύρι πάντων και φλέγον να ψήσουν και καταπλέξουν οι πλάφοι βλέμμα. Μάλλον δια των πελαιών τους ιδέες πάντας αρμούς να πλούσεις καρδιά. Πλέξονται κάθε στον όμο των μάτων της υπηκάθρων Αγίας όταν στρέλας της υπνίας στήριξουν ως τέης άμα, έστεις ο φόντζο να βρει πεντάλα. Όλο μέντος όσοι τα θύλω στον φόβο, αείς και έπεφουλ και φυλαντέμε πάντως αέρα και λόγω της προφόρου. Άλλον είναι κάθε και ρυθμίζαμε κάνει ασυνέστηση και πιζέμε. Δείξω με στο σκήνο απέμματο μόνο και μη τη σκήνο τη αμαρτία ή ενό ονικών σώματο κοινωνία. Ω πυρμε φέρω την Πάσχα που έχει παπάθο. Πρέπει φέρω σου πάντα συγγυασμένου. Στα αξιακέ και των νοσομάτων, των προδρομών σου, του νοφού αποστόλου. Προσύντε στην άκρη των αμήνυτερων, των διδασκών που διαδέχτηκε χριστέ μου και αυτό το σπέδο το σοβαρό σε λάδι. Σιγάρι πάσχα δεσμό και μόνο σε μόνο αγαθέ των ψυχών και λαμπρό τη και συμπρεπότη ω Θεό και δεσπότη των ξανάπα τη που έχουμε κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιο, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών γεννητό εμείς το αιώνιο και το αίμα σου των τιμένης άφης εν αμαρτιών. Γιατί το δέμε ευχαριστία αυτής χαράν υγεία και φροσύνη και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση αξίως όλων των αμαρτωλών. Στην εκδεξιόν της εις δόξης πρεσβείς της παραχράτου σου μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία δέσποινα Θεοτό και τα φως σκοτισμένης ψυχής ελπίσης και επικαταπηγή παραμυθία το αγαλία μάμου. Ευχαριστώ σε τη ξύωσά με τον ανάξιο κοινωνό γενέσαι του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αρείτε ακούσα το αληθινό φως φωτισών με τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της αγανασίας και είσαι σαν ζωοποιησόν με τον τεθερετωμένο τη αμαρτία. Η κελεήμενος Θεού φιλέσκονος μη χαιρελέει σώμα και δος κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι τη διανοήμασή μου και ανάφυλης είναι της ερμανωσίας των λογισμών μου. Και αξίως όλο μέχρι τελευταία ημέρα που είσαι καταπληκτός υποδέξει των αγράφων μυστηρίων των αγιασμών, ησία συμψυχήστε και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εκτιμολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Κατά πρόσωπον πάντων των λαών πρόσωπων των συνεχνών και δόξαν ως ζωή.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυριός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος της Κυριός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος της Κυριός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύμα, την Τινή και Αίγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συμφόρησοντας ονομία συνειν Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και το όνομα τόσο, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύμα, την Τινή και Αίγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου και τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο μεγάλα και επιθυμεί στον άρτο ημών, τον επίσκεψε εντός ημί σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέργεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσκε ημάς από του πονηρού.
1: Ιησού εστί η βασιλεία και επίμεση και δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, του στόματό σου καθάβρεψε όσο κλάψα γάρι στην ημέρα κότσε να φλεγγύε στον κόσμο τη αφού σε να πέμπει το ύψο σε μήνυση τα πνεύμα υπέδειξε. Αλλά στι λόγε παιδεύω, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο με πρέσβε με το λόγο Χριστό το Θεό σου είναι τα σκηκά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τεκ των ουρανών εντέξω τη θεία χάρη των σοχηλαίων. Πάντε λάξει προ είναι τριάδο των ένα θεών Ιωάννη Χρυσόστο με παμακαριστεώσιε. Επαξίω επιμούμε σε υπάρχει καθηγητή ο Σταθία Αφών. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνη δώσει νύν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όδος Θεού τόπος σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σε Θεός ευπίσημο, δόξα σε Χριστός ο Θεός Θεοσιμό, τις πρεσβείες που με πράγντου και πανανού Μαγίες, την τρόσιμο και με δόξον και πανεχήμενο Αποστόλο, τελαγής το προσιμόν. Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, το Χρυσοστόμο, τη Θεία Λειτουργία, τη Αλέσσα, με την Παναγία, ελεήσε και σώσε εμάς, αγαπητός και φιλάνθρωπος, διεκόντων, Αγίων Πατριμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον εμάς.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου για τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας.
3: Και αφού τη μετέφεραν έξω από την πόλη, την έθαψαν πλησίον του σύζυγου της και κυρίευσε μεγάλος φόβος όλη την εκκλησία και όλους όσοι οίκουον ταύτα. Θαύματα των Αποστόλων. Δια των χειρών δε των Αποστόλων εγίνοντο συνεχώς πολλά θαύματα που εδείκνυαν την αλήθεια της διδασκαλίας των και λόγω του εξαιρετικού των χαρακτήρος προεκάλουν κατάπληξη μεταξύ του λαού και μαζεύοντο όλοι μαζί και με μια καρδία εις της τοά του Σολομώντος. Από τους λοιπούς δε που δεν είχαν πιστεύσει, κανείς δεν είχε την τόλμη να ανακατευθεί με αυτούς και να αστειευθεί μαζί των και να τους συμπεριφερθεί ως προς συνήθεις ανθρώπους του δρόμου, αλλά ο πολλής λαός τους ετοίμα και τους εγκομίαζε. Όλον δε και περισσότερο προσιλκύοντο πλήθη και ανδρών και γυναικών, οι οποίοι επροστίθεντο εις τον αριθμό των πιστών και ύψανον αυτών. Τόσο πολύ δε εσέβετο αυτούς ο λαός, ώστε έβγαζαν από τα σπίτια των εις τας πλατείας τους ασθενείς και τους έθετο επάνω εις πολυτελή κρεβάτια, οι πλουσιότεροι βέβαια, και εις πτωχικά και πρόχειρα φορεία οι πτωχότεροι, με τον σκοπό όταν θα επέρνα από το πλήθος εκείνο ο Πέτρος να πέσει έστω και η σκιά του εις κάποιον από τους ασθενείς αυτούς δια να τον θεραπεύσει. Εμαζεύεται ο δε εις Ιερουσαλήμ και το πλήθος των κατοίκων των γειτονικών πόλεων και έφερον παντός είδους ασθενείς καθώς και ανθρώπους που ενοχλούνται από πνεύματα ακάθαρτα, οι οποίοι εθεραπεύοντο όλοι.
4: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
5: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πυριακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
9: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
10: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
13: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
14: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

διαβάζουμε αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου «Υποθήκες ζωής» από τη ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου.

σε κάποιον ο οποίος κατηγορούσε τις ορθόδοξες χριστιανικές αδελφότητες. Έδωσε κάποτε ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος την εξής απάντηση. «Άκουσε, αγαπητέ, αν ένας άγγελος κατέβαινε στη χώρα μας και μάζευε όλους τους πνευματικούς ανθρώπους που αμέσως ή εμέσως έχουν ωφεληθεί από τις οργανώσεις, δεν γνωρίζω πόσοι ευσεβείς θα απέμεναν στην Ελλάδα». Γέροντα, τον τελευταίο καιρό επιτίθενται πολλοί κατά των οργανώσεων. Είναι σωστό αυτό? «Αυτές οι μονομέρειες, παιδί μου, που είναι στην ουσία τους αιρετικές, έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσες να μιλήσεις για μοναχισμό, μόνο για κηρύγματα, κατηχητικά, κύκλους και τα παρόμοια. Σήμερα δεν μπορείς να μιλήσεις για οργανώσεις χωρίς να κακοχαρακτηριστείς από όσους απεχθάνονται τη δράση. Παιδί μου, όλα όσα γίνονται στο χώρο της Εκκλησίας για τη δόξα του Θεού είναι δεκτά. Ένας θέλει να ασχοληθεί με το ελεγκτικό κήρυγμα. Άλλος μπορεί να θέλει να ψάλει. Ένας τρίτος επιθυμεί να μονάσει σε κοινόβιο. Ο άλλος σε σπηλιά. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ, χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι είμαι άξιος να φιλήσω τα πόδια ενός τέτοιου ανθρώπου. Ένας άλλος να γίνει έγγαμος ή άγαμος ιερεύς και ένας τελευταίος να γράφει θρησκευτικά βιβλία. Όλα αυτά είναι δεκτά αν δεν τα απολυτοποιούμε και αν τα κάνουμε προς δόξαν Θεού. Όσο για τις οργανώσεις, ο μακαριστός Τρίκης Διονύσιος, που παρευρέθηκε σε μία συζήτηση στην οποία πολλοί τις κατηγορούσαν, ρώτησε τους κατηγόρους: «Καλά, πόσους ανθρώπους ελέγχουν οι οργανώσεις? 5 εκατομμύρια. Ούτε λόγος να γίνεται. Μήπως 3 εκατομμύρια. Αστρονομικός αριθμός. Μήπως 1. Καθόλου. Τότε 500.000. Ούτε τόσοι πολλοί δεν είναι. 100.000. Και αυτοί πολλοί. Ας μείνουμε λοιπόν στις 50.000. Η Ελλάδα έχει πληθυσμό τόσων εκατομμυρίων. Αντί λοιπόν να ασχολούμαστε με τόση μανία εναντίον των πιστών αυτών, παρά τα σφαλματά τους, πιστών παιδιών του Χριστού δηλαδή, καλύτερα να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα εκατομμύρια που ζουν με αδιαφορία προς τον Θεό και την Εκκλησία Του».

κάποτε διηγείται πνευματικό του τέκνου, αστειευόμενος είπα στον πατέρα μου ότι όταν μεγαλώσει ο γιος μου θα γίνει παπάς. Ο πατέρας μου, μη έχοντας ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία και παίρνοντας τα λόγια μου στα σοβαρά, αγρίεψε και είπε ότι αφήνει κατάρα να μην γίνει το παιδί παπάς. Εγώ πειράχθηκα από τη στάση του πατέρα μου και ρώτησα τον γέροντα τι να κάνω. Και ο γέροντας επιφάνειος μου υπέδειξε: ενώπιον της μητέρας σου, της αδελφής σου και άλλων συγγενικών προσώπων να του πεις: εφόσον δεν θέλεις τους παπάδες, δηλώνω κι εγώ ότι όταν πεθάνεις δεν θα καλέσω παπά στην κηδεία σου. Όταν το ανέφερα αυτό στον πατέρα μου, αυτός οπισθοχώρησε ευσχήμως. Δεν είπαμε και έτσι, απάντησε. Διαβάζουμε αφήγηση κάποιου άλλου πνευματικού τέκνου του γέροντα Επιφανίου. Ένας νεαρός ήθελε να παρακολουθήσει κάποιο σπουδαίο ποδοσφαιρικό αγώνα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Επειδή όμως υπήρχε μεγάλη κοσμοσυρωή, δεν βρήκε εισιτήριο. Τι σκαρφίζεται τότε? Βρίσκει δύο από κόμματα διαφορετικά, τα ενώνει και παρουσιάζεται στον ελεγκτή για να μπει στο γήπεδο. Ο νεαρός γίνεται αντιληπτός για την απάτη του και παραδίδεται στο όργανο της τάξεως. Εν συνεχεία, του γίνεται μήνυσης επί απάτη. Όταν επρόκειτο να δικαστεί, ανατέθηκε δικηγόρος. Μεσολάβησα και του είπα στο γέροντα για να βρούμε κάποιον καλό. Ο γέροντας κούνησε το κεφάλι του. Κατάλαβα. Προσπάθησα να δικαιολογήσω τον νεαρό λέγοντας ότι αυτή ήταν μια επιπόλαιη ενέργεια που έδειχνε απλώς την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Άλλωστε ήταν δικαιολογημένος και λόγω της ηλικίας του. Τότε υψώνει τη φωνή του ο γέροντας λέγοντας: όχι παιδί μου, δεν τον δικαιολογώ. Και αν ποτέ ήθελε να γίνει κληρικός, δεν θα του έδινα συμμαρτυρία. Ασφαλώς γέροντα, επειδή θα είχε καταδίκη εις βάρος του. Όχι γι' αυτό. Ακόμη και αν δεν καταδικαζόταν, δεν θα του έδινα συμμαρτυρία λόγω της επιπολαιότητάς του. Μα για μια τόσο επουσιώδη ενέργειά του, ναι. Διότι εάν σήμερα σε τόσο μικρό θέμα φέρεται επιπόλαια, πώς ξέρω εγώ αύριο μεθαύριο ως κληρικός τι θα κάνει? Σε επιπόλαιο δεν δίνω ποτέ συμμαρτυρία.

0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 9 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1595, ο Γιώχαν Κέπλερ περιγράφει τη γεωμετρική σταθερά κατασκευή του σήμαντος. Σαν σήμερα, το 1651, ο Βενετικός Στόλος συντρίβει τον Τουρκικό σε ναυμαχία μεταξύ Πάρου, Φολεγάνδρου και Νάξου. Σαν σήμερα, το 1816, η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα, το 1819, γεννιέται ο Ηλάιας Χάου, Αμερικανός εφευρέτης, ο οποίος το 1846 έλαβε το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ραπτομηχανή. Στις 9 Ιουλίου 1821 απαγωνίζεται από τους Τούρκους ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Κυπριανός, αποκεφαλίζονται οι Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρίνιας και κατακρεουργούνται πολλοί από τους προκρήτους στις φυλακές. Σαν σήμερα το 1832 υπογράφεται ο διακανονισμός της Κωνσταντινούπολης ή Συνθήκη του Καλεντέρ Κιόσκ, με την οποία ρυθμίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σαν σήμερα το 1856 πεθαίνει ο Αμεντέο Αβοκάντρο, Ιταλός φυσικός, γνωστός για το φερεπώνυμο νόμο που διατύπωσε και αφορά στη φυσική των αερίων. Σαν σήμερα το 1894 γεννιέται Πιότρ Καπίτσα, Ρώσος φυσικός, ο πρώτος που κατόρθωσε να δημιουργήσει μαγνητικά πεδία υψηλής έντασης. Τιμήθηκε με Νόμπελ φυσικής το 1978 για τη θεμελιακή συμβολή του σε θέματα που αφορούν την περιοχή των χαμηλών θερμοκρασιών, υπερευστότητα υγρού ηλίου. Στις 9 Ιουλίου 1906, Αλβανίζοντες και οπαδοί της ρουμανικής προπαγάνδας δολοφονούν σε ενέδρα το Μητροπολίτη Κοριτσάς Φώτιο, κοντά στο χωριό Μπραδίβιστα της Μοράβας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Ο Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Τα θάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για κοτόπουλο με ντοματίνια και αμπελοφάσουλα στο τηγάνι. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά: 3 με 4 μπουτάκια κοτόπουλου ανάλογα με το μέγεθος, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 σκελίδες σκόρδο, 30 γραμμάρια ντοματίνια, 75 γραμμάρια λευκό ξηρό κρασί, 70 γραμμάρια αμπελοφάσουλα, 1 κουταλιά της σούπας κάπαρη, πιπέρι γλυκό προαιρετικά, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Καθαρίζουμε το κοτόπουλο, το σκουπίζουμε με χαρτί κουζίνας και το αλείφουμε με 1 κουταλιά από το ελαιόλαδο, αλλά το πιπερώνουμε. Αν θέλουμε, προσθέτουμε και λίγο πιπέρι γλυκό. Σε ένα τηγάνι που χωράει όλα τα υλικά, βάζουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ροδίζουμε το κοτόπουλο, γυρίζοντάς το από όλες τις πλευρές για 10 λεπτά. Προσθέτουμε τα ντοματίνια και το σκόρδο και αφού ανακατέψουμε, σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε τα φασολάκια, την κάπαρη και πολύ λίγο νερό και μαγειρεύουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να έχει μαγειρευτεί καλά το κοτόπουλο και να μείνει με τη σάλτσα του. Σε αυτή τη φάση, αν το σκεύος μας μπαίνει στο φούρνο, μπορούμε να το βάλουμε για να ολοκληρωθεί το ψήσιμο. Μπορούμε βέβαια να μεταφέρουμε όλα τα υλικά προσεκτικά σε ταψί και να συνεχίσουμε στον φούρνο. Επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο το εξής, πως αν δεν μας αρέσουν αυτά τα μπουτάκια, επιλέγουμε όποιο κομμάτι κοτόπουλου μας αρέσει. Αν επιλέξουμε στήθος, προσέχουμε να μην στεγνώσει στο μαγείρεμα. Το ψωμί είναι απαραίτητο για να απολαύσουμε τη σάλτσα του. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασεις μας για το κοτόπουλο με ντοματίνια και αμπελοφάσουλα στο τηγάνι. Θα χρειαστούμε, τα υλικά είναι για 2 άτομα, 3 με 4 μπουτάκια κοτόπουλου ανάλογα με το μέγεθος, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 σκελίδες σκόρδο, 30 γραμμάρια ντοματίνια, 75 γραμμάρια λευκό ξηρό κρασί, 70 γραμμάρια αμπελοφάσουλα, 1 κουταλιά της σούπας κάπαρη, πιπέρι γλυκό προαιρετικά, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την εσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους. Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamolis.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
9: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
8: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
10: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
11: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397 Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
12: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
13: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
14: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
13: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
14: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
13: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
14: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
13: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
14: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
13: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
14: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
13: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
14: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
13: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
14: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
13: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
14: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
15: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
14: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
16: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
13: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
17: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
18: Ώρα Ελλάδος 10.
19: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που λέει στην ψυχή μας. Και σήμερα η μέρα μας ξεκίνησε. και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας το πείτε, είναι ευπρόσδεκτο, όπου gis@hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως ακούγοντας λίγα βιογραφικά στοιχεία για τον σύγχρονο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας και ανάμεσα στα βιογραφικά του στοιχεία θα ακούσουμε και τον ίδιο να μας μιλάει για όσα ευλογημένα είχε ζήσει.
1: Η ζωή του Γέροντος Σοφρονίου εκτείνεται σε ένα σχεδόν αιώνα. Γεννήθηκε στη Μόσχα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1896. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Σέργιος. Σπούδασε ζωγραφική στην κρατική σχολή καλών τεχνών της γενέτειράς του και το 1921, κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως των Πολσεβίκων, έφυγε από τη Ρωσία με κατεύθυνση προς την Ευρώπη. Έφτασε στην Ιταλία, λίγο αργότερα στη Γερμανία και τελικά το 1922 εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, όπου αφοσιώθηκε με ζήλο στη ζωγραφική. Το 1925 γράφτηκε στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου που μόλις είχε ιδρυθεί. Στις 25 Νοεμβρίου του ιδίου έτους αναχώρησε για το Άγιον Όρος. Στις 11 Μαρτίου του επομένου έτους εκάρει ρασοφόρος μοναχός με το όνομα Σοφρόνιος στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, Μεγαλομάρτυρος, και στις 5 Μαρτίου του 1927 έγινε σταυροφόρος μοναχός. Το μεγαλύτερο γεγονός της ζωής του Γέροντα, όπως διηγόταν και έγραφε, ήταν η γνωριμία του με τον Άγιο Γέροντα Σιλωανό. Ο Γέροντας Σοφρόνιος απέκτησε τέτοια πίστη και ευλάβεια προς τον Σιλουανό, ώστε με το πνεύμα του να προσκυνεί και τα χνάρια των ποδιών του. Όπως ο ίδιος διηγόταν και έγραφε, θεωρούσε την γνωριμία και τον σύνδεσμο με τον Άγιο Σιλουανό ως τη μεγαλύτερη προς αυτόν δωρεάν του Θεού. Το ιστορικό αυτό γεγονός είχε καθοριστική σημασία για τη μετέπειτα πνευματική εξέλιξη και θεολογία του. Η επικοινωνία του με τον Άγιο έδωσε στο Γέροντα την διαβεβαίωση για το πνεύμα της μετανοίας με το οποίο εμφορείτο ως τότε.
2: Ήμουνα στο Άγιο και δεν είχε δυνατόν να συγγράψω το βιβλίο του Γέροντος. Έκανε μεγάλο, δηλαδή μεγάλη απόφαση να πάω στην Γαλλία, όπου ήμουν πριν, για να συγγράψω το βιβλίο εκεί. Διότι βρισκόμενο στην έρημο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το 1947 έφτασα στην Γαλλία με την ιδέα ότι θα παραμείνω στην Γαλλία ένα έτος. Αλλά ο άνθρωπος προϋποθέτει και αυτό διαθέτει. Μετά ένα χρόνο δεν τελείωσε ακόμη η έκδοση του βιβλίου, διότι η έκδοση του βιβλίου ήταν με τα χέρια μου, με το ποσχολίγραφο παθαρέμα. Ναι, εμβιάστηκα και όσο και να είναι στο 48, οπότε ήταν δεκάκι, δεκαετία από το θάνατο του Γέροντος Σιλωανού. Το βιβλίο δεν το έκανα. Αλλά δεν κατόρθωσα εγώ να αναχωρήσω πάλι στο αγγελόδος αμέσως. Και κατόπιν αρρώστησα, η θέση εγχείρησε σοβαρά, έγινα ανάπηρος και δεν μπόρεσα να στηρίξω στο αγγελόδος. Έτσι δηλαδή η παιδεία για την αναχώρηση. Και ήμουν άρρωστος περίπου 14 χρόνια ύστερα από την εγχείρηση. Αλλά θυμού τα κρίματα. Και μετά την έκδοση του βιβλίου περί του Γκέρντος, μερικοί άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων ήρχονται εκφράζοντας την ιδέα να καθίσουν κοντά μου. Εγώ δεν είχα τίποτε, ήμουν καλόγερος. Και άφησα ανθρώπου στην Γαλλία σε μια μικρά πόλη, περίπου 20-25 χιλιόμετρα από το Παρίσι, προς τον νότο. Και μαθαίστηκαν εκεί 18-19 απροσδιορίστερτα σε κάποτε και είχαμε την ιδέα να οργανώσουμε δηλαδή την ζωή μας σαν δηλαδή μια καλογερική μοναστική κοινωνία. Στην Γαλλία ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόβλημα και αρχίσαμε να γυρεύουμε πού θα ήταν δυνατόν να υπήρξε τέτοια, ας πούμε, αδελφότητα μοναστική στην Ευρώπη. Ευρέφη στο 1958 αυτό το μέρος στην Αγγλία. Ήταν εγκατεμειμένο από χρόνια και κανένας δεν ήθελε να το πάρει. Ήταν πριν κατοικία των ιερέων του χωριού. Κατόπιν ήρθε ο Παπάς Κύριλλος, κατόπιν ήρθε ο Σωσιμός και εγινόμαστε τότε κατά 7-8 με κάποια αδελφές. Εις αυτήν την χώρα αρχίσαμε εκ μηδενός. Και δεν ξέρω πώς να εξηγήσω αυτό το φαινόμενο περίεργο και για μας. Άρχισαν να έρχονται άνθρωποι και μεγάλωσε αυτό το μέρος και έγινε σαν ένα μοναστήρι. Ιδιαίτερου είδους. Να είχαμε δηλαδή το άβατο, όπως το λένε στην Ελλάδα. Ήταν δηλαδή αδύνατο να υπάρχει και ούτων τι στην Αγγλία. Έχουμε αδελφές και έχουμε δηλαδή τους αδελφούς πατέρες. Και τούτο είναι η πλέον κατάλληλη μορφή για ένα μοναστήρι παρσιμετελώς συνθήκας στην Ευρώπη.
1: Η ζωή στη Μονή προπαντός τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ ησυχαστική και η μικρή αδερφότητα ζούσε λάθρα και αφανώς, παρακεκλημένη όμως από τον πλούσιο λόγο του γέροντα και τις ακολουθίες των ναών. Πρώτοι που ανακάλυψαν τη Μονή ήταν οι Κύπροι του Λονδίνου, οι οποίοι στο πρόσωπο του γέροντα βρήκαν τον πνευματικό τους και έκτοτε αποτελούν την πλειονότητα του εκκλησιάσματος της Κυριακής. Στη συνέχεια, πολλοί άλλοι άρχισαν να έρχονται από το εξωτερικό, αναζητώντας πνευματική καθοδήγηση και η ζωή της μονής άρχισε να αλλάζει εν μέρη στην προσπάθεια να φιλοξενηθούν αυτοί που προσέρχονταν. Ο γέροντας πραγματικά παραδόθηκε στην πνευματική υπηρεσία των προσερχομένων, αφού νυχθημερών δεχόταν τους πάντες. Η οικοδομή και η οργάνωση της μονής ήταν σχετικά πολύ βραδεία για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης και της μεγάλης ένδυας που είχαν ακόμα και για τα στοιχειώδη, ιδιαίτερα τα πρώτα 20 χρόνια. Ο Θεός περικράτησε το γύρας του γέροντα και με τις ευχές και το λόγο του στήριξε την αδερφότητα της μονής του. Ο γέροντας είχε πλούσια φύση. Προπαντός όμως κατακοσμήθηκε με πολλά και μεγάλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε να γίνονται αρκετά θαύματα ενώσο ζούσε, την ημέρα του θανάτου του και μετά τον θάνατό του. Αρκετοί με ανίατες ασθένειες θεραπεύθηκαν, τα δεσμά στήρων γυναικών λύθηκαν, ψυχασθενείς προσαρμόστηκαν πάλι στη φυσιολογική τους λειτουργία και προπαντός πολλοί τεθραυσμένοι από την νόσο της αμαρτίας εν γέννη ανορθώθηκαν. Αμέτρητοι είναι επίσης εκείνοι που με τη διδασκαλία του ζωοποιήθηκαν και όχι λίγοι αυτοί που διαβάζοντας τα βιβλία του πήραν έμπνευση να γίνουν μοναχοί και μοναχές. Μερικοί, για να τον ευχαριστήσουν, πήραν το όνομα του γέροντά του Σιλουανού, ακόμα και σε ετερόδοξα μοναστήρια, ή έκτισαν εκκλησίες προς τιμήν του Αγίου Διδασκάλου του. Αποφεύγουμε σκοπίμως να τονίσουμε τα θαύματα, γιατί πιστεύουμε πως ούτε εκείνος θα το ήθελε. Ήταν πάνω απ' όλα ο άνθρωπος του Λόγου του Θεού. Κάθε επαφή μαζί του, ακόμα και η πιο απλή, δεν ήταν συνήθις. Ήταν άνοιγμα ζωής και θεωρίας και ο παραμικρός λόγος του πληροφορούσε με χάρη.

τελευταίες ημέρες ζήτησε να δει όλους τους αδερφούς και πατέρες της Μονής, τον καθένα ξεχωριστά. Έδωσε για τον καθένα ένα λόγο και τις τελευταίες του υποθήκες. Τις τελευταίες 4 μέρες έκλεισε τα μάτια και δεν έδινε απόκριση. Όταν του ζητούσαμε ευλογία, σήκωνε μόνο το χέρι του ευλογώντας. Προσευχόμενος, απήρθε προς τον ικαπημένο Θεό των πατέρων του την 11η Ιουλίου του 1993.

0: Μερικά βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, και πολύ συγκινηθήκαμε ακούγοντας τη φωνή του ίδιου του Αγίου μας να μας μιλάει για αυτά τα θαυμαστά που έζησε κοντά στον Άγιο Σουλιανό και όχι μόνο. Και ευθύς αμέσως ας ακούσουμε τα όσα κατέθεσε το 2020 ο Πανιερώτος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος από την δική του εμπειρία που είχε όταν συνάντησε τον Άγιο Σοφρόνιο στην Αγγλία.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Χαίρομαι που επικοινωνούμε μαζί σήμερα για να καταθέσω μια μικρή εμπειρία που είχα με τον Γέροντα Σοφρόνιον Σχαχάροφ ή τον Γέροντα Σοφρόνιον του Έσεξ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, πλέον Άγιος Σοφρόνιος, αφού η Εκκλησία μας πρόσφατα τον έχει κατατάξει στους Αγίους. Θα σας πω, ίσως δεν είμαι ο πλέον ειδικός να μιλήσω για τον πατήρ Σοφρόνιον, όμως αφού μου το ζητάτε, θα ήταν ίσως καλύτερα να μιλούσαν οι πατέρες που τον έζησαν περισσότερο, οι πατέρες της μονής του ή οι μοναχές της μονής του. Αλλά όμως αφού μου το ζητάτε, θα καταθέσω λοιπόν στην αγάπη σας την εμπειρία που είχα όταν από μια συνάντηση μου βασικά με τον Γέροντα Σοφρόνιο. Το 1991 βρισκόμουν στο Λονδίνο για κάποια μαθήματα γλώσσας, αγγλικής γλώσσας. Και εκεί που ήμουν στο Λονδίνο είχα επισκεφθεί μερικές φορές το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ. Ήδη ο πατήρ Σοφρόνιος βρισκόταν σε προχωρημένη ηλικία και έβγαινε όμως κάποιες φορές από το κελάκι του, έμενε σε ένα ξεχωριστό κελάκι, ένα σπίτι μικρό μέσα στην αυλή του μοναστηριού, γιατί κάποιος μοναχός τον εφρόντιζε. Αλλά έβγαινε κάποιες φορές για έναν περίπατο. Τώρα αν θέλετε να σας πω πώς τον είδα εγώ, με ποιον τρόπο είχα γνωρίσει τον μοναχό που τον εφρόντιζε. Και ήταν τότε, μόλις είχα τελειώσει τη θεολογική σχολή, και αυτόν είχα πάει και στο Λονδίνο μετά για μαθήματα αγγλικής γλώσσας. Είχα γνωρίσει λοιπόν τον μοναχό που τον εφρόντιζε και του ανέφερα του μοναχού ότι ήθελα, αν μπορούσα, να δω τον Γέροντα. Δεν ήταν πολύ εύκολο τότε να δεις τον Γέροντα. Σπάνια δεχόταν ο Γέροντας λόγω της ηλικίας του και της βεβαρημένης υγείας του.

0: αλλά όμως είχα αυτή την ευλογία, πιστεύω, από το Θεό να δεχτεί ο Βαδής ο Πρόνοιος να τον δω. Και έτσι ο μοναχός αυτός εκανόνισε τη συνάντηση. Ήταν μεγάλη Σαρακοστή, θυμούμε. Ήταν το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδος στο νησιό. Και βρισκόμενοι εκεί για 2-3 μέρες. Και ο μοναχός αυτός που διευθέτησε τη συνάντηση με τον Γέροντα με είχε ειδοποιήσει ότι ο Γέροντας δεν μπορεί να σας δει. Εγώ είχα χαρεί πάρα πολύ, διότι όλοι εγνωρίζαμε και ήταν γνωστό ότι ο πατήρ Σοφρόνιος ήταν ένας άνθρωπος πνευματοφόρος και ένας άνθρωπος του Θεού, και το θεώρησα μεγάλη ευλογία, διότι ήταν σε εκείνη τη φάση της ζωής μου που είχα πάρει σοβαρές αποφάσεις για την πορεία μου. Και ήθελα να πάρω την ευλογία του Γέροντα. Είναι πάρα πολλά που με κάναν εντύπωση και είναι τόσα πολλά πράγματα που μπορεί ένας άνθρωπος να καταλάβει και να ωφεληθεί από τόσα πολλά πράγματα από τη συνάντηση του με έναν άνθρωπο του Θεού. Να πω ότι ο πατήρ Σοφρόνιος, μόνο που τον έβλεπες αντιλαμβανόσουν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι που τον έκανε να ξεχωρίσει. Φυσικά αυτόν ήταν η χάρη του Θεού και φαινόταν και στο πρόσωπό του και σε όλη του την όψη αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι σε μία άλλη επίσκεψή μου στο μοναστήρι αυτόν, το οποίο είχα δει πάλι τον Γέροντα, αλλά δεν είχαμε προσωπική συνάντηση και συνομιλία, είχα πάρει μαζί μου έναν παιδί, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου τότε, αλλά δεν είχε πολύ σχέση με την εκκλησία αυτόν το παιδί. Του είχα πει, ήταν Κύπριος, του είχα πει ότι θα πάω εγώ σε ένα μοναστήρι, είναι στο Έσεξ, αν θέλεις να πάμε μαζί. Και ήθελε να κάνει και βόλτα και ήρθε μαζί μου αυτόν το παιδί. Και πράγματι εκείνη την ημέρα είχε εξέλθει ο Γέροντας από το κελί του για να κάνει μια βόλτα στην αυλή της Μονής. Και έτυχε εκείνη την ώρα να είμαστε εκεί κοντά στο κελί του και τον είδαμε που έβγαινε. Πάντοτε τον συνόδευε ένας μοναχός και τον κρατούσε, δυσκολευόταν να περπατήσει. Και αυτό το παιδί, το οποίο, όπως είπαμε, δεν είχε έτσι σχέση με την Εκκλησία, με τους Αγίους ή να γνωρίζει από αυτά τα πράγματα, μόλις είδε το Γέροντα να περπατά και μόλις αντίκρισε τη μορφή του, το πρόσωπο του, το οποίο θα πούμε είχε ένα πρόσωπο λαμπερό, και είπε αυτό το παιδί, λέει, μα αυτός είναι Άγιος, λέει. Χωρίς να το έχω εξηγήσει εγώ πολλά για τον πάτερ Σοφρόνιο, για τον Άγιο Σοφρόνιο. Οπότε λοιπόν ο πατήρ Σοφρόνιος φαινόταν και μόνο από την εξωτερική του όψη. Και να τον έβλεπες μόνο αυτόν ήταν αρκετό, πόσο μάλλον να μιλούσες και μαζί του. Όταν ο πατήρ Σοφρόνιος έβγαινε από το κελί του και ήταν μέρα που είχε κόσμο, η όλη εκεί φάση της εξόδου του έμοιαζε με την εικόνα της Βαϊφόρου. Δηλαδή ο κόσμος πήγαιναν όλοι να φιλήσουν το χέρι του, γονατούσαν μπροστά του. Βεβαίως φαινόταν και μόνο η εξωτερική του όψη φανέρωνε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επίσης να πω ότι αυτό που με εντυπωσίασε από τον Γέροντα, πέρα από την αγιότητά του που ήταν εμφανίστατη, η ευγένειά του, η οποία ήταν σε συνδυασμό με την πνευματικότητά του. Και είχε πάρα πολύ ευγένεια και ήταν, θα έλεγα, μία μορφή αριστοκρατική ο Γέροντας, και μιλούσε πάρα πολύ ωραία τα ελληνικά του. Τα ελληνικά του, η γλώσσα που μιλούσε ήταν όπως την γλώσσα των συναξαρίων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Προφανώς ο γέροντας θα είχε μάθει τα ελληνικά το χρόνο της παραμονής του, τα χρόνια που παρέμεινε στο Άγιον Όρος. Έτσι μιλούσε καθαρεύουσα. Και μιλούσε πολύ όμορφα τα ελληνικά του, ήταν πολύ καλή, ήταν γνώστη της ελληνικής γλώσσας. Και για να δείτε την ευγένειά του, ένα παράδειγμα της ευγένειας του γέροντα ήταν ότι μόλις εγώ τον επερίμενα, η συνάντηση θα γινόταν στον προθάλαμον, υπήρχε ένας μικρός, υπάρχει ένας μικρός ναύτικας στην εκκλησία, την καινούρια εκκλησία που έχουν χτίσει εκεί στο μοναστήρι του Αγίου Σιλουανού. Και εκεί περίμενα τον γέροντα, μόλις τον είδα εγώ εστάθηκα όρθιος για να τον υποδεχτώ εκεί και ο γέροντας μου είπε, τι ήμουν εγώ τότε, ένας νεαρός φοιτητής, ένα παιδί 22 χρονών, 21, και μου είπε ο γέροντας, μου είπαν λέει αγαπητέ μου ότι είστε εδώ και βγήκαμε για να σας συναντήσουμε, για να σας συναντήσουμε, έτσι μιλούσε. Και μου έκανε ένα μέσος, εσκλάβων ένα μέσος, ακόμα και με τον τρόπο του. Το πρόσωπο του γέροντα, είπαμε, ήταν έναν φωτεινό πρόσωπο, αλλά ταυτόχρονα έβλεπε στο πρόσωπο του και τον πόνο. Υπήρχε και ο πόνος, η αγωνία ενός αγίου ανθρώπου, ο οποίος αγωνιά για όλον τον κόσμο. Εγώ είχα τότε... Ήμουν ήδη αποφασισμένος ότι θα ακολουθούσα το μοναχικό βίο. Και το είπα στο γέροντα, διότι μείναμε μόνοι μας, εξομολογήθηκα εκεί κοντά του και του είπα ότι σκέφτομαι τον μοναχισμό και μου είπε πολύ ωραία, πολύ καλό έργο επιλέξατε, αλλά μου λέει πρώτα έχετε τελειώσει τις σπουδές σας. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε. Το έθεσε αυτόν περίπου ως όρο, ότι έπρεπε να τελειώσω τις σπουδές μου. Και εγώ το απάντησα φυσικά ότι είχα τελειώσει τη θεολογική και μου είπε πολύ ωραία, τώρα μπορείτε να πάτε μοναχός. Και όταν συνομιλούσες με τον γέροντα Σοφρόνιον, τον ερώτησα για διάφορα θέματα. Εγώ εκεί που μιλούσαμε και πνευματικά θέματα, πάντοτε κατέληγε ο λόγος του στη μετάνοια. Ήταν ο λόγος του, μπορούμε να πούμε, ήταν ένα κήρυγμα μετανοίας. Ό,τι το ρωτούσες, όπως τα έλεγε τα πράγματα, τα οδηγούσε στο να καταλήξει στο ότι σημασία έχει η μετάνοια. Και θυμούμαι πάρα πολύ, εγώ ήμουν λίγο ανυπόμονος και του είπα, μα γέροντα, η μετάνοια, πότε θα έχουμε μετάνοια, πότε θα έρθει η μετάνοια. Και θυμούμαι που μου είπε, μην βιάζεστε αγαπητέ μου, η μετάνοια θέλει χρόνια πολλά. Ότι θέλεις χρόνον για να μπορείς να μετανοήσεις πραγματικά στη ζωή σου. Επίσης τον είχα ρωτήσει, είχα πάρει και σημειώσεις τότε, φεύγω αμέσως μόλις τελείωσε η συνάντηση, αργότερα τις πολλές μετακινήσεις μου στη ζωή μου τις έχασα αυτές τις σημειώσεις, αλλά τις θυμούμαι ακόμη τα λόγια του γέροντα, είχαν τυπωθεί έτσι μέσα μου το τρόπος που τα έλεγαν, γιατί τα έλεγε ένας Άγιος άνθρωπος. Και τον είχα ρωτήσει ότι είχα έναν λογισμό, κάποιες σκέψεις, διότι θα έπρεπε να γίνω μεν μοναχός, αλλά σκόπευα να φυλάρνακα να γίνω μοναχός κοντά στον Πατήρ Σιμεών, στον Άγιο Γεώργιο των Γκοντών, που ήταν έναν μοναστήρι, αλλά μέσα στη Λάρνακα, μέσα στην πόλη. Και του είπα, είναι σωστόν αυτόν, ότι θα είμαι σαν άγαμος κληρικός, τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι να ετοιμάσουμε έναν άλλο μοναστήρι για να μετακινηθούμε. Και μου απάντησε ο γέροντας, του είπα, είναι σωστός, είναι καλός αυτός ο δρόμος. Και θυμούμαι πολύ καλά που μου απάντησε ότι δεν υπάρχει δρόμος που είναι κακός, όλοι οι δρόμοι είναι καλοί όταν οδηγούν στο Θεό. Σημασία, μου λέει, έχει πώς τους βαδίζουμε αυτούς τους δρόμους. Ήταν μια πολύ σοφή απάντηση, ένα πολύ σοφό σχόλιο στην ερώτησή μου. Ακόμη μου έκανε, μου είπε και κάτι για το πώς είναι ο καλός ποιμένας, πώς πρέπει να είναι ο καλός ποιμένας. Και μάλιστα είχε παραπέμψει στον Άγιο Σιλουανό και μου είχε πει ότι, όπως έλεγε, λέει, ο παππούλης μου, έτσι είπε τότε, θυμούμε αυτή την έκφραση, ο καλός ποιμένας είναι αυτός που κλαίει με τα κλαιόντων και χαίρει με τα χαιρόντων. Και μου έδωσε ακόμη κι άλλες συμβουλές όταν του είχα πει ότι σκεφτόμασταν να χτίσουμε ένα μοναστήρι μετά. Ο πατήρ Σιμεών, ο Άγιος Μόρφου, ήταν εδώ στον Άγιο Γεώργιο των Κοντών και ήθελαν να μετακινηθούν από εδώ, επειδή υπήρχε φασαρία. Και του είπα ότι είναι δύσκολο πράγμα, πώς θα χτιστεί ένα μοναστήρι. Και μου είχε πει: μη φοβάστε να ξεκινήσετε, και εμείς εδώ όταν ήρθαμε, και εννοούσε τη μονή του εκεί στο Έσεξ, δεν είχαμε να φάμε, λέει, μαζεύαμε χόρτα από τα χωράφια εδώ γύρω για να φάμε. Και σιγά σιγά, λέει, μας στήριξε ο κόσμος και είχε ιδιαίτερη αγάπη προς τους Κυπρίους, οι οποίοι στήριξαν το μοναστήρι. Και θυμούμαι χαρακτηριστικά, όταν με ρώτησε για τις σπουδές, αν είχα τελειώσει τις σπουδές για να, και μετά να γίνω μοναχός, μου είχε πει, μου είχε κάνει ένα σχόλιο και μου είχε πει ότι οι Κύπροι, μου λέει, είναι σοφοί άνθρωποι. Θυμούμαι ακόμη αυτό το πράγμα που είχε πει. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου έλυσε κάποιες απορίες που είχα, μου διέλυσε κάποιους φόβους. Εγώ θυμάμαι ότι γνώριζα περίπου ότι στον Άγιο Γεώργιο που θα ερχόμουν θα χειροτονούμουν κιόλας, ότι θα μπορούσα να χειροτονηθώ. Και του είπα, μα εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Δεν θέλω να χειροτονηθώ, και σκέφτομαι, του λέω, έχω αυτόν τον λογισμό ότι ίσως υπάρχει και το θέμα της χειροτονίας. Και μου είπε, αν σας πούν να χειροτονηθείτε, ό,τι σας πει ο γέροντας, μου είπε, που θα είστε, θα το πράξετε. Εγώ, μου λέει, εδώ που είμαστε, όσους μπορούν τους χειροτονώ. Διότι, μου λέει, όταν όποιος χειροτονείται, μου λέει, πρέπει να προσέχει δύο φορές μέσα στο μοναστήρι. Τη ζωή του εννοούσε. Και αυτά θυμούμε έτσι πολύ σύντομα που είχαμε συνομιλήσει. Αλλά μπορώ να σας πω εγώ ότι άκουα και τους λόγους του, αλλά θαύμαζα το πρόσωπο που είχαν μπροστά μου, το γέροντα. Είχα μείνει εκστατικός από τη θέα του προσώπου του γέροντα. Θυμούμε την ιστορία με τον Άγιο Αντώνιο, που τον είχαν επισκεφθεί κάποιοι μοναχοί, και ένας μοναχός δεν του κάνει ερωτήσεις στο Άγιο Αντωνίο, και τον ερώτησε ο Άγιος Αντώνιος, εσύ δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι? Και απάντησε ο μοναχός, αρκεί μη το βλέπει πάτε. Με αρκεί να σε βλέπω, πάτε. Μόνο αυτό είναι αρκετό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συγκράτησα και αυτά που σας είπα από τη συνομιλία που είχαμε τον γέροντα Σοφρόνιο. Στο τέλος, μάλιστα, της συνομιλίας μου ζήτησε να με ευλογήσει. Και ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος της ευλογίας του. Δεν ήταν απλώς να σε σταυρώσει, αλλά ο πάτε Σοφρόνιος, όπως εξομολογούμαστε και βάζει ο ιερέας το χέρι του στο κεφάλι μου και την κάρτα την ευχή, ο γέρος Σοφρόνιος έκανε ώρα. Προσευχήθηκε, κατάλαβα ότι προσευχόταν εκείνη την ώρα. Μπορεί να διήρκησε και 3-4 λεπτά αυτή η προσευχή του με το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου. Ήταν μεγάλη ευλογία, και ειδικά αυτές τις μέρες, τώρα που πλησιάζει και η μνήμη του το Σάββατο, σκέφτομαι συνέχεια τον γέροντα, τους λόγους του, τη μορφή του, και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να γνωρίσουμε αυτούς τους αγίους ανθρώπους. Φυσικά εγνωρίσαμε αγίους ανθρώπους, αλλά δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό. Σημασία είναι και το τι κάνουμε εμείς για να τους μιμηθούμε αυτούς τους αγίους ανθρώπους. Και είναι διαφορετικό, ξέρετε, να διαβάζεις, και διαφορετικό να έχεις εμπειρία από το ίδιο το πρόσωπο για το οποίο μπορεί να διαβάζεις το βίον του. Και είναι για μας, ας πούμε, σήμερα, πώς να πω, είναι μεγάλη ευλογία, μεγάλη τιμή, και μας φαίνεται και λίγο παράξενο το ότι πάντοτε εμείς ακούαμε για τους Αγίους της Εκκλησίας, κάνουμε τις γιορτές τους, το θεωρούσαμε τους Αγίους κάτι εξωπραγματικό. Το ότι σήμερα κάποιους από τους Αγίους της Εκκλησίας μας είχαμε την τιμή, την τύχη να τους γνωρίσουμε, να πάρουμε την ευχή τους, να καθίσουμε κοντά τους, να ακούσουμε τους λόγους τους, είναι μεγάλο πράγμα. Και ο Πατήσο Φρόνης είναι μια πολύ μεγάλη μορφή για την Εκκλησία, είναι από τους σύγχρονους πατέρες της Εκκλησίας και μπορούμε να πούμε ότι είναι από τους μεγαλύτερους, ίσως ο μεγαλύτερος θεολόγος του αιώνα μας.
1: Ακούσαμε τον πανηρό του Μητροπολίτη Κητίου, κύριο Νεκτάριο, να μας μιλάει για τον Άγιο Σοφρόνιο έτσι όπως εκείνος τον συνάντησε στην Αγγλία, και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον πανηρό του Μητροπολίτη Μόρφου, κύριο Νεόφυτο, σε όσα είχε πει κατά την πρώτη αγρυπνία της εορτής μετά την αγιοκατάταξη του Αγίου Σοφρονίου. Ήταν 11 Ιουλίου 2020 και μίλησε για τον Άγιο Σοφρόνιο.
2: Αυτή η πρώτη αγρυπνία, πατέρες μου και αδελφοί, που γίνεται εις τιμήν και μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σοφρονίου του Ενέσσεξ, είναι μια μεγάλη και προσωπική μας υποχρέωση που έχουμε σε αυτόν τον σύγχρονο μεγάλων ησυχαστήν και θεολόγων των εκ της Αγίας Γης της Ρωσίας, τον μέγα μαθητή του Αγίου Σιλουανού και βιογράφων αυτού και της θεολογίας του διασώστης και αυτός τέκνον του ευλογημένου Άθωνος του Αγιονίμου Όρους, ο οποίος όμως όταν ακροάστηκε ότι ακοές πολέμων έρχονται στην οικουμένη, τι έκαμεν ο κοινοβιάτης Σοφρόνιος, εξήλθεν εις τα σπήλαια του Αγιονίμου Όρους, ένα σπήλαιον παραθύναλος δίπλα από το χείλος και την άμμον της θαλάσσης, και εκεί χύνοντας δάκρυα μετανοίας για την προσωπική του αμαρτία, αλλά αισθανόμενος και την αμαρτία του σύμπαντος κόσμου και την απειλή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που τότε ενέσκυψεν εις την ανθρωπότητα ολόκληρον και εξαιρέτως τόσον εις την πατρίδα που τον εγέννησε, κατά σάρκαν τη Ρωσία, όσον και την πατρίδα που τον αναγέννησε κατά πνεύμαν την Ελλάδα. Όταν είδεν αυτήν την λέλαπαν του πολέμου να έρχεται, επήγε σε ένα σπήλαιο δίπλα από τη θάλασσα και εκεί λέει εθρήνησεν για 3 ολόκληρα χρόνια και πλέον ίσως. Επερνούσεν όλην την νύχτα του κλαίοντας και ευχόμενος το πρωί εις τη Θεία Λειτουργία που τελούσε με έναν καλόγυρο μόνον υπερ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Εζήσαμε, έλεγε ο Άγιος, την τραγωδία ενός παγκοσμίου πολέμου, και ήταν αυτή η τραγωδία αφορμή να καλλιεργήσει έτη και έτη το τάλαντον της μετανοίας που του εδόθηκε ως έναν από τα τελειότερα θεραπευτικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και αργότερα όταν ασθένησε μετά από σύντομη παραμονή στην Αθήνα, επήγε στα μέρη της Δυτικής Ευρώπης, αρχικά εις τη Γαλλία, και εκεί συγκεντρώθηκαν γύρω του μερικοί ευλαβείς νεανίες και έτσι απηρτίσθην η πρώτη συνοδεία του γέροντος Σοφρονίου στη Γαλλία, και επειδή δεν ήταν νόμιμον κατά το γαλλικό τότε δίκαιο και τη μασονική αντίληψη που διακατήχεν και διακατέχεν πολλής τη Γαλλία να γίνονται μοναστήρια και μάλιστα ορθόδοξα, τόσο πειράζεται ο δαίμονας από τα ορθόδοξα μοναστήρια, που έκαμε το παν να μην μείνει ο Σοφρόνιος στην Γαλλία. Ξέρετε που λειτουργούσαν η πρώτη συνοδεία του γέροντος και Αγίου Σοφρονίου? Σε ένα στάβλο. Σε ένα στάβλο. Έτσι. Για να ξεγελιούνται οι αστυνομικές δυνάμεις της Γαλλίας. Και έτσι ξεκίνησε η αυτή ευλογημένη συνοδεία, και όταν είδαν από είδαν ότι δεν γίνεται στη Γαλλία μοναστήρι, με τη βοήθεια ενός λόρδου της Αγγλίας, επήγα στην Αγγλία. Και έμελε στη Γαλλία ο σπόρος Σοφρονίου να φέρει καρπόν πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εκεί δημιουργήθησα δύο αδελφότητες γύρω από έναν καθολικό του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού, μία γυναικεία αδελφότητα και μία κατά τη μικρότερη ανδρώα. Η αδελφότητα αυτή της είμαστε υπόχρεοι πρώτον ως Ορθόδοξοι. Γιατί όπως ο Άγιος Σοφρόνιος εδιέσωσε και τη βιογραφία και εξαιρέτως των αδαμιαίων θρήνων του Αγίου Σιλουανού, του γέροντά του, και τα κατέγραψε και το βιβλίο αυτών εγωνιμοποίησε πάρα πολλές ψυχές, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, σε βαθμό που γεννήθηκαν πολλοί ιερείς, πολλοί μοναχοί, πολλοί ψάλτες, πολλοί χριστιανοί, εν μετανία διαβιούντες ένεκεν αυτού του βιβλίου του Αγίου Σιλουανού. Σε όλους το συνιστώ. Αν δεν το έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε. Αλλά να ξεκινήσετε από το δεύτερο μέρος, που είναι τα κείμενα που διέσωσε ο Άγιος Σοφρόνιος, που περιγράφει τη μετάνοια του και των θρήνων του για την αμαρτία την ανθρώπινη και του σύμπαντος κόσμου, ο Άγιος Σιλουανός. Από τα συγκλονιστικότερα, κατανυχτικότερα κείμενα της Ορθοδόξου Θεολογίας. Τολμώ να πω αυτά του Αγίου Σιλουανού είναι εισάξια με το ψαλτήρι του Δαβίδ. Και μετά διαβάστε και το θεολογικότατο βίο που έγραψε αυτός ο μέγας όντως θεολόγος του 20ου αιώνος για τον γέροντάν του τον Άγιον Σιλουανόν. Δεν είναι το μόνο βιβλίο. Η ευλογημένη συνοδεία του Αγίου Σοφρονίου, ενός οίτο επί της γης και τώρα που είναι εν της ουρανής, πάντοτε εν Χριστώ Ιησού, μας έχει αφήσει ως κληρονομιά ορθοδόξου πλουτισμού, όπως ακούμε στο δοξαστικό του Χριστουγέννων, ορθόδοξη θεολογία. Όποιος θέλει να μάθει ορθόδοξη θεολογία και η θεολογία του να είναι θεραπευτική αγωγή μετανοίας και όχι ακαδημαϊσμός και όχι ζηλωτισμός, βασιλική οδός που οδηγεί στην αγιότητα, να διαβάσει τα βιβλία που συνέγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος αλλά και μερικοί εκ των μαθητών αυτού που συνεχίζουν των θεολογικών του λόγων και τη θεραπευτική αγωγή που οδηγεί στην κάθαρση της καρδίας, στο φωτισμό του Χριστού και στην αγιότητα του Θεού Πατρός. Με αξίωσεν ο Θεός και συναντήθηκα μία φορά με τον Άγιον αυτόν και ήταν θαυμαστή η συνάντησή μας. Δεν μου επιτρέπετε να την περιγράψω. Δεν αντέχω να την περιγράψω. Εκοιμήθη το 1993. Σαν σήμερα 11 του μηνός Ιουλίου. Έχουμε και ένα δεύτερο λόγο οι Κύπροι να τιμούμεν ιδιαιτέρως αυτόν τον Ρώσον αθωνίτη παγκόσμιον θεολόγων και ησυχαστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί το μοναστήρι το έκαμε όπως ακούσετε στην Αγγλία, έξω από το Λονδίνο, στο Έσεξ. Ξέρετε πως οι Κύπροι εγνώρισαν τον Χριστό σε αυτόν τον μοναστήρι? Γιατί το Λονδίνο είναι γεμάτο Κυπρίους, όπως ξέρετε. Χιλιάδες Κύπροι. Κύπροι μαθημένοι με τα μοναστήρια της Κύπρου πήγαιναν στα μοναστήρια σαν προσκυνητές, όχι ως μετανοημένοι, να λέμε την αλήθεια. Οι αρχικοί Κύπροι μόλις άκουσαν ότι έγινε Ορθόδοξο μοναστήρι και ο γέρος, όπως τον έλεγαν, όχι ο γέροντας, ο γέρος είναι αιωρίτης, είπα να πηγαίνουμε λειτουργία εκεί και μετά να κάνουμε και τη σούβλα μας. Κύπροι γάρνα. Και διεπίστωσαν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ψημένος από το Πνεύμα το Άγιο. Και άρχισαν αρχικά οι γριές με τα μαύρα τους μαντίλια, όπως έφυγαν από τα χωριά της Μαραθάσας, της Πιτσιγιάς, της Σολέας, της Λεμεσού, πήγαν στο Λονδίνο. Τες είδα εγώ μέσα στον δρόμο με τα πιάτα τους πρωί-πρωί να πηγαίνουν για τα μνημόσυνά τους, χάραμαν του φού, όπως λέμε στην αρχαία μας ομυρική διάλεκτο. Αυτές οι γιαγιάδες λοιπόν και οι παππούδες στη συνέχεια ανακάλυψαν ότι αυτός ο γέρος που ήρθε από το Όρος και μας έκαμε μοναστήρι είναι και πολύ καλός πνευματικός. Και αυτόν που ανταγωνίζουν τον οι πρωτινοί αγιορείτες, να τον έχουν πνευματικόν τους πατέρα, και αξιώθηκαν να τον έχουν οι γέροι και οι κοτσάκαρες της Κύπρου που έμειναν στο Λονδίνο. Αυτές επήραν τα παιδιά τους, αυτές επήραν τα εγγόνια τους. Μετά τον ανακάλυψαν και οι φοιτητές της Κύπρου που πήγαιναν εκεί να σπουδάσουν. Και έγινε μία ωραία ποίμνη και ποιμήν αυτής της ποίμνης Όσιος Πατήρ ημών Σοφρόνιος. Πλήρης φωτός. Σας συνιστώ όσοι θέλετε να καλλιεργήσετε την καθημερινή επιμελημένη μετάνοια να μελετάτε τα κείμενα και αυτού και των μαθητών του. Δόξα του Αγίου Θεό που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γεννά συνεχώς Αγίους. Πρέπει να προβληματιστούμε, πατέρες μου. Γιατί είναι τόσο χουβαρτάς ο Χριστός για μας τους Ορθοδόξους στον 20ο αιώνα να γεννήσει, να μας προσφέρει τόσους πολλούς Αγίους και μεγάλους Αγίους. Είναι για να προετοιμάσει τη δική μας εποχή του 21ου αιώνα. Ο κάθε προγενέστερος αιώνας ετοιμάζει τον επόμενο αιώνα. Ετοιμάζει στην ουσία, ξέρετε τι, τους επόμενους Αγίους, τους επόμενους μάρτυρες, τους επόμενους ομολογητές. Γι' αυτό λέω, μελετάτε Σοφρόνιον του Έσεξ. Και μόνο να διαβάζετε μισή σελίδα αγιάζονται και τα μάτια σας και τα αυτιά σας και η καρδία σας σιγά σιγά. Όταν μου εζήτησε ο Πατριάρχης ο Οικουμενικός ο Θεός να το φυλάει και να το φωτίζει έτη και έτη, εκεί που βρίσκεται εν εχμαλωσία με τόσες απειλές τώρα που κάνουν οι Τούρκοι, αποφάσισε ο Θεός να δώσει του Λίμπουρα φτερά, του Μύρμιγκα φτερά. Και ξέρετε πότε δίνει του Μύρμιγκα φτερά ο Θεός? Ας αφήσουμε τον Θεό να κάνει το σχέδιό του. Λοιπόν, επιστρέφω στο διήγησή μου και τελειώνω για τον Άγιο τον Άγιον, Σοφρόνιον του Έσεξ. μου εζήτησε ο Πατριάρχης μέσω ενός ιεράρχου του θρόνου να καταθέσω και τη δική μου άποψη. Και του έγραψα ένα σύντομο γράμμα, θα το δείτε σύντομα δημοσιευμένο σε ένα βιβλίο που θα εκδώσουμε με βίους και λόγους των συγχρόνων Αγίων. Του έγραψα το εξής: Παναγιώτατε, για όλους τους υπόλοιπους Αγίους οπωσδήποτε πρέπει να καταγραφούν και θαύματα και προφητείες ενίοτε, για να αντιληφθεί ο κόσμος ο πολλής το μέγεθος της αγιότητας ανδρών και γυναικών. Εξαίρεσης είναι ο γέρος ο Φρόνιος του Έσεξ. Αυτός κάμουν θαύματα τα θεολογικά του βιβλία. Όποιος τα διαβάζει γνωρίζει τη μετάνοια. Και όταν γνωρίσουμε τη μετάνοια, καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτησον. Θέλετε λοιπόν έναν οδηγό μετανοίας, έναν έμπειρον ιατρών μετανοίας, ιδού η Εκκλησία μας μας παραδίδει τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σοφρονίου του Ενέσεξ, του μεγάλου ησυχαστού, του μεγάλου γιατρού της ψυχής του και της ψυχής μας και του μεγάλου θεολόγου.
1: Ακούσαμε μόλις τον πανηρότο του Μητροπολίτη Μόρφου κύριο Νεόφυτο στα όσα είπε για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ 11 Ιουλίου του 2020 στους πρώτους εορτασμούς του Αγίου, και θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα είχε πει για τον Άγιο Σοφρόνιο και ένας άλλος Μητροπολίτης που τον είχε ζήσει πολύ από κοντά στην Αγγλία. Είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος και μας μιλάει για τον Άγιο Σοφρόνιο.
3: Κοιτάξτε, όταν ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο αυτό να έχει τέτοια εμπειρία, τέτοια πείρα πνευματικής ζωής, οπωσδήποτε αυτός έχει και διάφορα χαρίσματα, έτσι. Τα ιάσιμα χαρίσματα ιαμάτων, που λέει. Οι πατέρες της Μονής ξέρουν πολλά πράγματα και εμείς λιγότερα. Αλλά δεν τα βγάζουν έξω για να μην φανεί, να μην προκαλέσουν την Εκκλησία. Να μην προκαλέσει την Εκκλησία, να τον. Ότι, να εμίσει τα πνευματικά. Ο γέροντας δεν ήθελε ποτέ τα πνευματικά παιδιά να μιλάνε για αυτόν και να τον επαινούν. Δεν ήθελε. Και το εφαρμόζω ακόμα και μετά θάνατον, μετά την κοίμηση του γέροντος. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα είχε, σας είχα πει στην αρχή, είχε μερικά ένα διορατικό χάρισμα. Έβλεπε, το διορατικό χάρισμα είναι να πας και να σε ακτινογραφεί και να βλέπει την ύπαρξή σου. Αλλά δεν το καταλάβαινες αυτό. Εδώ είναι. Δεν σου έλεγε, κοίταξε, έχεις και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Το καταλάβαινε και προσπαθούσε με ηλαρό τρόπο, με ευσπλαχνία και αγάπη. Αγαπούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, κοντά του και αμαρτωλός να ήσουν, να αισθάνεσαι άνετα. Και δεν ήθελε να αισθανθεί, ντρεπόταν όταν πήγαινε κάποιος εκεί να του συναντήσει ότι θα βρει κάποιον Άγιο. Δεν το ήθελε αυτό. Λοιπόν, εμένα τουλάχιστον μου είπε μερικά πράγματα που έγινε μετά στη ζωή μου. Δεν μπορεί να ελεγχθούν όλα, αλλά μου είπε, κοίταξε, μετά από λίγο καιρό θα συμβεί αυτό, να μην φοβηθείς. Και πράγματι, μετά από λίγο καιρό συνέβη αυτό, και μόλις το είχα ξεχάσει εγώ, αλλά αμέσως μου ήρθε η μορφή του γέροντα, μου το είπε. Εκεί μου είχε πει βέβαια και το θέμα ότι θα γίνεις επίσκοπος, μου το είχε πει δηλαδή το, χρόνια πολλά. Μετά ένα αυτό. Δεύτερον, είχε πολλά πράγματα, πολλά γεγονότα που έκανε θεραπεία. Δηλαδή, ξέρω κάποιον στο Λονδίνο, ήταν τότε 60 ετών περίπου που το γνώρισα εγώ, τον οποίο τον έφεραν οι δικοί του στο μοναστήρι, στην καρέκλα, στο καροτσάκι, στα τελευταία της ζωής του. Και ήθελε, θέλω να πάω να χαιρετήσω τον γέροντα, λέγε αυτός. Μισοπεθαμένον. Τον έφεραν μέσα. Τον έβαλαν στο ιδιαίτερο δωμάτιο εκεί που εξομολογούσε. Έφυγαν όλοι και κάθισε αυτός μέσα μία ώρα. Έβαλε τα πετραχύλια πάνω στο κεφάλι του και διάβαζε ευχές όπως τις διάβαζε αυτός. Διάβαζε αργά τις ευχές και είχε γεμίσει το πετραχύλι του με δάκρυα. Γιατί είχε αυτό το χάρισμα όταν πήγαινε σε, ας πούμε, πώς το λένε, κοντά σε έναν άρρωστο, και το περιγράφει, το λέει άλλωστε και στο βιβλίο του Αμυδρός, λέει ότι ο πνευματικός έτσι πρέπει να κάνει. Έκανε με ένταση την προσευχή και κατά κάποιο τρόπο αισθανόταν, όχι κατά κάποιο τρόπο, αισθανόταν ο ίδιος στο σώμα του το πόνο που αισθανόταν ο άλλος με την αρρώστια του. Έπαιρνε επάνω τον πόνο και συνέχισε να προσεύχεται. Και μετά από μια ώρα είδανε πατέρες, έβγαινε αυτός έξω Ούτε πατερίτσες, ούτε καροτσάκι, περπατώντας. Ένα περιστατικό. Δεύτερο. Ένα τρίτο. Ξέρω κάποια κυρία, η οποία ακόμα ζει. Πριν 10-15 χρόνια είχε καρκίνο. Σε πολύ προχωρημένη κατάσταση. Πάλι κατά τον ίδιο τρόπο. Επειδή διάβασα την ευχή, το ξέρω την κυρία αυτή, γιατί στο σπίτι, την οικογένεια αυτή έμενα εγώ στο σπίτι τους. Όταν έφευγα από το μοναστήρι για να επιστρέψω στην Ελλάδα, το βράδυ κοιμόμουν στο σπίτι αυτό. Άνθρωποι πολύ ευλογημένοι και πνευματικοί. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο προσευχόταν με δάκρυα και έφυγε ο καρκίνος. Ένα άλλο περιστατικό που ξέρω είναι ότι ήταν στο μοναστήρι κάποιος ο οποίος έμενε, είχε προβλήματα και έμενε στο μοναστήρι για να βοηθηθεί από την προσευχή. Και παρέμεινε σε ένα δωματιάκι εκεί που του είχαν παραχωρήσει. Σε κάποια στιγμή βλέπουμε όλοι να βγαίνει ο γέροντας από το σπιτάκι του που ήταν πιο πέρα του μοναστήρι, τρέχοντας. Με το μπαστούνάκι τρέχοντας. Μα τι, που πάει και τι κάνει. Τρέχει, τρέχει. Και πάει, μπαμ, κατευθείαν ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και εκείνος ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Και τον έπιασε την ώρα που ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Το είδε την ώρα προσευχής. Και το άλλο, ένα συνταρακτικό γεγονός, το οποίο το ήμουνα, το είδα και εγώ με τα μάτια μου, ήταν την ημέρα της εξωδιακολουθίας. Αφήνονται να πω ότι έλεγε, ας πούμε, όταν έβλεπε, περνούσαν, ερχόταν το τέλος της ζωής του, είπε, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Ό,τι είχα να πω στο Θεό τα είπα, τώρα πρέπει να φύγω. Και μάλιστα επειδή ετοίμαζαν το χώρο εκεί που θα ενταφιαστεί, λέει, βιαστείτε, γιατί δεν μπορώ να κρατήσω άλλο τον εαυτό μου. Τρόπο ότι σαν να είχε ο ίδιος τον παρέδο και το πνεύμα του. Λοιπόν, σας πρέπει να τελειώσετε, γιατί δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Και πράγματι όταν τελείωσαν, αμέσως εκοιμήθη. Και η χαρακτηριστικό το ότι λίγο πριν κοιμηθεί έστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη και του ζήτησε την ευχή, ζητώ την ευχή σας για το ταξίδι προς το ποθούμενο φως της Ανεσπέρου Βασιλείας. Πήρε την ευλογία του Πατριάρχου, που είναι το μοναστήρι, είναι σταυροπήγιο και υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Λοιπόν, όταν πήγα στην εξωδιακολουθία, τι είδα, το πρόσωπό του έλαμπε και τα χέρια του, όλοι το είδαν εκεί, τα χέρια του ήταν σαν και χρυμπάρι. Είχε το χέρι του, πήγαμε να το ευχαριστούμε, ήταν κατακίτρινο σαν ένα κυδόνι, κίτρινο κυδόνι, και ήταν σαν να από μέσα να ερχόταν το φως και ήταν σαν και χρυμπαρένια. Δεν είχα ξαναδεί άλλα τέτοια χέρια. Και τότε συνέβη την ώρα που το διάβαζαν, πριν την ακολουθία, διάβαζαν το ψαλτήρι, το Ευαγγέλιο. Μάλλον σε κληρικούς διαβάζαν τα Ευαγγέλια. Ήρθε μια μητέρα από την Ελλάδα με το παιδάκι της. Είχαν πάει στο Λονδίνο, έκανε όλες τις εξετάσεις και έπρεπε να πάει την άλλη μέρα να μπει μέσα για να γίνει εγχείρηση. Όγκος στον εγκέφαλο, μάλλον όγκος στον εγκέφαλο ήταν, τέτοια μορφή. Λοιπόν, και ήξερα από την Ελλάδα ότι υπάρχει ο γέροντας Σοφρόνιος, οπότε έρχεται στο μοναστήρι για να πάρει την ευχή του γέροντος Σοφρόνιου, χωρίς να ξέρει ότι έχει κοιμηθεί. Έρχεται λοιπόν στο μοναστήρι, δεν είδε κάτι το ασυνήθιστο. Λέει, θέλω το γέροντα. Ποιο γέροντα? Το γέροντα Σοφρόνιο. Μα κοιμήθη. Κοιμήθη και άρχισε να κλαίει. Και εγώ ήρθα τώρα που τον είχαν ανάγκη με το παιδί μου, διότι κάναμε όλες τις εξετάσεις και αύριο μπαίνω μέσα για να κάνει την επέμβαση. Δεν θα σας πω να χώσω, λέει, τι να σας πω, λέτε στην εξέτα τον δείτε και να πάρει την ευχή του. Και μπήκε μέσα και της λέει κάποιος, έπα κάτω, πέρασε κάτω από το φέρετρο. Καθώς ήταν πάνω σε δυο ξύλα, ας πούμε, και λοιπά, πέρασε κάτω από το φέρετρο. Πήγε την άλλη μέρα, λέει, δεν έχει τίποτα το παιδί σας. Ενώ όλες οι εξετάσεις, η αξονική τομογραφία και οι μαγνητικές και όλα αυτά τα πράγματα έδειχναν το πρόβλημα, λέει, δεν έχει τίποτα. Ήταν το θαύμα που έγινε αμέσως με την κοίμησή του. Και πολλά τέτοια, δηλαδή έχει, και κυρίως ο γέροντας είχε, δεν έδινε τόσο σημασία σε αυτά, όσο στο λόγο, είχε ένα λόγο θεραπευτικό. Δηλαδή όταν και η αγάπη του ήταν φοβερή, αλλά και ο λόγος του, έλεγε ένα λόγο, θεολογικότατο λόγο, και αυτός σου άνοιγε όλα τα όλα της υπάρξεώς σου. Σου έδινε νέα προοπτική. Και άκουγες κάτι και, γιατί πως λέμε, ακούμε κάτι και λέμε, αξαλάφρωσα, έτσι. Τώρα το δεις αυτό σε ένα επίπεδο άλλο. άνοιγε μια νέα διάσταση της πνευματικής ζωής, και αυτό έλεγε ο γέροντας απέδιδε, και αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα που γίνεται στην ύπαρξη των ανθρώπων. Υπάρχει μια επιστολή του γέροντα που έστειλε σε κάποιον, ο οποίος είπε, τον παρακαλούσε ας πούμε και τα λοιπά, ότι η σύζυγος κάποιου γνωστού του είναι άρρωστη και πρέπει να βοηθήσει, και λέει δεν μπορώ να το κάνω τώρα, διότι το έκανα πριν από τόσα χρόνια, αρρώστησε, επήγε στο κρεβάτι, κάθισε πολλή ώρα, προσευχήθηκε και έγινε καλά. Αλλά μετά αυτό τότε έγινε καλά, δεν το αξιοποίησε για τη σωτηρία της. Και ο Θεός επέτρεψε, λέει, επανέλθει πάλι το προηγούμενο, λέει, και τώρα δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν μπορώ να τα βάλω με το Θεό. Και μάλιστα έλεγε, πολλές φορές το ρωτούσαν και του έλεγαν, κάντε μια προσευχή να γεννήσω παιδί, ξέρω. Και έλεγε, δυσκολεύομαι να κάνω. Γιατί αν κάνω προσευχή και σου δώσει ο Θεός παιδί, τότε το παιδί αυτό θα είναι και εξοκλή στο Θεό. Εάν εσύ όμως πας και το ιδιοποιηθείς και το κάνεις δικό σου, τότε θα σφάλεις και δεν μπορώ να σε φέρω αντιμέτωπο με το Θεό. Και έλεγε το παράδειγμα του Αβραάμ που έδωσε το παιδί και μετά του Θεός πήγε να το θυσιάζει. Ή ακόμη της Παναγίας, της μητέρας της Παναγίας που έδωσε παιδί και έπρεπε να το αφιερώσει 3 ετών στο ναό ή του Αγίου του Προδρόμου. Και έλεγε ότι όταν ζητάμε από το Θεό και μας δίνει ένα χάρισμα, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το χάρισμα αυτό με μεγάλη διάθεση μετανοίας και ευγνωμοσύνης και μετανοίας και αλλαγής τρόπου ζωής, γιατί τελικά αυτό το χάρισμα μπορεί να γίνει πολύ κακό για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό έλεγε ότι τα μεγάλα λάθη, τα πνευματικά λάθη πληρώνονται πολύ ακριβά, έλεγε ο γέροντας. Όταν θα σου δώσει κάτι, θα σου δώσει και τη μετάνοια. Αν είσαι δεν μετανοήσεις και είσαι στην προηγούμενη ζωή, έχεις αντίθετος με τη χάρη του Θεού.
1: Ακούσαμε τον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Ναυπάκτου, κύριο Ιερόθεο, που μας μίλησε για τον Άγιο Σοφρόνιο. Και σήμερα όλα αυτά που ακούσαμε για τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον χαρισματικό και θαυματουργό, πολύ μας ωφέλησαν όλους. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου πάντοτε να μας σκεπάζουν. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
4: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιική Εκκλησία. Παραγωγή Λιπούργος Μαρκούτης.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
1: Πειραιική Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Η σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, ξανασμίγουμε εδώ στην ευλογημένη αυτή συχνότητα στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούμε την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά». 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Γνωστή πιστεύω και αγαπητή σε όλους, τηλεφωνείτε συχνά, τους ξέρετε, τους αγαπάτε, αποτελούν αυτά τα τηλέφωνα τα πιο αγαπημένα σας τηλέφωνα, θεωρώ, γιατί με αυτά επικοινωνείτε με όλους εμάς που ξέρετε πως σας αγαπάμε, πως εργαζόμαστε για εσάς, πως σας διακονούμε μέσα από το ευλογημένο αυτό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί. Το ραδιόφωνο αυτό επιτελεί σπουδαίο έργο, έργο Θεού. Είναι ένας άμβωνας των ελτζιανών κυμάτων που μεταφέρει το ζίδωρο θεϊκό λόγο μακριά, μέσα στα σπίτια, στα αυτοκίνητα, στα νοσοκομεία, σε άλλες πόλεις, ακόμα και σε άλλες χώρες, μέχρι την εσχατιά της γης. Μας ακούνε από τις άκρες του κόσμου. Να είναι ευλογητός ο Θεός που επέτρεψε να έχουμε μια τέτοια ευλογία στην Εκκλησία μας και στη Μητρόπολη μας συγκεκριμένα. Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, και σήμερα και σε αυτή την εκπομπή και από ό,τι βλέπω σε πολλές ακόμα, τη μαθητεία μας, τη σπουδή μας στους Αγίους Αποστόλους του Χριστού μας. Προσεγγίζουμε τη ζωή τους, τα έργα τους, το κήρυγμά τους, το παράδειγμά τους, το μαρτύριό τους, για να αντλήσουμε από αυτά χρήσιμα στοιχεία που θα ήταν ευχής έργων να τα βάλουμε και στη δική μας ζωή και να την οργανώσουμε με βάση και γνώμονα τη ζωή των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα θα μιλήσουμε καταρχάς για τον Απόστολο Ιάκωβο του Ζεβεδαίου. Τόσο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος όσο και ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας πληροφορούν ότι αφού απίφθηνε ο Κύριος την βαρισίμαντη εκείνη πρόσκληση «Δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπων» στον Ανδρέα και τον Πέτρο, την ίδια μέρα, την ίδια σχεδόν ώρα, στον ίδιο τόπο, λίγο παραπέρα, εκεί στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας, προβάς εκείθεν, όπως μας πληροφορεί το Ιερό Ευαγγελικό Κείμενο, αφού προχώρησε δηλαδή λίγο, είδε τα άλλα δύο αδέλφια, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που μαζί με τον πατέρα τους, τον Ζεβεδαίο, έφτιαχναν τα δίχτυα τους και απίφθινε και σε αυτούς την ίδια αυτή μεγάλη πρόσκληση να τον ακολουθήσουν. Και αυτοί, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, με την ίδια προθυμία, με τον ίδιο ζήλο, άφησαν τον πατέρα τους, τις βάρκες τους, την πατρίδα τους και ακολούθησαν τον Κύριο. Φαίνεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ο Ιάκωβος ήταν ο μεγαλύτερος
αφού και οι δύο Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Μάρκος, που εξιστορούν το γεγονός της προσκλήσεως, όπως και ο Λουκάς, αναφέρουν πάντοτε πρώτο τον Ιάκωβο και δεύτερο τον Ιωάννη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος Ευαγγελιστής που δεν αναφέρει τίποτε το σχετικό με τα δύο αδέλφια είναι ο Ιωάννης, που πάντοτε, το συνηθίζει αυτό, αποφεύγει να αναφέρει γεγονότα που αφορούν τον ίδιο και τον αδελφό του. Ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι ανάγκη να αναφέρει κάτι σχετικό, το γράφει χωρίς να αναφερθεί στο όνομα, μη θέλοντας σε καμία περίπτωση να προβάλλει τον εαυτόν του. Η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννου είναι η Σαλόμη, η οποία είχε συγγένεια με την Παναγία. Αναφέρεται δε στα Ευαγγέλια σαν μία από τις μυροφόρες γυναίκες που πρώτες είδαν τον τάφο κενό, άδειο, και πρώτες πληροφορήθηκαν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Τόπος καταγωγής της οικογένειας του Ζεβεδαίου δεν αναφέρεται. Πολύ πιθανόν να κατοικούσε στα Ιεροσόλυμα, αφού ο Ιωάννης είχε γνωριμία με τον αρχιερέα. Θυμάστε το σχετικό χωρίο που λέει «Ειν γνωστός του αρχιερεί», ενώ τόπος της εργασίας τους ήταν η θάλασσα της Τιβεριάδος, ή όπως αλλιώς λέγεται η λίμνη της Γενισαρέτ. Εκεί είχαν τις βάρκες τους και μάλιστα εργάζονταν συνεταιρικά με τον Ανδρέα και τον Πέτρο, ίσως και με τον Φίλιππο, αλλά και με άλλους, όπως συμπεραίνουμε διαβάζοντας τα διάφορα ευαγγελικά χωρία. Στον κύκλο των μαθητών του Κυρίου, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Πέτρος αποτελούν την τριάδα των εκλεκτών μαθητών. Συνοδεύουν τον Κύριο στο σπίτι του Ιαΐρου, εκεί όπου ο Χριστός μας ανέστησε την κόρη του. Βρίσκονται στο όρος Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού. Αυτοί οι ίδιοι συνοδεύουν τον Κύριο στον κήπο της Γεθσημανή τη νύχτα της προδοσίας, όπου εκεί πήγε ο Κύριος λίγο πριν συλληφθεί για να προσευχηθεί στον Θεό Πατέρα. Βέβαια, δημιουργεί ερωτήματα η ξεχωριστή τιμή που κάνει ο Κύριος στους τρεις αυτούς Αποστόλους. Φαίνεται όμως ότι η τιμή είναι ανάλογη με το ζήλο τους, με την πίστη τους και με την αγάπη που δείχνουν

Επίσης ότι τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ο Χριστός, μην το λησμονούμε και αυτό, τους ονόμασε Ιούς Βροντίς για την θερμότητα των εκδηλώσεών τους. Και είναι βέβαιο ότι ο Κύριος δέχεται τις θερμές εκδηλώσεις, όπως δέχτηκε και την προσφορά του μύρου από την αδελφή του Λαζάρου και από την άλλη την αμαρτωλή γυναίκα, σύμφωνα και με το λόγο του, τον ερχόμενον πρόσμε ο μη εκβάλλω έξω. Όποιος έρχεται

οδηγούν και σε πράξεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν παρεκτροπές, ίσως και αδυναμίες, ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μαθητού του Κυρίου. Τι θέλουμε να πούμε? Ο μεν Πέτρος κατά την ώρα της συλλήψεως του Κυρίου αγανακτεί, τραβά το μαχαίρι του και κόβει το αυτί του μάλχου, αλλά στις περιπτώσεις αυτές επεμβαίνει ο Κύριος, του λέει βάλε την μάχαιράν σου εις την θήκην. Αλλά και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης σε δύο περιπτώσεις αναγκάζουν τον Κύριο να τους επιτιμήσει, να τους δώσει να καταλάβουν πώς έπρεπε να σκέπτονται. Στην πρώτη περίπτωση βλέπουμε ότι αγανακτούν τα δύο αδέλφια και ήθελαν να παρακαλέσουν τον Θεό να ρίξει φωτιά από τον ουρανό να κάψει τους κατοίκους ενός χωριού της Σαμάριας, επειδή δεν δέχτηκαν τον Χριστό στο χωριό τους. Ειδώντες δε οι μαθητέ αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπων, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, Κύριε θέλεις, είπομεν πυρ καταβήνε από ουρανού και αναλώσε αυτούς ως και η Ηλία σε ποίησε. Αλλά βρίσκουν τελείως αντίθετο με την πρόθεσή τους τον Κύριο, που τους επιπλήττει για το λόγο που ξεστόμησαν. Στραφείς δε επετίμησεν αυτής και είπεν, ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ εμείς. Στη δεύτερη περίπτωση, όπως μας πληροφορεί σχετικά ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ερχόταν ο Κύριος με την ομάδα των μαθητών του για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα και καθώς ανέβαιναν τον ανηφορικό δρόμο άρχισε να τους λέει αυτά που επρόκειτο να πάθει από τους Ιουδαίους. Λύπη βαθιά τότε ήρθε στις ψυχές των μαθητών. Δεν υπήρχε πια αμφιβολία ότι λίγες ημέρες ακόμη θα είχαν μαζί τους τον αγαπημένο τους διδάσκαλο και μετά θα έπρεπε να τον αποχωριστούν. Από την λύπη κόπηκαν τα γόνατά τους και επιβράδυναν το βήμα τους, αφήνοντας μόνο του τον Κύριο να προχωράει. Για μια στιγμή βλέπουμε να επιταχύνουν το βήμα τους και τον πλησιάζουν δύο από αυτούς, είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που άρχισαν να του λένε κάτι. Μήπως θέλουν να τον παρηγορήσουν? Μήπως του προτείνουν κάποιον τρόπο να σωθεί? Μήπως θα ήθελαν να δηλώσουν ότι θα σταθούν στο πλευρό του και στο θάνατο ακόμη? Αυτές τις σκέψεις έκαναν οι άλλοι μαθητές όταν τους είδαν να συνομιλούν με τον Κύριο. Κι όμως αυτούς τους δύο κάτι άλλο τους απασχολούσε. «Κύριε», του είπαν, «θέλουμε να σου ζητήσουμε κάτι και θέλουμε να το κάνεις για μας». «Και τι θέλετε να ζητήσετε?», τους λέγει ο Κύριος. Και απαντούν αυτοί και οι δύο, «Δώσε μην ή να εις εκ δεξιών σου και εις εξεβονίμων σου καθίσομεν εν τη δόξη σου». Με απλά λόγια, οι δύο αυτοί μαθητές του ζήτησαν, αφού πάθει αυτά που τους είχε πει και σταυρωθεί και αναστηθεί και ιδρύσει τη βασιλεία του, να τους προσφέρει τις δύο καλύτερες θέσεις στο βασίλειό του. Παρεξήγησαν και αυτοί ακόμα οι εκλεκτοί μαθητές τα λόγια του Κυρίου. Νόμισαν ότι θα γινόταν επίγειος, κοσμικός άρχοντας ο Κύριος. Αναρωτιέται κανείς,

0: Το θλιβερή εντύπωση θα έκαναν τα λόγια αυτά στον Χριστό. Εκείνος προλέγει τα παθήματα, το σταυρό, το θάνατο, και αυτοί ζητούν θέσεις και αξιώματα. Βλέπει ότι σε διάστημα 3 ετών δεν μπόρεσαν οι μαθητές του να καταλάβουν ότι η βασιλεία του δεν είναι του κόσμου αυτού. Δεν μπόρεσαν να αποφύγουν σκέψεις και επιθυμίες για εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων. Και όλα αυτά ποιοι? Αυτοί που εγκατέλειψαν και γονείς και συγγενείς και βάρκες και δίχτυα και επάγγελμα και πατρίδα και δεινοπάθησαν μαζί του 3 χρόνια. Οι μαθητές, αγαπητοί αδελφοί, τούτες τις ώρες, αυτές τις στιγμές, βρίσκονται σε μια στιγμή αδυναμίας. Μάλιστα, όταν βλέπουν τον δάσκαλό τους να δίνει και το αίμα του λίτρων αντίπολων, να θυσιάζεται δηλαδή για τη σωτηρία του κόσμου. Ακόμα και αυτή την ώρα οι μαθητές βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία. Βέβαια ο Κύριος τους απάντησε: «Ουκ είδατε τι αιτήστε? Δεν ξέρετε τι ζητάτε?» Έτσι τους είπε ο Χριστός. Εκείνη τη στιγμή έφτασαν και οι άλλοι μαθητές και άκουσαν τα λόγια του Χριστού. Και τότε βρίσκει ο Κύριος την ευκαιρία να τους διδάξει ακόμα μια φορά ό,τι έπρεπε να είχαν καταλάβει. Πραγματικά κατάλαβαν. Ακολούθησαν το λόγο και το Άγιο Παράδειγμα του Κυρίου, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκαν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Έφυγαν οι ατέλειες και οι αδυναμίες από τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους. Πνευματοφόροι τώρα, Χριστοφόροι θα λέγαμε και Θεοφόροι, κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, του οποίου τη ζωή βλέπουμε τούτη τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο Υιός του Ζεβεδαίου, πέθανε με μαρτυρικό θάνατο γύρω στο 42 με 44 μετά Χριστόν. Μας πληροφορεί σχετικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι Ηρώδης ο βασιλεύς επέβαλεν τα σχήρας κακός ετινάς τον από της εκκλησίας, ανήλε δε Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου μαχαίρα. Ο δολοφόνος Ηρώδης σκότωσε τον Άγιο Ιάκωβο με μαχαίρι. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Αγίου Ιακώβου την 30η Απριλίου. Το απολυτίκιο του Αγίου έχει ως εξής: «Γόνος Άγιος βροντίς υπάρχων, κατευρόντισας τη οικουμένη, την του Σωτήρος Ιάκωβε κένωσιν, και το ποτήριον τούτου εξέπιες, μαρτυρικός εναθλήσας Απόστολε, όθεν πάντοτε εξέτη της εγεραίρουση πτεσμάτων ηλασμών και μέγα έλεος». Μακάρι ο Άγιος Θεός τες πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου να μας χαρίζει ηλασμό των πτεσμάτων και το μέγα του έλεος. Και προχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί, σε έναν άλλο Άγιο Απόστολο και μαθητή του Κυρίου μας, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής σαν άστρο, μάλιστα πρώτου μεγέθους, έλαμψε και λάμπει στον ορίζοντα της Αγίας μας Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης είναι γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης. Θεία, πολυσύνθετη ακτινοβολία αγιότητος, πίστεως, αγάπης, δράσεως, σοφίας, αρετής, λόγων, έργων, θυσίας, συνοδεύει τη μεγάλη και πανσέβαστη μορφή του Ιωάννου. Είναι ο μαθητής της αγάπης, είναι ο Ευαγγελιστής, ο συγγραφέας του Τετάρτου Ευαγγελίου και τριών επίσης επιστολών, αλλά και του βιβλίου της Αποκαλύψεως, που είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και το τελευταίο βιβλίο ολοκλήρου της Αγίας Γραφής. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο υψηπέτης αετός της θεολογίας, όπως φαίνεται στο θεολογικότατο Ευαγγέλιο που έγραψε και όπως τον χαρακτηρίζει η Εκκλησία μας. Η αγνή και διψασμένη για την αλήθεια ψυχή του στρέφεται αρχικά στον πρόδρομο Ιωάννη, όπως έκαναν και άλλοι μαθητές. Το αναφέραμε αυτό στις προηγούμενες εκπομπές μας. Γίνεται ένας από τους πρώτους και πιο θερμούς μαθητές του. Στον Ιωάννη και στον Ανδρέα δείχνει για πρώτη φορά ο Τίμιος πρόδρομος τον Ιησού λέγοντάς τους «Είδε ο αμνός του Θεού». Ο Ιωάννης ακολουθεί μαζί με τον Ανδρέα τον Χριστό και μένουν και οι δύο κοντά του μία ολόκληρη ημέρα. Διηγείται αργότερα στο Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης την ωραία αυτή ανάμνηση της γνωριμίας του με τον Ιησού Χριστό. «Τι επαύριον πάλιν ιστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο και εμβλέψα στο Ιησού περιπατούντι λέγει «Είδε ο αμνός του Θεού». Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητέ λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας λέγει αυτής «Τι ζητείτε?» Ιδέ είπον αυτό «Ραβή, ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε, πού μένεις?» Λέγει αυτής «Έρχεστε και είδετε». Ήλθον νουν και είδον που μένει και παραυτό έμειναν την ημέραν εκείνην. Ώρα ειν ως δεκάτη. Ειν Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας εξιστορεί το όμορφο αυτό περιστατικό της πρώτης του γνωριμίας με το πρόσωπο του Κυρίου. Όταν αργότερα ξαναβλέπουν στην ακρογιαλιά, στις βάρκες τους, τον Χριστό, δέχονται την Θεία πρόσκληση «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Σαγηνεύονται οι δύο πρώτοι, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, γοητεύονται οι δύο δεύτεροι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και αφήνουν όλοι τους πλοία και δίχτυα και ακολουθούν τον Ιησού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί αδελφοί, κατέχει εξαιρετική και σπουδαία θέση μέσα στον κύκλο των Αποστόλων. Σε μεγάλες και επίσημες στιγμές τον βλέπουμε πάντα κοντά στο Χριστό, στη μεταμόρφωσή του στο όρος Σταβόρ, στην Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, παρών πάλι εκεί, στη θερμή προσευχή της Γεθσημανή, παρών πάλι, και μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και τον Πέτρο αποτελούν την τριάδα των εκλεκτών μαθητών του Κυρίου. Στην ιστορική νύχτα του μυστικού δείπνου βλέπουμε τον Ιωάννη να γέρνει στο στήθος του Κυρίου και να τον ρωτά, με υπόδειξη του Πέτρου βέβαια, ποιος θα γίνει ο προδότης του. Και επειδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγειρε στο στήθος του Κυρίου, καλείται πλέον επιστήθιος μαθητής. Λίγο αργότερα τον βλέπουμε στην αυλή του αρχιερέως την ώρα που ανακρίνεται ο Κύριος, και οπωσδήποτε αυτός διευκόλυνε εκεί την είσοδο του Πέτρου, αφού όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο ο Ιωάννης είναι γνωστός στο αρχιερεί, οπότε μίλησε ο Άγιος Ιωάννης και επέτρεψαν και στον Πέτρο να μπει στην αυλή του αρχιερέως. Στην φρικτή ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου ο Ιωάννης βρίσκεται εκεί μπροστά στον εσταυρωμένο Κύριο μαζί με την Παναγία, αυτόν δείχνοντας με το βλέμμα του ο Κύριος είπε στην Παναγία «Γίνε είδε ο Υιός σου», και στρέφοντας το αιματόβρεκτο κεφάλι του στον Ιωάννη του είπε «Ιδού η μήτυρ σου». Και από τότε βέβαια πήρε την Παναγία ο Άγιος Ιωάννης στο σπίτι του, και στο σπίτι του Αγίου Ιωάννου του θεολόγου και ευαγγελιστού, όπως ξέρουμε, εκοιμήθη η Παναγία μας. Όσο κι αν είχαν συγγένεια η μητέρα του Ιωάννου Σαλόμη με την Παναγία, είναι μεγάλη και ανυπολόγιστη τιμή για τον Ιωάννη να σταθεί στη θέση του Χριστού σαν Υιός και προστάτης της Παναγίας. Ο Ιωάννης από τους πρώτους παίρνει το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου επίσης. Τρέχει μαζί με τον Πέτρο, σαν νεότερος όμως που είναι, φτάνει πρώτος στο μνημείο. Τους είπε η Μαρία η Μαγδαληνή ότι βρέθηκε ο τάφος ανοιχτός και έτρεξαν και οι δύο να δουν τι συμβαίνει. Αξιώνεται έπειτα ο Άγιος Ιωάννης να δει πολλές φορές και να συνομιλήσει με τον Χριστό μετά την Ανάσταση. Έπειτα βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή να αρχίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Επίσης να κάνει με τη δύναμη του Κυρίου πλήθος θαυμάτων. Συνελήφθη όμως από τις πρώτες κιόλας ημέρες της αποστολικής του δράσεως, φυλακίστηκε και εκεί δήλωσε με πίστη και θάρρος ότι δεν μπορεί να μην κηρύξει αυτά που είδαν τα μάτια του και άκουσαν τα αυτιά του και ψηλάφισαν τα χέρια του. Αργότερα χαρακτηρίζεται από τον Απόστολο Παύλο στήλος της Εκκλησίας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει το Ευαγγέλιο του για να δείξει τη θεότητα του εσταυρωμένου Χριστού και παίρνει πρώτος αυτό τον ωραίο και ιερό τίτλο του θεολόγου από την Εκκλησία των πρώτων εκείνων χρόνων. Άλλους δύο έχει ονομάσει η Εκκλησία μας θεολόγους. Γράφει επίσης τις ωραιότατες τρεις επιστολές του για να δείξει τη Θεία Αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, αλλά και για να διδάξει την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. και παίρνει έτσι, λαμβάνει από αυτές τις τρεις επιστολές το μοναδικό τίτλο «Ο μαθητής της αγάπης». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αδελφοί μου, παραβρέθηκε και στο μαρτυρικό θάνατο του αδελφού του Ιακώβου το 44 μετά Χριστόν. Πήγε με τον Πέτρο στη Σαμάρια και μαζί του περιόδευσε την Παλαιστίνη διοργανώνοντας τις εκεί εκκλησίες. Έλαβε μέρος στην Αποστολική Σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα το έτος 50 μετά Χριστόν. Και έπειτα, επί Δομετιανού, βλέπουμε να εξορίζεται στην Ίσο Πάτμο και εκεί στη σπηλιά του Βράχου να γράφει την Αποκάλυψη, το μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και ονομάζεται Αποκαλυπτής. Έπειτα από την Πάτμο πήγε στην Έφεσο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έζησε πάνω από 100 χρόνια. Στα βαθιά του γεράματα, μη μπορώντας να πει περισσότερα, είχε περιορίσει το κήρυγμά του σε 6 λέξεις. «Αγαπάτε αλλήλους, ο Θεός αγάπη εστί». Πέθανε γύρω στο 104 μετά Χριστόν στην Έφεσο. Εκεί τον έθαψαν οι χριστιανοί, αλλά το σεπτό του λείψανο δεν βρέθηκε όταν άνοιξαν αργότερα τον τάφο του. Για τούτο η Εκκλησία χαρακτήρισε το θάνατό του ως μετάσταση και τιμά τη μνήμη του την 8η Μαΐου και την 26η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, και έτσι η Εκκλησία μας εορτάζει τον μεγάλο αυτό Απόστολο. Το απολυτίκιο του Αγίου είναι τούτο: Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα ο επιπεσόντατος στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε θεολόγε και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος. Αυτά τα σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, τον Θεολόγο, τον Υιό της Βροντής, τον Παρθένο και ηγαπημένο, τον επιστήθιο φίλο του Κυρίου μας, αγαπητοί αδελφοί. Και αφού ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ακόμα το επιτρέπει, ας δούμε λίγο και τη ζωή του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου. Είναι άξιο προσοχής ότι μέσα στον κύκλο των 12 μαθητών του Κυρίου, όπου όλοι τους έχουν, όπως ήταν φυσικό, εβραϊκά ονόματα, είναι, λέω, άξιο προσοχής να υπάρχει και ένας από αυτούς με όνομα ελληνικό. Αυτός είναι ο Φίλιππος. Επίσης, στον κύκλο των 7 διακόνων, τους οποίους εξέλεξαν οι Απόστολοι λίγο μετά την Ανάσταση του Κυρίου για να εξυπηρετούν τους χριστιανούς, υπάρχει πάλι ένας με το όνομα Φίλιππος. Το ερώτημα είναι, ήταν Έλληνες αυτοί? Η απάντηση είναι όχι βέβαια, αλλά τόσο είχε επιδράσει ο ελληνικός πολιτισμός σε όλο τον κόσμο έπειτα από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την κυριαρχία των Ελλήνων παντού, ώστε να παίρνουν ακόμα και οι κατά τα άλλα φανατικοί σοβινιστές Ισραηλίτες ονόματα μακεδονικά, ελληνικά. οι τρεις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς, αναφέρουν τον Φίλιππο στον κατάλογο των μαθητών του Κυρίου, χωρίς να μας δίνουν γι' αυτόν περισσότερες πληροφορίες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που συνηθίζει να γράφει στο Ευαγγέλιο του εκτός από αυτά που θεωρεί σημαντικά για τη θεότητα του Κυρίου και ό,τι παρέλειψαν να γράψουν οι τρεις προηγούμενοι στα Ευαγγέλια τους, μας δίνει μερικές πληροφορίες αρκετά σημαντικές για να γνωρίσουμε καλύτερα τον Απόστολο Φίλιππο. Μας πληροφορεί λοιπόν ο Ιωάννης ότι ο ίδιος ο Κύριος κάλεσε τον Φίλιππο στον κύκλο των μαθητών του. Ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό «ακολούθημη». Γνώριζε ο Κύριος τον ιερό ζήλο του Φιλίππου σαν Θεός που είναι και την επιθυμία του να γνωρίσει τον Σωτήρα που είχε υποσχεθεί ο Θεός και που οπωσδήποτε θα έστελνε στον κόσμο. Βλέπουμε εδώ ότι όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την επιθυμία να γνωρίσει και να πλησιάσει τον Θεό, ο Θεός τον διευκολύνει να πραγματοποιήσει, να υλοποιήσει αυτή του την επιθυμία. Αυτή η ιερή επιθυμία του Φιλίππου τον έκανε να τρέχει κάθε τόσο στην έρημο του Ιορδάνου για να ακούει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο να μιλάει προφητικά για τον Χριστό. Μαζί με τους συγχωριανούς του, τον Ανδρέα, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, είχαν γίνει και μαθητές του Προδρόμου και τώρα αξιώθηκαν να γίνουν και του Κυρίου μαθητές και Απόστολοι. Επίσης ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας πληροφορεί για την καταγωγή του Φιλίππου. Είναι δε Φίλιππος από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Καταγόταν και αυτός από το όμορφο ψαροχώρι, το παραλιακό αυτό ψαροχώρι της λίμνης Γενισαρέτ, την Βηθσαϊδά, που στα εβραϊκά, όπως έχουμε ξαναπεί, το όνομα αυτό Βηθσαϊδά σημαίνει τόπος ψαριών. Ταπεινό μικρό χωριό, το χωριό του Αγίου Φιλίππου, όμως αυτό το ταπεινό χωριό αξιώνεται να δώσει τρεις αποστόλους στο Χριστό μας, τον Ανδρέα, τον Πέτρο, τον Φίλιππο, ίσως και τον Αθαναήλ και τους Ιάκωβο και Ιωάννη, τον οποίον δεν ξέρουμε ακριβώς τον τόπο της καταγωγής, ξέρουμε όμως ότι στην ίδια θάλασσα ψάρευαν και μάλιστα πολύ κοντά βρέθηκαν οι βάρκες τους όταν τους κάλεσε ο Κύριος και ακόμα ότι εργάζονταν συνεταιρικά. Ήσαν, λέει το Ευαγγέλιο, κοινωνεί το Σίμωνη. Αυτό δηλώνει ότι ήταν συνέτεροι. Πιθανόν λοιπόν να ήταν και αυτοί από το ίδιο χωριό και να κατοικούσαν εκεί. Πάμε πάλι στον Απόστολο Φίλιππο. Άλλη σημαντική πληροφορία που μας δίνει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι ότι ο Φίλιππος μόλις γνώρισε τον Ιησού Χριστό όχι μόνο πίστεψε και χάρηκε, αλλά έτρεξε και βρήκε αμέσως το φίλο του τον Αθαναήλ για να του φέρει την χαρούμενη είδηση ότι βρήκε τον Μεσσία. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Τα λόγια αυτά του Φιλίππου φανερώνουν την πίστη του ότι ο Ιησούς που γνώρισε είναι ο Μεσσίας, είναι ο Σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Είναι εκείνος για τον οποίον έγραψαν ο Μωυσής και οι άλλοι προφήτες. Φανερώνουν τα λόγια αυτά τη χαρά του Φιλίππου για το μεγάλο έβριμα, αλλά επίσης δείχνουν και την αγάπη του στον Ναθαναήλ, στον οποίον έρχεται να φέρει τη μεγάλη είδηση για να τον κάνει και εκείνο να χαρεί, τον κάνει κοινωνό της χαράς του. Χριστιανός που γνωρίζει, αγαπητοί μου αδελφοί, την αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν είναι ποτέ δυνατόν να μείνει αδιάφορος, αλλά ομολογεί την πίστη του και θέλει να κάνει και άλλους να πιστέψουν. Όταν ένας διψασμένος ανακαλύψει κάπου στην έρημο νερό και ξεδιψάσει, δεν μπορεί παρά να φωνάξει και το διψασμένο φίλο του να ξεδιψάσει και αυτός. Αυτό ακριβώς έκανε ο Φίλιππος. Μεγάλη σημασία έχει και ο λόγος που είπε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ: «Ευρήκαμεν Ιησούν». Πότε ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη λέξη «βρήκα» ή «βρήκαμε»? Όταν βέβαια ψάχνει για κάτι και το βρίσκει. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο Φίλιππος αλλά και ο Ναθαναήλ έψαχναν, ερευνούσαν με θερμό ενδιαφέρον, αγωνιούσαν να μάθουν για τον Χριστό. Αν και απλοί άνθρωποι μελετούσαν τις ώρες που δεν ψάρευαν και είχαν εντοπίσει τα χωρία εκείνα που αναφέρονται στον ερχομό του Μεσσία. Τις ώρες που η τρικυμία τους ανάγκαζε να μείνουν στην στεριά, αυτοί μελετούσαν τον νόμο και τους προφήτες. Γι' αυτό τώρα είπε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ: «Όν έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες βρήκαμεν Ιησούν». Ευλογημένοι είναι από τον Θεό οι άνθρωποι που ικανοποιούν την πείνα της ψυχής τους μελετώντας το Λόγο του Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Ίσως ο Ναθαναήλ να δυσπίστησε στην αρχική πληροφορία ότι ο Ιησούς που γνώρισε ο Φίλιππος ήταν ο απεσταλμένος του Θεού. Τον σκανδάλισε ο τόπος της καταγωγής του Ιησού. Του είπε ο Φίλιππος: «Ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Αυτό έκαμε να αμφιβάλλει και να πει με δυσπιστία στο Φίλιππο: «Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι αγαθόν είναι». Εκτός του ότι δεν είχαν φήμη καλή οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, η πληροφορία δεν ήταν σύμφωνη με τις προφητείες που έλεγαν ότι από την Ιουδαία και όχι από τη Γαλιλαία θα είχε την καταγωγή του ο Μεσσίας. Αυτή ήταν η αλήθεια, άσχετα αν για να αποφύγει την κακία των Ιουδαίων ήλθε ο Κύριός μας και κατοίκησε στη Γαλιλαία. Ό,τι και να του έλεγε τώρα ο Φίλιππος, πιθανόν ο Ναθαναήλ να είχε τις αντιρρήσεις του. Γι' αυτό βρίσκει την καλύτερη απάντηση, τον καλύτερο τρόπο θα λέγαμε, για να πείσει τον Ναθαναήλ. «Έρχου και είδε», του λέει, «έλα να το δεις με τα μάτια σου, έλα να τον ακούσεις με τα αυτιά σου». Και πραγματικά πήγε και είδε ο Ναθαναήλ τον Χριστό και πίστευσε και εκείνος. Μια άλλη πληροφορία που μας δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για τον Φίλιππο στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του είναι η εξής: «Βρισκόταν ο Κύριος και οι μαθητές του στην έρημο. Από το πρωί χιλιάδες λαού τον έχουν ακολουθήσει για να ακούσουν τη διδασκαλία του και να θεραπευτούν από τις αρρώστιες που τους βασάνιζαν». Και ο Κύριος θεράπευε συνεχώς αρρώστους και μιλούσε συνεχώς στα πλήθη. Οι ώρες περνούσαν, η μέρα έκλεινε προς το τέλος της. Σε λίγο θα βράδιαζε. Τι θα γινόταν όλος αυτός ο κόσμος? Οι μαθητές του Κυρίου ανησυχούν. Πότε θα επιστρέψουν στα χωριά τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και αν μείνουν εκεί τι θα φάνε? Ο Κύριος, σαν παντογνώστης, καταλαβαίνει τις σκέψεις των μαθητών του και απευθύνει μία ερώτηση στον Φίλιππο. Του λέει: «Φίλιππε, μπορούμε να αγοράσουμε ψωμιά για τούτο τον πεινασμένο κόσμο?» Και απαντά με αφέλεια ο Φίλιππος: «Κύριε, δεν μας φτάνουν ούτε 200 δινάρια για να αγοράσουμε ψωμιά, και όχι για να χορτάσουμε, αλλά έστω για να φάνε λίγο, ελάχιστο, δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Μόνο οι άνδρες θα είναι 5.000, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά.» Παίρνει το λόγο ο Ανδρέας και λέει: «Κύριε, είναι ένας νέος εδώ που έχει 5 ψωμιά και 2 ψάρια, αλλά τι είναι αυτά για τόσο πλήθος?» Απάντησε τότε ο Κύριος τον Ανδρέα και του είπε: «Πέστε στον κόσμο να καθίσουν όλοι όπου βρίσκονται πάνω στα χόρτα, και φέρετε εδώ τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια.» Και τότε έγινε το γνωστό θαύμα. Τα ευλόγησε ο Κύριος και μοίραζαν οι μαθητές στα πλήθη. Δεν έφαγαν λίγοι και από λίγο ο καθένας, όλοι έφαγαν και χόρτασαν, αλλά περίσεψαν κιόλας 12 κοφίνια γεμάτα. Το θαύμα αυτό, αγαπητοί αδελφοί, φανερώνει την πρόνοια και την παντοδυναμία του Κυρίου. Αλλά σημασία έχει η ερώτηση που έκανε ο Κύριος στον Φίλιππο. Ήθελε να τους δείξει ότι έπρεπε να έχουν εμπιστοσύνη στο διδάσκαλό τους. Και όταν ρώτησε τον Φίλιππο τι έπρεπε να κάνουν για να χορτάσουν τόσον κόσμο, έπρεπε να του πει ο Φίλιππος: «Κύριε, εμένα ρωτάς? Εσύ είσαι παντοδύναμος. Εσύ πριν από λίγες μέρες έκανες το νερό κρασί στην Κανά. Μήπως και σήμερα δεν μπορείς, αν θέλεις, να κάνεις αυτές τις πέτρες ψωμιά για να χορτάσει ο κόσμος?» Δεν το είπε όμως αυτό ο Φίλιππος. Δεν λογάριασε τη θεία δύναμη, αγνόησε την παρουσία του Κυρίου και έκανε σκέψεις και αυτός και οι άλλοι μαθητές, όπως κάνει ένας ολιγόπιστος άνθρωπος. Πόσα χρειαζόμαστε, που θα τα βρούμε, πώς θα ζήσουμε, και τέτοιες άλλες παρόμοιες σκέψεις. Ο Κύριος δίδαξε τον Φίλιππο, τους μαθητές και όλους μας, ότι ο Θεός φροντίζει με τον τρόπο που Εκείνος γνωρίζει να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Και κάτι άλλο: δεν θα μπορούσε ο Κύριος να θρέψει τα πλήθη νωρίτερα? Έπρεπε να πεινάσουν πρώτα και να ανησυχήσουν οι Απόστολοι? Κι όμως, με τον τρόπο αυτό μας έδειξε ο Κύριος ότι πρέπει να θεραπεύονται πρώτα οι ανάγκες της ψυχής και έπειτα οι υλικές ανάγκες. Πρώτα το κήρυγμα, που άλλωστε γι' αυτό τον ακολούθησαν οι άνθρωποι και άκουγαν από το πρωί το λόγο του, και μετά η αίσθηση της πείνας. Στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου βρίσκουμε άλλη μία πληροφορία για τον Απόστολο Φίλιππο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είχε γίνει η Ανάσταση του Λαζάρου, ο Κύριος ήλθε στα Ιεροσόλυμα, όπου του έγινε θριαμβευτική υποδοχή που εορτάζει η Εκκλησία μας την Κυριακή των Βαΐων. Ο λαός είχε στραφεί με πίστη στο Χριστό έπειτα από τα τόσα θαύματα που είδε, ενώ αντίθετα οι άρχοντες των Ιουδαίων ήταν ανάστατοι και ζητούσαν ευκαιρία να συλλάβουν τον Ιησού. Εκείνες λοιπόν τις ημέρες, μια ομάδα Ελλήνων που είχαν πιστεύσει στη μωσαϊκή θρησκεία ήλθαν όπου έμενε ο Κύριος με τους Αποστόλους, και πλησιάζοντας τον Φίλιππο του λένε ότι θα ήθελαν να δουν τον Ιησού Χριστό ιδιαιτέρως. Ο Φίλιππος φάνηκε διστακτικός. δεν τους οδήγησε στο διδάσκαλό του, αλλά πήγε στον Ανδρέα και του είπε ιδιαιτέρως ότι κάποιοι θέλουν να δουν τον Ιησού. Αποφάσισαν τότε και οι δύο Απόστολοι να έλθουν στον Ιησού και να του πούν ότι ζητούν να το δουν ιδιαιτέρως κάποιοι Έλληνες. Αλλά γιατί ήταν τόσο διστακτικός ο Φίλιππος στο να αναλάβει την πρωτοβουλία να οδηγήσει στον Ιησού αυτούς τους ανθρώπους ή έστω να τον ρωτήσει ο ίδιος αν θα τους δεχόταν? Γιατί φαίνεται ότι σαν άνθρωπος δεν έχει πρωτοβουλία? Κι όμως, αν σκεφτούμε ότι ήταν οι τελευταίες ημέρες πριν από το πάθος του Κυρίου, ότι οι άρχοντες των Ιουδαίων ζητούσαν ευκαιρία να τον συλλάβουν, ότι τόσες μηχανογραφίες και παγίδες έστειναν για να τον παγιδεύσουν, δικαιολογούμε εύκολα τον δισταγμό αυτό του Φιλίππου προς το διδάσκαλό του. Φαίνεται ότι ο Φίλιππος ενεργούσε με περίσκεψη, ότι σκεπτόταν τις ευθύνες του και το πώς έπρεπε να ενεργήσει στην κάθε περίπτωση. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέει και κάτι άλλο για τον Φίλιππο. Τη βραδιά του μυστικού δείπνου, όταν ο Κύριος έλεγε ότι πορεύεται προς τον Πατέρα του και ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν τον Πατέρα Θεόν αυτοί που επί τρία χρόνια ήταν κοντά του, οι μαθητές δηλαδή, ο Φίλιππος αμέσως είπε στον Χριστό: «Δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν». Δείξε μας τον Πατέρα και θα καταλάβουμε. Απαντώντας το αίτημα αυτό, ο Κύριος είπε τούτα τα βαρισίμαντα λόγια. Βέβαια τα είπε όχι μόνο για τον Φίλιππο, αλλά και για τον καθένα από εμάς. Λέγει αυτό ο Ιησούς: «Το σου των χρόνων με θυμών ημί και ούκα εγνωκάς με, Φίλιππε. Ο εωρακός εμέ, εώρακε για τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα? Ού πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί εστί?» Ας τα ακούσουν αυτά και ας τα διαβάσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι άλλοι αιρετικοί που δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό ως αληθινό Θεό και ομοούσιο με τον Πατέρα και απορρίπτουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ο Απόστολος Φίλιππος, κατά την παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Φρυγία. Ο επίσκοπος της Εφέσου Πολυκράτης, γράφοντας τον Πάπα Βίκτορα, αναφέρει ότι ο Φίλιππος μαρτύρησε στην Ιεράπολη της Φρυγίας. Εκεί τον σταύρωσαν με το κεφάλι προς τα κάτω. Σε μερικά βιβλία αναφέρεται ότι ο Απόστολος Φίλιππος είχε θυγατέρες, αλλά αυτό μάλλον δεν επιβεβαιώνεται και βλέπουμε να προέρχεται από μια κάποια σύγχυση. Συγχαίουν προφανώς τον Απόστολο Φίλιππο με το διάκονο Φίλιππο, ο οποίος είχε θυγατέρες, κόρες δηλαδή, που και αυτές έκαμαν, πραγματοποίησαν ιεραποστολικό έργο. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου την 14η του Νοεμβρίου. Το απολυτίκιο του Αγίου. Θείαν έλαμψιν του παρακλήτου, εις δεξάμενος πυρός εν είδη, παγκοσμίως ως αστήρ ανατέταλκας, και της αγνίας των ζώφων διέλυσας, τη Θεία Έγλη Απόστολε Φίλιππε. Όθεν πρέσβευε Χριστό το Θεό δεόμεθα, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ήθε και ο Άγιος Φίλιππος και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι, αγαπητοί αδελφοί, να πρεσβεύουν στον Κύριό μας, ώστε να μας δωρίζει το μέγα του έλεος. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
12: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
13: Γεωφως.
14: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
13: Γεωφως.
14: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
13: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδη Μανδρατικής.
14: Τηλέφωνο 210-5560-398.
13: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
14: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η σήμερα 9 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Ισαποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός ως ακολούθως. Αύριο Παρασκευή στις 7 και 4 το απόγευμα, τα ψαλιμέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντο ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σαραφή. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυραιός, αύριο στις 7 το απόγευμα, θα ψαλιμέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεόφιλεστάτο Επισκόπου Αχαιλώου κ. Νύφωνος, και το Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφή θα τελέσει την πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον ιερό ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη της Αγίας Όλγας. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, Αγίας Φωτεινής Ηλισσού στις 7. Στον ιερό ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, αύριο στις 7.30 το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ρούληψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχαιρατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Οσία Ματρώνα. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστούν με θέορτος Εσπερινός και ιερά Αγρυπνία. Στον ιερό ναό Αγίου Αναθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Άσου. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ επί τη μνήμη των Αγίων Εφημίας Όλγας και Σοφρόνιου του Έσεξ, στους ιερούς ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, μεταμορφώσεις του Σωτήρου Σαλήμου, στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής και στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίου Αναργύρω Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Άνω Δάσους Χαϊδαρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Κάμπο Οροπού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Μεταμορφώσεως Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Γεωργίου Κορίδαλου, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ζωφριάς, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίας Ματρώνας Νέας Ερυθρέας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν το Σάββατο το βράδυ στους ιερούς ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίου Νικολάου Καλυθέας, στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Περιστέρι. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός. Στις 6 το απόγευμα, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου και στο παρεκκλήσιο Αγίου Παϊσίου της Ενωρίας Μεταμορφώσεως της Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής, Καλογρέζης. Το θαύμα της θεραπείας του εξαιώα τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα το Θαυματουργό θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ιερό ναό Άγιο Σπυρίδωνος Πολύχου Πυραιός. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον ιερό ναό Άγιας Μαρίνας Ηλιουπόλεως την Κυριακή το πρωί. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός συνεχίζουν τη λειτουργία τους στο πυραϊκό χωριό στην Παιανή Αττικής. Οι εγγραφές συνεχίζονται, πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί έως τις 15 Ιουλίου.
Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίες 4 έως 14 ετών. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πυρεός διοργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυρεός στο 210-41-78-178. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως στις 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυρεός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυριακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.

0: συζήτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

σας καλό μεσημέρι. Πειραϊκή Εκκλησία Ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον ζωγράφη τον Πάμπη το Πυλαρινό και την συγγραφέα Μελίτα Αντωνιάδου για ένα ξεχωριστό βιβλίο. Ένα έργο τέχνης με τίτλο «Μαρία, μια Αγία στο Παρίσι της κατοχής». Πρόκειται για την Αγία Μαρία Σκομτσόβα, μια πραγματικά μια μορφή αγιότητος. Ήταν μια ανήσυχη και πολυτάλαντη προσωπικότητα η Αγία Μαρία Σκομτσόβα, η οποία στα νιάτα της ήταν άθεη, ποιήτρια, ζωγράφος, επαναστάτρια, μητέρα, δήμαρχος και μοναχή. Αφιέρωσε τη ζωή της στη φροντίδα των κατατρεγμένων, των απόκληρων, των προσφύγων.

Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή στην όμορφη μουσική έχουμε τον Τάσο Τοζιάκα, τον οποίο ευχαριστούμε. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας για οποιαδήποτε πληροφορία. Προτείνουμε το βιβλίο «Η Αυτοκρατορία του Νου», Μέγας Κωνσταντίνος. Το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του πολυγραφότατου Κώστα Παναγόπουλου μόλις κυκλοφόρησε. Μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από την αρχή και εις βάθος μία από τις σπουδαιότερες μορφές όχι απλώς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και όλου του Ελληνισμού. Τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τον αυτοκράτορα που είχε την αρετή, τη φώτιση και το σθένος να θεμελιώσει μερικά από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ένα σύμβολο ηθικής, κοινωνικής και ταυτόχρονα πολιτικής πυγμής. Η Αυτοκρατορία του Νου, Μέγας Κωνσταντίνος, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.

0: Θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, για την Αγία Μαρία Σκομτσόβα. Στο περίφημο σπίτι της στην οδό Λουρμέλ, στο κατεχόμενο Παρίσι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προσέφερε καταφύγιο και περίθαλψη αυτή η γυναίκα σε όσους είχαν ανάγκη, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους ταυτότητα. Η Αγία Μαρία ακολούθησε τον δικό της αντισυμβατικό δρόμο. Έζησε έντονα, σκανδάλισε ίσως με το βίο της και εξακολουθεί να σκανδαλίζει πολλούς. Έσωσε όμως εκατοντάδες ανθρώπους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ώσπου βρήκε και η ίδια μαρτυρικό θάνατο στο στρατόπεδο Ravensbrück το Μάρτιο του 1945. Το 2004 το Οικουμενικό Πατριαρχείο την ανακήρυξε Αγία. Στο βιβλίο που κρατάμε τώρα στα χέρια μας και για το οποίο θα σας μιλήσουμε στη συνέχεια, η Μελίτα Αντωνιάδου, ύστερα από πολύχρονη έρευνα, αφηγείται τη ζωή και το έργο της Μαρίας, ενώ ο Μπάμπης Πιλαρινός συνοδεύει το κείμενό της με 24 έργα ζωγραφικής εμπνευσμένα από αυτό. Συναντήσαμε και τους δύο στις 9 Δεκεμβρίου σε μια εκδήλωση, και τον κύριο Πιλαρινό και την Μελίτα Αντωνιάδου, και είχαμε την πρώτη μας συζήτηση πάνω σε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, σε εικονογράφηση, όπως είπαμε, του Μπάμπη του Πιλαρινού. Θα μιλήσουμε όμως και με τους δύο σε λίγο για αυτό το βιβλίο με τίτλο «Μαρία, μια Αγία στο Παρίσι της κατοχής». Την 3η 9 Δεκεμβρίου είχαμε τη χαρά να ζήσουμε μια ιδιαίτερη και συγκινητική εκδήλωση στο εργαστήριο της πλατείας Μητροπόλεως 11, πίσω ακριβώς από το ιερό της Μητρόπολης Αθηνών. Εκεί, σε μια ατμόσφαιρα συγκέντρωσης και σεβασμού, παρουσιάστηκε το βιβλίο της Μελίτας Αντωνιάδου για την Αγία Μαρία των Παρισίων, καθώς και τα 24 ζωγραφικά έργα που γεννήθηκαν από αυτή τη μοναδική έρευνα και πνευματική καταβήθηση. Η Αγία Μαρία Σκομτσόβα, μια μορφή ισχυρή και ανατρεπτική, πέρασε από τις πιο διαφορετικές εκδοχές της ανθρώπινης αναζήτησης, ποιήτρια, ζωγράφος, επαναστάτρια, μητέρα, δήμαρχος και τελικά μοναχή, που αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στους κατατρεγμένους και εξόριστους της Ευρώπης. Και έτσι η απογευματινή εκείνη συνάντηση δεν ήταν απλώς παρουσίαση βιβλίου και έκθεσης, ήταν αναμέτρηση με μια ζωή που τόλμησε να γίνει προσφορά μέχρι τέλους. Τώρα, στην σημερινή μας εκπομπή, θα ξαναφέρουμε κοντά μας τις φωνές και τις σκέψεις που μοιραστήκαμε εκείνο το βράδυ. Έχουμε κοντά μας τη Μελίτα Αντωνιάδου, δημιουργό και ερευνήτρια του βιβλίου, και τον Μπάμπη Πιλαρινό, συνομιλητή και σχολιαστή στη συζήτηση. Θα μεταφερθούμε και πάλι στο εργαστήριο, στο φως των έργων, στη μνήμη εκείνης της έντονης συνάντησης. Ας ανοίξουμε λοιπόν ξανά το διάλογο με τη ζωή και την τέχνη της Αγίας Μαρίας των Παρισίων. Καλωσορίσατε και οι δύο, Μελίτα Αντωνιάδου και Μπάμπη Πιλαρινέ. Πολύ χαρά που είσαστε κοντά μας σήμερα.
1: Και για μας είναι χαρά και τιμή. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
2: Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω, Σοφία, και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας.
0: Είναι μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε συναντηθεί ξεχωριστά και με τους δύο για διαφορετικά θέματα.
2: Ακριβώς.
0: Όμως σήμερα να μιλήσουμε για αυτή την γιορτή, γιορτή θα το πούμε έτσι. Όχι μόνο αυτή που έγινε πριν δύο μέρες, αλλά το πώς ξεκίνησε, γιατί αυτό είναι γιορτή. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα και για τη ζωγραφική και για το βιβλίο?
1: Ναι. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στη Μαρία Σκομτσόβα. Θα σας πω αργότερα γιατί. Έψαχνα να βρω κάποιον τρόπο να εκφράσω αυτή την αδυναμία και σκέφτηκα να ζωγραφίσω έργα αφιερωμένα σε εκείνη. Ένα βιβλίο με κείμενα για τη ζωή της και δίπλα η ανάλογη ζωγραφική. Διάβασα όλα τα βιβλία που κυκλοφορούσαν, άκουσα όλες τις συνεντεύξεις που είχε δώσει η Μελίτα Αντωνιάδου για την Αγία και άρχισα να γράφω. Πέρασε καιρός και μου ήταν πολύ δύσκολο να το ολοκληρώσω. Πάει, λέω μια μέρα. Δεν κάνεις εσύ γι' αυτό. Κάποιος άλλος πρέπει να το γράψει. Ποιος άλλος εκτός από τη Μελίτα Αντωνιάδου, την πιο γνωστή σκοπτσαβολόγο που ήξερα. Ταξίδεψε στο Παρίσι και σε όλη την Ευρώπη για την Αγία, συνάντησε ανθρώπους που την είχαν γνωρίσει, ασχολήθηκε σε βάθος για χρόνια με τη ζωή της. Έτσι την κάλεσα στο εργαστήριό μου για να της προτείνω αυτή τη συνεργασία. Ήρθε η Μελίτα με το παπάκι της, κράνος, γάντια κτλ. Έκανε κρύο ακόμα, αλλά είχε ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Συμφωνήσαμε, εκείνη θα έγραφε το κείμενο και εγώ θα ζωγράφισα έργα πάνω σε αυτό. Αυτά έγιναν τον ιστορικό Μάρτιο του 2023. Πόπερ και εγγένετο. Η Μιλίτα μου παρέδωσε το κείμενο περίπου 3 μήνες μετά και από τότε κυοφορώ αυτά τα 24 έργα για την Αγία Μαρία μέχρι σήμερα, το Φεβρουάριο του 25, ολοκλήρωσα ας πούμε τα έργα και σήμερα έτσι κρατάμε έτσι με χαρά με τη Μιλίτα το βιβλίο που φτιάξαμε μαζί.
0: Είναι πολύ όμορφο το βιβλίο και εξωτερικά, δηλαδή χαίρεται κανείς να το κρατάει, συγχαρητήρια να πω.
2: Εγώ νομίζω ότι ήταν δώρο της Αγίας Μαρίας να νομίσει ο Μπάμπης ότι δεν μπορεί να γράψει και δεν μπορεί να μιλήσει, διότι μπορεί και, μπορεί, και παραμπορεί.
0: Αλλά κάτι έγινε. Γραφίζει πολύ ωραία ο Μπάμπης,
2: γιατί
0: όπως κοινάζει.
2: Είναι μοναδική ευαισθησία της ζωγραφικής του και ιδίως για την Αγία Μαρία που την αγαπάει και πώς σκέφτηκε το εξώφυλλο. Ήταν φλόγα η καρδιά της, αναδύθηκε στις φλόγες, έτσι έφυγε από αυτόν τον κόσμο, έτσι το είχε προδεί και το είχε γράψει στα ποίηματά της, σαν καπνό στον ουρανό θα φύγω και δεν ξέρω, είναι τέτοιας αισθητικής. Νιώθω μεγάλη χαρά που δεν ξέρω, μπέρδεψε εκεί τα λόγια του, δεν ξέρω τι έκανε και σταμάτησε να γράφει και σκέφτηκε να με καλέσει, γιατί η συνεργασία ήταν πολύ όμορφη.
0: Έτσι, έτσι. Και όπου υπάρχει σχέση, ναι. Ιδιαίτερα σε κάτι που είναι καλλιτεχνικό, είναι πιο όμορφο νομίζω να βγαίνει μέσα από μια σχέση κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια, είναι ζωντανό.
0: Θυμάμαι, Μελίτα, που είχες έρθει πάλι στο σταθμό και είχαμε μιλήσει για την Αγία Μαρία. Πότε έγινε η Αγιοκατάταξη, αν θυμόμαστε?
2: Το 2004.
0: Έτσι. Το 2004.
2: Ναι, ναι. Ναι. Και από τότε την έχουν πάρει και η Καθολική και ακόμα και η Αγγλικανική Εκκλησία. Δηλαδή είναι μια μορφή που ταξιδεύει παντού πια. Έχει γίνει η Αγία των Γάλλων Ορθοδόξων. Εκεί είναι ένα κέντρο ευρωπαϊκό. Έχει εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους. Όπως και η εκπομπή που κάναμε μαζί. Πολλοί άνθρωποι έχουν προσεγγίσει επειδή ακούσαν αυτή την εκπομπή.
0: Τι χαρά. Και μάλιστα έχω πάει σε μοναστήρια που εκτιμώ και έχουν αγιογραφημένοι στους στίχους την Αγία Μαρία της Κομτζόβα και όσο περνάνε τα χρόνια, ναι. Τόσο αυτό αυξάνεται,
2: ναι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Τώρα πώς αγγίζει κανείς Μπάμπη Πιλαρινέ, ας με ένα πρόσωπο τέτοιο, με τι αγωνία να βγει κάτι όμορφο ή κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει βέβαια τόσο πολύ, ούτε γράφοντας ούτε ζωγραφίζοντας, αλλά κάνεις ένα τόλμημα ας πούμε. Πώς
1: γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνεται? Ναι. Έτσι.
1: Ο καθένας έχει και, πώς να το πούμε, και κάποιες βαθιές υπαρξιακές αναζητήσεις και αγωνίες. Και όταν ας πούμε διαβάζει, όσα διάβασα ας πούμε για τη ζωή της και έμαθα από τη Μελίτα, ήταν κάτι που αισθάνομαι ότι υπάρχει τρομερή ανάγκη σήμερα να δούμε τέλος πάντων ότι ένας άνθρωπος έζησε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αισθάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη από προσωπικότητες σαν την Αγία Μαρία. Οι Άγιοι δεν είναι θεοί, άνθρωποι είναι, αμαρτωλοί και ταλέποροι όπως είμαστε και εμείς, αλλά εμείς τους έχουμε φοβερά ανάγκη για να παίρνουμε δύναμη και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Και το άλλο θέμα είναι ότι υπάρχει τουλάχιστον σε μένα η σκέψη ότι έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που θα μας συστήσουν την Εκκλησία. Νομίζω ότι η Εκκλησία έχει παρεξηγηθεί. Δηλαδή κάποτε ας πούμε η Ελλάδα ήταν μια εκκλησιαστική κοινότητα, δεν είναι πια, έτσι. Ένα μέρος λέει τέλος πάντων ότι έχει μια σχέση με την Εκκλησία, ένα υπόλοιπο μέρος λέει ότι δεν έχει. Αυτό το υπόλοιπο μέρος έχει παρεξηγήσει για το τι είναι η Εκκλησία. Τύποι να πούμε σαν την Αγία Μαρία επανασυστήνουν το Χριστό και τη ζωή της Εκκλησίας στις πραγματικές διαστάσεις. Διότι πολλούς φίλους έχω που είτε μου συστήνονται σαν άθεοι ή που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση και μου λέει, τι είναι αυτά, γιατί πας στην Εκκλησία. Ενώ η Αγία Μαρία, ας πούμε, πώς να το πω, έχει ένα λόγο και όχι λόγο, κυρίως για μένα, μια ζωή που είναι η πραγματικά χριστιανική ζωή. Όλα τα άλλα αυτά που κάνουμε εμείς, που διαχειριζόμαστε μια καθημερινότητα, ξέρω εγώ, να βγάλουμε λεφτά, να κάνουμε και αυτά, δεν είναι εκκλησία αυτό. Οπότε αυτό έτσι ήταν τουλάχιστον και εγώ έτσι να βρω έναν τρόπο να το φέρω έτσι λίγο μπροστά, βρε παιδί μου, γιατί πιστεύω ότι είναι ανάγκη αυτή.
0: Συμφωνώ τόσο πολύ και χαίρομαι που τα ακούω όλα αυτά και μ' αρέσει που το βιβλίο έχει ένα ωραίο κόκκινο με την Αγία Μαρία. Κόκκινο είναι αυτό, δεν ξέρουμε τα χρώματα σωστά.
1: Ναι, κατά κόκκινο.
0: Κατά κόκκινο.
1: Πειρά. Είναι ένα πείμα που έβαλε η Μελίτα της Αγίας Μαρίας.
0: Να το διαβάσουμε, Μελίτα, μια που το έγραψες, αξίζει, έτσι. Είναι λοιπόν, να περιγράψω λίγο, είναι η Αγία Μαρία Σκομτσόβα με ανοιχτά τα χέρια, με το ράσο της, αλλά σε κόκκινο.
2: Υπέροχο τα χέρια.
0: Έτσι, σε κόκκινο. Είναι ένας άγγελος στα αριστερά της και διάφορα άλλα. Δεν λέω πάρα πολλά, να πάρετε το βιβλίο όταν θέλετε.
2: Και είναι εμπνευσμένο από ένα ποίημα της Αγίας Μαρίας και θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Οι φωτιές, ξέρω, θα ανάψουν με το χέρι το ψύχρεμο της αδελφής μου και τα αδέρφια μου θα φέρουν τα καυσόξυλα. Όλη η ζωή, καυτή και γρήγορη. Και η φωτιά μου θα καίει με την ψαλμωδία των αδελφών. Θα υπάρξει μια δίκη πριν το θάνατο, η δική μου, ανελέητη. Όταν μου αφαιρέσουν το μοναχικό μου ένδυμα και το πετάξουν μακριά. Και η κρίση θα με διατάξει να καώ στη φωτιά και εκείνη θα είναι η νέα μου ενδυμασία. Αυτό το είχε γράψει στις 30 Ενδεκάτου του 1938. Δηλαδή 6,5 χρόνια πριν φύγει στα κρεματόρια του Ράβενσμπρουκ.
0: Απίστευτο, έτσι, και το πώς το... Ναι. Ποιος ξέρει τι της μίλησε μέσα της και δεν δείχνει κάποια δειλία, ας πούμε.
2: Όχι.
0: Κάθε άλλο.
2: Όχι. Δεν φοβάμαι, λέει κάπου, ούτε τις κακουχίες, ούτε τον θάνατο.
0: Μελίτα, να σε ρωτήσω για τους ακροατές μας που δεν είχαν ακούσει εκείνες τις παλιές, τις πρώτες εκπομπές. Πώς τη βρήκες, πώς την ανακάλυψες, έτσι με λίγα λόγια, όσο...
2: Μου την ανακάλυψε μια αγαπημένη μου φίλη και κουμπάρα που δεν ζει πια, έφυγε πολύ νέα, η οποία βρήκε την βιογραφία της μεταφρασμένη από τότε της εκδόσης Ακρίτας τότε, του πατρός Σεργέη Χάκελ. Και ήταν κριτικιά και όταν πήγα να τους δω, μου έδωσε αυτό το δώρο με πολύ χαρά και μου έγραψε μέσα, μάλιστα το κοίταγα χτες, αφιέρωση στη Μελίτα της καρδιάς μου με όλη μου την καρδιά. Και μου λέει, πάρ' το αυτό, διότι νομίζω ότι αυτό όταν το διαβάσεις θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Και πήρα να το διαβάζω και τελάθηκα, δηλαδή με συνεπήρε εντελώς. Και έχει αποσπάσματα μέσα στο βιβλίο, γράφει το βίο της, πολύ όμορφο βιβλίο, και τα αποσπάσματα ήταν εξαιρετικά, ήταν τόσο δυναμικά, τόσο ζωντανά, όπως όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο και παίρνεις μια φράση και αυτή η φράση σε δονεί και σε μεταφέρει κάπως αλλού. Λέω, αν τα αποσπάσματα είναι τόσο τρομερά, πώς θα είναι ένα ολόκληρο τα κείμενα, και έψαξα να βρω τα κείμενα, είχα μια φίλη Λευκορωσίδα που σπούδαζε στην Ελλάδα, Ελλάδα, είχε γνωριμία με τους Γάλλους Ορθόδοξους, μου λέει, οι Γάλλοι έχουν σχέση με την Αγία Μαρία γιατί έδρασε στο Παρίσι και τα λοιπά. Οπότε μου έδωσε συστάσεις, πήρα το αεροπλάνο, πήγα από εδώ, μετά μου συστήσανε την κόρη του Αγίου Δημητρίου Κλεπίνη που ήταν συνεργάτης της και η οποία ήταν στο Τούμπιγκεν της Γερμανίας. Να σου πήγα στο Τούμπιγκεν της Γερμανίας αντί να τη δω τη μια μέρα την άλλη, γιατί έπεσε και μια γέφυρα και είχα αποκλειστεί για 7 ώρες. Και γνωριστήκαμε και με την Ελέν, την Αζακόσκη, και μετά πήγα και στο Ράβενσμπρουκ και άρχισα μια σχέση με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Έτσι. Και μάθαμε κι εμείς, εξαιτίας μετά από αυτό το ταξίδι, να, μάθαμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα ότι μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε, μετά ξαναπαντρεύτηκε, ναι, έκανε παιδί, κάπνιζε.
2: Να, μέσα στους γάμους έκανε το παιδί.
0: Ναι. Έκανε πράγματα που κάνουν φυσιολογική άνθρωποι, ναι, μέσα, ναι, στην κοινωνία, ναι, μας, ναι, ναι. Και όμως
2: έστρεψε όλο αυτό το πάθος, το οποίο, ναι, το είχε στραμμένο με έναν υπερβολικό τρόπο και πολλές φορές δημιουργούσε προβλήματα, καμιά φορά πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτό το έστρεψε όλο το πάθος στο Θεό. Και από εκεί και πέρα.
0: Αλλά και στο συνάνθρωπο.
2: Στο συνάνθρωπο. Και, κυρίως,
0: δεν γινόταν,
2: δηλαδή,
0: αλλιώς.
2: Δεν έχει τίποτα άλλο να μας πει. Εκτός ότι πρέπει να θυσιαστούμε τελείως για το συνάνθρωπο. Μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε σχέση με το Θεό. Αλλιώς.
0: Και είναι αγαπητή μορφή.
2: Να σας πω όμως ότι δεν. Και να μην τύχαινε να βρω εγώ τα πνευματικά της έργα και αυτά, κάποιος άλλος θα το έκανε. Απλά ήμουν τυχερή να το κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γινόταν γνωστή. Μπορεί να γινόταν γνωστή σε 6 μήνες αργότερα, ξέρω εγώ, κάποιον.
0: Και νωρίτερα.
2: Και νωρίτερα.
0: Αλλά έγινε.
2: Τέλος πάντων,
0: έτυχε
2: να συμβεί και η αρχή είναι της κουμπάρας μου, της Άννας. Έτσι, η πρωτοβουλία.
0: Και έτσι εμείς μάθαμε μια σπουδαία γυναίκα, ας πούμε, που έγινε Αγία, ήταν Αγία, αγιοκατατάχθηκε, ναι, και, ναι, δεν ξέρω τι γιορτάζουμε εμείς κάποια μέρα ιδιαίτερη, θα πρέπει να το ψάξουμε αυτό, να το βρούμε.
2: 31 Μαρτίου τη γιορτάζουν, αλλά απλώς σιγά σιγά τη μαθαίνει ο κόσμος και όλοι μαζί που μαρτυρήσαν σε διαφορετικούς χρόνους, αλλά ήταν παρέα, ο γιος της, ο Γιούριο.
0: Ο γιος της, έχουμε κάποια αποτελέσματα της ζωής του, ξέρουμε κάτι?
2: Γνωρίζουμε, ήταν ομονοούσε με τη μητέρα του μετά από ένα σημείο, γιατί είχε και αυτό στη μικρή του επανάσταση, γιατί για να γίνει μοναχή η μαμά τον βάλανε εσωτερικό, πως ήταν μικρό παιδί 10 χρονών όμως, και είχε θυμώσει με τη μαμά του, δηλαδή αυτά είναι που λέει ο Μπάβης, ήταν άνθρωποι κανονικοί, παλέψανε, δεν ήταν αχ τι ωραία Χρυσή μου, θες να γίνεις μοναχή? Ναι, βεβαίως, να γίνεις μοναχή και τα παιδιά θα γίνουν. Δεν πειράζει. Δεν ήταν τέτοιο
0: έτσι
2: πράγμα. Ήταν μία σύγκρουση ανθρώπων που αγαπιούνταν πολύ, όμως χάσαν την κόρη τους από μηνυγκίτιδα και η μάνα υπέφερε τόσο πολύ που κάποια στιγμή, επειδή ήταν ήδη χριστιανή, κάποια στιγμή λέει, πώς είναι δυνατόν εγώ να νιώθω ότι χάνω τη ζωή μου επειδή έχασα ένα παιδί, τη στιγμή που χάνονται τόσα παιδιά εδώ πέρα. Και έστρεψε όλη αυτή την αγάπη για το παιδί, για τα παιδιά του κόσμου και για όλους τους ανθρώπους και τους κατατρεγμένους του κόσμου. Οπότε ήθελε, για να έχει τη μέγιστη απόδοση το έργο της, η προσφορά της, να φορέσει το ράσο. Δεν ήταν εύκολο για τον άντρα της να το δεχτεί αυτό το πράγμα, αλλά μετά από μια διαδικασία εξήγησης και αυτό το δέχτηκε, και μάλιστα ο άντρας της συνείσφερε στο άτυπο μοναστήρι που είχε φτιάξει, και ο γιος, ο Γιούρι, 15 χρονών, είπε έρχομαι και εγώ να βοηθήσω. Οπότε ήρθε και βοηθούσε και αυτός, ήταν σε όλα όμοιος με τη μητέρα του, του άρεσε πάρα πολύ, το αγαπούσε πολύ το Θεό, και έτσι έγινε πιτσιρικάς, έγινε υποδιάκονος και θα προχωρούσε στην ιεροσύνη, γιατί αγαπούσε πολύ και τον πατέρα Δημήτρη, ο οποίος ήταν νέος, δηλαδή 35 άρης ήταν. Και όταν τους πιάσανε, και τους πιάσανε επειδή βρήκανε ένα σημείωμα για βάφτιση βγάζανε πιστοποιητικά βάφτιση σε Εβραίους για να τους καλύψουν. Και τον πρόδωσε ένας κλωσάρ, ένας ζητιάνος. Και το βρήκαν στην τσέπη του, τον πήραν πρώτα το γιούρ, μετά πήραν και τους άλλους, στην συντομία τα λέω, αλλά μαζί με τον πατέρα Κλεπίνιν πήγανε στο στρατόπεδο και υπάρχει μαρτυρία από τον πατέρα Δημήτριο ότι ζούμε λέει τόσο τον ουρανό, τόσο έντονα και που με τίποτα δεν θα αλλάζαμε τις κακουχίες που περνάμε εδώ για αυτά τα οποία ζούμε κάθε νύχτα στο ξέφωτο που κάνανε λειτουργία. Και έτσι το παιδί με όλη την ψυχή παρέδωσε τη ζωή του.
0: Μα είναι σπουδαίο να εμπνευστεί από τη μητέρα του, τον τρόπο της και το Θεό βέβαια. Λοιπόν, για τους ακροατές που τώρα ακούν το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι η Ραδιοπαραμυθία και εκλεκτή προσκεκλημένη μας σήμερα είναι ο εικονογράφος, ζωγράφος Μπάμπης Πλερινός, η Μελίτα Αντωνιάδου. Το βιβλίο έχει τίτλο για το οποίο σας μιλάμε, «Μαρία, μια Αγία στο Παρίσι της κατοχής». Εάν θελήσει κανείς να το βρει αυτό το βιβλίο, πώς μπορεί να το βρει?
2: Στο ατελιέ του Μπάμπη Πυλαρινού, κυρίως.
0: Τη διεύθυνση να πούμε τώρα.
2: Μητροπόλεως 11.
0: Ωραία.
1: Πλατεία Μητροπόλεως 11. Μητροπόλεως, ναι. Ή μπορεί να το παραγγείλει διαδικτυακά. Αν γράψει το όνομά μου στο Google, θα βγει η σελίδα που εκεί μπορεί να το παραγγείλει.
0: Και τι θα μάθει και για τη ζωή της, το βίο ας πούμε, και τη ζωή, τη διδασκαλία, ουσιαστικά με τον τρόπο της διδασκαλία ήταν, της Αγίας Μαρίας, αλλά και θα δείτε και τις πανέμορφες ζωγραφιές του Μπάμπη του Πυλαρινού.
2: Εμένα, αυτό ήθελα να
0: αυτό
2: πω.
0: Ήθελα να πω.
2: Ότι αυτό που...
0: Στη σελίδα 42, τι είναι εκεί, ναι.
2: Είναι, ο Μπάμπης έχει εικονογραφήσει μια λειτουργία. Δεν είχαν Αγία Τράπεζα, αλλά είχαν τους...
0: Σε ποιο μέρος?
2: Μέσα στο στρατόπεδο. Είχαν τους κρατούμενους, όπως οι πρώτοι χριστιανοί που ήταν μάρτυρες και πριν τους φάξουν, πριν τους βάλουν στα θηρία, στείλουν πάνω στους ίδιους το σώμα των μαρτύρων, γιατί για να κάνεις Θεία Λειτουργία θέλεις Άγια Λείψανα Μαρτύρων. Γινόταν λειτουργία πάνω στους ζωντανούς,
0: στους
2: μάρτυρες, ναι. Και για πετραχύλι βάζανε ένα σχοινί. Να, κοίταξε τι όμορφο το έχει κάνει.
0: Αυτά είναι στοιχεία, ας πούμε, που τα μαθαίνουμε αργότερα.
2: Ναι, έχει στείλει γράμματα ο πατήρ Δημήτριος στην οικογένειά του και έχει σώσει τα αρχεία όλα η κόρη του, η οποία ήταν μικρούλα τότε, τα σώσει η μητέρα της και μετά η ίδια έχει σώσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει και έχει παραλάβει τώρα και μία στη Μόσχα η Νατάλια Λιτβίτσεβα και συνεχίζουν να εκδίνουν τόμους. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά να δούμε από την Αγία Μαρία ακόμα.
0: Έχουμε λοιπόν και συνέχεια.
2: Έχουμε συνέχεια.
0: Να φροντίσουμε, μην μας ξεχάσετε.
2: Έχουμε και δεύτερο τεύχος, δηλαδή, αλλά δεν το έχω συζητήσει ακόμα με τον Μπάμπη.
0: Την πρόταση την έκανε επισήμως. Μπάμπη δηλαδή, ναι, μία πολύ ωραία εικόνα, σελίδα 46 πριν από το τετέλεσθεν το κείμενο με τον τίτλο αυτό. Τι βλέπουμε εδώ με σκοτεινά χρώματα
2: και φως,
1: ναι,
0: είναι, και φως πάνω, ναι.
1: Είναι η Αγία Μαρία η οποία πλέκει με ό,τι μπόρεσε να βρει στο στρατόπεδο, από καλώδια γράφει εδώ η Μελίτα μέχρι κλωστές, οτιδήποτε τώρα τι να βρίσκεις σε ένα στρατόπεδο, πώς θα λένε, και οι άλλες συγκρατούμενες ας πούμε ψάχνανε και βρίσκανε και το βράδυ όλα αυτά που βρίσκανε προσπαθούσαν να τα πλέκουν και να κάνει εικόνες, όχι έτσι γενικά πλεκτά. Και εντάξει, αυτή η σκηνή είναι πολύ συγκινητική, εγώ έτσι το έκανα να είναι έτσι ένα μαύρο, σε ένα μαύρο περιβάλλον, προφανώς και θα ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση να είχαν έτσι πολύ καλό φως μέσα στα τόπια συγκέντρωσης, απλώς υπάρχει ένα φως, ένα παράθυρο κάπου, έτσι που εγώ ζωγράφισα λίγο έτσι το πρόσωπο του Χριστού. Γενικά
0: και
1: έτσι,
0: δίνει ένα φως. Είναι τόσο όμορφο. Δίνει το φως κάτω. Τι ωραία που το.
1: Ναι, είναι έτσι όπως κανείς.
2: Όλες οι εικόνες έχουν αυτό το φως. Ναι. Πώς καταφέρνει και το βγάζει μέσα από την εικόνα.
1: Ναι, μία σκέψη είναι ότι αυτά που ζωγράφησα δεν είναι απλώς πώς να το πω, φωτογραφίες από τη ζωή της. Γιατί ας πούμε γράφηκα που είναι Ελίτα ότι, λέγανε στην Αγία Μαρία Καρέλα, δεν φοβάσαι αυτά που κάνεις. Αυτά εννοούμε που έκανε στο Παρίσι, αυτά που είπε τώρα η Μελίτα πριν λίγο, που έφτιαχνε ψεύτικα χαρτιά για τους Εβραίους, που υποστήριζε. Δεν φοβάσαι να τα κάνεις. Και έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση. Φυσικά φοβάμαι. Αλλά αισθάνομαι ότι πιάνει από το χέρι ο Χριστός και πάω και τα κάνω.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Αυτό εντάξει, έχει κάποια.
0: Έχουμε έτσι αυτή την πολύ ωραία επίση εικόνα που μου θυμίζει από εκείνα που είχαμε πει στο παρελθόν, που πήγαινε στη Λαϊκή, έτσι, μόνη της.
1: Όχι, η εικόνα αυτή.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Ναι, είναι άλλο. Για τη Λαϊκή υπάρχει άλλη εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα που πήγαινε μέσα στο στάδιο στο οποίο είχαν μαζέψει οι Γερμανοί πάρα πολύ κόσμο και αφήνανε κάποιον για να μαζεύει τα σκουπίδια. Καλά τα λέω, Μελίτα.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: Η Αγία Μαρία προσπάθησε να τα εκμεταλλευτεί αυτό και μέσα στα σκουπίδια έβγαζε πάρα πολλά μωρά. 400 μωρά είχε βγάλει, νομίζω.
2: Και είχε παραπάνω, παραπάνω.
0: Α, γι' αυτό, ναι,
2: ναι, ναι, είναι κόσμος.
0: Την
2: εδώ
0: είδα πρόχειρα εκείνη τη στιγμή και γι' αυτό έκανα λάθος.
2: Μέσα
0: στα καρότσια βλέπουμε δύο μωράκια, ας πούμε. Και έβγαζε παιδάκια να τα σώσει. Φοβερό. Είναι φοβερό. Και βλέπουμε εκεί στην άκρη το Παρίσι.
2: Ναι. Ναι. Παρίσι.
1: Ναι. Και πίσω από την Αγία Μαρία, έτσι όλα αυτά τα τραγικά
2: να,
1: πρόσωπα. Μια
2: εικόνα
1: ήταν
2: που την παίρνει από το χέρι ο Χριστός.
0: Έτσι. Μιλάμε λοιπόν. Έχουμε και τα πιο. Ανάτο. Και η Λαϊκή, γιατί μου έχει μείνει ότι πήγαινε ναι, να πάρει οικονομικά όσο μπορούσε, γιατί υπήρχε πείνα τότε.
2: Στο Λεάλ, το οποίο ήταν 5 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα με τα πόδια και γίναγε 5 χιλιόμετρα. Και το έμαθα πρόσφατα αυτό.
0: 5 χιλιόμετρα.
2: Ναι.
0: Πρέπει να ξαναγραφτεί. Εδώ αυτό που είναι πολύ, πολύ, πολύ δυνατό είναι το ότι τη βλέπουμε, ας πούμε, σε ένα μαγαζί να πίνει μια μπύρα.
1: Ναι, είναι αυτό, εντάξει, με ένα, πώς να το πούμε.
0: Το έκανα, τα έκανε αυτά τα πράγματα, ναι.
1: Είναι η θεολογία της Αγίας Μαρίας, την οποία εγώ έτσι, πώς να το πω.
0: Δεν δίνει κουράγιο. Δεν δίνει
1: πήγαινε
0: κουράγιο στους ανθρώπους. Σήμερα, που έτσι είμαστε.
1: Φυσικά. Λοιπόν, είναι στο μπαρ, πίνει μια μπύρα και όπως το γράφει, δεν πάει στο μπαρ για να περάσει την ώρα της, αλλά πάει να συναντήσει κάποιον ο οποίος έχει κάποια ανάγκη. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να μπεις μέσα, όπως λένε, μέσα στη ζωή του άλλου, παιδί μου. Δεν μπορείς να κάθεσαι στο δικό σου σπιτάκι και στην άνεση για να σώσεις κάποιον που είναι σε μια δυσκολία. Πρέπει να μπεις μέσα στη δική του δυσκολία. Και αυτή γράφει η Μελίτα, και γι' αυτό έκανα έτσι αυτό το έργο, ότι πήγαινε στα μπαρ με το μοναχικό ένδυμα και με το τσιγάρο. Τώρα θα πει κανείς, το ένα είναι ότι μπορεί κάποιος να σκανδαλιστεί με το τσιγάρο. Όμως, ναι, το τσιγάρο μπορεί να βοηθάει πάρα πολύ. Διότι αυτός που κάθεται εκεί πέρα και τη βλέπει να καπνίζει, αισθάνεται πιο χαλάρα, ότι εντάξει.
0: Ναι, δεν με κρίνει.
1: Φυσικά.
0: Δεν με κρίνει.
2: Αλλά
0: μα θυμάστε κάτι από τα γεροντικά τα παλιά, που κάποιος ιερέας πήγαινε σε πορνεία. Μία και δύο φορές το έχουμε ακούσει αυτό.
2: Και ο Άγιος Πορφύριος πήγαινε σε πορνεία.
0: Ναι, και παλαιότεροι Άγιοι. Δηλαδή εκεί γιατί δεν το παρεξηγούμε, επειδή τώρα η.
2: Και αυτό
0: η γυναίκα,
2: που
0: ας πούμε, η Αγία Μαρία.
2: Και ακόμα χειρότερα. Είναι ακόμα χειρότερα για τους ευσεβείς χριστιανούς. Ότι δεν έβαζε μια στολή και σκεφτόταν να πάρω μια μπύρα και να πάρω και ένα τσιγάρο για να ελκύσω κάποιους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν μπορούσε να κόψω τσιγάρο. Και δεν μπορούσε να ζει καπνίζοντας κρυβά το τσιγάρο. για να μην σκανδαλίσει επειδή ήταν μοναχή. Ό,τι έκανε έλεγε αυτό μπορώ, αυτό δεν μπορώ, είμαι χάλια, να, Χριστέ μου, θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους κτλ. Αλλά ούτε ένα τσιγάρο δεν μπορώ να κόψω. Τέτοιο χάλι έχω. Αυτό ένιωθε.
0: Επειδή περνάει η ώρα και γρήγορα, θέλω να μας πεις το πιο συγκλονιστικό σημείο της ζωής της ίσως. Μάλλον, όχι, συγκλονιστική ήταν όλη της η ζωή, αλλά το τέλος. Πώς δηλαδή αυτή η γυναίκα αποφάσισε να θυσιαστεί για έναν άλλον άνθρωπο.
2: Οι άλλοι που ήταν στο στρατόπεδο, οι επιζήσαντες, είπαν ότι την προηγούμενο βράδυ ήταν μια γυναίκα η οποία είχε παιδιά και δεν άντυχε
0: στο στρατόπεδο.
2: Ναι, στο στρατόπεδο. Εν τω μεταξύ είχαν νούμερα και κάθε τόσο τους λέγανε ποια νούμερα θα πάρουν στο φορτηγό, γιατί βιαζόντουσαν για να τους πάνε να τους εκτελέσουν. Οπότε η γυναίκα έπαθε αμόκ και άλλαξε το ρούχο της με τις συγκρατούμενες για να έχει το νούμερο συγκρατούμενης.
0: Δηλαδή η Αγία η Μαρία Σκοντσόβα έδωσε.
2: Ναι, έδωσε το δικό της το ράσο, στο οποίο δεν είχε κληρωθεί και ήταν το τελευταίο φορτηγό.
0: Και πήρε τις άλλες γυναίκες, η οποία είχε παιδιά.
2: Η οποία είχε παιδιά και έζησε η γυναίκα και εκείνη πήγε και θυσιάστηκε και ήταν και το τελευταίο φορτηγό. Μετά ήρθαν οι Ρώσοι, τελείωσε. Δεν έγινε άλλη, πώς το λένε.
1: Μεταφορά κρατουμένων.
0: Ναι, αυτό τώρα, αν το βάλεις μπροστά αυτή τη θυσία, ας πούμε, τίποτα από τα μικροπράγματα που έκανε στη ζωή της δεν είναι παρεξηγήσιμο. Θα ήμασταν μικροπρεπέστατοι. Είμαστε, αλλά θα ήμασταν ακόμη πιο.
1: Είμαστε.
2: Ότι ήθελε να το κόψει, ήθελε.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ναι, ήθελε γιατί αισθανόταν ότι εξαρτάται από αυτό. Ήταν πολύ έντονη η μέρα της.
0: Ήταν ο αγώνας της.
2: Δεν
0: ακούμε στα γεροντικά και στα συναξάρια για τους αγώνες που κάνανε. Ο Μέγας Αντώνιος. Τι αγώνες έκανε, ας πούμε, πρώτος ασκητής και από τους πρώτους, ας πούμε. Γι' αυτό πρέπει, στην εποχή μας είμαστε λίγο.
2: Καταδικάζουμε
0: λίγο.
1: Πάντως, ένας τρόπος να ακυρώσεις την Εκκλησία και να ακυρώσεις έναν Άγιο είναι να τον κάνεις Θεό.
2: Ναι, πολύ σωστό.
1: Αυτός είναι έτσι, είναι πολύ δυνατός τρόπος να τον κάνεις στην άκρη. Και είναι κρίμα αυτό. Γιατί οι Άγιοι
0: το
1: δεν είναι θεοί, είναι άνθρωποι, αμαρτάνουν και τους έχουμε ανάγκη να μας συμπαρίστανται. Όταν όμως εσύ τον κάνεις τέλειο, τον βγάζεις εκτός παιχνιδιού.
0: Και μετά δεν παίρνουν κουράγιο και οι άλλοι να προσπαθήσουν λίγο πνευματικά.
1: Βέβαια δεν παίρνεις κουράγιο. Χαμένος είμαι.
0: Χαμένος από χέρι.
1: Τέλειοι είναι όλοι αυτοί. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτούς. Αυτό είναι βασικά το συμπέρασμα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ η Αγία Μαρία δεν πορεύτηκε με αυτό. Αλλά να το πω ότι ούτε οι Άγιοι πορευτήκαν, εμείς το κάνουμε αυτό, ναι. Δηλαδή εμείς έχουμε ανάγκη να τους βγάλουμε εκτός παιχνιδιού για να συνεχίσουμε τις ασχολίες μας αυτές που κάνουμε.
0: Σωστό. Ακριβώς. Και εάν κάποιος θέλει να πάρει το βιβλίο ή να δει τα ζωγραφικά έργα αυτά, πώς μπορεί να το κάνει?
1: Λοιπόν, τα έργα, αυτά 24 έργα που έκανα για την Αγία Μαρία, μπορεί κανείς να τα δει στο εργαστήριό μου, πλατεία Μητροπόλεως 11, που είναι πίσω από το ιερό της Μητρόπολης Αθηνών, κάθε πρωί μέχρι τις 2.30 ώρα.
0: Πολύ ωραία. Και το βιβλίο, όπως είπαμε, μπορούμε να το αγοράσουμε, ας πούμε, από το εργαστήριο, αλλά επίσης και διαδικτυακά να το παραγγείλει κανείς.
1: Στο pilarinos.gr με γιώτα όλα. Άμα μπει κανείς, μπορεί να το παραγγείλει διαδικτυακά.
0: Έτσι και έτσι θα έχετε την ευκαιρία, φίλοι ακροατές, και να διαβάσετε το βιβλίο, την τορβείο της Αγίας του Παρισιού, της κατοχής, και αλλά να δείτε και τα εξαιρετικά αυτά εικονογραφικά που συνοδεύουν όλες τις ιστορίες του Μπάμπη του Πιλαρίνου. Μεγάλη υπόθεση η Αγία Μαρία Μελίτα, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δυο σας που ήσασταν εδώ. Έτσι κλείνοντας, τι θα θέλατε, έτσι, να δώσουμε μια ευχή σε εμάς, στους ακροατές, στους ανθρώπους που θα θέλαν να μιμηθούν την Αγία Μαρία. Όλοι θα θέλαμε να τη μιμηθούμε. Δεν ξέρω, σε κάνει να σου δίνει έναν ενθουσιασμό ο βίος της και λες, κοίτα, θα ήθελα κι εγώ να ήμουν έτσι.
1: Μια σκέψη είναι, εύχομαι να είμαστε αμαρτωλοί όσο είμαστε και να είμαστε λιγότερο, πώς να το πούμε, καλά παιδιά. Δηλαδή κάτι εξωτερικό και επιφανειακό. Γιατί είμαστε όλοι αμαρτωλοί, καλύτερα να έχουμε μια συνείδηση αυτού του πράγματος και να μην προσπαθούμε έτσι να το ωραιοποιήσουμε, να γίνουμε πολύ καλή. Το καλύτερο είναι να αποδεχτούμε την ατέλειά μας. Αυτό έτσι για μένα είναι πιο σπουδαίο. Αυτό, να γίνουμε καλύτερα παιδιά.
0: Να το συνειδητοποιήσουμε λοιπόν.
2: Και να αγαπήσουμε.
0: Έτσι, αγαπήσουμε και η Μελίτα.
2: Να αγαπήσουμε το Θεό μέσα από την αγάπη για τους αδελφούς. Χωρίς να ξεχωρίζουμε. Δεν είναι εύκολο και ο καθένας όσο μπορεί. Δηλαδή ο ενθουσιασμός όταν διαβαστεί το βιβλίο θα υπάρχει αμένα, αλλά είναι ένα μεγάλο μέτρο σύγκρισης.
0: Έτσι.
2: Γιατί η θυσία της ήταν απόλυτη, αλλά ήταν και οι καιροί στους οποίους ζούσε απόλυτη. Τώρα ακόμα εμείς ζούμε σε κάποιους καιρούς που μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη χαλαρότητα, αλλά πυκνώνουν και εμάς οι καιροί και είναι χρήσιμη Αγία για την περίοδο που ζούμε ιδιαίτερα.
0: Ακριβώς, και μακάρι να έχουμε και τη συνέχεια στο βίο της, σε καινούργια βιβλία και να μάθουμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Μελίτα, την Αντωνιάδου.
2: Εμείς ευχαριστούμε, Σοφία,
0: τον ερχομό εδώ και όλη αυτή τη συζήτηση που πολύ τη χάρηκα και εγώ και οι ακροατές μας, και να είμαστε όλοι καλά και να προσπαθούμε όσο μπορούμε να έχουμε εμπνεύσεις που να μας δίνουν χαρά και να παίρνουν χαρά και οι άλλοι που τις βλέπουν.
2: Καλή συνέχεια στο έργο σου, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό που κάνεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η μεγαλύτερη χαρά είναι να μπορέσεις να δώσεις χαρά σε κάποιον άλλον.

Λοιπόν, μιλήσαμε με την συγγραφέα Μελίτα Αντωνιάδου, τον ζωγράφο, τον Μπάμπη το Πιλαρινό, για ένα ιδιαίτερο βιβλίο, έργο τέχνης θα το λέγαμε, με τίτλο «Μαρία, μια Αγία στο Παρίσι της κατοχής». Μέσα από τη γραφή της Μελίτας Αντωνιάδου και τις ζωγραφικές συνθέσεις του Μπάμπη του Πιλαρινού, η αγιότητα δεν παρουσιάζεται ως εξιδανίκευση ή μια ιδεολογία, αλλά ως σταυρική πορεία, ένα ενιαίο έργο λόγου και εικόνας που συνομιλεί βαθιά με τον σημερινό άνθρωπο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους δύο δημιουργούς για την παρουσία τους και για τον λόγο τους που μας βοήθησε να προσεγγίσουμε όχι μόνο ένα βιβλίο αλλά μια μαρτυρία ζωής. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον ηχολήπτη της εκπομπής, τον Τάσο Τοζιάκα, για την τεχνική φροντίδα και την ποιότητα του ήχου, το τηλεφωνικό κέντρο και τη Φίβη την Κωνσταντέλου για την στήριξη και την επικοινωνία με τους ακροατές και φυσικά όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι και μοιραστήκατε μαζί μας αυτή τη συνάντηση τέχνης, μνήμης και αγιότητας.

0: Κλείνοντας να προτείνουμε το «Γιορτάζω, τραγουδώ, παίζω, δημιουργώ 1», το πρώτο βιβλίο της αγαπημένης σειράς που υπογράφουν η Μαρίνα Ελπίδα και Μαρία Παλιάκη, είναι αφιερωμένο στο καλοκαίρι που μόλις υποδεχθήκαμε. Ιστορίες, τραγούδια, ύμνη, παιχνίδια και ένα διασκεδαστικό πλούσιο ηχητικό βιβλίο σε μορφή QR και υπέροχες δραστηριότητες θα μας μάθουν ό,τι πρέπει να ξέρουμε για την περίοδο του καλοκαιριού. Ιδανικό για παιδιά 5 έως 11 ετών, με την πανέμορφη εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά και της Βάσιας Μαργαράκη. «Γιορτάζω, τραγουδώ, παίζω, δημιουργώ 1». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, φίλοι μας, να είστε καλά και να θυμόμαστε πως η αγιότητα μπορεί να γεννηθεί ακόμα και στα πιο σκοτεινά χρόνια της ιστορίας, όταν όμως η αγάπη γίνεται πράξη. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία.

0: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Ώρα Ελλάδος, 1.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Το πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή, τη σειρά των εκπομπών, και βρισκόμαστε στο σημείο όπου έχουν προηγηθεί κατά τη δημόσια δράση του Ιησού το θαύμα στην Κανά, το θαύμα στο γάμο της Κανά με τη μετατροπή του νερού σε κρασί, η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό της Ιερουσαλήμ κατά την εορτή του Πάσχα και κατόπιν την νυκτερινή συνομιλία που είχε ο Ιησούς με τον Νικόδημο, αυτόν τον μεγάλο άρχοντα του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, του νόμου δασκάλου. Στην συνομιλία με τον Νικόδημο είδαμε ότι έγινε υπαινιγμός στο βάπτισμα με νερό και πνεύμα, εξίδατος και πνεύματος, που δεν ήταν βέβαια το βάπτισμα του Ιωάννη του Προδρόμου. Στο μεταξύ ο Ιωάννης εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τον τύπο του και για αυτό το σκοπό πήγε στην Ενών κοντά στη Σαλήμ, όπως γράφει το κείμενο. Μετά τη συνομιλία με τον Νικόδημο, ο Ιησούς παρέμεινε ακόμα λίγο καιρό στην Ιουδαία, αλλά φαίνεται ότι απομακρύνθηκε λιγάκι από την κακόπιστη πρωτεύουσα, πηγαίνοντας περισσότερο προς βορρά. Η ανοιχτή πεδιάδα προσέφερε περισσότερη ελευθερία δράσεως σε εκείνον και σε όποιον ήθελε να προστρέξει σε αυτόν, μακριά από την καχύποπτη επιτήρηση των ιερών αρχόντων και των φαρισαίων. Αναμφίβολα, ο τόπος όπου διέμενε είχε νερό. Ίσως ήταν μια πτυχή του Ιορδάνου, γιατί βρίσκουμε απροσδόκητα ότι ακόμα και οι μαθές του Ιησού χορηγούσαν τον τύπο του βαπτισμού παρόμοιο με εκείνον του Προδρόμου. Ήταν αυτό το βάπτισμα με νερό και πνεύμα για το οποίο είχε γίνει υπαινιγμός στη συνομιλία με τον Νικόδημο? Σχεδόν βέβαια όχι. Το τέταρτο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη, πράγματι ρητός τονίζει ότι δεν χορηγούσε ο Ιησούς προσωπικό το βάπτισμα αυτό, αλλά οι μαθητές του. Εξάλλου, το πνεύμα δεν είχε ακόμα δοθεί, ούπο γαρήν πνεύμα Άγιον. Ούτε οι μαθητές του Ιησού είχαν ακόμα διδαχθεί για την θεϊκή τριάδα και τον απολυτρωτικό θάνατο του Ιησού, που θα είναι ουσιαστικά στοιχεία του μελλοντικού βαπτίσματος με νερό και πνεύμα. Ήταν λοιπόν και αυτό τύπος καθαρά προεικονικός και συμβολικός, ανάλογος με εκείνον του Ιωάννη. Γι' αυτό ο Ιωάννης συνέχισε να χορηγεί το δικό του ακόμα και όταν οι μαθητές του Ιησού βάπτιζαν, ενώ θα έπρεπε να σταματήσει αν είχαν βαπτίσει με νερό και πνεύμα. Εν τούτης παρουσιάστηκε μία διαφωνία. Μια μέρα μεταξύ των μαθητών του Ιωάννη και ενός Ιουδαίου δημιουργήθηκε ζήτημα περί καθαρισμού. Ίσως ο Ιουδαίος των περιχώρων της Ιερουσαλήμ και μη Γαλιλαίος θεωρούσε περισσότερο εξαγνιστικό, γιατί ήταν πιο παράξενος και ξένος, τον τύπο που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές του Γαλιλαίου, Ραβί, και επομένως τον προτιμούσε από εκείνον του Ιωάννη. Πληγωμένοι οι μαθητές του βαπτιστή έτρεξαν στο διδάσκαλό τους και τον έφεραν την υποτιθέμενη αντιζηλία του Ιησού. Ραβί, όσοι μετά σου πέρα του Ιορδάνου, όσοι είμαι μαρτύρικας, είδε ούτους βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν. Οι ορμητικοί μαθητές ίσως περίμεναν να δουν τον Ιωάννη να θυγεί από ζήλια, αλλά αντιθέτως εξέφρασε τη χαρά του και τον άκουσαν να λέγει: «Ου δυνατέ άνθρωπος λαμβάνει ουδέν, εάν μη είδε δεδομένον αυτό εκ του ουρανού. Αυτή η μίσμη μαρτυρείται ότι είπων, ουκ είμαι εγώ Χριστός, αλλά ότι απεσταλμένος εμή έμπροσθεν εκείνου. Ο έχων την ύμφιν, νυμφίος εστί. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακόν αυτού, χαρά χέρι δια την φωνή του νυμφίου. Αυτιούν η χαρά, η εμή πεπλήρωτε. Εκείνον δι αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε». Πολύ συχνά, στα ποιητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ήταν συνήθεια να παρουσιάζουν τον Θεό Γιαχβέ σαν νυμφίο του έθνους, του Ισραήλ. Εδώ για τον Ιωάννη, ο νυμφίος είναι ο Μεσσίας Ιησούς και στον μυστικό αυτό γάμο αυτός σαν πρόδρομος έχει τη θέση του φίλου του νυμφίου. Αλλά ο νυμφίος είναι ήδη στη θύρα
και αυτός έχει ακούσει τη φωνή. Πρέπει λοιπόν να χαρεί και όχι να λυπηθεί και να ζηλοφθονήσει. Η έγλη της Σελήνης ελαττώνεται και χάνεται όταν η ηλιακή έγλη αυξάνει. Γι' αυτό λέγει «εκείνον διαυξάνει, εμέ δε ελαττούστε». Αυτή υπήρξε η τελευταία μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Μερικές εβδομάδες έπειτα, πιθανόν τον Μάιο, ο αυστηρός επικριτής του σκανδάλου της αυλής φυλακιζόταν στη Μαχαιρούντα. Είναι δύσκολο να υποθέσουμε ότι οι Φαρισαίοι υπήρξαν εντελώς ξένοι σε αυτή τη φυλάκιση, αλλά δεν έλαβαν κρυφό και έμεσο μέρος. Οι συνοπτικοί αποδίδουν τη φυλάκιση στην επιτίμηση του σκανδάλου. Ο Φλάβιος Ιώσυπος στη λαϊκότητα του Ιωάννη που δεν ήταν ευχάριστη στις αρχές. Αλλά και οι δύο αιτιολογίες είναι ορθές και συνδυάζονται τέλεια. Εν τούτης, το τέταρτο Ευαγγέλιο μας κάνει να δούμε μια τρίτη αιτία. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι Ιησούς πλείωνας μαθητάς ποιεί και βαπτίζει η Ιωάννης. Και τότε ο Ιησούς εγκατέλειψε την Ιουδαία και επέστρεψε στη Γαλιλαία. Ο Ιησούς λοιπόν φοβάται ότι η λαϊκότητά του, μεγαλύτερη εκκίνηση του Ιωάννη, τον εκθέτει στις θονερές ενέδρες των Φαρισαίων. Γι' αυτό το λόγο απομακρύνεται. Επομένως, ο Ιωάννης είχε πέσει σε κάποια ενέδρα. Κανένας δεν μας το λέει ρητός, αλλά είναι το ίδιο. Οι συνοπτικοί μας γνωστοποιούν ότι ο Ιησούς απομακρύθηκε από τη Γαλιλαία μόλις έλαβε γνώση της φυλακίσεως του Ιωάννου. Αυτή λοιπόν υπήρξε η ενέδρα στην οποία έπεσε ο Ιωάννης εξαιτίας των Φαρισαίων, εκτός από το ότι επέκρινε το σκάνδαλο της αυλής. Οι Φαρισαίοι, θέλοντας να απαλλαγούν από τον ενοχλητικό και άγρυπνο αναμορφωτή, θα χρησιμοποίησαν πονηρά τη μνησικακία που η αυλή του Ηρώδη Αντίπα είχε εναντίον του, προκαλώντας τον Τετράρχη να φυλακίσουν τον αυστηρό επικριτή του σκανδάλου και λαϊκό ηγέτη του όχλου. Αν ο Ιωάννης έμεινε ακόμα στην Ενών κοντά στη Σαλήμ, δεν ήταν στο έδαφος του Τετράρχου Αντίπα, αλλά στο έδαφος της ελεύθερης πόλης Σκυθόπολης, που αποτελούσε μέρος της Δεκαπόλεως και επομένως δεν μπορούσε να συλληφθεί εκεί από τον Τετράρχη. Αλλά η Σκυθόπολη ήταν σφαινωμένη μεταξύ των δύο μερών του εδάφους του Αντίπα, της Γαλιλαίας και της Περαίας. Ήταν λοιπόν εύκολο να ελκύσουν τον Ιωάννη στο έδαφος του Αντίπα με κάποιο πρόσχημα που επιτίδια θα παρουσίασαν οι πρόθυμοι μαθητές. Αργότερα οι Φαρισαίοι επεδίωκαν μια αντίθετη μεσολάβηση, γιατί προσποιούμενοι ότι ήταν προστάτης του Ιησού θα θελήσουν να απομακρυνθεί αυτός αυθόρμητα από το έδαφος του Αντίπα. Πιθανόν ακόμα και η νέα αυτή μεσολάβηση ζητήθηκε από τον ίδιο τον Αντίπα, που γι' αυτό σε αυτήν την ευκαιρία ο Ιησούς τον κάλεσε αλόπεκα, δηλαδή αλεπού. Στις σκοτεινές φυλακές της Μαχαιρούντας ο Ιωάννης έφθινε πολλούς μήνες σε μια εξαντλητική αναμονή. Για να επιστρέψει στη Γαλιλαία ο Ιησούς διάλεξε τον δρόμο που πήγαινε κατά το μέσο της Παλαιστίνης και για τούτο διέσχιζε τη Σαμάρια. Θα μπορούσε να αποφύγει αυτό το πέρασμα αν είχε ακολουθήσει τον άλλο δρόμο, περισσότερο προς Ανατολή, που ανερχόταν κατά μήκος του Ιορδάνη. Αλλά ο πρώτος ήταν πιο συχνοδιάβατος για τους Γαλιλαίους για το ταξίδι της Ιερουσαλήμ, όπως μας αναφέρει ο Φλάβιος Ιώσυπος στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία. Ακολουθούν στον δρόμο που διάλεξε ο Ιησούς, σε ένα ορισμένο σημείο ανερχόμεθα σε μια στενή πεδιάδα σχηματισμένη στο βορρά από το όρος Εβάλ και

του Ιακώβ, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα. Προχωρώντας ακόμα μερικές εκατοντάδες μέτρων στην κοιλάδα, φτάνομαι στα δεξιά την αρχαιότητα πόλη Σιχέμ, η οποία υπάρχει ήδη από το 2000 π.Χ., αλλά η οποία στην εποχή του Ιησού ήταν σε τελεία κατάπτωση και με λίγους κατοίκους. Κοντά στα ερείπια της, που τελευταία εξερευνήθηκαν από τους αρχαιολόγους, βρίσκεται το χωριό Βαλάτα. Προς ανατολή υπάρχει ο λεγόμενος τάφος του Ιωσήφ, του αρχαίου Εβραίου Πατριάρχου, και περίπου 1,5 χιλιόμετρο από εκεί προς βορειοανατολικά συναντάμε το χωριό Ασκάρ. Αυτή είναι η γεωγραφική τοποθεσία στην οποία αναφέρεται η Ευαγγελική Διήγηση του Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο. Αυτή προϋποθέτει ακόμα και την πατροπαράδοτη αποστροφή μεταξύ Σαμαριτών που κατοικούσαν σε εκείνο το μέρος και των Ιουδαίων γενικά, για την οποία είχαμε αναφερθεί παλαιότερα. Αφού λοιπόν έφυγε από την Ιουδαία ο Ιησούς, έρχεται στην πόλη της Σαμάριας λεγόμενη Σιχάρ, πλησίων του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού. Είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο ούν Ιησούς και κοπιακός εξ οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή ώρα ειν ως η έκτη. Οι λεπτομερείς αυτές ενδείξεις τόπου, τέλεια επιβεβαιωμένες από τις νεότερες ανασκαφές, οι ακριβείς αυτές ενδείξεις εποχής και των άλλων λεπτομεριών του επεισοδίου είναι όσο μπορεί να φανταστεί κανείς ξένα από μια ανακάλυψη καθαρός εικαστική και συμβολικού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, οι απαιτήσεις των προκατελημένων θεωριών οδήγησαν μερικούς νεότερους μελετητές να κρίνουν τη διήγηση σαν απλή αλληγορία γραμμένη από ένα μυστικό της Μικράς Ασίας που ίσως δεν είχε ποτέ επισκεφτεί την Παλαιστίνη. Αλλά ποτέ φιλοσοφικές θεωρίες δεν θα υπερισχύσουν τις πραγματικότητες των γεγονότων και πάντα θα είναι αρκετό να ξαναδιαβάζουμε χωρίς πάθος και προκατάληψη την Ευαγγελική Διήγηση του 4ου κεφαλαίου και να ξαναγυρίσουμε στο παλιό συμπέρασμα που έλεγε «Μόνον ένας Ιουδαίος της Παλαιστίνης που είχε περάσει συχνά από την είσοδο της κοιλάδας Σιχέμ μπορούσε να γράψει αυτό». Και αυτό είναι γραμμένο από έναν ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Είναι λοιπόν προς το μεσημέρι, 6η ώρα, πιθανόν του Μαΐου, ο Ιησούς κουρασμένος και ιδρωμένος αναπαύεται κοντά στο πηγάδι. Είναι μόνος, γιατί οι μαθητές πήγαν στη γειτονική πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Από την πόλη Σιχάρ, μια γυναίκα Σαμαρίτιδα έρχεται προς το πηγάδι για να αντλήσει νερό. Ο Ιησούς της λέγει «Δώσ' μη πιείν». Η γυναίκα το απαντά αγέροχα «Πόση Ιουδαίωσον πάρε μου πιείνε της γυναικός Σαμαρίτιδος ούσης». Πραγματικά ο Ιησούς ήταν Γαλιλαίος, αλλά η γυναίκα, μαντεύοντας ότι αυτός γυρνούσε από την επίσκεψη του ναού της Ιερουσαλήμ, τον θεωρεί πολύ σωστά έναν οπαδό της Ιουδαϊκής θρησκείας. Γι' αυτό θέλει να τονίσει το ταπείνωμα ενός ανθρώπου και ενός Ιουδαίου που από ανάγκη απευθύνεται για βοήθεια σε μια γυναίκα και σε μια Σαμαρίτιδα. Ο Ιησούς απαντά «Η είδης, αν γνώριζες, την δωρεά του Θεού και τι σε στην ολέγωση δώσ' μη πειν, σύ ανήτησας αυτόν και έδωκεν αν σύ ειδωρζόν». Ο αετός άρπαξε το νέο πουλάκι και αρχίζει να το φέρνει ψηλά. Όπως ο Νικόδημος, η γυναίκα εννοεί ότι στα λόγια αυτά κρυβόταν μια σκέψη που της διαφεύγει. Πάντως εμένει ακόμα στην ηλική τους έννοια, αν και αρχίζει να φαίνεται υποχωρητική στον άγνωστο. Του λέγει η Σαμαρίτιδα «Κύριε», του λέγει, «ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ. Πόθενουν έχεις το είδωρ των ζώων». Η παρατήρησή της ήταν σωστή. Το πηγάδι σήμερα είναι βαθύ, 32 μέτρα, δηλαδή ένα από τα πιο βαθιά όλης της Παλαιστίνης. Αν και στην εποχή του Ιησού μπορεί να έχει ένα βάθος κάπως μικρότερο.

0: Η παρατήρηση έπειτα συμπληρωνόταν από μια ιστορική παρατήρηση. Μη σημείζον του πατρός ημών Ιακώβ, όσε δοκιρήμη το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιεν, και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Το πουλάκι κοιτάζει ακόμα προς το έδαφος, από που το άρπαξαν, και φαντάζεται ότι κάθε ακόμα και σκαλίζει και χαμηλά. Αλλά ο Ιησούς της απαντά: «Πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλιν. Ως δαν πει εκ του ύδατος ο εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα. Αλλά το είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήστεν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου, που θα αναβρίζει και θα πηδά η ζωή αιώνιων». Η γυναίκα μένει ακόμα χαμηλά. «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε διέρχομαι εν θάδε αντλήν». Για να κάνει να εννοήσει στο πουλάκι που βρισκόταν πιο πάνω στα νέφη, ήταν αναγκαίο να ευρύνει το θέμα του διαλόγου, προσφέροντας ταυτόχρονα ένα σημείο. Γι' αυτό ο Ιησούς λέγει στη γυναίκα: «Είπαγε, φώνησον τον άνδρα σου και ελθέν θάδε». Στα εβραϊκά και στα αραμαϊκά, όπως και σε άλλες διαλέκτους, ο σύζυγος λεγόταν άνδρας. Και έτσι βέβαια εκφράστηκε ο Ιησούς: «Είπαγε, φώνησον τον άνδρα σου». Στον διφορούμενο αυτόν όρο παίζει η γυναίκα που απαντά ατάραχη: «Ου και έχω άνδρα». Ο Ιησούς ξεφεύγει το διφορούμενο, επικυρώνοντας την απάντηση της γυναικός στη χειρότερη της σημασία. «Καλώς είπες ότι άνδρα ου και έχω. Πέντε γαράνδρας έσχες, και νίνον έχεις, ου και εσύ σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας». Ο ανήρ των ημερών εκείνων δεν ήταν λοιπόν σύζυγος, και πολύ πιθανόν δεν ήταν ακόμα σύζυγοι και άλλοι μεταξύ των πέντε προηγουμένων ανδρών. Δύο ή τρεις από αυτούς θα μπορούσαν ή να δώσουν διαζύγιο στη γυναίκα ή να έχουν αποθάνει, αλλά στις πέντε ενώσεις θα υπήρχαν βέβαια παράνομες, όπως τότε ήταν η πέμπτη. Τέλος, για την αυστηρότητα των ηθών, εκείνη η Σαμαρίτιδα δεν ήταν ένα υπόδειγμα γυναικός. Το σημείο που προσφέρει ο Ιησούς προξενεί καλό αποτέλεσμα. Η γυναίκα, βλέποντας να αποκαλύπτονται τα μυστικά της, να φωνεί: «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ». Αλλά η ίδια αυτή η αποκάλυψη και η αναφώνηση αναγνωρίζουν την ανωτερότητα εκείνου που ανήκει στους μισητούς Ιουδαίους. Επομένως, στην αιτία του μίσους αυτού στρέφεται τώρα η ομιλία, ακόμα και για να αποφύγουν τον καυτερό θέμα των αποκαλυμμένων μυστικών. «Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτου προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστιν ο τόπος όπου προσκυνήν δει». Το όρος Γαριζίν υψώνεται πάνω από τα κεφάλια των δύο συνομιλητών. Αλλά από την Ιερουσαλήμ επιστρέφει ο άγνωστος Ιουδαίος, αναμφίβολα αφού προσκύνησε εκεί τον Θεό στο ναό του Γιαχβέ. Τι σκέπτε λοιπόν εκείνος που είναι προφήτης για αυτό το πανάρχιο ζήτημα μεταξύ Σαμαριτών και Ιουδαίων? Στην ερώτηση της γυναίκας, ο Ιησούς αποδίδει σχεδόν μόνο μια ιστορική αξία. Την θεωρεί ο ζήτημά στο εξής ανοφελές. Πάντως, ακόμα και από ιστορική άποψη, ο Ιησούς μιλεί σαν Ιουδαίος και δίνει δίκιο στους Ιουδαίους εναντίον των Σαμαριτών. Αλλά αμέσως έπειτα, εγκαταλείποντας το παρελθόν, μεταφέρεται στο παρόν, όπου οι παλιές μισητές αντιζηλίες δεν έχουν λόγο να υφίστανται. «Πιστεύε μη, γυναί, ότι έρχεται ώρα, ότι ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήστε το πατρί. Εμείς προσκυνείτε, ού κοίδατε. Εμείς προσκυνούμεν, ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα, και είναι στην, ότι η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσου στο πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γαρο πατρί τι ούτους ζητεί τους προσκυνούς αυτών. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν». Ο προφήτης έδωσε την απάντησή του. Στο εξής, η λατρεία του Θεού δεν θα δεσμεύεται ούτε στο όρος Γαριζίν, ούτε στο λόφο της Ιερουσαλήμ, ούτε σε κανένα άλλο μέρος της γης, αλλά στις μόνες συνθήκες να γίνεται εν πνεύματι και αληθεία. Αν ένας Φαρισαίος τύχαινε να βρίσκεται εκεί και να ακούει τα λόγια αυτά, θα τα έβρισκε επαναστατικά και σκανδαλώδη. Δεν ήταν όμως εντελώς νέα στην παράδοση και αυτό ακόμα του Ισραήλ. Ο νέος προφήτης που τα είχε προφέρει περνούσε πάνω από τη φαρισαϊκή παράδοση των εισαγωγικών που συνδεόταν με την προγενέστερη και γνήσια παράδοση των προφητών. Ήδη 6 αιώνες πρωτύτερα ο προφήτης Ιερεμίας είχε κηρύξει ότι ο ναός του Γιαχβέ στην Ιερουσαλήμ δεν χρησιμεύει τίποτα αν επήγαιναν εκεί ανάξιοι λατρευτές, και είχε προαναγγείλει ότι στην εποχή του Μεσσία η ίδια αγιότατη Κιβωτός της Διαθήκης δεν θα τιμά το από κανέναν, γιατί όλοι θα έφεραν τη Νέα Διαθήκη και το νέο νόμο του Θεού γραμμένο στις καρδιές τους και στο πνεύμα τους. Σε αυτό το σημείο η γυναίκα αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε μια άγνωστη σφαίρα. Ούτε Γαριζίν, ούτε Ιερουσαλήμ, αλλά πνεύμα και αλήθεια. Τι κόσμος είναι αυτός? Βέβαια, αυτός δεν είναι ο περιορισμένος και φλίαρος κόσμος στον οποίο ανήκουν οι Σαμαρίτες και οι Ιουδαίοι. Αν οι μεγάλοι διδάσκαλοι της Ιερουσαλήμ είχαν έμπρακτα λησμονήσει τα κηρύγματα του Ιερεμία, πολύ περισσότερο μπορεί να τα είχε λησμονήσει μια Σαμαρίτιδα γυναίκα που περιπλανάται σε αυτόν τον αποκαλυπτόμενο κόσμο του αρχαίου προφήτη. Αυτή εν τούτης διαισθάνεται ότι πρόκειται για μελλοντικά οράματα που θα απολαύσουν πραγματοποιημένα μόνο σε ευτυχισμένες μέρες του Μεσσία. Γι' αυτό στην ταραχή της καταφεύγει με τη σκέψη στις μέρες εκείνες και μην τολμώντας να αντιμιλήσει στον άγνωστο προφήτη που βρισκόταν μπροστά της, αναφωνεί για να παρηγορηθεί. Είδα, γνωρίζω, ότι Μεσσίας έρχεται. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί μην απαντά. Ο Ιησούς της απαντά. Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Οι Σαμαρίτες πράγματι περίμεναν το Μεσσία και ακόμα σήμερα τον περιμένουν οι λίγοι τους απόγονοι. Ονομάζεται από αυτούς Ταχίβ ή Σαχίβ, ο ερχόμενος ή ο επαναφέρονης των αγαθών. Τον φαντάζονται σαν αναμορφωτή όμοιο με τον Μωυσή, που θα διαλύσει όλες τις αμφιβολίες και θα τακτοποιήσει όλες τις διαφορές και θα αποκαταστήσει για 1000 χρόνια μετά το θάνατό του ένα ευτυχισμένο βασίλειο. Η συνομιλήτρια του Ιησού τον ονομάζει εδώ Μεσσία, χωρίς άρθρο, αναμφίβολα γιατί η λέξη είχε την αξία Κύριου ονόματος. Ακριβώς λοιπόν σε αυτή τη γυναίκα τη Σαμαρίτιδα, τη μη Ιουδαία και από φιλή προς τους Ιουδαίους εχθρική, ο Ιησούς αποκαλύπτει ότι είναι ο Μεσσίας, ενώ αργότερα θα διατάξει τους ίδιους τους μαθητές του να μην αποκαλύψουν την ιδιότητά του. Αλλά ακριβώς στην εχθρότητα των Σαμαριτών βρίσκεται το μυστικό αυτής της προτιμήσεως. Σε αυτούς ήταν δύσκολο με την αγγελία αυτή να σηκωθεί ένα κίνημα πολιτικού ενθουσιασμού, πράγμα που αντίθετα ήταν πολύ πιθανό στους Ιουδαίους, ενώ ο Ιησούς ήθελε να αποφύγει με κάθε τρόπο. Αν ο Ιωάννης έδωσε αυτή την πληροφορία που αποσιωπούν οι συνοπτικοί, μπορούμε να δούμε ακόμα σε αυτήν την προσθήκη τη διάθεσή του να συμπληρώσει τουλάχιστον εν μέρη τις διηγήσεις των τριών συνοπτικών. Ενώ ο Ιησούς ανταλλάσσει τα τελευταία λόγια με τη Σαμαρίτιδα, οι μαθητές τον πλησιάζουν επιστρέφοντας από την πόλη με τις αγορασμένες τροφές. Όταν έπειτα η γυναίκα ακούει από τον Ιησού τη δήλωση ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, εμβρόντιτη δεν τολμά να απαντήσει, αλλά αφήνει την ιδρία της στο πηγάδι, τρέχει στην πόλη και σε όσους συναντά φωνάζει: «Δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα αεπίησα, μη ότι ούτως εσύ είναι ο Χριστός». Οι μαθητές με τη σειρά τους δεν τολμούν να ρωτήσουν τον Ιησού για τον ασυνήθιστο εκείνο διάλογο, αν και θαύμασαν, γιατί οι τότε ραβίνοι απέφευγαν να μιλούν δημόσια με γυναίκες, ακόμα και με τις συζύγους τους. Οι έκπληκτοι μαθητές πηγαίνουν κοντά στο διδάσκαλο που έμεινε μόνος, αφού η γυναίκα απότομα έφυγε προς την πόλη. «Ραβί, φάγε», του λέγουν, προσφέροντάς του τα αγορασμένα τρόφιμα. Ο Ιησούς σε απάντηση συνεχίζει με αυτούς τη μεταφορά του πνευματικού ύδατος που χρησιμοποίησε με τη γυναίκα. Αυτό στρέφεται προπαντός με πνευματική τροφή, που είναι να κάνει το θέλημα εκείνου που τον έστειλε να εκτελέσει το έργο του. Αυτός είναι ο Γεωργός ενός πνευματικού θερισμού. Στην Παλαιστίνη, στα τέλη Δεκεμβρίου, δηλαδή όταν τελειώνουν οι εργασίες της σποράς, με έκφραση ανακούφισης αναφωνούν ως σαν μια παροιμία. Έτσι τετράμινος εστίν και ο θερισμός έρχεται. Γιατί οι νέες εργασίες του θερισμού δεν συνέπειταν παρά τον Απρίλιο ή Μάιο, δηλαδή έπειτα από τετράμινη ανάπαυση. Αλλά ο Ιησούς δείχνει στους μαθητές του ότι η παροιμία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον πνευματικό θερισμό. Αυτός είναι όριμος και έτοιμος, ούτε μπορεί να δεχτεί αναβολές. Γι' αυτό οι θεριστές ας είναι έτοιμοι, ακόμα και αν δεν είχαν την τιμή αυτή να έχουν σπείρει στο παρελθόν. Ενώ ο Ιησούς προφέρει αυτά τα λόγια, τα σπαρτά σχεδόν όριμα στην Πασχαλινή περίοδο, κυματίζουν στον ήλιο σε όλη την εκτεταμένη πεδιάδα του Έλμαν Κέ, που απλώνεται στα πόδια του προς τον Ιορδάνη. Από τον πνευματικό θερισμό μαζεύτηκαν παρευθείς μερικά δεμάτια. Η δραστήρια πολυλογία της γυναίκας έκανε να βγουν από τα σπίτια τους πολλοί Σαμαρίτες και να πάνε στο Φρέαρ να δουν τον Ιουδαίο προφήτη. Θα σαγηνεύτηκαν από τα πρώτα του λόγια, γιατί τον προσεκάλεσαν να παραμείνει μαζί τους αρκετό διάστημα. Κι όμως ήταν Σαμαρίτες, δηλαδή εκείνοι που κανονικά προτιμούσαν να ραβδοκοπήσουν μέχρι αίματος ή ακόμα να φωνεύσουν τους Ιουδαίους που περνούσαν από τη χώρα τους. Όπως αναφέρει πάλι ο Ιώσυπος, και αργότερα θα αρνηθούν τη φιλοξενία στους ίδιους τους μαθητές του Ιησού. Αυτή τη φορά τουλάχιστον οι Σαμαρίτες στη Σιχάρ υπήρξαν φιλόφρονες, αναμφίβολα γιατί καταπραήμθηκαν από την προσωπική αρετή του προφήτη. Ο Ιησούς δέχτηκε την πρόσκληση και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοπλίους επίστευσαν τον λόγον αυτού. Την γυναική έλεγον ότι και τη δια της ηλαλιάν πιστεύουμεν. Αυτή γρακικόαμε και είδαμεν ότι ούτως εστιν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου. Έχουμε δηλαδή στο σημείο αυτό, αγαπητοί, μια πραγματική μεταστροφή κατά κάποιο τρόπο των Σαμαριτών έναντι της προσωπικότητας του Ιησού, αυτού του προφήτη, ο οποίος αποκαλείται πλέον μπροστά στα μάτια τους. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον Ιχολίτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στα θεολογικά νοήματα της ακολουθίας του Εσπερινού, εκείνης της καθημερινής ακολουθίας η οποία μας εισάγει στη νέα μέρα που ξημερώνει ο Θεός. Έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο κατά το οποίο ο ψάλτης διαβάζει τον λεγόμενο προημιακό ψαλμό, αυτόν τον πρώτο ψαλμό της ακολουθίας του Εσπερινού, με τον οποίον εξυμνείται ο Κύριος για την δημιουργία του σύμπαντος κόσμου. Κατά την διάρκεια αυτή, καθώς των χρόνων δηλαδή ο ψάλτης διαβάζει, ο ιερέας, στεκόμενος ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, διαβάζει τις ευχές της ακολουθίας του Εσπερινού, τις δεήσεις εκείνες που αναπέμπουμε δηλαδή προς τον Κύριό μας, τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Οι ευχές αυτές διαβάζονται όχι εις επίκον όλων, εκφώνως, δυνατά, αλλά τόσον ώστε να ακούει ο ιερέας. Αυτό κατά τα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας ονομάζεται μυστικός ή σιωπηρός. Τις ευχές λοιπόν αυτές δεν τις ακούει ο πιστός, διότι εκείνη την ώρα ακούει τον προημιακό ψαλμό από τον ψάλτη. Ο ιερέας εύχεται με 7 ευχές, όπως είναι καταγεγραμμένες στο ιερατικό, στο βιβλίο αυτό που περιέχει τις ευχές που χρησιμοποιεί ο ιερέας κατά τις ακολουθίες του νυχθημέρου και κατά την Θεία Λειτουργία. Έχουμε ήδη διεξέλθει το πρώτο ήμιση της πρώτης ευχής. Χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι η κάθε ευχή αποτελείται από 3 μέρη. Το πρώτο είναι η επίκληση. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες αναφορές προς τον Θεό, ο οποίος ευεργέτησε τον άνθρωπο τότε ή σε άλλη περίπτωση, ή τα πολλά ονόματα που έχει ο Θεός, ή τις πολλές ιδιότητες. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της ευχής, μέρος επικλήσεως. Το δεύτερο είναι το μέρος κατά το οποίο ζητάμε κάτι από τον Θεό, και το τρίτο μέρος όπου καταλήγει η ευχή είναι πάντοτε η δοξολογική κατακλίδα, η αναφορά στο τριαδικό όνομα του Θεού, καταλήγοντας με το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στην πρώτη ευχή, το πρώτο ήμιση, η επίκληση δηλαδή, αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Θεός που είναι εκτήρμων και πολυέλεος και φιλάνθρωπος εισακούει τις προσευχές των ανθρώπων. Γι' αυτό ζητά για άλλη μία φορά ο ιερέας τον Θεό να ακούσει, να επακούσει και αυτήν την ευχή που αναπέμπει η Εκκλησία εξ ονόματος ή μάλλον διαστόματος του ιερέως, και συνεχίζει να λέγει τα εξής ο ιερεύς: «Διότι μέγας είσαι, εσύ είσαι μεγάλος Θεός και ποιόν θαυμάσια, και εσύ μόνο μπορείς να κάνεις θαύματα». Η φράση αυτή είναι παρμένη από την Αγία Γραφή, ότι ο Θεός είναι ο μόνος ο ποιόν θαυμάσια, δηλαδή ότι ο Θεός πάντοτε θαυματουργεί υπέρ των ανθρώπων. Τα θαύματά του δεν είναι επίδειξη δυνάμεως ή ιδιοτροπίες, κάθε άλλο, αποτελούν τις συνέπειες της μεγάλης του αγάπης προς το γένος των ανθρώπων, την απόδειξη ότι είναι Θεός Πατέρας, ότι είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, ότι συνεχίζει να ευεργετεί τον άνθρωπο μέσα στα δύσκολα. «Συ, Θεός μόνος, εσύ είσαι ο μοναδικός Θεός, και ούκ έστιν όμοιος η εν Θεής Κύριε, και δεν υπάρχει άλλος όμοιος σαν και σένα ανάμεσα στους Θεούς Κύριε». Έχουμε το εξής παράδοξο εδώ και μας κάνει εντύπωση γιατί λέγεται σε μία ευχή της Χριστιανικής Εκκλησίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός μας είναι ένας, αν και τριαδικός, Πατήρι, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Χωρίς και εκτός αυτού του Θεού, άλλος Θεός δεν υπάρχει, όπως γνωρίζουμε και όπως πιστεύουμε. Πώς μπορεί όμως εδώ ο ιερέας να λέει εξ ονόματος του λαού ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός σαν και σένα ανάμεσα στους θεούς? Εν θεείς είναι επακριβώς η φράση που υπάρχει στην ευχή. Τελικά ο Θεός είναι ένας ή πολλοί? Έχουμε Θεό ή θεούς? Όπως μας λέγει πολλές φορές ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η Αγία Γραφή και εν προκειμένου οι ευχές της Εκκλησίας χρησιμοποιούν το φαινόμενο και όχι το ορθώς εννοούμενο. Τι θέλω να πω με αυτό? Στα μάτια των ανθρώπων οι δαίμονες, ο διάβολος, εμφανίζονται ως θεοί, ως όντα τα οποία μπορούν να κάνουν και αυτά θαυμαστές, περίεργες ή τερατώδεις πράξεις. Εξάλλου, στην αρχαιότητα και όχι μόνο, σε διάφορες θρησκείες, τα δαιμόνια δεν εμφανίζονται ως θεοί? 35 εκατομμύρια θεότητες διαθέτει μόνο η Ινδουιστική θρησκεία. Πού να προσθέσουμε και τις άλλες θεότητες που απαρτίζουν το πάνθεον της ειδωλολατρίας. Αυτοί λοιπόν που μοιάζουν στα μάτια των ανθρώπων ως θεοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι δαίμονες. Έρχεται λοιπόν η Αγία Γραφή να πει ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός σαν τον αληθινό Θεό ανάμεσα σε εκείνους που μοιάζουν στα μάτια των ανθρώπων ως θεοί, δηλαδή στους δαίμονες, δηλαδή στα είδωλα, δηλαδή στις θεότητες των άλλων θρησκειών. Αυτό λοιπόν εννοεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν λέγει ότι η Αγία Γραφή πολλές φορές εκφράζει το φαινόμενο, αυτό που φαίνεται στα μάτια των πολλών ως σωστό, έναντι του ορθώς εννοουμένου. Θεοί λοιπόν στην Αγία Γραφή δεν είναι ο αληθινός Θεός, αλλά εκείνοι που μοιάζουν στα μάτια των ανθρώπων ως θεοί, δηλαδή τα δαιμόνια. Συνεχίζει όμως εδώ ο ιερέας να μας λέγει γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο θαυμαστός επειδή κάνει θαυμαστά πράγματα, αλλά γιατί είναι και μοναδικός ανάμεσα σε εκείνους που στα μάτια των ανθρώπων μοιάζουν ως θεοί. Είναι ο μόνος Θεός δυνατός εν ελέει και αγαθός εν ισχύει. Είναι δυνατός μέσα στο έλεος του και είναι καλός, καλοκάγαθος μέσα στη δύναμή του. Δύο φράσεις που συμπληρώνουν η μία την άλλη, παρότι περιέχουν παραδοξότητες, αντίθετες δηλαδή έννοιες. Ο Θεός είναι δυνατός εν ελέει. Πώς μπορεί να είναι κάποιος δυνατός, κρατεός, ισχυρός μέσα στη φιλανθρωπία του, μέσα στην φιλαγαθία του, μέσα στην ευσπλαχνία του? Ή είσαι δυνατός, τιμωρός, πατάς και συντρίβεις στο κεφάλι τον πολέμιο, τον αντίθετο, ή δείχνεσαι ελεήμων, φιλάνθρωπος, συγκαταβατικός? Δεν μπορείς να είσαι και τα δύο μαζί ταυτόχρονος. Δεν μπορείς να είσαι Θεός και να είσαι ταυτόχρονα εκδικητικός, τιμωρός και από την άλλη φιλάνθρωπος και συγκαταβατικός. Πάλι η φράση είναι κατά το φαινόμενον, έτσι όπως φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων. Ανάλογα με την δική μας πνευματική κατάσταση, αγαπητοί μου αδελφοί, αισθανόμαστε άλλοτε τον Θεό ως τιμωρό και άλλοτε ως φιλέσπλαχνο. Τον αισθανόμαστε τιμωρό και πολλές φορές κακό Θεό όταν προσευχόμαστε σε εκείνον και αμέσως η προσευχή μας δεν γίνεται ακουστή. Όταν νιώθουμε ότι ο Θεός δεν μας ακούει δηλαδή. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δική μας καρδιά είναι παγωμένη. Ο Θεός είναι πάντοτε ο ίδιος. Πώς μας αποκαλύπτει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ότι ο ήλιος ανατέλει επί δικαίους και αδίκους και βρέχει πάλι επί αγαθούς και πονηρούς? Έτσι ακριβώς αμετάβλητος είναι και ο Θεός. Συνεχώς ευεργετεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως λόγω της πνευματικής του καταστάσεως, όταν έχει παγωμένη και κρύα καρδιά, τότε αισθάνεται και τον Θεό απόμακρο, τον αισθάνεται Θεό σκληρό και εν πολλής τιμωρό. Μέσα στην εμπειρία του όμως ο άνθρωπος νιώθει ότι ο Θεός είναι δυνατός, ενελέει, είναι ισχυρός, μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι παντοδύναμος, αλλά πάντοτε αυτή η παντοδυναμία του περιορίζεται από το έλεος του, από την ευεργεσία του. Θέλει να κάνει κάτι ο Θεός το θαυμαστό, το παντοδύναμο, το ξακουστό σε όλους, αλλά κοιτάει αν αυτό ευεργετεί και αν σώζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό είπαμε ότι η φράση αυτή έχει μία φαινομενική παραδοξότητα. Το ίδιο όμως συμβαίνει πάλι και με την επόμενη. Ο Θεός είναι μοναδικός γιατί είναι αγαθός εν ισχύει. Είναι καλοκάγαθος μέσα όμως στην τρομακτική παντοδυναμία του. Θα λέγαμε ότι η φράση αυτή συμπληρώνει την προηγούμενη. Ένας Θεός δυνατός αλλά με φιλανθρωπία είναι ο ίδιος Θεός που είναι αγαθός, καλός μέσα στην παντοδυναμία του αυτή. Πολλές φορές στο πνευματικό μας αγώνα αισθανόμαστε την καλοσύνη του Θεού. Όταν και η δική μας καρδιά έχει θελχθεί από τον πόθο του αληθινού Θεού, όταν τον νιώθουμε κοντά μας, όταν νιώθουμε την υπεραγία Θεοτόκο να μας συντρέχει, όταν νιώθουμε τους Αγίους ότι ακούνε και εκείνοι τις δικές μας προσευχές, τότε αισθανόμαστε την μεγάλη αγάπη του Θεού, την αγαθότητά Του, και γι' αυτό Τον αποκαλούμε αγαθό. Δεν ξεχνάμε ποτέ όμως ότι αυτή Του η αγάπη πάλι συμπληρώνεται, πάλι περιορίζεται από την παντοδυναμία Του, από το γεγονός ότι ο Θεός αυτός μπορεί να είναι αγαθός, αλλά μπορεί ταυτοχρόνως να κάνει τα πάντα, δηλαδή να πατάσει και το κακό, την αδικία, το μίσος, την αχαριστία. Νιώθουμε στο πνευματικό μας αγώνα ότι οτιδήποτε καλό επιβραβεύεται και οτιδήποτε κακό έρχεται η ώρα που πληρώνεται το τίμημά του. Δυνατός λοιπόν ο Θεός ενελέει και αγαθός ενισχύει. Δύο φαινομενικές παραδοξότητες που η μία συμπληρώνει την άλλη. Γι' αυτό αυτός ο Θεός είναι μοναδικός, γιατί μόνο σε αυτόν οι φαινομενικές αντιφάσεις στα μάτια των ανθρώπων γίνονται το ωραιότερο πλέγμα των ιδιοτήτων του Θεού. Ένα πλέγμα που δεν τον δυσκολεύει στο να ενεργήσει, αλλά ένα πλέγμα το οποίο φανερώνει την σοφία του Θεού και την πολυπλοκότητά του. Αυτός ο Θεός λοιπόν ο μοναδικός είναι μοναδικός επίσης εις το βοηθήν και παρακαλήν και σώζην πάντας τους ελπίζοντας εις το όνομα του Άγιον. Αυτός ο Θεός συντρέχει, βοηθεί, ακούει δηλαδή την βοή, την προσευχή των ανθρώπων και θέει και τρέχει. Από αυτά τα δύο συστατικά προέρχεται το ρήμα βοηθώ και το ουσιαστικό βοήθεια ή το βοηθός. Βοή και θέω. Τρέχω να σώσω κάποιον επειδή ακούω την κραυγή του. Ο Θεός είναι ο πρώτος που τρέχει να σώσει τον άνθρωπο όταν προσεύχεται, όταν κραυγάζει προς εκείνον. Και δεν τρέχει απλώς, αλλά τον συναντά και τον παρακαλεί, δηλαδή τον παρηγορεί. Λέγει έναν καλό λόγο, κάνει μία πράξη για να ανακουφίσει τον πόνο του και σώζει πάντα στους ελπίζοντας εις το όνομά σου το Άγιον και σώζει τους ανθρώπους, όλους εκείνους που ελπίζουν στο Άγιον όνομα του Θεού. Το ρήμα σώζω σημαίνει διατηρώ κάποιον σώο και αυλαβή, σε ολοκληρία. Ο Θεός είναι εκείνος που σώζει τον άνθρωπο ψυχή και σώματι. Δεν διασώζει μόνο την ψυχή και αφήνει το σώμα να λιώσει, να αποσυντεθεί και να χαθεί στο μηδέν, αλλά είναι εκείνος που διατηρεί την ψυχή και αναπλάθει στην δευτέρα παρουσία το σώμα ισχυρότερο, δυνατότερο, άφθαρτο, ικανό να εισέλθει στην αιωνιότητα, χωρίς κόπο, χωρίς πόνο, χωρίς γυρατιά, χωρίς πείνα και δίψα. Και όλα αυτά τα προσφέρει ο Θεός απλόχερα σε όλους τους ανθρώπους και μάλιστα σε εκείνους που ελπίζουν στο όνομα το Άγιον του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει πολλές φορές στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι όσα τυχόν ζητήσετε από τον Θεό Πατέρα στο όνομά μου θα σας γίνουν επειδή πιστεύετε σε μένα και επειδή με αγαπάτε. Έτσι λοιπόν από την αγάπη μας προς εκείνον και την πίστη μας προς το Άγιον πρόσωπό του επικαλούμεθα το Άγιον όνομα του Θεού που βεβαίως αποκαλύπτει την τριαδικότητά του. Είναι ένα όνομα γιατί είναι ένας Θεός, αλλά μνημονεύονται τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός μας το φανέρωσε και αυτό όταν αναστημένος ενώπιον των μαθητών του είπε να βαφτίζουν όλα τα έθνη εις το όνομα, το ένα όνομα δηλαδή του Θεού, ένα όνομα έχει ο Θεός γιατί ένας είναι. Ποιο είναι αυτό το ένα όνομα? Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ένα και μοναδικό και θαυμαστό όνομα του ενός Θεού που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό καταλήγει η ευχή για άλλη μια φορά σε δοξολογική κατακλίδα, ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Γιατί σε σένα τον μοναδικό και αληθινό Θεό ανήκει κάθε δόξα και τιμητική λατρεία και προσκύνηση, σε σένα που είσαι ο Θεός Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Πότε η Εκκλησία προσεύχεται συνεχώς μέχρι συντελείας των αιώνων. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή τώρα που στεκόμαστε ενώπιον του θρόνου του Θεού και τελούμε τον εσπερινό, την ακολουθία του εσπερινού ή οποιαδήποτε άλλη ακολουθία, και πάντοτε όσο υπάρχει ανθρωπότητα μέχρι να συντελεστούν οι αιώνες. Δηλαδή μέχρι ο χρόνος να φτάσει στο έσχατο εκείνο σημείο όπου θα καταργηθεί τελείως. Και ο χρόνος, η αιωνιότητα, θα δώσει τη θέση της στην μακαριότητα. Σε εκείνη την κατάσταση όπου ο χρόνος πλέον δεν θα υπάρχει, δεν θα χρειάζεται πρωί, μεσημέρι και βράδυ, νύχτα και ημέρα, δεν θα χρειάζονται οι μήνες, δεν θα χρειάζονται οι εβδομάδες, δεν θα χρειάζονται τα έτη ή να ευχόμαστε καλό και ευτυχισμένο το νέο έτος. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα χρειάζονται, γιατί ο χρόνος θα έχει χάσει το νόημά του. Θα έχει μπει μέσα στην μακαριότητα του Θεού. Ή καλύτερα, η μακαριότητα του Θεού, η Θεία Χάρις δηλαδή, θα έχει κατακλείσει τα πάντα. Το χώρο, το χρόνο, τους ανθρώπους, την κτήση ολάκερη.

0: αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση εμβαθύναμε στον θεολογικό πλούτο που μας φανερώνουν οι ευχές που λέγονται κατά την διάρκεια της ακολουθίας του Εσπερινού. Μόλις διεξήλθαμε την πρώτη ευχή, η οποία μας ομίλησε για την αγαθότητα του Θεού και για την δυνατότητα που δίνει στον άνθρωπο προκειμένου να τον παρακαλέσει, δηλαδή να τον παραγορήσει και να τον σώσει, δηλαδή ολόκληρο ως ψυχοσωματική οντότητα να τον οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών και στην Θεία Μακαριότητα. Οι ευχές αυτές που είπαμε ότι αποτελούνται από τρία μέρη, πρώτα από την επίκληση προς τον Θεό, δεύτερο μέρος το αίτημα προς τον Πανάγιο Θεό και τρίτον η δοξολογική κατακλίδα, δηλαδή η αναφορά του Αγίου Τριαδικού Ονόματος, του ονόματος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε πως διαπλέκουν και διαρθρώνουν αυτήν την πολύ όμορφη ευχή. Η πρώτη αυτή λοιπόν ευχή της ακολουθίας του Εσπερινού που μας οδηγεί σε μια νέα ημέρα, εκκλησιαστική ημέρα που αρχίζει με αυτήν την όμορφη ακολουθία, μας υπενθυμίζει τα ευεργετήματα του Θεού προς τον άνθρωπο, κυρίως τα προσωπικά ευεργετήματα, όσα δηλαδή νιώθει ο καθένας και η καθεμιά ως χριστιανός μέσα στην Εκκλησία, επειδή βρίσκεται σε πνευματικό αγώνα και έχει ζωντανή πίστη προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η ευχή δεν αναφέρθηκε σε μεγάλα ευεργετήματα και ευεργεσίες του Θεού που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη ή κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης. Μας ομίλησε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος πάντοτε ακούει την προσευχή των παιδιών Του. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος εισέρχεται για να εφράνει τις καρδιές των πονεμένων παιδιών Του. Ο Θεός είναι μόνος και μοναδικός, γιατί είναι πρώτον μόνος ο οποίος συντρέχει και παρακαλεί και σώζει τον άνθρωπο, και κατά δεύτερον επειδή η μοναδικότητά του αυτή οφείλεται σε αυτό το μεγάλο πλέγμα των ιδιωτήτων του, σε αυτό το μεγάλο πλέγμα το οποίο περιβάλλει την Θεία Ουσία, αυτό το πλέγμα των θείων ενεργειών και δυνάμεων που κατέρχονται από την Θεότητα σε εμάς και μας αποκαλύπτουν ο Θεός ότι μπορεί να φαίνεται παντοδύναμος αλλά είναι και φιλάνθρωπος, μπορεί να είναι αγαθός και καλός αλλά ταυτοχρόνως είναι και ισχυρός και κρατεός όταν αποφασίζει να πατάξει το κακό και την αδικία. Πράγματα που μπορεί να φαίνονται στα μάτια των ανθρώπων ως παραδοξότητες ή αντιφάσεις, όμως στον Θεό αποτελούν ένα εξαιρετικό, ένα υπέροχο πλέγμα ιδιωτήτων και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του αληθινού και μοναδικού τριαδικού Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση ευχόμαστε ο Άγιος Τριαδικός Θεός να σκέπει και να χαριτώνει όλους μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Μου Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Μαζωμός. Λαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Ώρα Ελλάδος 2.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιαπωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο Άγιος Μιχαήλ ο Αθηναίος, ο Κυπουρός. Εις τους νεομάρτυρες του Χριστού που μαρτύρησαν στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας συναριθμείται και ένας γενναίος 18χρονος Αθηναίος, ο Άγιος Μιχαήλ Μπακνανάς, ο Κυπουρός, γνωστός στην εποχή του και ως ψάλτης με την θαυμάσια φωνή. Τόπος γέννησής του είναι η Αθήνα. Η φτωχή οικογένειά του ζει κάτω από την Ακρόπολη, στην αρχαία αγορά, προς την πλευρά των Αγίων Αποστόλων, κοντά στο Θυσίο. Χρόνος γεννήσεώς του είναι το έτος 1753. Από τους ευσεβείς γονείς του γαλουχείται με την πίστη στο Χριστό και αγάπη στην Εκκλησία και την πατρίδα. Γύρω του είναι αρκετοί ναοί και οι ψαλμωδίες τους τον προσελκύουν από τα νηπιακά του χρόνια. Η φτώχεια της οικογένειάς του δεν του επιτρέπει να μάθει γράμματα. Επιγραμματικά αναφέρεται αυτό και στον συναξαριστή. Έμεινε δε και αγράμματος για την πολλήν πτωχίαν των γονέων του. Αυτός όμως μαθαίνει κοντά εις τους ιεροψάλτες αρκετά πράγματα. Μαθαίνει ύμνους, τροπάρια και ψαλμούς και διακρίνεται εις αυτά. Οι ανάγκες της ζωής τον αναγκάζουν να μπει από νωρίς στη βιοπάλη. Βοηθάει στην αρχή τον πατέρα του Αντώνη, που είναι κυπουρός. Έπειτα, καθώς βλέπει τον πατέρα του αδύνατο και ασθενικό, παίρνει τη δουλειά στα χέρια του. Γίνεται πλέον ο ίδιος κυπουρός και αρχίζει να εργάζεται σκληρά. Σκαλίζει, σκάβει και περιποιείται κήπους, περιβόλια, αμπέλια και κτήματα νοικοκυρέων. Πηγαίνει στα μαντριά, γεμίζει κοφίνια με κοπριά, τα φορτώνει στο γάιδαρό του και τα πηγαίνει στα χωράφια που έχει αναλάβει τη φροντίδα τους. Δουλεύει πότε εδώ και πότε εκεί, σε χτήματα κοντινά και απόμακρα. Αλωνίζει όλη την Αττική. Πηγαίνει όπου τον καλεί η δουλειά για να βγάλει τον επιούσιο, να συντηρήσει τον εαυτό του και τους γονείς του. Αρκετές φορές φτάνει στο Μενίδη, στην Ελευσίνα, κοντά στην Πάρνηθα, αλλά και στην Πεντέλη. Οι Αθηναίοι που ενισχύουν τους αντάρτες κατά της τουρκικής τυραννίας, τους αντάρτες που λιμεριάζουν στα βουνά της Αττικής, εμπιστεύονται στον νεαρό κυπουρό την αλληλογραφία τους και τις ενισχύσεις τους. Κανένας δεν υποπτεύεται τίποτα γι' αυτόν. Μερικές φορές η πολύωρη εργασία και οι μακρινές διαδρομές κουράζουν υπερβολικά τον νεαρό Μιχάλη και είναι δύσκολο να επιστρέψει στο σπίτι του. Ξενυχτάει τότε σε ερημιές, μαντριά ή εξοκλήσια. Προτιμάει τα εξοκλήσια, όπου η ευωδιά τους και το μελιχρό φως των καντιλιών του προκαλούν κατάνοιξη και ιερό δέος. Τις Κυριακές και τις γιορτές ο Μιχάλης τις αφιερώνει στον Θεό. Πηγαίνει στην εκκλησία και σιγοψέλνει κοντά στους ψαλτάδες που τον ενθαρρύνουν και ο ναός πλημμυρίζει από τους θεσπέσιους βυζαντινούς χρωματισμούς της μελωδικής του φωνής. Οι Αθηναίοι ενορίτες απολαμβάνουν τότε μια ψαλτική πανδεσία. Ο νεαρός Μιχάλης, ο γιος του Αντώνη Μπακνανά, είναι ένα ενάρετο παιδί που όλοι αγαπούνε και θαυμάζουνε. Είναι άριστος κυπουρός, άριστος ψάλτης, σοβαρός και έμπιστος. Πολλοί εμπιστεύονται την τιμιότητά του και του δίνουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να κάνει αγορές για λογαριασμό τους. Γίνεται ο παραγγελιοδόχος τους. Ανησυχεί συχνά από τις τουρκικές βιοπραγίες που γίνονται σε βάρος Αθηναίων, από τις αδικίες και τις αυθαιρεσίες τους. Καταφεύγει τότε στα κοντινά μοναστήρια, όπως της Κεσαριανής, και ρωτάει τους Άγιους Γέροντας πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Οι καλόγεροι του συνιστούν προσευχή, του συνιστούν με τα λόγια του Πατροκοσμά να μείνει σταθερός στην πίστη, ό,τι και αν του συμβεί.
Το κορμί σας ας το κάψουν, ας το τηγανίσουν. Τα πράγματά σας ας τα πάρουν. Μη σας μέλει, δώστε τα. Δεν είναι η δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορούν να σας τα πάρουν, εκτός κι αν τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο, να τα φυλάτετε, να μην τα χάσετε. Είναι καλοκαίρι, Ιούνιος του 1771. Ο νεαρός Μιχαήλ, μετά την ολοήμερη κοπιαστική εργασία του και αφού έχει χύσει άφθονο υδρότα, αυτός και το ζωντανό του, επιστρέφει στο σπίτι του. Έχει όμως καθυστερήσει λίγο και έχουν πέσει τα πρώτα σκοτάδια της νύχτας. Λίγο έξω από την Αθήνα του καιρού εκείνου, έξω από την πόλη, κάπου στο σημερινό εθνικό κήπο, σταματάει ο νεαρός Αθηναίος να πιει νερό, να δροσιστεί στην πηγή που υπήρχε τότε εκεί και να ποτίσει τον γάιδαρό του. Εδώ όμως τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Οι Τούρκοι του έχουν στήσει ενέδρα. Τον ξαφνιάζουν και τον ακινητοποιούν. Κάνουν έρευνα στα κοφίνια, στο σαμάρι του γαϊδουριού. Ψάχνουν και τον ίδιο παντού και τον ρωτούν επίμονα. «Πες μας πού ήσουν, ποιους συνάντησες, τι μηνύματα μετέφερες, πού κρύβονται οι αντάρτες, οι εχθροί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». Ο νεαρός Μιχαήλ τους λέει κοφτά πως δεν ξέρει τι σημαίνουν οι ερωτήσεις τους. «Εγώ είμαι κυπουρός, φροντίζω περιβόλια και κουβαλάω κοπριά. Κοιτάξτε τα σύνεργά μου. Ψάξτε όπου νομίζετε. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά που λέτε». Οι Τούρκοι ψάχνουν, αλλά δεν βρίσκουν κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η αυθαιρεσία είναι σε ημερησία διάταξη. Είναι εύκολο για αυτούς να κατασκευάζουν ενόχους. Την ζωή του Ρωμιού την λογαριάζουν όσο ένα καλαμπόκι. Τελικά ανακοινώνουν στον νεαρό Αθηναίο ότι τον θεωρούν ένοχο και ότι είναι κρατούμενός τους. Αισθάνεται τότε εκείνος μια πνιγυρή αγωνία. Νιώθει τα σκηνοθετημένα δίχτυα της τυραννίας να γίνονται βάρος στο λαιμό του. Ξέρει καλά το γενναίο Ελληνόπουλο ότι ο νέος φρούραρχος της Αθήνας, ο Μεχμέτ Πασάς, αν και ονομάζεται Καλοπασάς, είναι βάναυσος, φίδι φαρμακερό και αποφασίζει καταδίκες έστω κι αν στηρίζονται σε κραυγαλαίες συκοφαντίες. Το κακό μαντάτο της συλλήψεώς του το μαθαίνει γρήγορα όλη η Αθήνα. Κρυφοκουβεντιάζουν γι' αυτό παντού και φοβούνται το χειρότερο. Πολλοί Αθηναίοι μιλάνε για λύτρα, να βρούνε χρήματα να εξαγοράσουν τον κρατούμενο. Γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν μπορεί να συγκεντρωθεί το αναγκαίο ποσό. Στο μεταξύ το παλικάρι φυλακίζεται και ανακρίνεται. Ανακρίνεται και πιέζεται να ομολογήσει ότι είναι ταχυδρόμος, συνεργάτης των ανταρτών που πολεμούν την τουρκική εξουσία. Είχαν εκδηλωθεί τον καιρό εκείνο δυναμικές εστίες αντιστάσεως στα βουνά της Αττικής, γεγονός που ενοχλούσε τους Τούρκους δυνάστες. Καθώς βλέπουν ότι αυτός δεν ομολογεί και αρνείται κάθε ενοχή, κάνουν τη φυλακή του τόπο μαρτυρίου. Οι φρουροί του δεσμοτηρίου γυμνώνουν το σώμα του και αρχίζουν να τον μαστιγώνουν. Ανοίγουν οι σάρκες του και τρέχει το αγνό αίμα του μάρτυρα. Η πείνα, η δίψα, η αγωνία, η απομόνωση και ο πόνος των πληγών τον τσακίζουν ημέρα με την ημέρα. Αδυνατίζει φοβερά. Γίνεται η σκιά του εαυτού του. Μόνη του παρηγοριά είναι η προσευχή. Σε αυτήν τη δύσκολη και τραγική ώρα πλησιάζουν τον κρατούμενό τους οι Τούρκοι και του προτείνουν να αλλαξοπιστήσει, να γίνει μωαμεθανός. Έτσι μόνο, του λένε, μπορεί να σώσει το κεφάλι του. Ο νεαρός μάρτυρας σκέφτεται τότε όσα είχε ακούσει από τους καλογύρους σχετικά με τον Χριστό και την ψυχή και τους λέει: «Εγώ δεν προδίδω την πίστη μου, δεν αρνούμε τον Χριστό μου. Άπιστος δεν γίνομαι καθώς με συμβουλεύετε». Έτσι τα σχέδια των Μεμέτιδων αποτυγχάνουν. Η οργή τους όμως μεγαλώνει.
τελικά αποφασίζουν την θανατική καταδίκη του νεομάρτυρα με αποκεφαλισμό. Στο μεταξύ όμως οι Τούρκοι, φιλικά δήθεν, τον πιέζουν ψυχολογικά να γίνει μουσουλμάνος, να σώσει την ζωή του, γιατί είναι κρίμα να πεθάνει τόσο νέος. «Δεν χάθηκε ακόμα η ευκαιρία να ζήσεις», του ψιθυρίζουν. Τότε επισκέπτεται τον μελοθάνατο Μιχαήλ ένας ευσεβής χριστιανός, Γεωργάκης ονομαζόμενος, γνωστός φίλος του, όριμος στην ηλικία, να τον συμβουλέψει να κρατήσει σταθερή την πίστη του. Καθώς κουβεντιάζει όμως μαζί του, ενθουσιάζεται, γιατί βλέπει πως έχει μπροστά του ένα γενναίο παλικάρι του Χριστού. Φεύγει σε λίγο από τον μπουντρούμι του μάρτυρα ο Γεωργάκης, συγκινημένος, αλλά και υπερήφανος. Ο φίλος του ο Μιχαλιός, όπως τον αποκαλούσε, ομολογούσε τον Χριστό ανένδοτα. Στις 8 Ιουλίου του 1771, βραδινές ώρες, κυκλοφόρησε η είδηση ότι την επομένη θα αποκεφαλιστεί ο νεομάρτυρας Μιχαήλ Μπακνανάς. Η είδηση προκαλεί θλίψη και βουβαμάρα. Οι πιστοί τρέχουν στους ναούς και παρακαλούν τον Θεό να στηρίξει τον γενναίο στρατιώτη του. Την άλλη μέρα, 9 Ιουλίου, βγάζουν τον νεομάρτυρα από την φυλακή δεμένο και τον οδηγούν στο τέλος της μικράς επίγειας ζωής του. Οι Αθηναίοι με τα μάτια δακρυσμένα βγαίνουν στους δρόμους να θαυμάσουν το παλικάρι τους, να το αποχαιρετήσουν. Σε λίγο, φρουρούμενος οδηγείται στον τόπο του μαρτυρίου του. Προχωρεί με θάρρος. Αποχαιρετάει πάνω στο άνθος της νεότητός του Αθηναίους και Αθηναίες, ζητώντας του συγχώρεση. Είναι ξυπόλυτος, κουρασμένος, εξαντλημένος.

Δήμιος χτυπάει πλαγιαστά στον τράχυλο το ξύφος του για να προκαλέσει ταραχή και λιποψυχία στον μάρτυρα. Ο Μιχαήλ ο Αθηναίος, ο γνωστός κυπουρός και ψάλτης, καταλαβαίνει το διαβολικό τέχνασμα του Δημίου και φωνάζει «Χτύπα μωρέ για την πίστη!» Τότε αυτός σηκώνει αιμοβόρα την κοφτερή χατζάρα του και κόβει το κεφάλι του γενναίου στρατιώτου του Χριστού. Το αγνό του αίμα ποτίζει το χώμα της Αττικής και στεριώνει την πίστη πολλών ολιγόπιστων και αδυνάτων ψυχών. Τη νύχτα οι Αθηναίοι πήγανε με πολλές προφυλάξεις, πήρανε το λείψανο του Αγίου και ψάλανε κρυφά την νεκρόσιμη ακολουθία του. Έπειτα τον ενταφίασαν με ιεροπρεπή συγκίνηση. Όλα έγιναν κρυφά, γιατί ο νεομάρτυρας είχε χαρακτηριστεί ληστής από τους τυράννους και απαγορευόταν και η ταφή του. Έγκυροι ερευνητές θεωρούν ως τον τόπο του μαρτυρίου του νεομάρτυρα Αγίου Μιχαήλ του Αθηναίου τον χώρο στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Αυτό υποστηρίζει και ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στο βιβλίο του «Νεομάρτυρες». Ο μάρτυρας αυτός του Χριστού φαίνεται ότι ανακηρύχθηκε γρήγορα Άγιος. Γράφοντας γι' αυτόν στο νέο μαρτυρολόγιο που έγραψε το 1802 ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σημειώνει «Εμαρτύρησεν εν Αθήνες ο Άγιος Μιχαήλ ο Κυπουρός». Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τον μάρτυρα αυτών της πίστεως και της πατρίδος ως Άγιον Μιχαήλ Κυπουρών ή Άγιον Μιχαήλ των Νέων στις 30 Ιουνίου ή στις 9 Ιουλίου. Η πόλη των Αθηναίων, γενέτειρα του Αγίου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 1936 έδωσε το όνομά του τιμή Σένεκεν σε ένα δρόμο στον συνοικισμό Νέος Κόσμος, Δουρ

οικονομία των Αγίων Πατέρων. Στο ησυχαστικό σπήλαιο των Αγίων Πατέρων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους στη Μικρή Αγιάνα, κατά την ετήσια μνήμη της εορτής τους, 9 Ιουλίου, το έτος 1958, ο πατήρ Γεράσιμος με τη συνοδεία του κανόνισαν και αγόρασαν ψάρια για 30-40 άτομα. Στην πανηγυρική αυτή αγρυπνία των Αγίων Πατέρων, επειδή είναι μετά από την πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου της Μεγίστης Λαύρας, 5 Ιουλίου, παραβρέθηκαν και συλλειτούργησαν δύο αρχιερείς, ο Κοζάνης Κωνσταντίνος και ο Ξάνθης Αντώνιος, οι οποίοι έφεραν μαζί τους πολλούς προσκυνητές και πανηγυριστές, λαϊκούς και μοναχούς, τόσους που υπερεύησαν τα 100 άτομα. Στο σπήλαιο αυτό μάγειρα είχαν τον γέροντα Δαμασκηνό των Δανιηλαίων, ο οποίος βλέποντας την αθρώα προσέλευση των προσκυνητών βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και δεν ήξερε με ποιο τρόπο να οικονομήσει την κατάσταση. Πήγε λοιπόν να βρει τον πατέρα Γεράσιμο για να συζητήσουν το θέμα. Εκείνος, γεμάτος αγωνία και ανησυχία, είπε: «Γέροντα Δαμασκηνέ, οι πανηγυριστές μας, όπως βλέπεις, υπερβαίνουν τους 100 και τα ψάρια είναι το πολύ για 40 άτομα. Τι θα κάνουμε για τους υπολείπους? Έχουμε και δύο αρχιερείς και θα ντροπιαστούμε. Τι θα γίνει, γέροντα?» Ο γέροντα Δαμασκηνός, άνθρωπος με μεγάλη πίστη και πεποίθηση στον Θεό και τους εορταζομένους Αγίους, είπε στο γέροντα Γεράσιμο με όλη την απλότητα που τον χαρακτήριζε: «Πάτερ Γεράσιμε, έχε πίστη στο Θεό, στην Παναγία Μητέρα μας και στους Αγίους που εορτάζουμε, και αυτοί θα οικονομήσουν τα πράγματα. Εμείς δεν

προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτε. Λέγοντας αυτά, πήρε το κανδύλι που κρεμόταν μπροστά στην εικόνα των Αγίων Διονυσίου και Μητροφάνους και το άδειασε όλο μέσα στον ταβά, μεγάλο ταψί, που έβραζαν τα ψάρια. Αυτά έγιναν την ώρα της αγρυπνίας και το πρωί έπρεπε να παρατεθεί κοινή τράπεζα σε όσους αγρύπνησαν και όσους άλλους στο μεταξύ θα έρχονταν. Όταν ήρθε η ώρα να μοιράσουν σε μερίδες τα ψάρια, ο γέροδα μας κοινός, λέγοντας ακατάπαυστα την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς», άρχισε να αδειάζει το ταψί και να δίνει τις μερίδες στους διακονητές. Έδινε συνέχεια τις μερίδες, οι οποίες πέρασαν τις 40, 50, 80, 100 και ο Νταβάς δεν εννοούσε να αδειάσει, τόσο που έφτασαν να φάνε περισσότεροι από 100 άνθρωποι μεσημέρι και βράδυ και στο τέλος τους έμειναν και ψάρια για την άλλη μέρα. Όσοι ήξεραν την πραγματικότητα, βλέποντας ότι τα ψάρια όχι μόνο έφτασαν αλλά και περίσσεψαν για την άλλη μέρα, έκαναν ιδιαίτερη δοξολογία στον Θεό και ευχαριστία στους Αγίους για το εξαίσιο αυτό θαύμα. Έτσι πληρώθηκε το ευαγγελικό ρητό που λέει: «Είδε ο Πατήρ ημών ο ουράνιος ον χρίαν έχετε και προτού ετήστε δίδωσιν ημίν». Ματθαίου σίγμα ταφ 33.

0: φόβος Θεού, Αγίου Εφραίμ του Σύρου.
1: Των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπός.
0: Να φοβάσαι τον Κύριο και θα βρεις χάρη, διότι ο φόβος του Κυρίου γεννά τρόπους και συνήθειες που με τη βοήθειά τους συγκροτούνται οι αρετές, ενώ η έλλειψη του φόβου έχει ως επακόλουθο την πικρή ζηλοτυπία και τη διάθεση για φιλονικία και τα παρόμοια με αυτά. Ο φόβος Κυρίου είναι πηγή ζωής. Ο φόβος του Κυρίου είναι ο χείρωμα της ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου τοποθετεί το νου στην ουερά του κατάσταση. Ο φόβος του Κυρίου είναι φυλακτήριο της ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου θα δώσει χάρη σε εκείνον που φοβάται τον Κύριο σε κάθε συναναστροφή του. Ο φόβος του Κυρίου είναι κυβερνήτης της ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου φωτίζει την ψυχή. Ο φόβος του Κυρίου λιώνει την πονηρία. Ο φόβος του Κυρίου ελαττώνει τα πάθη. Ο φόβος του Κυρίου αυξάνει την αγάπη. Ο φόβος του Κυρίου ξηραίνει κάθε κακή επιθυμία. Ο φόβος του Κυρίου κόβει τη φιλιδονία. Ο φόβος του Κυρίου είναι εκπαιδευτήριο της ψυχής και ευαγγελίζεται σε αυτήν καλές ελπίδες. Ο φόβος του Κυρίου δίνει ως βραβείο την ειρήνη. Ο φόβος του Κυρίου θα γεμίσει την ψυχή από άγιο πνευματικό περιεχόμενο και θα χορηγήσει σε αυτήν το σκύπτρο της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων μεγαλύτερος από εκείνον που φοβάται τον Κύριο. Εκείνος που φοβάται τον Κύριο ομοιάζει με φως που οδηγεί πολλούς στο δρόμο της σωτηρίας. Εκείνος που φοβάται τον Κύριο ομοιάζει με πόλη που είναι οχυρωμένη με τείχη και βρίσκεται πάνω σε βουνό, και από την παρουσία του θα τρομάξουν οι πονηροί δαίμονες. Η ψυχή που φοβάται τον Κύριο είναι μακαριστή, διότι βλέπει εμπρός της διαρκώς τον δίκαιο κριτή. Αν φοβάσαι τον Κύριο, φύλαξε τις εντολές του και δεν θα ντροπιαστείς. Είναι γραμμένο, η καρδιά του σοφού θα δέχεται εντολές. Δίνε αφορμή στον σοφό και θα γίνει σοφότερος. Δίδασκε τον δίκαιο και θα γίνει ακόμη πιο πρόθυμος να δέχεται διδασκαλία. Ο Υιός που έχει ανατροφή θα είναι σοφός και θα χρησιμοποιήσει τον ανόητο ως υπηρέτη. Οι οκνηροί απογυμνώνονται από τα πλούτη, ενώ οι δραστήριοι στηρίζονται στα πλούτη που αποκτούν. Ο σοφός, επειδή φοβήθηκε, απέφυγε το κακό, ενώ ο ανόητος, επειδή έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, ανακατώνεται με τους ανόμους. Ο οξύθυμος ενεργεί με απερισκεψία, ενώ ο συνετός άνδρας ανέχεται πολλά με καρτερία. Τίμα τον Κύριο και οι δρόμοι της ζωής σου θα ευωδοθούν. Τίμα ιερέα και γέρο άνθρωπο, για να έρθει επάνω σου η ευλογία του στόματός τους. Τίμα τους γέροντες, επειδή εργάστηκαν πολύ για τον Χριστό, ως δούλοι του. Αδελφέ, αν αγαπήσεις την ησυχία, θα διανύσεις το πέλαγος της ζωής σου με γαλήνη.

0: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνοκλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτεριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός.

να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Ώρα Ελλάδος 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εστιατόριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
8: Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνομεν ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτομεν. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε, αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωσης. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνεις και δικαιώθηκε. Να κάνετε δε πάντοτε ταπεινούς λογισμούς μέσα σας. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε στα πόδια του να προσπέσω. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι όταν πάτε να διαβάσετε το ψαλτήρι ή τον κανόνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχετε την αίσθηση ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και να πάτε με πολύ ευλάβεια και να βάζετε με επίγνωση μετάνοια έχοντας υπόψη σας ότι δεν είστε άξιοι να ζείτε μεταξύ των αγγέλων αυτών. Ποτέ δεν σας πειράζει ο πειρασμός όταν ταπεινώνεστε. Και μην πείτε ποτέ, τώρα εσύ θα με διδάξεις. Αν το πείτε αυτό, ήδη αρχίσατε κακό δρόμο. Ο καλόγερος αρχίζει με την υπακοή και αυτή οδηγεί στην ταπείνωση. Είπε ο Αββάς Αντώνιος, «Είδον πάσας τας παγίδας του εχθρού υπλωμένας επί της γης και στενάξας ύπον». Τι άρα παρέρχεται ταύτα και ήκουσα φωνής λεγούσις μη, η ταπεινοφροσύνη. Είδες παιδί μου, η ταπεινοφροσύνη. Μεγίστη των αρετών, χωρίς ταπείνωση δεν σώζεσαι. Οι Άγιοι ήταν όλοι ανεξαιρέτως ταπεινοί. Ξέρεις τι είναι Άγιος? Αυτός που δεν θέλει να προβάλλει τον εαυτό του ούτε και στις κότες. Αν δείτε άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, να ξέρετε ότι έχει ταπείνωση. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα? Υπερηφάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώνει και δεν τον χαριτώνει.

για τη σιωπή και το ανέκφραστον των συναισθημάτων. Τελείωσε το απόδειπνο. Άκρα σιωπή. Άκρα σιωπή. Αν θέλετε να κερδίσετε τον αγιασμό που πήρατε από την ακολουθία, από την εκκλησία, άκρα σιωπή. Αυτό λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ό,τι προσπαθεί τότε ο πειρασμός, αν δεν μπορεί όλο τον αγιασμό, τον οποίον πήρες από τη λειτουργία να τον αφαιρέσει, τουλάχιστον έστω και κάτι τι να σου αφαιρέσει, για να μην πάρεις ολόκληρο το μισθό. Αντί να πάρεις 100, να πάρεις 60 ή 30. Μέσα σου να βράζει η χαρά, αλλά να μην φαίνεται. Μέσα σου να βράζει η λύπη, η κόλαση, αλλά να μην το εξωτερικεύεις. Αυτό είναι ο καλόγυρος. Επίσης, εσύ να είσαι εκεί και εγώ εδώ και να προσευχόμεθα και να μην ακούει ο ένας τον άλλονε. Μπορεί να κατανήσεσαι εσύ και εγώ εδώ και ο ένας να μην παίρνει μυρωδιά τον άλλονε. Αυτό είναι κατά Θεόν. Άμα το εξωτερικεύεις, η υπερηφάνεια θα σε πιάσει ή θα το χάσεις. Μπορείς να κλαις δίχως να βγάζεις δάκρυα από τα μάτια. Μπορείς να κλαις και ο διπλανός να μην σε ακούει. Αλλά για να φτάσεις εκεί πέρα, πρέπει να έχεις εξασκηθεί. Να έχεις εξασκηθεί και στα δάκρυα, μάλλον στην ταπείνωση. Κατάνοιξη, παιδί μου, είναι να κάθεσαι εσύ εκεί και εγώ εδώ και να μου έρθουν δάκρυα στην προσευχή και εσύ να μην με καταλάβεις.

για τα πνευματικά αναγνώσματα. Στην ανάγνωση, την ώρα των ακολουθιών, μας είχε γυμνάσει πάρα πολύ έτσι ώστε να διαβάζουμε ευανάγνωστα και καθαρά. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέμε. Η πνευματική ανάγνωση για τον καλόγερο είναι σαν δεύτερη θεία μετάληψη. Έχει τόση δύναμη η ανάγνωση τρόπων τεινά, ώσαν να μεταλάβεις. Αυτό που λένε οι πατέρες, ότι ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ξέρουν γιατί το λένε. Γι' αυτό να διαβάζουμε και τα πατερικά βιβλία και τη Θεία Γραφή. Μα δεν αδειάζεις. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Όπου υπάρχει το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Φοβούνται οι δαίμονες. Πάντα διάβαζα το Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο ανάγνωσμα.

για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Όταν μιλούσε ο γέροντας, εκινήτωσε δύο βασικούς άξονες, την υπακοή και την προσευχή. Επίσης αναφερόταν και στα πνευματικά μας καθήκοντα. Συνήθιζε να λέει: «Να μην αφήνετε τα πνευματικά σας, γι' αυτό ήρθαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτόν τον Εσπερινό ήρθαμε, γι' αυτό το απόδειπνο. Άμα τα αφήνουμε, τι κάνουμε?» Διηγιόταν και πολλά περιστατικά. Είχε έναν τρόπο που τα έλεγε και δεν ήταν εύκολο να κορεστείς. Τα έλεγε με την ψυχή του, με μια ορμητικότητα, ήταν πολύ δυνατός. Στο θέμα των πνευματικών καθηκόντων μας ήταν πολύ αυστηρός, δεν ήθελε να τα παραμελούμε. Μας διηγιόταν για μεγάλες συνοδείες που είχαν αυτάρκεια αγαθών και επειδή αμέλησαν τα πνευματικά τους, στερήθηκαν και των άρτων των επιούσιων. Συχνά έλεγε: «Κάντε τα πνευματικά σας και μη φοβάστε τίποτα για τα άλλα. Κάντε τα πνευματικά σας και τα άλλα θα τα μεριμνήσει ο Θεός». Όσιος με συμβούλεψε: «Άκουσε παιδί μου να δεις. Θα πρέπει να ξεκουράζεσαι και να κοιμάσαι αρκετά. Αν δεν ξεκουράζεσαι, ούτε σωματικά θα νιώθεις καλά, θα αρρωστήσεις κιόλας, αλλά ούτε και διανοητικά. Δεν θα έχεις νυφαλιότητα να συμβουλεύσεις ή να πεις κάτι σωστό. Θα κάνεις λάθος, όπως σε μια δουλειά. Πριν από μέρες ρίχναμε μπετά. Όσο είμαστε ξεκούραστοι πήγαμε καλά. Μετά κουραστήκαμε, αλλά θέλαμε να τελειώσουμε. Είπαμε, λίγο έχουμε, ας συνεχίσουμε. Συνεχίσαμε, αλλά δεν έγινε καλή δουλειά. Έτσι και εσύ να ξεκουράζεσαι, να κοιμάσαι αρκετά, να κοιτάς την υγεία σου. Παλιά οι άνθρωποι άντεχαν. Τώρα πολλές φορές 6 ή 7 ώρες ύπνου δεν είναι επαρκής. Όλα να γίνονται με μέτρο. Μηδέν άγαν. Μέτρον άριστον. Παλιά αντέχαμε. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα με τα πόδια στον Άγιο Βασίλειο, στη Νέα Σκήτη και λειτουργούσα στον πατέρα Ιωσήφ. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά. Είναι αδύναμα. Να τα σακατέψουμε? Θέλουμε να κόψουμε κάτι βράχους. Κουραστήκαμε. Πήραμε ένα μικρό κομπρεσέρ. Θεός χωρέσει αυτόν που το ανακάλυψε». Ο γέροντας πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνίζεται μόνο με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη το κομποσκήνι και την ευχή. Χρειάζεται ποικιλία. «Δεν είναι μόνο το κομποσκήνι, πάτερ μου, είναι και άλλα πράγματα. Ήξερε ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί συνέχεια ένα πράγμα, θα κουραστεί. Όλα χρειάζονται. Και λίγη μελέτη, και ύμνη, και πνευματικές θεωρίες, και ξεκούραση, και προσευχή, και πολλών ειδών προσευχές. Γι' αυτό, παρόλο που στη συνοδεία του είχαν ησυχαστικό πρόγραμμα, έστειλε τα καλογέρια του στους Δανιηλαίους για να μάθουν μουσικά. Τα πνευματικά, πατέρες, είναι η φρουρά μας. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι τα πνευματικά που κάνουμε, έστω 5 μετάνοιες την ημέρα, 2 κομποσκινάκια, αυτά μας φρουρούν. Οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό σκύλο. Γυρίζει γύρω-γύρω στη μάνδρα και φωνάζει γαβ-γαβ. Ο λύκος ακούει το σκύλο, αλλά δεν τον φοβάται, διότι πάει επάνω και τον πνίγει το σκύλο. Ο λύκος είναι 10 φορές μεγαλύτερος και πιο δυνατός από το σκύλο. Ο σκύλος δεν έχει δύναμη να πολεμήσει το λύκο, αλλά γαβ-γαβ ειδοποιεί τον Τζοπάνη ότι ήρθε ο λύκος στα πρόβατα και πάει ο Τζοπάνης και σκοτώνει το λύκο. Αυτός ο σκύλος είναι τα πνευματικά μας. Αν αφήνουμε τα πνευματικά σήμερα, αν αφήσεις έστω ένα κομποσκήνι την άλλη μέρα, δεν βιάζεται ο πειρασμός, όχι. Δεν βιάζεται. Πάει αυτός με το ραχάτι του, θα αφήσεις 2 κομποσκήνια την επόμενη μέρα. Θα αφήσεις 3 κομποσκήνια την παράλληλη. Δεν θα σε ελέγξει ο λογισμός σου. Στο τέλος, έφυγες. Να προσέχουμε, παπά μου, τις αργίες και τα τυπικά. Πρώτα να κοιτάμε τα πνευματικά και μετά τα άλλα. Όσες φορές παραβήκαμε το τυπικό, δεν μας βγήκε σε καλό. Όταν χτίζαμε τα 2 κελιά, οι εργάτες επέμειναν να δουλέψουν και την Κυριακή. Με πίεσαν και ενέδωσα. Όμως τα κελιά δεν βγήκαν καλά. Έχουν υγρασία. Πήγα και εξομολογήθηκα. Αμάρτησα, παπά μου. Το ίδιο και με τα φρούτα ή φυτά, σίκα, καλαμπόκια κλπ. Όσα δουλέψαμε στις αργίες, τα άφαγαν οι ποντικοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού σου
είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν συμβουλεύεσαι, δεν ακούς, δεν διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες. Και έχεις την πεποίθηση ότι είσαι αλάθητος, γι' αυτό την παθαίνεις. Να συμβουλεύεσαι, να εξομολογείσαι, να προσεύχεσαι,

μία γλυκύτητα στη βία την οποία βάζεις. Αν δεν βάλεις βία, τα χρόνια θα μετράς και καμιά προκοπή δεν θα δεις. Η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε το σώμα με αδιάκριτον ταλαιπωρίαν και μετά να θέλουμε ιατρών. Όλα με διάκριση και υπακοή. Όσον είναι κανείς νέος να κάνει άσκηση. Όταν γεράσει, τότε αναμασά αυτά που κέρδισε από την άσκηση όταν ήταν νέος. Όταν το σώμα είναι γερό, τότε χρειάζεται αυστηρότης. Εάν πέσει το σώμα, τότε χρειάζεται συγκατάβασης. Αδιάκριτος αυστηρότης γέροντος προς υποτακτικών οδήγησε τούτον εις φυματίωσιν και ταχύν θάνατον. Εις τον Άγιον Δημήτριον κάνανε αδιάκριτο νηστεία. Ακόμη και το Πάσχα, αντί για κόκκινα αυγά, βάφανε πατάτες και τρούγανε. Σε λίγο χρονικό διάστημα, όλοι εξαφανίστησαν. Αχ, παιδί μου. Όλος ο αγώνας μας είναι να μην ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος. Αν ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος, πάει, τέλειωσε. Όλα τα θεωρείς ότι είναι ψέμα. Έλεγε ο γέροντας για την προσευχή. Όταν ήμουν λαϊκός, είχα φιλοξενηθεί για μία εβδομάδα στο ησυχαστήριο του Οσίου. Του ανέφερα ότι αισθάνομαι εσωτερικά ένα μεγάλο κενό. Ο Όσιος τότε με συμβούλευσε. Να λες περισσότερο την ευχή. Να επιμένεις στην ευχή. Και εγώ επέμενα και έβλεπα ότι ξεπερνιόταν αυτή η κενότητα που αισθανόμουν. Όταν έκανα μαζί με τον γέροντα την ακολουθία με κομποσκίνη, συνήθως έλεγε την ευχή σιωπηλά. Πολλές φορές όμως, την έλεγε και ψιθυριστά. Θέλεις να γίνεις ένας καλόγυρος πολύ καλός, μην αφήνεις την ευχή. Κατά το μέτρο σου και η ευχή σου.

παράλληλα με την εξάρτηση από το γέροντα, θα λέτε την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή είναι το πρώτο καθήκον κάθε μοναχού. Ας προσέξουν ιδιαίτερα οι νέοι, οι αρχάριοι και αυτοί που μένουν μόνοι τους και είναι εχμάλωτοι του θελήματός τους. Υπακοή στο γέροντα και ευχή. Με τρεις ευχές χάνεται ο διάβολος. Στην αρχή η ευχή σε κάνει να τους βλέπεις όλους καλούς. Σου μιλά όλη η κτήση και χαίρεσαι πολύ. Όσο πιο πολύ τη λες, είναι σαν να φυτεύεις μια ρίζα μέσα σου και σιγά σιγά θα βλαστήσει και θα γίνει δένδρο. Όταν θα βγαίνεις από το κελί σου να διαβάζεις έναν όρο, ένα σημάδι, θα λες «Από εδώ μέχρι εκεί θα λέω κάθε μέρα την ευχούλα. Από τα σκαλοπάτια μέχρι την εκκλησία θα λέω «Υπεραγία Θεωτό και σώσον με». Και έτσι θα γίνει και θα μείνει καλή συνήθεια. Στο διακόνημά σου πάλι να λες την ευχή. Το βράδυ να κάνεις και πνευματική μελέτη. Στην αρχή όταν θα τη λες θα αισθάνεσαι κόπωση στο μυαλό. Αλλά μετά θα σου έρθουν δάκρυα. Φροντίστε για τα δάκρυα. Αν δεν έχουμε δάκρυα δεν πάμε καλά, να το ξέρετε. Τα πρώτα που έρχονται καθαρίζουν. Και μετά ακολουθούν άλλα που είναι από αγάπη. Και τούτο να ξέρετε. Ότι τα δάκρυα γίνονται συνήθεια. Όπως στο πλυντήριο καθαρίζονται τα ρούχα, έτσι και τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή. Να μάθεις να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μεγάλο αυτό το δώρο στην Παναγία για την ψυχή σου. Μεγάλος θα υποχρεωθεί απέναντί σου και μεγάλην χάριν θα λάβεις από αυτήν. Η ιστορία αναφέρει ότι πολλούς που έλεγαν τους χαιρετισμούς της, με μεγάλα χαρίσματα τους αξίωσε. Έπεσες να κοιμηθείς? Λέγε την ευχούλα ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας ωσότου έρθει η ώρα να σε πάρει ο ύπνος. Ξύπνησες? Πάλι την ευχούλα ωσότου να έλθει η ώρα να πας στην εκκλησία που όλοι μαζί θα ψάλουμε. Τις άλλες ώρες, εδώ είναι η ακηδεία.

Αν είσαι βιαστής, θα βιάζεσαι να λες την ευχή. Λένε ότι η ομαδική προσευχή 6 έως 7 ώρες είναι. Τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Αν υποθέσουμε ότι άλλες τόσες ώρες είναι και ο ύπνος, τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να λέμε την ευχούλα και να μην αργολογάμε. Να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτοσυγκέντρωση. Με την ησυχία απλοποιείται ο νους. Δεν γνωρίζει κακία να πάει παραπέρα. Δεν γνωρίζει. Και όταν ακούσεις ένα λάθος, μα μπορεί να γίνει αυτό το λάθος, λες. Διότι απλοποιείται ο νους στην ησυχία.

0: σενάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το, όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.

Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

αντιμετώπιση του πόνου. Γέροντα, ποιον πόνο λέτε ανυπόφορο? Τον πόνο που κάνει να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια. Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε μετανοίας ούτε αγαλιάσεως. Πού υπάγονται, τι λέτε? Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα? Μαρτύριο είναι. Γέροντα, όταν έχω δυνατό πόνο, δυσκολεύομαι να πω δόξασαι ο Θεός. Γιατί δυσκολεύεσαι? Να σκέφτεσαι τι τράβηξε ο Χριστός. Ξύλο, ονειδισμούς, φραγγέλο, μασταύρωση. Και όλα τα υπέμεινε αναμάρτητο σόν για τη σωτηρία μας. Και εσύ, όταν πονάς, να λες: για την αγάπη σου, Χριστέ μου, θα υπομείνω. Γέροντα, τι χρειάζεται για να ξεπεράσεις τον πόνο? Παλικαριά, βία χρειάζεται. Και τον ανυπόφορο πόνο πώς τον αντιμετωπίζει κανείς? Αν είναι κοσμικός, με το τραγούδι. Αν είναι πνευματικός άνθρωπος, με την ψαλμωδία. Ο πατέρας μου μια φορά είχε πυρετό και πολύ πονοκέφαλο. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει και τρώει μια αλμυρή σαρδέλα, πίνει και ένα ποτήρι κρασί και άρχισε να τραγουδάει το «Ξύπνα καημένε μου ραγιά» και άλλα τραγούδια της κλεφτουριάς, και έγινε καλά. Έτσι κι εμείς να ψέλνουμε για να διασκεδάζεται ο πόνος. Κι εγώ μια μέρα κρύωσα και είχα ένα πονοκέφαλο που πήγαινε να σπάσει το κεφάλι μου. Άρχισα λοιπόν μια πολύ ωραία ψαλμωδία και μου έφυγε ο πονοκέφαλος. Πράγματι, η ψαλμωδία μαζί με την ευχή πολύ βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Απαλαίνει την ψυχή, τη γλυκαίνει, γιατί οι συνεχείς θλίψεις και οι πόνοι την καταβάλουν και της δημιουργούν ψήξη. Και χθες βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τον πόνο. Είπα πως αν δεν ξημερώσω και πεθάνω, τότε θα έχω μεγάλη μέρα. Στην άλλη ζωή δεν θα βραδιάζει ποτέ, ούτε θα ξημερώνει. Έπειτα πήρα ένα χάπι, έψαλα «Τας αλγιδώνας των Αγίων». Αυτό το χάπι διαρκεί όλη τη νύχτα. Έχουν τέτοιο χάπι εδώ οι γιατροί? Οι γέροντα λένε ότι τη νύχτα οι πόνοι δυναμώνουν. Ναι, βαραίνει τη νύχτα ο άνθρωπος. Ύστερα την ημέρα οι άρρωστοι, επειδή έχουν συντροφιά, συζητούν και λοιπά, ξεχνούν τον πόνο. Το βράδυ που είναι μόνοι τους, πάει ο νους τους στον πόνο και νομίζουν ότι πονούν περισσότερο. Στην αρρώστια πόνοι θα υπάρχουν, αλλά σκοπός είναι να γυρίζουμε το κουμπί σε άλλη συχνότητα, για να ξεχνιούνται. Γιατί αν δεν αντιμετωπίζεις σωστά τον πόνο, θα πονάς δύο φορές. Αν σκέφτεσαι τον πόνο, θα διπλασιάζεται ο πόνος. Ενώ με έναν καλό λογισμό, αν λόγου χάρη θυμάσαι αυτούς που πονούν πιο πολύ από σένα, ή αν ψάλεις λίγο, ο πόνος ξεχνιέται. Γέροντα, ο πόνος συνήθως σε προειδοποιεί ότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό. Στη συνέχεια, πόση προσοχή πρέπει να του δίνεις? Πρέπει να δοκιμάζει κανείς την αντοχή του και ανάλογα να προσέχει. Ιδίως όταν περάσει η ηλικία, χρειάζεται προσοχή, γιατί ένα παλιό αυτοκίνητο, αν συνεχίσει να τρέχει με την ίδια ταχύτητα που έτρεχε όταν ήταν καινούριο, θα φύγουν οι ρόδες από εδώ, το καρμπυρατέρ από εκεί και άστα να πάνε. Το διάστημα που μου πονούσε η μέση, δεν μπορούσα να κάνω κομποσκήνη όρθιος. Όταν είδα ότι λιγάκι βελτιώθηκε, σηκώθηκα και έκανα τα κομποσκήνια όρθιος και μεγάλες μετάνοιες, οπότε με ξαναπόνεσε. Κάθισα λίγο, μετά είπα, άντε να ξαναδοκιμάσω. Πάλι τα ίδια, πονούσα. Ύστερα δεν συνέχισα, αλλά είχα αναπαυμένο τον λογισμό μου. Ένας πόνος, γέροντα, που ξέρω ότι δεν έχει άλλη επίπτωση στον οργανισμό, δεν με ανησυχεί. Όταν όμως δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρή βλάβη, με ανησυχεί. Κοίταξε, ο πόνος λόγου χάρη της μέσης μπορεί να μην έχει καμία επίπτωση στον οργανισμό, αλλά καθυλώνει το σώμα, ενώ τους άλλους πόνους τους υποφέρει το σώμα. Γέροντα, όταν υποφέρει το σώμα, υποφέρει συγχρόνως και η ψυχή.
Όταν ο οδηγός είναι άρρωστος, δεν μπορεί να τρέξει το αυτοκίνητο. Η ψυχή υποφέρει όταν πονάει το σώμα. Καταλαβες? Της λείπει η διάθεση που έχει όταν το σώμα είναι καλά. Αδιαθετεί και η ψυχή κατά κάποιο τρόπο. Γέροντα, ο πόνος αγριεύει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίσει πνευματικά τον πόνο, μπορεί να αγριέψει. Όταν όμως τον αντιμετωπίσει πνευματικά, ηρεμεί και παρηγοριέται θεϊκά. Είναι πανηγύρι μετά η αρρώστια. Χαίρεται, γιατί θα πάει με τους ομολογητές και τους μάρτυρες. Οι Άγιοι Μάρτυρες ξεχνούσαν τον πόνο, γιατί η αγάπη τους προς τον Χριστό ήταν μεγαλύτερη από τον πόνο και τον εξυδετέρωνε. Αυτός που πονάει και δεν αντιμετωπίζει πνευματικά τον πόνο δεν εξαγνίζεται. Ο κοσμικός εξαγνίζεται, όχι όμως και ο μοναχός. Όταν ο άνθρωπος πονάει για τον συνάνθρωπό του, ο Θεός κατά κάποιον τρόπο συγκινείται, χαίρεται, γιατί ο άνθρωπος αυτός με την αγάπη που έχει συγγενεύει μαζί του και του δίνει θεία παρηγοριά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο για τον συνάνθρωπό του. Γέροντα, πώς μπορείς να νιώσεις τον πόνο των άλλων? Όταν έχεις και εσύ κάποιο πόνο, σκέφτεσαι τον πόνο του άλλου. Έρχεσαι στη θέση του και πονάς πιο πολύ για εκείνον. Ο πόνος ο δικός σου δηλαδή σε βοηθάει να καταλάβεις τον πόνο των άλλων. Και όταν δέχεσαι με χαρά το δικό σου πόνο, δίνεις τους πονεμένους παρηγοριά. Πάντως, άλλο είναι να μαθαίνεις ότι αρρώστησε κάποιος και άλλο είναι να αρρωσταίνεις ο ίδιος. Τότε καταλαβαίνεις τον άρρωστο. Άκουγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χυμοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Πού να ξέρω. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Οι χημειοθεραπείες, γέροντα, είναι πιο δύσκολες από τις ακτινοβολίες. Πιο δύσκολες όλα, και οι ακτινοβολίες και οι χημειοθεραπείες είναι. Το χειρότερο είναι που σου κόβουν την όρεξη, ενώ πρέπει να φας καλά, δεν μπορείς να φας καθόλου. Και οι γιατροί σου λένε, πρέπει να τρως. Πώς να φας, αφού όλα αυτά σου κόβουν την όρεξη και σε κάνουν πτώμα. Όταν έκανα ακτινοβολίες, ενώ και γόμουν, δεν μπορούσα να πιω καθόλου νερό. Μου ερχόταν να κάνω εμετό, αισθανόμουν απέχθεια ακόμη και για το νερό. Γέροντα, αν κάνατε λίγο νωρίτερα την εγχείρηση. Τι νωρίτερα? Εγώ δεν κάνω προσευχή να περάσει, γιατί έτσι συμπάσχω με τον κόσμο που υποφέρει. Καταλαβαίνω πιο πολύ τους πονεμένους και συμμετέχω στον πόνο τους. Άλλωστε και μένα με ωφελεί πνευματικά. Ζητάω μόνο να μπορώ λίγο να εξυπηρετούμε και να εξυπηρετώ. Ό,τι θέλει όμως ο Θεός. Όταν έχεις κάποιο πρόβλημα στην υγεία σου και δεν σε απασχολεί αυτό, τότε έχεις κατά κάποιο τρόπο το δικαίωμα να παρακαλείς τον Θεό να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας των άλλων. Αλλά κι όποιος δεν έχει δικό του πόνο, ας πονάει τουλάχιστον για αυτούς που πονούν. «Να πάρω τον γατά δοκό σου», έλεγαν οι φαρασιώτες, δηλαδή τον πόνο σου, το βάσανό σου, το φαρμάκι σου. Γέροντα, με τι τρόπο το έπαιρναν? Με την αγάπη. Όταν με αγάπη λέει κανείς να πάρω τον πόνο σου, τον παίρνει. Αλλά αν τον πάρει, μετά θέλει πολύ υπομονή, πολύ παλικαριά, πολύ δύναμη για να το αντιμετωπίσει. Έρχονται μερικοί και μου λένε, «Γέροντα, θέλω να πάρω τον πόνο σου». Μερικοί το λένε από παλικαριά. Μερικοί όμως φοβιτσιάριδες δεν ξέρουν τι λένε. Αυτοί με το παραμικρό τρέχουν στο γιατρό και εύκολα απογοητεύονται. Το λίγο πόνο το δικό τους δεν μπορούν να σηκώσουν και λένε να πάρουν το δικό μου πόνο. Καλύτερα να κάνουν υπομονή στο δικό τους πόνο, να πάρουν με χαρά ότι επιτρέπει για αυτούς ο Θεός και να μην ζητούν δήθεν από αγάπη να πάρουν την αρρώστια του άλλου. Γιατί αν τυχόν ο Θεός εκπληρώσει το αίτημά τους και ξεχάσουν ότι οι ίδιοι το ζήτησαν, θα γογγίσουν και μπορεί να τα βάλουν και με το Θεό. Χθες βράδυ, την ώρα που πήγαινα στο ναό για την αγρυπνία, είδα σε μια άκρη έναν πατέρα με ένα παιδάκι σε αναπηρικό καροτσάκι. Πλησίασα, αγκάλιασα το μικρό και το φίλησα. «Είσαι ένας άγγελος», του είπα, «το ξέρεις?» Και στον πατέρα του είπα, «Μεγάλη τιμή για σένα να υπηρετείς έναν άγγελο. Να χαίρεστε, γιατί θα πάτε και οι δύο στον παράδεισο».
έλαμψαν από χαρά τα πρόσωπά τους, γιατί ένιωσαν τη θεϊκή παρηγοριά. Αυτοί που διακονούν αρρώστους, αναπήρους κλπ. Με αγάπη και υπομονή, αν έχουν αμαρτίες, σβήνουν τις αμαρτίες τους με τη θυσία που κάνουν. Αν δεν έχουν αμαρτίες, αγιάζονται. Κάποτε μια γυναίκα μου διηγήθηκε μερικά γεγονότα από τη ζωή της πολύ θαυμαστά. Απόρρισα, γιατί ήταν καταστάσεις που συναντούμε στους βίους των Αγίων και αυτή ήταν μια απλή γυναίκα. Όταν μου είπε πως είχε περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής της, είδα ότι όλη της η ζωή ήταν μια θυσία. Από νέα ακόμη υπηρετούσε αρρώστιους, γιατί στο πατρικό της σπίτι είχαν και τον παππού και τη γιαγιά που ήταν άρρωστη. Όταν παντρεύτηκε, έμενε με τον πεθερό και την πεθερά της που ήταν επίσης άρρωστη. Μετά αρρώστησε ο άντρας της, έμεινε κατάκητος και τον υπηρετούσε. Όλη τη ζωή της δηλαδή, αυτή η γυναίκα την πέρασε διακονώντας αρρώστους. Διψούσε όλα αυτά τα χρόνια να μελετήσει, να πάει σε κάποια αγρυπνία, αλλά δεν είχε χρόνο. Επειδή όμως ήταν δικαιολογημένη, ο Θεός στο τέλος της έδωσε μαζεμένη τη χάρη του. Γέροντα, μερικοί άνθρωποι όταν αρρωσταίνουν αποκτούν πολλές παραξενιές. Ναι, αυτό συμβαίνει, αλλά και οι υγιείς πρέπει να δικαιολογούν λίγο την ανησυχία, την γκρίνια ή την ιδιοτροπία των αρρώστων, γιατί αυτά είναι φυσικά στους αρρώστους. Ειδικά όποιος δεν έχει αρρωστήσει δεν μπορεί να καταλάβει τον άρρωστο, γιατί δεν έχει πονέσει και η καρδιά του είναι λίγο σκληρή. Όσοι υπηρετούν έναν άρρωστο, ένα κατάκητο, χρειάζεται πολύ να προσέξουν, να μην τον κάνουν αγωγγήσει. Μπορεί να τον υπηρετούν για χρόνια, αν όμως μια φορά στο τέλος τον κάνουν αγωγγήσει, τα χάνουν όλα. Είναι βαρύ να φύγει η ψυχή με αγωγγισμό από αυτόν τον κόσμο. Αλλά και εκείνους μετά ο πονηρός θα τους βασανίζει, λεπταίνοντας δήθεν τη συνείδησή τους. Γέροντα, όταν υπηρετείς έναν άρρωστο, δεν σε καταβάλει μόνο η κούραση αλλά και η στεναχώρια, γιατί βλέπεις ένα δικό σου άνθρωπο σιγά σιγά να σβήνει. Ναι, αλλά και ο Θεός όλους τους οικονομάει. Βλέπεις, όταν αρρωσταίνει ένα μέλος της οικογένειας, όλη η οικογένεια πονάει. Και αν τυχόν είναι ο πατέρας και δεν μπορεί να εργαστεί, ολόκληρη η οικογένεια και πονάει και δυστυχεί. Έχει την αγωνία. Θα ζήσει ο πατέρας, δεν θα ζήσει. Βασανίζεται αυτός, βασανίζονται και άλλοι. Σβήνει αυτός, σβήνουν και οι γύρω του. Και η μητέρα τότε πρέπει να δουλέψει περισσότερο, να φροντίσει τα παιδιά, να πάει και στο νοσοκομείο για να κοιτάξει τον άρρωστο. Θέλω να πω, όταν κάποιος αρρωστήσει από μια βαριά αρρώστια και ο ίδιος υποφέρει, κουράζεται και θέλει να πεθάνει, αλλά και οι δικοί του που τον υπηρετούν στεναχωριούνται, ταλαιπωρούνται και κουράζονται. Και όσο περισσότερο δεμένοι και αγαπημένοι είναι, επιτρέπει στο τέλος ο Θεός και ο άρρωστος και αυτοί που τον υπηρετούν να ταλαιπωρούνται πιο πολύ, να πονούν πιο πολύ, μέχρι να φτάσουν να πούν «Ας τον πάρει ο Θεός για να ξεκουραστεί», αλλά για να ξεκουραστούν και αυτοί. Βλέπετε, όταν μια οικογένεια είναι πολύ αγαπημένη και οι γονείς πεθαίνουν στα καλά καθούμενα χωρίς να αρρωστήσουν και δεν ταλαιπωρούνται ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά τους, γιατί δεν χρειάστηκε να τους υπηρετήσουν, ο πόνος του χωρισμού για τα παιδιά είναι πολύ οδυνηρός. Γέροντα, ο ψυχικός παράγων πόσο μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία? Όταν κανείς είναι ψυχικά καλά, ο σωματικός πόνος ελαφρώνει. Όταν δεν είναι καλά ψυχικά, η άσχημη ψυχική κατάσταση επιδεινώνει την υγεία του. Πάρε έναν καρκινοπαθή που τον έχουν ξεγραμμένο οι γιατροί. Αν πιστεύεις στο Θεό και βρεθείς σε μια χαρούμενη πνευματική ατμόσφαιρα, μπορεί να ζήσει περισσότερο. Ενώ διαφορετικά, μπορεί να λιώσει από την στεναχώρια του και να σβήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Καμιά φορά μπορεί κάποιος από ιατρικής πλευράς να είναι υγιής, οι εξετάσεις να μην δείχνουν τίποτε, αλλά αν έχει κάτι που τον σακατεύει ψυχικά, τότε να μην είναι πραγματικά καλά. Γιατί οι περισσότερες αρρώστιες από τη στενοχώρια ξεκινούν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο ευαίσθητο σημείο. Μια στενοχώρια άλλον θα τον χτυπήσει στο στομάχι, άλλον στο κεφάλι. Το καλύτερο φάρμακο για μια αρρώστια είναι η πνευματική χαρά, γιατί σκορπάει τη Θεία Χάρη στην ψυχή. Η
πνευματική χαρά έχει τη μεγαλύτερη ιαματική δύναμη για όλες τις αρρώστιες. Είναι η θεϊκή αληφή που επουλώνει τις πληγές, ενώ η στεναχώρια τις ερεθίζει.

η ταλαιπωρία του αρρώστου και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Γέροντα, αν κάποιος έχει μια βαθιά αρρώστια και αποφασίσει να αφαιθεί στο Θεό, θα γίνει καλά? Άμα δεν έχει υποχρεώσεις, ό,τι θέλει κάνει. Άμα όμως έχει υποχρεώσεις, αυτό θα εξαρτηθεί και από τους άλλους. Και εγώ πήγα στο γιατρό, άκων και μη βουλόμενος. Αν δεν πήγαινα για εκείνη την απλή εξέταση που είπε ο γιατρός, θα έκλεινε τελείως το έντερο. Οπότε θα έπινα μόνο λίγα υγρά και μετά πάει, θα τέλειωναν όλα. Μια απλή εξέταση, μου είπε, και μπήκα σε ένα τέτοιο κύκλο. Αξονικές από εδώ, καρδιολόγος από εκεί, τώρα τα λευκά αιμοσφαίρια κατέβηκαν, τώρα ανέβηκα, κοψίματα, μπαλώματα, και τελικά τι βγήκε? Όπως πάω, θα καθίσω εδώ. Συνήθως λέμε, οι άρρωστοι πρώτα να φροντίσουν να βοηθηθούν ανθρωπίνως, και σε ό,τι δεν μπορούν να βοηθηθούν ανθρωπίνως θα βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για να βοηθηθούν ανθρωπίνως, οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια βαριά αρρώστια περνούν μεγάλη ταλαιπωρία, ολόκληρο μαρτύριο. Πρέπει να κάνουν ένα σωρό εξετάσεις, εγχειρήσεις, μεταγγίσεις, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, τρυπήματα για τις μεταγγίσεις, τρυπήματα για τους ορούς, να σπάζουν οι φλέβες, να τους βάζουν την τροφή από τη μύτη, να μην μπορούν να κοιμηθούν. Και όλα αυτά για να γίνει αυτό που γίνεται ανθρωπίνος. Κατάλαβες, δεν είναι κάτι απλό. Πρόκειται λόγου χάρη για μια πληγή που μαζεύει πίον και πρέπει να σπάσει για να βγει το πίον και μετά θα γίνουν καλά. Εδώ τούτα είναι ολόκληρη διαδικασία. Γι' αυτό δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να λέμε, εντάξει, αυτός ο άρρωστος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Αλλά να έχουμε υπόψη ότι για να βοηθηθεί ο άρρωστος ιατρικά πρέπει να περάσει μια ολόκληρη ταλαιπωρία και να προσευχόμαστε με πόνο να του δίνει ο Χριστός υπομονή. Να φωτίζει τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί μπορεί να κάνουν λάθη, ιδίως αν δεν έχουν ταπείνωση. Βλέπεις, όταν χαλάσει το σπίτι, ο νοικοκύρης του σπιτιού δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι και ο νοικοκύρης του σώματος, η ψυχή, δεν μπορεί να σταθεί. Αν χαλάσει το σπίτι της, το σώμα. Και τώρα προσπαθούν να κρατήσουν τον νοικοκύρη μέσα στο σπίτι με το σίδηρο, με το ατσάλι, με βιταμίνες Α, Β, Σ. Να βοηθήσουν δηλαδή τους αρρώστους με την επιστήμη, αλλά δεν βοηθούνται όλοι. Και με τη βοήθεια που τους προσφέρουν, απλώς παρατείνεται η ζωή τους με πόνο. Παρατείνεται μάλλον ο πόνος. Γιατί δεν φτάνει μόνο η επιστήμη. Χρειάζεται και πίστη και προσευχή. Καμιά φορά βλέπω και εδώ στο μοναστήρι τις αδελφές που είναι γιατροί να θέλουν περισσότερο με την επιστήμη τους να βοηθήσουν τον άρρωστο παρά με την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την προσευχή. Η καρδιακή όμως προσευχή θα της δώσει ανώτερο ιατρικό πτυχίο, διότι θα σταματούν την ανθρώπινη επιστήμη. Όταν καλλιεργηθεί η αγάπη με τον πόνο γενικά για όλους τους ανθρώπους, τότε ενεργούν οι θείες δυνάμεις, αρκεί να υπάρχει βαθιά ταπείνωση στην ψυχή για να μην υπερεφανευθεί και αδικήσει το Θεό, νομίζοντας ότι είναι δικές της αυτές οι δυνάμεις. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Χριστός μπορεί ακόμα και αυτά που δεν θεραπεύονται από γιατρούς να τα θεραπεύσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος και ο πιστός να είναι πολύ πιστός και πολύ δοσμένος στο Χριστό. Δηλαδή, γέροντα, όταν οι άνθρωποι υποφέρουν να μην ζητούν ιατρική βοήθεια. Δεν εννοώ αυτό, βρε παιδί. Δεν λέω μη τους βάζεις λόγου χάρη οξυγόνο για να σκάσει ο άνθρωπος. Θέλω να πω τι τραβάει ο άρρωστος για να βοηθηθεί ανθρωπίνος και ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους για να μην ταλαιπωρούνται. Αν κάτι είναι σοβαρό, να παρακαλούμε τον Χριστό να το πάρει με ένα χάδι του. Γιατί ο Χριστός, λίγο αν χαϊδέψει τους αρρώστους στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνονται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν τους χαϊδέψει το πρόσωπο, είναι ακόμα καλύτερα. Αν τους αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά τους. Καταλάβατε. Χρειάζεται όμως μεγάλη πίστη. Αν δεν έχει πίστη, ο ίδιος ο άρρωστος δεν γίνεται καλά. Γέροντα,
Αυτό το άρρωστο παιδάκι που έφεραν σήμερα οι γονείς του πολύ ταλαιπωρείται. Σιγά σιγά θα ξεπεράσει την αρρώστια του, αλλά θα του μείνει μια ευαισθησία για να θυμάται την αρρώστια του, και αυτή η ευαισθησία θα το βοηθάει πνευματικά. Και τα παιδάκια γέροντα που έχουν λευχαιμία πολύ υποφέρουν. Αυτά πολύ τα βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Πολλά παιδάκια ξεπέρασαν την αρρώστια τους με τη Θεία Κοινωνία. Όταν διαβάζουμε τον 145 ψαλμό με τον οποίο παρακαλούμε τον Θεό να σταματήσουν οι μορρογίες, να προσευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός τα παιδάκια που έχουν λευχαιμία, αλλά και να υπάρχει αίμα στα νοσοκομεία για τα παιδιά που έχουν μεσογειακή ανεμία. Τα παιδιά αυτά περνούν μαρτύριο μεγαλύτερο και από το μαρτύριο των παιδιών που έσφαξε ο Ηρώδης. Τα παιδάκια έχουν καθαρό μισθό από την ταλαιπωρία της αρρώστιας, γιατί δεν έχουν αμαρτίες. Πολλά μικρούτσικα παιδιά θα δούνε στην άλλη ζωή να είναι με το μαρτυρικό, το αγγελικό τάγμα εκείνων των υπείων. Μωρά 2 μηνών να τα εγχειρίζουν, να τους βάζουν ενέσεις, ορούς. Πού να βρουν φλέβα στα καημένα, τα τρυπούν από εδώ, από εκεί. Να βλέπεις παιδάκι να έχει όγκο στο κεφάλι και να του κάνουν ακτίνες, να βάζουν κάτι καλώδια σε ένα τόσο δα κεφαλάκι. Εδώ ένας μεγάλος δεν μπορεί να αντέξει. Πού να αντέξουν τα παιδάκια. Αυτά τα παιδάκια γέροντα τελικά θεραπεύονται ή πεθαίνουν. Πολλά φυσικά πεθαίνουν, αλλά και οι γονείς πώς να τα αφήσουν. Γέροντα, αξίζει τον κόπο οι παιδίατροι να προσπαθούν να διατηρήσουν στη ζωή τα πρόωρα βρέφη. Οι γιατροί πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν και παράλληλα να προσεύχονται για αυτά. Θεέ μου, να λένε, αν είναι αυτό το παιδί να ζήσει και να υποφέρει σε όλη του τη ζωή, τότε σε παρακαλώ να το πάρεις. Να φροντίζουν όμως να βαπτίζονται τα βρέφη, και τότε θα τους προϋπαντήσουν στον παράδεισο με αναμένη λαμπάδα. Και όταν είναι μεγαλύτερα τα παιδιά, πρέπει οι γιατροί πολύ να προσέξουν πώς θα πούν τη διάγνωση. 8χρονών παιδάκι, του είπε ένας γιατρός, θα τυφλωθείς. Έρχεται και μου λέει και ο πατέρας μπροστά στο παιδί, το πήγαμε στο εξωτερικό για εξετάσεις και μας είπαν ότι θα τυφλωθεί. Και καλά να είναι το παιδί, η στεναχώρια μπορεί να το χτυπήσει όπου έχει ευαισθησία, πόσο μάλλον αν είναι άρρωστο.

0: Κρήτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
13: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
14: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
15: Ώρα Ελλάδος 4.
16: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η σήμερα 9 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Ισαποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός ως ακολούθως. Αύριο Παρασκευή στις 7 και 4 το απόγευμα, τα ψαλιμέγας πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σαραφή. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυραιός, αύριο στις 7 το απόγευμα, θα ψαλιμέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλέστατο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος, και το Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφή θα τελέσει την πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον ιερό ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρου και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη της Αγίας Όλγας. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, Αγίας Φωτεινής Ηλισσού στις 7. Στον ιερό ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα αύριο στις 7.30 το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Οσία Ματρώνα. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστούν με θεόρτος Εσπερινός και ιερά Αγρυπνία. Στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Άσου. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ επί τη μνήμη των Αγίων Εφημίας Όλγας και Σοφρόνιου του Έσεξ, στους ιερούς ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στο Αγγλικά Νερά, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, μεταμορφώσεις του Σωτήρου Σαλήμου, στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής και στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Άνω Δάσους Χαϊδαρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Κάμπο Οροπού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ανορίας Μεταμορφώσεως της Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ανορίας Αγίου Γεωργίου Κορίδαλου, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναογίου Γεωργίου Ζωφριάς, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναογίας Ματρώνας Νέας Ερυθρέας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν το Σάββατο το βράδυ στους ιερούς ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίου Νικολάου Καλυθέας στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Περιστέρι. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός. Στις 6 το απόγευμα, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30. Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου και στο παρεκκλήσιο Αγίου Παϊσίου της Ενωρίας Μεταμορφώσεως της Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Ζωδόχου Πηγής, Καλογρέζης. Το θαύμα της θεραπείας του εξαιώας τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα το Θαυματουργό θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ιερό ναό Άγιο Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Ηλιουπόλεως την Κυριακή το πρωί. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός συνεχίζουν τη λειτουργία τους στο πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές συνεχίζονται, πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί έως τις 15 Ιουλίου. Στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν περίοδο έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς διοργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως στις 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη τη Ύλη. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική τη συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί τη ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων τη Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσει στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.

0: Ψυχολογία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, σημειώνει παρατηρήσεις και ό,τι θέλετε να μας πείτε και μας τα μεταφέρνει. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία πάντως, την καθημερινή και τα καλά σας λόγια και τις ευχές σας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, ο πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου από εκεί. Εξέδωσε το τελευταίο του βιβλίο «Χρυσέ ζωής αέρα φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, σε θεολογική ερμηνεία δηλαδή, όχι τόσο λογοτεχνική. Και υπάρχουν ένα θεατρικό, ένα ποίημα, μια νοβέλα, ένα δοκίμιο και ένα διήγημα. Ένα εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο. Έχουμε πάρει μια ιδέα από αυτό σε τρεις εκπομπές πριν καιρό. Θα επανέλθουμε. Χρυσέ ζωής αέρα φύσα ως εμάς. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας και εμείς θα συνεχίσουμε με το περιοδικό Σύναξη, τεύχος 178, Θέρος 2026. Στην προηγούμενη εκπομπή διαβάσαμε το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Αργυριάδη για την ελπίδα, για την Κυριακή των Μυροφόρων και δεν τελειώσαμε ένα κείμενο του πατρός Παύλου Κουμαριανού για την εκκλησιολογία, την εκκλησία δηλαδή, με αφορμή τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και τη ζωή της Οσίας Μαρίας Σκοπτσόβα. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Λέγαμε λοιπόν, φίλοι ακρότες, ότι στην εκκλησία που μεταξύ άλλων και τελευταία ταυτίζεται με την Θεία Λειτουργία, εκεί συναντιόμαστε και ενωνόμαστε όχι μόνο με τον Χριστό, αλλά και με το σώμα του Χριστού, δηλαδή με τον άλλον άνθρωπο, κάθε άλλον άνθρωπο. Η σημασία της ενσυναίσθησης στη σχέση με τον άλλον. Αν και δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη προσωπικά, η ενσυναίσθηση που χρησιμοποιείται όλο ένα και περισσότερο, ένας ψυχικός συμμερισμός, μια συμπόνια, εν πάση περιπτώσει θα ήταν πιο κοντινές στην αισθητική μου λέξεις, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Αντίθετα, συνεχίζει η Οσία Μαρία, είναι απαραίτητο να βάλει τον εαυτό του, ο χριστιανός έτσι, στη θέση του θύματος. Να προσπαθήσει να εκτιμήσει και να βιώσει αυτό που άλλος νιώθει από μέσα. Να γίνει τα πάντα μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Και εδώ συναντάμε την αξία της ενσυναίσθησης που τόσο προβάλλεται στην εποχή μας, ενώ είναι κάτι που 2000 χρόνια τώρα το έχει πει ο Απόστολος Παύλος, χέριν με τα χερόντων, κλαίν με τα κλαιόντων. Να μπούμε μέσα στο συναίσθημα του άλλου, να αισθανθούμε το συναίσθημα του άλλου, και όχι μόνο σε θεραπευτικές σχέσεις, αλλά σε κάθε σχέση μας με άλλα πρόσωπα. Στις συντρόφους μας, στα παιδιά μας, στους φίλους μας, ή δυνατόν σε κάθε άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Εδώ όμως τα πράγματα δυσκολεύουν. Μια τέτοια στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από την ενσυναίσθηση απαιτεί εγρήγορση και ένταση. Ποιος μπορεί σε κάθε σχέση του με άλλους και σε κάθε στιγμή να ενεργεί με ενσυναίσθηση? Το παιχνίδι της ενσυναίσθησης στις καθημερινές σχέσεις παίζεται σε χρόνους στιγμής. Μπορούμε να προλαβαίνουμε την κάθε στιγμή του άλλου? Μπορούμε κάθε φορά πριν ανοίξουμε το στόμα μας να προλάβουμε να διαβάσουμε το συναίσθημα του άλλου? Μέσα στη δαιμονικότητα του κόσμου μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλο με συναίσθηση? Αλλά το ερώτημα είναι όχι μόνο να συναντήσουμε τον άλλον με ενσυναίσθηση, αλλά γενικά μέσα στη δαιμονικότητα του κόσμου να μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Την απάντηση εδώ μας τη δίνει πάλι η Οσία Μαρία. Και θα θελήσει να παλέψει με το διάβολο για χάρη της εικόνας του Θεού. Εδώ προσεγγίζουμε τη σημασία της προσευχής, το ρόλο του Αγίου Πνεύματος, το ρόλο των Αγίων στη ζωή μας, την οντολογική σημασία της δημιουργίας της ευχαριστιακής κοινότητας, της κοινότητας των Αγίων, τα Άγια της Αγίης. Είδαμε προηγουμένως ότι ο μυστηριακός ρόλος του Αγίου Πνεύματος, τα είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, εμείς τα διαβάσαμε δηλαδή,

για να ζεστάνει τις καρδιές των διεφθαρμένων. Στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να επέμβει και να μιλήσει μυστικά στις καρδιές τους. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, «Μην προσπαθείτε με ανθρώπινους τρόπους να διορθώσετε κακές καταστάσεις. Δεν έρχεται κανένα καλό αποτέλεσμα. Μόνο με την προσευχή θα φέρετε αποτέλεσμα. Να επικαλείστε τη Θεία Χάρη για όλους. Να πάει η Θεία Χάρης μέσα στην ψυχή τους και να τους αλλοιώσει. Αυτό θα πει χριστιανός». Και θα τελειώσω, λέει ο πατήρ Παύλος Κουμαριανός, με την εξής σκέψη. Όλα αυτά που είπα για τον τρόπο με τον οποίο η Ιωσία Μαρία αντιμετώπιζε τον συνάνθρωπό της, μπορούν να τα κάνουν και άνθρωποι εκτός εκκλησίας, χωρίς δηλαδή την πίστη και την ελπίδα ότι ο άλλος, κάθε άλλος, είναι ένας Χριστός. Αυτό μας λέει και το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Οι δίκαιοι δεν γνωρίζουν ότι ο φτωχός που φρόντισαν, ο άρρωστος και ο φυλακισμένος που επισκέφθηκαν, ο νηστικός που τάισαν, ο γυμνός που έντυσαν, ήταν ο Χριστός. Όντως υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν και αγαπούν τον συνάνθρωπό τους σαν να ήταν αιώνιος, σαν να είναι Θεός, σαν να είναι ο Χριστός. Δεν θα ήταν καλύτερα αν ήταν πραγματικά αιώνιος? Και τέλος, υπάρχουν άνθρωποι που τολμούν να θυσιάσουν ολόκληρη τη ζωή τους για τους συνανθρώπους τους ή για κάποια ιδέα, ενώ δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Ανάσταση. Δεν έχουν ελπίδα. Ηρωικό. Πολύ ηρωικό. Δεν θα ήταν καλύτερα και για αυτούς και για τους άλλους που τους χάνουν να υπήρχε Ανάσταση? Και θα συνεχίσουμε από το περιοδικό Σύναξη Τεύχος 178, Θέρος 2026, με ένα κείμενο του Ανδρέα Βιτούλα, «Θερμομετρώντας τη ζωή», από την αποκάλυψη του Ιωάννη στον Φιοντόρ Ντοστογεύσκη και τον Αντρέι Ταρκόφσκι, το σκηνοθέτη.

Ανδρέας Βιτούλας, είναι διδάκτορ θεολογίας και λέει: ίσως ένα από τα κύρια γνωρίσματα των μεγάλων καλλιτεχνικών έργων είναι ότι εγγίζουν συνειδητά ή ανεπίγνωστα τον εν πολλής αδιόρατο πυρήνα του μυστηρίου της ύπαρξης. Όσο δε περισσότερο απέχουν από τον πειρασμό του διδακτισμού, τόσο εναργέστερα υπομνηματίζουν το κατά τα άλλα αναφές υπέδαφος των πλέον μοιχείων και γι' αυτό αυθεντικών τριγμών του είναι. Αυτόν που κατά κύριο λόγο κατακαλύπτονται από την κατά Χάιντεγκερ καθησυχασμένη οικειότητα της βιομέρημνας. Ο υπαρκτικός αυτός τρόπος ευθύνεται για την απώλεια του εαυτού στον ανακουφιστικό μέσο όρο των πολλών, στην ανωνυμία του κανένα, στην κατάσταση όπου η ύπαρξη εξαντλείται ως ρηχή και ανερώτητη επιβίωση. Πριν όμως από τις κέρυες διαπιστώσεις του Χάιντεγκερ, στη δραματουργία της Αποκάλυψης του Ιωάννη κατατίθεται κάτι εξόχως περιεκτικότερο, η διασάφιση του οποίου ευρύνει τον υπαρκτικό προβληματισμό σε πλουσιότερα κοιτάσματα. Το Πνεύμα του Θεού υπαγορεύει στον άγγελο της εν Λαοδικία Εκκλησίας: είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρώσει ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρώσεις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρώσει μέλωσε μέσα εκ του στόματός μου. Στον υποβλητικό τόνο της αποκαλυπτικής ατμόσφαιρας διατυπώνεται με άλλα λόγια η παρένεση του αδελφό Θεού Ιακώβου ή το δεϊμόν, τον ενέ και το ου ου.

μη εις υπόκρισιν πέσιτε. Αν θεωρηθεί ότι οι χαρακτηρισμοί θερμός και ψυχρός εικονίζουν τον οριακό, διφυή, υπαρκτικό προσανατολισμό του ανθρώπου, τότε το περιεχόμενο του πρώτου χαρακτηρισμού αναφέρεται στους φίλους του Θεού, σε εκείνους που στο διάβα των αιώνων πραγματοποιούν αληθώς το είναι τους, θερμαίνοντάς το με το ζέον πυρ του πνεύματος. Αντιστοίχως, η υπαρκτική κατηγορία του ψυχρού περιλαμβάνει όσους πολιτεύονται μακράν της φαεσφόρου θείας φλογός. Από τους συγκεκριμένους στίχους της Αποκάλυψης όμως ανακύπτει το πρόβλημα μιας τρίτης υπαρξιακής κατάστασης που αναφαίνεται ενδιαμέσως της θερμότητας και της ψυχρότητας. Πρόκειται για τον χλιαρό, στον οποίο μάλιστα εκδηλώνεται η οργή του Θεού εν αντιθέσει με τις άλλες δύο ακραίες καταστάσεις του θερμού και του ψυχρού. Το δυσεπίλητον του ζητήματος προκύπτει βεβαίως για τη στυλιτευόμενη χλιαρότητα σε σχέση με την αποδεκτή ψυχρότητα, διότι όσον αφορά στον θερμό τα πράγματα είναι σαφέστερα. Θέλοντας να ανιχνεύσουμε τα παραπάνω στον εικονικό λόγο της τέχνης ως μία απόπειρα έτερης προσέγγισης, δυσχύρωτης από την πανούργο αντικειμενικότητα, καταλήξαμε σε δύο κορυφαίες περιπτώσεις διακόνων του μύθου. Του μύθου, ο οποίος δεν ψεύδεται, αλλά υπομνηματίζει την αλήθεια πέρα της κακοτράχαλης οδού των αποκλειστικά διανοητικών κατασκευών. Πλησιάζοντας τον κόσμο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη και του μεταγενέστερου συμπατριώτη του Αντρέη Ταρκόφσκη, γίνεται αντιληπτό ότι οι συγκεκριμένες καλλιτεχνικές καταθέσεις τους αισθητοποιούν ανυπέρβλητα τον υπαρκτικό τρόπο της χλιαρότητας και της ψυχρότητας ανεξαρτήτως των αισθητικών προθέσεων των ίδιων των δημιουργών. Στο πρώιμο έργο του Ντοστογεύσκη «Σημειώσεις από το υπόγειο», το οποίο στην ελληνική έκδοσή του είναι γνωστό ως υπόγειο, ο σπουδαίος λογοτέχνης καταγγέλει σφοδρά τα δυτικά ιδεολογικά ρεύματα που είχαν εισβάλει στη Ρωσία κατά τα μέσα του 19ου αιώνα και συνέπαιρναν μεγάλο μέρος των διανοουμένων και της νεολαίας. Ο ήρωας του έργου αφηγείται σε εξομολογητικό ύφος σκέψεις, εμπειρίες, κρίσεις και περιστατικά της ζωής του. Η διάρθρωση της αφήγησης είναι διμερής. Στο φιλοσοφικότερο πρώτο μέρος εκτίθενται οι απόψεις του πρωταγωνιστή για την ύπαρξη, τον εαυτό του, τους άλλους και την περιραίουσα δυτικοτραφή ιδεολογική ατμόσφαιρα της Ρωσίας γύρω στα 1860. Στο δεύτερο μέρος η διήγηση αφορά σε συγκεκριμένα συμβάντα του βίου του. Αυτές οι περιεκτικές, υπαρκτικές στιγμές περιγράφουν με άλλο τρόπο ό,τι διατυπώθηκε συστηματικότερα στο πρώτο μέρος. Αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερο στην πραγμάτευσή μας είναι η προσωπική στάση του ήρωα. Από την τοποθέτησή του κυρίως στο πρώτο μέρος, αλλά και από τα περιστατικά του δεύτερου, ο αναγνώστης θα μπορούσε να ανιχνεύσει το δράμα ενός χλιαρού ανθρώπου. Κάποιου, ο οποίος συνθλίβεται υπό την πίεση που προκαλεί η επίγνωση του ανέφικτου καλού, κατά τη δήλωση του ίδιου του συγγραφέα. Αυτή όμως η οδύνη χρήζει περαιτέρω εξέτασης. Ο υπόγειος άνθρωπος κατατρίχεται από τον πόνο που του προκαλεί η μόρφωση, η καλλιέργεια, ο πεπαιδευμένος χαρακτήρας του, εν αντιθέσει με το βαθύτατα υποβαθμισμένο επίπεδο της βλακώδους μάζας εντός εισαγωγικών. Η εξυπνάδα, όπως ο ίδιος αναφέρει, συνίσταται στο γεγονός
ότι ο σκεπτόμενος αντιλαμβάνεται την παρουσία ενός πέτρινου τοίχου που ακυρώνει κάθε εκ των προτέρων απόπειρα ελευθερίας. Ο τοίχος δεν είναι παρά οι νόμοι της φύσης, οι θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τα οποία ανακόπτουν τελικά κάθε προσπάθεια δράσης. Ο στοχασμός ως ίδιον του σκεπτόμενου ανθρώπου αναλύεται σε πρωτεύουσες αιτίες και λόγους, δηλαδή σε μία λογική διεργασία που αποδεικνύει τη βούληση υπονομευμένη και χειραγωγημένη. Αυτή είναι η ουσία της επίγνωσης, της οποίας στερείται ο Βλάξ εντός εισαγωγικών, ο κυριαρχούμενος από τον παρορμητισμό των ενστίκτων και του συναισθήματος. Έτσι, ο νομοτελειακός καρπός της επίγνωσης είναι η αδράνεια. Το περιεχόμενο αυτής της αδράνειας στοιχειοθετεί τη χλιαρότητα. Τα λόγια του πρωταγωνιστή είναι άκρως κατατοπιστικά. Λέει λοιπόν ο ήρωας για τον ενσυγχύσει εαυτό του: «Επί της ουσίας ποτέ δεν κατάφερα να γίνω κακός. Όχι μόνο κακός, αλλά και τίποτε άλλο δεν κατάφερα να γίνω. Ούτε κακός, ούτε καλός. Ούτε κάθαρμα, ούτε τίμιος. Ούτε ήρωας, ούτε ζωήφιο. Τώρα ζω στην ακρούλα μου, εμπέζοντας τον εαυτό μου με μια κακιωμένη και όλος διόλου άχρηστη παρηγοριά, ότι ο έξυπνος άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει τίποτε, ενώ γίνεται κάτι μόνο ο Βλάκας. Όλη μου τη ζωή κοιτούσα κάπου παραδίπλα. Ποτέ δεν μπόρεσα να κοιτάξω τους ανθρώπους ίσια στα μάτια. Επινοούσα ιστορίες, πλάθοντας έτσι μια ζωή για να επιβιώσω με κάποιον τρόπο. Και όλα εξαιτίας της πλήξης, κύριοι. Όλα εξαιτίας της πλήξης. Η αδράνεια με τσάκισε. Μίσησε ή αγάπησε. Απλά για να μην κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια. Μεθαύριο το αργότερο θα αρχίσεις να περιφρονείς τον εαυτό σου για το ότι τον κορόιδεψε συνειδητά. Όλη μου τη ζωή τίποτα δεν μπόρεσα ούτε να αρχίσω ούτε να τελειώσω. Τελικώς, κύριοι, καλύτερα να μην κάνουμε τίποτα. Καλύτερη είναι η ενσυνείδητη αδράνεια. Έτσι λοιπόν, ζήτω το υπόγειο», κλείνω τα εισαγωγικά. Η τραγωδία της επίγνωσης χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον αντιήρωα ως άθλια ή μη απόγνωση ή μη πίστη, ως συνειδητός αυτοενταφιασμός εν ζωή λόγω πίκρας μέσα σε ένα υπόγειο. Στο δεύτερο μέρος του έργου δραματοποιείται έξοχα όλο το παραπάνω σκεπτικό μέσα από τη διήγηση προσωπικών συμβάντων. Ο άνθρωπος του υπογείου, επιζητώντας εν αγωνίως την αναγνώριση από γνωστούς ή άγνωστους ευκατάστατους συμπολίτες του, αποτυγχάνει παταγωδώς να κάνει αισθητή την παρουσία του. Όταν αποπειράται να σώσει από το βούρκο μια νεαρή πόρνη, η απαξιωμένη του ύπαρξη φλογίζεται επιτέλους από ένα σκοπό. Όμως το υπόγειο βοά μέσα του. Αυτή η μοχθηρή ακρούλα της ανάπηρης ύπαρξής του υπερισχύει. Έρχεται αντιμέτωπος με τη γνησιότητα της ζωντανής ζωής, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος την απλή καθημερινότητα, η οποία στο πρόσωπο της ταπεινής πόρνης τον συνθλίβει, αφού τον αναγκάζει να βγει από την ησυχία του υπογείου του. Η αξιοπρέπεια της γυναίκας του δρόμου, που τον εγκαταλείπει μετά την αποκάλυψη της κύβδηλης μάσκας του, αποτέλεσε για εκείνον την απολεστήσα έσχατη δυνατότητα αυθεντικής ύπαρξης, διότι η κοπέλα δεν ήρθε διόλου για να ακούσει πονετικά λόγια, αλλά για να με αγαπήσει, λέει. Έρημος και γυμνός, δηλώνει μετά από χρόνια για τον εαυτό του ότι παραμέλησε τη ζωή του σαπίζοντας ηθικά στη γωνιά του, ξεσυνηθίζοντας κάθε τι ζωντανό, ξεμαθημένος από τη ζωή.
Αυτή η απαράμιλη περιγραφή της χλιαρότητας δύναται κάλλιστα να αποτελέσει ένα μνημείο υπομνηματισμού της ευαγγελικής καταγγελίας του χλιαρού. Ο δίψυχος του Ευαγγελίου καρκινοβατεί σε έναν πλαστό χώρο, όπου ως υπαρκτικό υβρίδιο ούτε υποστασιοποιείται, ούτε αποστασιοποιείται πλήρως. Πολιτεύεται ψευδός. Κάπως έτσι είμαστε, φίλοι ακρόδες, οι περισσότεροι χριστιανοί. Η άγνοιά του ψημιθιώνεται με ανυπόστατη προσωπιδοφόρο σκευή, ικανή να παρέχει ψευδέστηση υπόστασης. Η τραγικότητα αυτής της υπαρκτικής αγκύλωσης οδηγεί και τον Ντοστογευστικό αντιήρωα να διαπιστώνει. Η ήρωας, η σκουπίδη. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Αυτό είναι που με χαντάκωσε. Διότι ο σκουπίδη παρηγοριόμουνα με το ότι κάποιες ώρες είμαι ήρωας και ο ήρωας κάλυπτε με το ανάστημά του το σκουπίδι. Το δράμα του χλιαρού συνίσταται στο γεγονός ότι αυτοϋποκαθίσταται. Έτσι καταδικάζεται στον κυκλώνα των φαντασμάτων, τα οποία ναρκώνουν το έρμεό τους σε μια νοθευμένη παρυπόσταση. Ο υπόγειος άνθρωπος βιώνει κάποτε λίγες στιγμές αγαλίασης. Στα ονειροπολήματα αυτά, όπως ο ίδιος τα χαρακτηρίζει, κατασυγάζει μέσα του η αυτοκαταστροφική μανία να υποστασιοποιηθεί εγωνίμως. Τότε αναγνώριζε μέσα του την αγάπη, η οποία, παρότι φανταστική αγάπη λέει, παρότι εμπράκτος ποτέ δεν πραγματώθηκε σε τίποτα το ανθρώπινο, αυτή η αγάπη ήταν σε τέτοιο βαθμό άφθονη που μετά δεν αισθανόμουν καν την ανάγκη να την πραγματώσω. Θα ήταν περιττή πολυτέλεια αυτό. Η αυτασφάλιση συνιστά τη δόλια τροχοπέδι της ύπαρξης, εμπόδιο, καθώς φαλκιδεύει την πραγματική ζωή. Διότι τελικά το ουσιώδες πρόβλημα της χλιαρότητας, φίλοι ακροατές, είναι η ακινησία. Ο χλιαρός αγάλεται στην ακινόνητη αυθυπαρξία του. Ο άνθρωπος του υπογείου παλεύει με τις προκείμενες και τα πορίσματα της ιδεολογικής του συγκρότησης. Αυτά του παρέχουν το κριτήριο να θεωρεί εαυτόν και χωρισμένο από την απέδευτη μάζα της αδαούς και ακαλλιέργητης πλειονότητας. Πρόκειται στην κυριολεξία για μεταφυσικό εξοπλισμό με τον οποίο φωνεύει τη δυνατότητα κοινωνίας. Η ηθική απόλυξη της μεταφυσικής ακοινωνισίας του λιμνάζει στις ίδιες εκβολές. Τα λόγια του είναι άκρος κατατοπιστικά, εισαγωγικά. Ξέρετε, δεν λαδωνόμουνα ως δημόσιος υπάλληλος, άρα όφιλα να επιβραβεύω με κάποιον τρόπο τον εαυτό μου. Ένιωθα ασίγαστη ειδονή αν κατάφερνα να στεναχωρήσω κάποιον. Το αντίτιμο της μεταφυσικής αυτοεπιβεβαίωσης είναι η ηθική στασιμότητα. Και η μόνη εξόδιος κίνηση του εαυτού συντελείται για την εξόδωση του άλλου και όχι για τη συνάντηση μαζί του. Είναι χαρακτηριστικό το επεισόδιο με την πόρνη, την οποία εξουθενώνει. Όμως όλη η κατακτητική του ορμή προσκρούει στην άβυσο της ταπείνωσης που διακατέχει την ψυχρή κατά τα άλλα γυναίκα. Θεωρούσε τον εαυτό της απείρως κατώτερο από μένα. Πώς να κακιώσει, να προσβληθεί? Στα απλά αυτά λόγια περιέχεται ακριβώς η αιτία της τραγικής του ύπαρξης. Η αναπηρία του χλιαρού συνίσταται στην αδυναμία του να μηδενιστεί επαρκώς.
Κατά τη βύθιση στο μηδέν της ψυχρότητας, ευδοκιμούν ποιοτικότερες συνθήκες ανάνυψης. Διότι η γεγυμνωμένη από ευσεβοφανείς συγκροτήσεις ύπαρξη, λόγω ακριβώς της ψυχρότητας, ίσως να οδηγηθεί στην αναζήτηση της θερμότητας. Επίσης, ενδέχεται κάποτε να προσκρούσει με σφοδρότητα στον πυθμένα του μηδενός. Αντιθέτως, η ακινησία της χλιαρότητας ούτε καταπίπτει στο μηδέν, ούτε αναδύεται εξ αυτού. Το είναι φορεί τα ενδύματα της διψυχίας. Ούτε την ψύχρα της αποστασιοποίησης αισθάνεται, ούτε τη θέρμη της συνάντησης επιδιώκει. Η καταδικαστική επανάπαυση που μαραίνει τη ζωή περιγράφεται έξοχα στον επίλογο του έργου από τον ενσυγχύσει ένικο του υπογείου. Επιδιώκουμε να γίνουμε κάτι ανήκουστοι γενικάνθρωποι. Είμαστε νεκρογενείς. Στους δύο αυτούς προσδιορισμούς του ανθρώπου βρίσκεται συντηρημένο όλο το υπαρκτικό δράμα της χλιαρότητας.

Η αισθητική αποτίμηση της χλιαρότητας, όσο και της ενδεχομένως γόνιμης ψυχρότητας, είναι ανιχνεύσιμες επίσης στο έργο του έτερου τιτάνα της τέχνης Αντρέι Ταρκόφσκι. Ο Ρώσος σκηνοθέτης στην ταινία του «Στάλκερ» θέτει τον άνθρωπο ενώπιον των ανομολόγητων επιθυμιών του που προσδιορίζουν την ύπαρξή του. Στη ζώνη, μια απαγορευμένη περιοχή όπου για ανεξήγητους λόγους συμβαίνουν παράξενα πράγματα, υπάρχει το δωμάτιο. Ένας χώρος όπου πραγματοποιούνται οι πιο μύχοι πόθοι, αυτοί που φωλιάζουν στα άδυτα της ύπαρξης και μπορούν να κρύβονται ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό. Στάλκερ ονομάζονται οι ξεναγοί που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν στη ζώνη με κίνδυνο της ζωής τους εκείνους που επιθυμούν να γευθούν κάτι νέο, ικανό να νοηματοδοτήσει τον ρηχό βίο τους. Ο πρωταγωνιστής Στάλκερ, λοιπόν, προσλαμβάνεται από έναν επιστήμονα και έναν συγγραφέα, άγνωστους μεταξύ τους, για το σκοπό αυτό. Έχουν ενδιαφέρον τα λόγια του δεύτερου λίγο πριν τη δραματική πορεία. Συζητώντας με κάποια γυναίκα, πριν τη συνάντησή του με τον Στάλκερ, αναφέρει: «Ο κόσμος είναι πολύ βαρετός. Δεν υπάρχουν τηλεπάθεια, οράματα, υπτάμενοι δίσκοι. Ο κόσμος έχει νόμους και είναι βαρετός. Οι νόμοι αυτοί δυστυχώς δεν παραβιάζονται. Νιώθεις την τρομερή πλήξη?» Ο μεσαίωνας θα ήταν ενδιαφέρον. Σπίτι και φάντασμα, εκκλησία και Θεός. Είναι βαρετή τόση νόμη και καθόλου πνεύματα ή Θεός? Αν ο Θεός είναι τρίγωνο, δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είναι αξιοσημείωτη η ομοιότητα της τοποθέτησης αυτής με εκείνη του υπόγειου ήρωα του Ντοστογεύσκη. Και οι δύο ξεκινούν την αναζήτησή τους μετά την αναγνώριση της πλήξης που τους μαστίζει, λέει ο Ανδρέας Βιτούλας, λόγω της ανυπαρξίας νοήματος στη ζωή τους. Και οι δύο αναγνωρίζουν ως αιτία αυτής της έλλειψης την αντικειμενικότητα του κόσμου που τους περιβάλλει, του κόσμου που είναι άτεγκτα προσδιορισμένος από νόμους απαραβίαστους. Αυτή η ανυπέρβλητη νομοτέλεια ευθύνεται για την έμπονη γεύση ανελευθερίας που τους κατέχει. Κατά τη συνάντηση με τον συνοδοιπόρο επιστήμονα, ο συγγραφέας εξομολογείται: «Ψάχνω την αλήθεια, αλλά τις έχουν συμβεί τόσα, που αντί για την αλήθεια, ξετρυπώνω ένα σωρό να μην πω τι». Αργότερα, στην πορεία πια για τη ζώνη, διαψεύδει ότι θέλει να πάει στη ζώνη, γιατί στέρευσε η έμπνευσή του, όπως είχε υποστηρίξει προτού ξεκινήσουν. «Σκασίλα μου η έμπνευση. Πού να ξέρω τι θέλω? Ότι δεν θέλω αυτό που θέλω, ή δεν θέλω αυτό που δεν θέλω? Άπια στα πράγματα. Τα λες και το νόημα χάνεται. Το πνεύμα μου θέλει χορτοφαγία, αλλά το υποσυνείδητό μου λαχταράει κρέας». Ο εσωτερικός διχασμός του θυμίζει και πάλι τον ένικο του υπογείου. Όταν ο τελευταίος νιώθει εξευτελισμένος από την αδιαφορία των παλιών συμμαθητών του, γεμίζει μίσος και φθόνο για να εκλιπαρίσει μόλις λίγο αργότερα τη φιλία τους, ζητώντας συγγνώμη. Αλλά και η ιστορία με την πόρνη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναλυτικότερη αφήγηση του διχασμού που εκφράζει ο συγγραφέας του Ταρκόφσκι. Ο Στάλκερ είναι ο μόνος που συνεχίζει να ελπίζει και να θυσιάζεται σε έναν κόσμο απελπισμένο και μουντό από την έλλειψη νοήματος.
Συλλογιζόμενος κάποια στιγμή εντός της ζώνης για τον συγγραφέα και τον επιστήμονα, καταθέτει ουσιαστικά το υπαρκτικό μανιφέστο του. Ας πιστέψουν και ας γελάσουν με τα πάθη τους. Το πάθος δεν είναι συναισθηματική ενέργεια. Είναι η τριβή της ψυχής με τον έξω κόσμο. Και κυρίως, ας πιστέψουν στον εαυτό τους. Ας γίνουν σαν ανήμπορα παιδιά. Η αδυναμία είναι σημαντική. Όταν γεννηθεί ο άνθρωπος είναι αδύνατος και ευκαμπτός. Όταν πεθαίνει είναι δυνατός και σκληρόκαρδος. Το νεαρό δέντρο είναι τρυφερό, αλλά σκληρό όταν πεθαίνει. Η σκληρότητα είναι σύντροφος του θανάτου. Η ευκαμψία εκφράζει τη νεότητα. Αυτό που έχει σκληρύνει δεν θα νικήσει. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο ταπεινός και αγράμματος ξεναγός γνωρίζει την οδό προς τη ζωή. Είναι ο αιμάτινος αγώνας της ύπαρξης, ώστε να θρηματίζεται αδιάκοπα η σκληρυντική ύλη της αυτοθαυμαζόμενης μοναξιάς. Για το ζωηφόρο αυτό εγχείρημα όμως, απαιτείται ο ασκητικός ηρωισμός της αδυναμίας. Να πάψει το πλάσμα του Θεού να αντλεί υπόσταση από τα αυτογνώμονα σκευάσματά του, από τα οποία προσπορίζεται μόνο την ψευδαίσθηση της ύπαρξης. Το να γελάσει κάποιος με τα πάθη του, για τα οποία ο Στάλκερ σοφά σημειώνει ότι δεν είναι συναισθηματισμός, αλλά η εξόδιος φορά της ετερότητας, σημαίνει τη βαθιά αίσθηση της κοσμικής ηλαροτραγωδίας. Από την αντίληψη αυτή, που αναδύεται κατά τον έμπονο συντριμό των ιδίων δυνάμεων, μπορεί κανείς να αρχίσει να βαδίζει προς την αλήθεια. Οι δύο διανοούμενοι όμως, ενώπιον της μεγάλης απόφασης, να εισέλθουν στο δωμάτιο δηλιάζουν. Αρνούνται να έλθουν αντιμέτωποι με τις μύχιες επιθυμίες τους. Και εμείς τα τρομάζαμε έτσι, φίλε Κροδές. Εμείς μπορεί, αν μας ρωτήσει κάποιος, να λέμε επιθυμούμε το Θεό, και αν μπαίναμε σε αυτό το δωμάτιο να επιθυμούσαμε κάτι τελείως διαφορετικό και πάντως όχι το Θεό. Τρομάζουν στην ιδέα ότι πρόκειται να καταδυθούν στα ενδότερα του γνωμικού θελήματος. Οι σκοτεινές πτυχές του οποίου παραμένουν ενοχικά άγνωστες και στους ίδιους. Στην πρόσκληση του Στάλκερ να σκεφτούν στο δωμάτιο τη ζωή τους, γιατί όταν σκέφτεσαι το παρελθόν γίνεσαι καλύτερος, λέει, ο συγγραφέας αρνείται πεισματικά. Τα λόγια του Στάλκερ θα μπορούσαν να μεταγραφούν θεολογικότερα στη βάση της μετανοίας. Ο συγγραφέας όμως δεν πιστεύει ότι ο αναπροσδιορισμός του βίου, που συντελείται κατά την κατάβαση στο προσωπικό του άδη, μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Θεωρεί την ταπείνωση και την προσευχή ντροπή. Καταλυτικό ρόλο στην απόφασή τους ίσως έπαιξε η ιστορία του προηγούμενου Στάλκερ. Εκείνος, μπαίνοντας στο δωμάτιο, ευχήθηκε, φίλοι ακροατές, να επιστρέψει στη ζωή ο αδελφός του, ο οποίος είχε σκοτωθεί από δικό του σφάλμα, του Στάλκερ. Τελικά ο ξεναγός αυτοκτόνησε, διότι όταν επέστρεψε συνειδητοποίησε ότι ήταν πάμπλουτος, δηλαδή και καλά επιθυμούσε να επιστρέψει στη ζωή ο αδελφός, αλλά κατά βάθος επιθυμούσε να γίνει πλούσιος, γι' αυτό και όταν γύρισε έγινε αυτό που κατά βάθος επιθυμούσε. Οδηγήθηκε στον όλεθρο λοιπόν, γιατί άλλο ήταν το αληθινό του θέλημα και με άλλο εξαπατούσε τον εαυτό του. Αν και η διακινδύνευση της ζωής τους κατέληξε σε ικτρή αποτυχία, κάποια σημάδια αλλαγής είναι εμφανή και στους δύο. Κατά την επικίνδυνη πορεία στη ζώνη ή αλλιώς προς τον βυθό της ζωής και του εαυτού τους, χαρτογραφήθηκε αχνά ο υπαρκτικός τους τόπος. Είναι σημαντικό ότι ο συγγραφέας φέρει ως εγχείρημα για την άρνησή του να εισέλθει στο δωμάτιο τα λόγια «Δεν θέλω να λερώσω με τη βρωμιά μου άλλον». Όπως είναι εξίσου σημαντικό ότι ο επιστήμονας παρετείται από την προσφορά του στην ανθρωπότητα να καταστρέψει αυτή την κατάρα, όπως ονόμασε το δωμάτιο.
Ξεκίνησαν δυνατοί και κατέληξαν με την επίγνωση της αδυναμίας τους. Γνώρισαν τον τόπο και τον τρόπο του αληθούς βίου κατά το Ευαγγελικό, όπου γαριστεί ο θησαυρός σου, εκεί έστε και η καρδία σου. Παρά τα αυτά, συνειδητά επέλεξαν την εν επιγνώση στασιμότητα στο ίδιο φρόνημα. Και σε αυτό το σημείο, η ομοιότητα με τον υπόγειο άνθρωπο είναι εμφανής. Ίσως για το λόγο αυτό, ο Στάλκερ λέει απογοητευμένος: «Διανοούμενοι οι συγγραφείς και οι επιστήμονες δεν πιστεύουν σε τίποτα. Το όργανο με το οποίο πιστεύουν έχει ατροφήσει από την αχρηστία. Ξέρουν ότι δεν γεννήθηκαν άδικα και έχουν προορισμό. Μία φορά ζούνε. Μπορούν να πιστέψουν σε τίποτα αυτοί οι άνθρωποι? Κανείς δεν πιστεύει, όχι μόνο αυτοί οι δύο. Κανείς». Τόσο η περίπτωση του Ντοστογευσκικού ήρωα, όσο και οι δύο του Ταρκοφσκικού αριστουργήματος, δύναται να λειτουργήσουν ως εικόνες της συνειδητής χλιαρότητας. Παρά την υπαρκτική απόπειρα εξόδου από τον αεροστεγή κόσμο της εγωνιμίας, το μεγάλο άλμα προς τον πραγματικό εαυτό δεν πραγματοποιείται τελικά. Το οικοδόμημα των ακοινώνητων πεπιθήσεων ρηγματώθηκε, αλλά παραμένει εδραίο. Η διακριτική άφωνη κλίση της πόρνης προς τον ένικο του υπογείου και η ομώνυμη προσδοκία του Στάλκερ, ώστε να μηδενιστεί η αρματοσιά της αυτοανακυκλούμενης ύπαρξης των τριών πρωταγωνιστών, προσκρούει στην υπαρκτική δυσκινησία τους. Η πρόσκληση της μετάνοιας έμεινε αναπάντητη. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον τελευταίο ήρωα της κινηματογραφικής ποιήσης, του Ταρκόφσκι. Στη Θυσία, το κύκνιο άσμα του μεγάλου σκηνοθέτη, ο Αλεξάνδερ, ένας καταξιωμένος πανεπιστημιακός, δημοσιογράφος, κριτικός της λογοτεχνίας και πρώην επιτυχημένος ηθοποιός, γιορτάζει τα γενέθλιά του. Κάποια στιγμή, οι λιγοστοί παρευρισκόμενοι ενημερώνονται ότι μόλις ξέσπασε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, που θα σημάνει και το τέλος του κόσμου. Έχει ιδιαίτερη σημασία για το υποπραγμάτευση θέμα όμως να επισημανθούν κάποια χαρακτηριστικά του κεντρικού ήρωα, ώστε να διαλευκανθεί η αντίδρασή του απέναντι στον επικείμενο θάνατο της ανθρωπότητος. Ο Αλεξάνδερ βρίσκεται στην εξοχή μαζί με τον νοσούντα μικρό του γιο, ο οποίος δεν μιλά. Τότε εμφανίζεται ο ταχυδρόμος, που του κομίζει ευχετήρια επιστολή κάποιων παλιών φίλων. Ο ταχυδρόμος, που έχει φιλοσοφικές ανησυχίες, ρωτά κάποια στιγμή τον Αλεξάνδερ: «Ποια είναι η σχέση σου με το Θεό?» Και ο διανοούμενος απαντά: «Ανύπαρκτη, δυστυχώς». Ο ταχυδρόμος αντιδίνει: «Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα». Στο σύντομο αυτό διάλογο αποκαλύπτονται δύο σπουδαία ζητήματα. Πρώτον, το γεγονός της αθεΐας του Αλεξάνδερ. Αυτός ο υπαρκτικός προσανατολισμός όμως σημαίνει κάτι παραπάνω από μια άρνηση του σειρμού, καθώς πάντοτε τον απασχολούσε η νοηματοδότηση της ζωής. Κάποτε, όπως δηλώνει αργότερα, είχε προετοιμαστεί για μια ανώτερη ζωή. Έτσι μελέτησε φιλοσοφία, ιστορία της θρησκείας, αλλά κατέληξε αλυσοδεμένος με τη θέλησή του. Στο σημείο αυτό τίθεται και πάλι το κορυφαίο ζήτημα του ιδίου θελήματος. Αυτό απασχόλησε τον σκεπτόμενο του υπογείου, τους μορφωμένους επισκέπτες της ζώνης. Απασχολεί ιδιαιτέρως και τον Αλεξάνδερ, ο οποίος αναγνωρίζει την πλήρη χειραγώγησή του από αυτό. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με το επίρρημα «δυστυχώς», που συνοδεύει την ανύπαρκτη σχέση του με το Θεό,
φιλοτεχνούν έναν χαρακτήρα που μοιάζει να περιμένει κάτι που θα αναπροσδιορίσει τον τρόπο του βίου. Άλλωστε, συμφωνεί με τη δήλωση του ταχυδρόμου ότι η ζωή του είναι μια διαρκής αναμονή.

0: σήμερα και θα συνεχίσουμε το πολύ ενδιαφέρον αυτό κείμενο από το περιοδικό Σύναξη Τεύχος 178, Θέρος 2026. Θυμίζω ότι όταν διαβάζουμε περιοδικά, επειδή έχει πάρα πολλά θέματα ένα περιοδικό και ειδικά αυτό της Σύναξης, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Όσα διαβάζουμε, για αυτά θα θέλαμε την κριτική σας και όχι για άλλα που δεν διαβάσαμε και που δεν ξέρουμε στο εν λόγω τεύχος, δεν τα διαβάσαμε, θέλω να πω, στο ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσαω σε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσαω σε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Ώρα Ελλάδος,
4: 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις Ιερές Αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γειτονία Ιεροσόλυμων. Πρόκειται για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να ταξιδεύουμε νοερά στους Αγίους Τόπους, στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και να έχουμε έτσι την ευκαιρία να ζούμε για λίγο νοερά στην Αγία Γη. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να ανανεώνουμε την προσκυνηματική μας θεωρία, όσοι έχουμε βρεθεί κατά το παρελθόν στην Αγία Γη, ή έστω και για λίγο να γνωρίζουμε τα Πανάγια προσκυνήματα, όσοι δεν έχουν αξιωθεί μέχρι τώρα να βρεθούν στους πολύ ευλογημένους αυτούς τόπους. Εδώ και καιρό βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Χοζεβά, μέσα στη βαθιά χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας, στο ιστορικό, σπουδαίο και πολυευλογημένο αυτό μοναστήρι, στη Λαύρα του Χοζεβά.

αλήθεια ότι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ο δεύτερος κτήτορ της Λαύρας του Χοζεβά, δεν είναι από τους πιο γνωστούς Αγίους? Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο βίος του δεν γράφτηκε ενδελεχώς κατά τη σύγχρονη εποχή. Έχουμε ωστόσο την ιδιαιτέρως μεγάλη ευλογία να υπάρχει το γραπτό κείμενο του ανθρώπου ο οποίος τον έζησε περισσότερο από όλους. Πρόκειται για χειρόγραφο του 10ου αιώνα, το οποίο γράφηκε στην ελληνική από τον υποτακτικό του Αγίου Αντώνιο Μοναχό, μερικά χρόνια μετά την καταστροφή της Αγίας Γης από τους Πέρσες το 614. Βρίσκεται καταχωρημένο στην Κισλιανή Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Από αυτό, οι Βολανδιστές εξέδωσαν το βίο το έτος 1888 στα λατινικά. Το 1901 ανατυπώθηκε από τον Κλεόπα Κικυλίδη, αρχιδιάκονο τότε και βιβλιοθηκάριο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, φροντίδι του ηγουμένου Μοναχού Καλλινίκου. Επί ηγουμενίας του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχίου το 1957 εξεδόθη εκ νέου δαπάνες του ιδίου και επιμελία Παύλου Μοναχού Χοζεβίτου. Πρόκειται για χειρόγραφο με πολύ δυνατό, εναργή, κρυστάλλινο και ζωντανό λόγο που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστου. Κείμενο που είναι πολύτιμο από πολλές πλευρές. Κατά τον καθηγητή πατρολογίας, Στυλιανό Παπαδόπουλο, αποτελεί σπουδαιοτάτη πηγή όχι μόνο δια τους Ιωάννη και Γεώργιο Χοζεβίτας, αλλά και δια των μοναχισμών καθόλης της Παλαιστίνης κατά το δεύτερον ήμιση του 6ου αιώνα και τας πρώτας δεκαετίας του 7ου. Ο καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Κατσαρός εξάλλου, στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρωμιοσύνη με θέμα «Άγιοι τόποι και Ρωμιοσύνη», τον Μάιο του 2010, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ενός αγιολογικού κειμένου που παρουσιάζει σε κάποια σημεία μοναδικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή της εποχής, ο βίος και η πολιτεία του εναγίης πατρόσημών Γεωργίου του Κυπρίου του Χοζεβίτου αναφέρεται στη ζωή, την άσκηση, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Οσίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, με μια γλώσσα που πλησιάζει τη γλώσσα της σύγχρονης χρονογραφίας και με μια αμεσότητα του κειμένου που μαγνητίζει τον αναγνώστη. Εμείς οι μοναχοί που ευλογία της αυτού θεοτάτης μακαριότητος του Πατρόσιμων και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου έχουμε το εξαιρετικό πνευματικό προνόμιο να ζούμε και να ασκούμαστε στην ιστορική και ευλογημένη Λαύρα του Χοζεβά. Διαβάζοντας το πρωτότυπο κείμενο δοκίμασαμε ευχάριστες εκπλήξεις. Μέσα στις σελίδες του συναντήσαμε μέρη της μονής τόσο γνώριμα σε εμάς, όπως η τάφη των 5 πρώτων Αγίων Ασκητών Πατέρων, όπου και τότε κατέφευγαν, όπως και σήμερα καταφεύγουμε, οι Χοζεβίτες μοναχοί για να προσευχηθούν. Αναγνωρίσαμε τα κελιά ασκητήρια άνωθεν του κεντρικού μοναστηριακού συγκροτήματος, τους κήπους, τον φούρνο, τις θύρες εσωτερική και εξωτερική. Εργασίες και διακονήματα τόσο όμοια και τότε και σήμερα, όπως το ζύμωμα του ψωμιού, η φροντίδα του κήπου και των εξωτερικών χώρων, το φόρτωμα και ξεφόρτωμα, τότε είχαν τα υποζύγια, σήμερα τα τρακτέρ, η φιλοξενία μεγάλου πλήθους ξένων, το διακόνημα του κελαρίτου, όμοιες και οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως ο αφόρητος καύσωνας, το βραστό νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ανομβρία και ξηρασία, όμοια η χλωρίδα και πανίδα, μα και η ύπαρξη ζώων και ερπετών.

Και συνεχίζει στον προλογό του ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Χοζεβά, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, στο βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται». Νιώσαμε κάπως σαν να περιδιαβαίναμε στους χώρους της μονής μας κατά τη μακρινή εκείνη εποχή, ανάμεσα σε πατέρες αγωνιστές με τίμιο καλογερικό φρόνημα. Πραγματικά μας εντυπωσίασε η ειλικρίνεια του συγγραφέως, που δεν δίστασε να περιγράψει με συναρπαστική γλωσσική αμεσότητα αληθινούς ανθρώπους, απλούς και καθημερινούς, με τα ελαττώματά τους, τα λάθη τους, τα πάθη τους, μα και τη λεβέντικη μεταμέλειά τους. Όπως για παράδειγμα, τον μοναχό με την απρεπή συμπεριφορά και τα άνοστα αστεία στο τραπέζι, ή τον σκληρό γέροντα που χαστούκησε τον Άγιο στα πρώτα του μοναχικά βήματα. Είδαμε και γνωρίσαμε τη δομή, τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβίου με το πρόγραμμα της αγρυπνίας, τους ασκητές που συμμετείχαν στην κυριακάτικη θεία λειτουργία, όπως ακριβώς και στις μέρες μας συμβαίνει. Παρακολουθήσαμε τις παγκινιές, παραδείγματος χάρη την ετήσια κοπή ξύλων για τον φούρνο, τον πορτάρι, τους μάγκηπες, αυτούς που ζυμώναν το ψωμί, τους μαγείρους, τους κελαρίτες, τους τραπεζοκόμους, διακονήματα που και σήμερα υφίστανται και εκτελούνται στο μοναστήρι μας, ακριβώς όπως τότε, προσαρμοσμένα ασφαλώς στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Μα και πολλές, πολλές λεπτομέρειες που αποδεικνύουν πως αυτός που έγραψε τον βίο του Αγίου, ο υποτακτικός του Αντώνιος, ως γνήσιος κοινοβιάτης, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει κοινόβιο. Για παράδειγμα, στη διήγηση της ιστορίας του Επιφανίου αναφέρει ότι εφόσον ζούσε σε κοινόβιο, έπρεπε να εκτελεί κανονικά τα διακονήματά του και μάλιστα συνέτριβε τον εαυτό του με τις σκληρότερες διακονίες. Παρ' όλα τα αυτά, δεν διέκοπτε την αυστηρή άσκηση και νηστεία, αγρυπνίαν άπαυστον εκτελών. Με δύο λόγια, μέσα στις σελίδες του κειμένου περιγράφεται και αποτυπώνεται ρεαλιστικά η καθημερινή ζωή, ο αγώνας, οι πειρασμοί, οι χαρακτήρες, τα σφάλματα, τα προβλήματα και οι ανησυχίες ζωντανών αληθινών ανθρώπων και όχι ψεύτικων και τέλειων σε όλα υπερηρώων ή κούφιων ματαιοδόξων. Περιγράφεται κυρίως ένας Άγιος, ανθρώπινος και προσιτός, εντυπωσιακά στοργικός προς τα παιδιά του, τους μοναχούς του, τους οποίους προσφωνεί τεκνία μου, δηλαδή παιδάκια μου. Μνήμη που παραπέμπει ασφαλώς τον ηγαπημένο μαθητή, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Τους νουθετεί, τους συμβουλεύει, τους ακούει, τους μαλώνει, τους διορθώνει όταν απαιτείται. Νοιάζεται μήπως αρρωστήσουν από την άμετρο άσκηση στην οποία καμιά φορά τους οδηγεί η παρόρμηση της νιώτης τους. Ένας αληθινά τρυφερός πατέρας, ο οποίος ωστόσο δεν ολισθαίνει σε γλυκερούς συναισθηματισμούς, ξεφεύγοντας από την καλογερική ακρίβεια, αυστηρός μόνο με τον εαυτό του και αδυσόπιτος κατεξοχήν με τον αιώνιο εχθρό του γένους μας. Ο χαρακτηρισμός μάλιστα του ίδιου του Αντωνίου περί του γεροντός του στο 7ο κεφάλαιο και όμενος ολοκληρωτικά από τον πόθο του πνευματικού έρωτος έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το γραφένιπο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Έτσι συμβαίνει και σε αυτούς που αν και έχουν σώμα είναι ασώματοι και ασκούν τον πνευματικό έρωτα. Ιδιαιτέρως μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι οι διδαχές του Αγίου περί μοναχισμού, υπερηφανίας κλπ. Συμβαδίζουν κατά απόλυτο τρόπο και ταυτίζονται με τη διδασκαλία και άλλων επιφανών Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας, όπως του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του και συγγραφέως της Κλίμακος, και μάλιστα στοχεύουν χτυπώντας κέντρο, ας μας συγχωρεθεί η έκφραση, όσον αφορά στους κανόνες της μοναχικής πολιτείας και της τακτικής του εχθρού. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η νοηματική, αλλά σε μερικές περιπτώσεις και η φραστική ακόμη ομοιότητα ανάμεσα στους δύο εμπειρότατους ασκητές Αγίους. Στην ουθεσία του περί μοναχισμού, παραδείγματος χάριν, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης αναφέρει: «Αν λοιπόν, παιδί μου, απαρνήθηκες τον κόσμο και τις κοσμικές υποθέσεις, γιατί επιστρέφεις στα κοσμικά, ζητώντας επικοινωνία κοσμική και φιλία και συναναστροφή? Διότι λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια, εάν δεν αρνηθεί κάποιος τον πατέρα και τη μάνα του και συγγενείς και φίλους, ακόμη και την ίδια του την ψυχή, και να σηκώσει το σταυρό του να με ακολουθήσει,
δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και σταυρός, παιδί μου, σημαίνει σταθερή υπομονή μέχρι θανάτου για χάρη του Χριστού σε κάθε πειρασμό και θλίψη και διωγμό και ανάγκη. Στον τόπο λοιπόν όπου κατέφυγες, παιδί μου, να προσκοληθείς και τίποτα του κόσμου τούτου να μη σε χωρίσει από αυτόν έως τον θάνατο. Διότι λέει ο Απόστολος του Θεού, «Έκαστος ενώ εκλήθη αδελφή, εν τούτο μενέτο παρά Θεό». Και ξέρεις, τούτο παιδί μου, ότι αν μόλις προσχωρήσει κάποιος τον μοναχικό βίο, μπορέσει ο εχθρός με οποιαδήποτε πρόφαση να του βάλει λογισμούς φυγής, πρέπει να μείνει έτι περισσότερο στερεωμένος στον τόπο. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης γράφει, «Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε, ας μην εγγύσει πλέον στον κόσμο, διότι είναι φιλεπίφα, αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Και όποιος είναι αποφασισμένος εσωτερικά να μην φύγει από το στάδιο της πάλης μέχρι τελευταίας αναπνοής, ύστερα από χίλιους ακόμη σωματικούς και ψυχικούς θανάτους, αυτός δεν θα πέσει εύκολα σε κάτι τέτοιο, στο να εγκαταλείψει δηλαδή το μοναστήρι του». Περί αγάπης του αδελφού, ο Χωζεβίτης Άγιος γράφει, «Αγωνίζεστε λοιπόν, αδελφοί μου, να συμπαραστέκεστε ο ένας τον άλλο με την ταπεινοφροσύνη, γιατί όποιος είναι πραγματικά δίκαιος και μαζεύει τους αδυνάτους, αυτός είναι φανερό ότι ζει προκόπτοντας στην αληθινή γνώση. Αυτός όμως που φαίνεται μέγας και τέλειος στη δικαιοσύνη σαν ένας από τους Αγίους, εν τούτης όμως υπερηφανεύεται και κατακρίνει ως ανώτερος τον συνάνθρωπο, ματαιοπονεί και άδικα καυχάται. Και αυτό δικαιώνεται». Και ο Συναίτης Άγιος σημειώνει, «Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξη του πρώτου. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει δε μακριά από αυτού.

σκοπός του δαίμονος είναι να επιτύχει ώστε η αρχή του μοναχικού μας σταδίου να γίνει με ενωθρότητα και πολύρα θυμία, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι πάμπολα τέτοια χωρία μπορούν να παρατεθούν, τα οποία δείχνουν πλήρη ταύτιση απόψεων των δύο ασκητών Αγίων Πατέρων. Η αιτία εύλογος, το ότι και οι δύο νόες διέπονται από το αυτό πνεύμα, το πνεύμα του Τριαδικού Θεού. Δεν επιθυμούμε να πλατιάσουμε. Παραδίδουμε τη μετάφραση του βίου του Αγίου μας, του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, στο ευρύ αναγνωστικό κοινό με σκοπό να γνωρίσουμε όλοι καλύτερα τον συγκεκριμένο Άγιο, τη ζωή και τη διδαχή του. Να τον νιώσουμε κοντά μας, δικό μας αληθινά. Να θελήσουμε τέλος να τον μιμηθούμε ως προς την αγάπη του στον Θεό και την υπεραγία μας Θεοτόκο, την προστάτηδα και έφορο του Χοζεβά, ως προς τη σταθερότητα στις πεποιθήσεις του, το κουράγιο, την αγωνιστικότητα στις δυσκολίες και τη γνήσια πατρική στοργή του προς τον συνάνθρωπο. Ιερά Μονή Χοζεβά, 15 Σεπτεμβρίου 2017, ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και οι συνεμοί αδελφοί.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην Ιεραμονή Χοζεβά, φίλες και φίλοι ακροατές, και είμαστε τούτη την ώρα νοερός και εμείς στο ιστορικό μοναστήρι μέσα στο βάθος της Χαράδρας, στο μοναστήρι όπου έζησε και ο δεύτερος κτητοράς του, ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Από το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε η Ιεραμονή Χοζεβά με τίτλο του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγείται, θα διαβάσουμε και εμείς ευθύς αμέσως τον βίο του Αγίου Γεωργίου.

Ο Γεώργιος καταγόταν από την Κύπρο. Οι γονείς του ζούσαν με ευσέβεια, έχοντας ικανή περιουσία και εξοικονομώντας τα προστοζήν από ένα κτήμα. Είχε και έναν μεγαλύτερο αδελφό ονόματι Ηρακλείδη, ο οποίος, όσο ακόμη ζούσαν οι γονείς, ήρθε στην Αγία Χριστού του Θεού μας πόλη για να προσκυνήσει. Κατέβηκε μάλιστα τον Ιορδάνη και αφού προσκύνησε

Ξεκίνησε και εκεί τον Θεό, πήγε στη Λαύρα την λεγόμενη του Καλαμόνος. Μονή του Καλαμόνος παρά τον Ιορδάνη ιδρυθήσα μεταξύ των ετών 452 και 470. Εκεί, στη Μονή του Καλαμόνος, έγινε μοναχός. Ο μικρός Γεώργιος έμεινε με τους γονείς μόνος και ανατρεφόταν διακρινόμενος με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Όταν πέθαναν οι γονείς του και το παιδί έμεινε ορφανό, τον πήρε κοντά του ένας θείος του, μαζί με την κληρονομιά του. Και επειδή είχε μια μοναχοκόρη, ήθελε να τον παντρέψει με αυτήν. Ο νέος όμως αποστρεφόταν τα κοσμικά και δεν ήθελε να παντρευτεί. Κατέφυγε λοιπόν σε έναν άλλο θείο του, ο οποίος ήταν ηγούμενος σε μοναστήρι, θέλοντας να ζήσει τον μοναχικό βίο, όπως έπραξε και ο αδελφός του Ηρακλήδης. Όταν ο θείος, ο οποίος κατήχε την περιουσία του, έμαθε ότι ήταν εκεί, πήγε και φιλονικούσε με τον αδελφό του να του δώσει το παιδί. Εκείνος όμως του απάντησε «Ούτε εγώ τον έφερα εδώ, ούτε εγώ τον διώχνω. Ηλικία έχει, ας επιλέξει το καλύτερο για τον εαυτό του». Μόλις έμαθε ο νέος τη διένεξη των δύο θείων του γύρω από το πρόσωπό του, εγκαταλείποντας τα πάντα, έφυγε κρυφά από το νησί. Και ερχόμενος στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, προσκύνησε στους Αγίους Τόπους Χριστού του Θεού ημών και κατέβηκε και στον Ιορδάνη. Αφού προσευχήθηκε και εκεί, πήγε στη Λαύρα του Καλαμόνος στον αδελφό του. Εκείνος όμως μόλις είδε ότι ήταν πολύ νέος και ακόμη αγένιος, δεν θέλησε σύμφωνα με τις εντολές των Αγίων Πατέρων να τον κρατήσει στη Λαύρα, ενώ ήταν αγένιος. Αλλά αφού τον οδήγησε στη μονή της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, τη λεγόμενη Χόζεβα, τον παρέδωσε στον ηγούμενο και επέστρεψε στο κελί του. Η μονή της Παναγίας του Χόζεβα είναι ασφαλώς μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Η αρχή της ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνος, διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, που είναι ο κυρίος κτητοράς της και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάβα και του Αγίου Θεοδοσίου, τέλος 5ου αρχές 6ου αιώνος, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι και σε μικρά κελιά κατοικούσαν και ασκήτευαν 5 Άγιοι Σύριοι ασκητές. Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων. Ο ηγούμενος στη Μονή Χοζεβά, βλέποντας την πολύ ευστάθεια και τη μοναχική του ευλάβεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα τον έκυρε μοναχό, ενδύοντάς τον του μοναχικό σχήμα. Αφού κάλεσε κάποιον από τους μοναχούς που ήταν έμπειρος στην άσκηση και είχε τη διακονία του κήπου, του αποκαλουμένου Νεοκηπίου, τον παρέδωσε σε αυτόν ως συνδιακονητή. Ο το πρώτον εισερχόμενος εις μοναστήριον παρεδίδετο υπό του ηγουμένου εις των βοηθών αυτού ή οικονόμων ή να δοκιμαστεί, αναλαμβάνουν ορισμένην εργασίαν, θέμενος υπό την πνευματική χειραγωγίαν πεπειραμένου γέροντος μοναχού. Ο γέροντας εκείνος ήταν σκληρού χαρακτήρος και καταγόταν από τη Μεσοποταμία. Μια μέρα έστειλε το νέο να φέρει νερό από τον Χήμαρο. Πήγε, μα γύρισε άπρακτος, διότι το νερό ήταν συσσωρευμένο και καθώς εκείνος ήταν ενδεδειμένος στα μοναχικά του ενδύματα, τα οποία μπερδεύτηκαν στα καλάμια και τα ξύλα, δεν μπόρεσε να το φέρει. Εκείνος τότε, ο γέροντάς του, τον πρόσταξε να βγάλει το ζωστικό, το κυρίως ένδυμα όλων των ρασοφόρων, που ονομάζεται και αντερή, να φορέσει το κολόβιο. Στο πρωτότυπο κείμενο αναφέρεται επιρυπτάριο. Επιρυπτάριο κατάλληλος είναι το κουκούλι που φορούσαν οι μοναχοί στο κεφάλι και κατάλληλος το κολόβιο. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι την εποχή του Αγίου οι άνδρες μοναχοί φορούσαν κουκούλι το οποίο κάλυπτε όλη την κεφαλή, παρόμοιο με το κουκούλι των μοναζουσών σήμερα. Χαρακτηριστική στη Βυζαντινή αγιογραφία η εικόνα του
Μεγάλου Αντωνίου. Αφού φορέσει λοιπόν το κολόβιο, έτσι να πάει να φέρει νερό. Επειδή αργούσε όμως το παιδί στην άντληση του νερού, ο γέροντας έκρυψε το ρούχο του και πήγε για φαγητό. Επιστρέφοντας ο νέος και μη βρίσκοντας ούτε το γέροντά του, ούτε το μοναχικό του ένδυμα, πήγε στη μονή δίχως ζωστικό. Αφού χτύπησε την πόρτα, του άνοιξε ο πορτάρης και όταν τον είδε έτσι, ρωτούσε τι σήμαινε αυτό. Εκείνος του εξήγησε και αφού ο πορτάρης του έφερε ένα ζωστικό και του το έδωσε να το φορέσει, τον εισήγαγε στη μονή. Κατεβαίνοντας ο γέροντας από το φαγητό, τον συνάντησε μπροστά στους τάφους των Αγίων Πέντε Πατέρων. Μόλις τον είδε, θύμωσε πολύ και λέγοντας «Γιατί άργησες», τον χαστούκησε και αμέσως παρέλυσε ολόκληρο το χέρι του. Έπεσε λοιπόν στα πόδια του νέου και τον παρακαλούσε λέγοντας «Παιδί μου, μη με φανερώσεις, μη με ρεζιλέψεις, ήμαρτον, συγχώρεσέ με και παρακάλεσε τον Κύριο για μένα να γίνω καλά». Ο Γεώργιος με ταπείνωση και ευλάβεια του είπε «Πήγαινε πάτερ και βάλε μετάνοια στους τάφους των Αγίων και θα σε θεραπεύσουν». Ο γέροντας ωστόσο επέμενε παρακαλώντας «Σε σένα έσφαλα, εσύ να παρακαλέσεις τους Αγίους υπέρ εμού». Τότε, αφού τον πήρε από το χέρι ο νέος, πήγαν μαζί στους τάφους των Αγίων και αφού έβαλαν μετάνοια και προσευχήθηκαν, αμέσως θεραπεύθηκε. Από τότε, ο άνθρωπος έγινε πράος, επίοικης και πολύ ευλαβής. Επειδή ωστόσο διαφημίστηκε το περιστατικό αυτό στην αδελφότητα και όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν το Θεό για το παράδοξο θαύμα και μάλιστα από νέο και αρχάριο, φοβούμενο το παιδί το άγκιστρο της καινοδοξίας, έφυγε κρυφά από τη μονή και κατέβηκε στη λαύρα του Καλαμόνος στον αδελφό του.

Έμενε λοιπόν μαζί με τον αδελφό του και κατήχαν τη λεγόμενη παλαιά εκκλησία. Τηρούσαν ως τάξη και τρόπο ζωής το εξής. Ποτέ δεν μαγείρεψαν για τον εαυτό τους φαγητό ψημένο στη φωτιά, παρεκτός μόνο όταν είχαν επισκέπτες. Είχαν ωστόσο ζητήσει από τον πορτάρι του κάστρου, ονομάζεται κάστρο διότι προφανώς είχε την αρχιτεκτονική δομή κάστρου, σύνηθες φαινόμενο για λόγους προστασίας από εισβολής. Την ίδια δομή είχε άλλωστε και η μονή του Χοζεβά. Ζήτησαν λοιπόν από τον πορτάρι να τους κρατά από Κυριακή σε Κυριακή τα χαλασμένα φαγητά του κάστρου και όσα έφερναν σε αυτόν οι πατέρες. Και λαμβάνοντάς τα, τρέφονταν με αυτά. Η λεκάνη μάλιστα, στην οποία τοποθετούσαν τα φαγητά, δεν πλαινόταν και δεν άδειαζε ποτέ. Αντιθέτως ήταν γεμάτη από πλήθος κουλικιών και πολλής δυσοδείας, η οποία ανεδίδετο μακριά. Κρασί ποτέ δεν έπιναν και αρκούνταν σε αυτά. Μία ημέρα, ο Βάς Ηρακλείδης είπε στον αδελφό του, «Πάρε την αξίνα και έλα να κόψουμε ξύλα». Είχαν λοιπόν έναν άκαρπο φίνικα και τον διέταξε να τον κόψει. Εκείνος, αφού έβαλε μετάνοια, τον παρακαλούσε, «Ας μην τον κόψουμε, πάτερ, τουλάχιστον θα έχουμε από αυτόν τα βάγια». Όμως εκείνος είπε απότομα, «Κόψε τον, τόσα χρόνια δεν έκανε καρπό. Γιατί να αχρηστεύει και τον τόπο». Ο δε Γεώργιος, αφού έβαλε πάλι μετάνοια με ταπείνωση, απάντησε, «Εγώ εγγυώμαι γι' αυτόν ότι στο εξής θα κάνει καρπούς». Το επέτρεψε λοιπόν αυτό ο Αβάς Ηρακλείδης και στο εξής έκανε καλύτερο και περισσότερο καρπό από όλους τους άλλους φοίνικες. Ήταν ένας γεωργός από την Ιεριχώ, πολύ αγαπητός εκείνους. Είχε ένα μονάκριβο μικρό παιδί, το οποίο πέθανε. Ο πατέρας του λοιπόν το έβαλε μέσα σε μεγάλο ζεμπίλι, καλάθι, τοποθέτησε από πάνω λίγους καρπούς, τις απαρχές των προϊόντων του και αφού τα σκέπασε με φύλλα αμπέλου, το σήκωσε και το πήγε στη λαύρα. Όταν χτύπησε την πόρτα του κελιού, βγήκε ο Αβάς Γεώργιος, του άνοιξε και τον έβαλε μέσα. Αφού εισήλθε ο αγαπητός τους, έβαλε μετάνοια στον γέροντα και αποθέτοντας το ζεμπίλι στα πόδια τους, παρακαλούσε να ευλογήσουν τους καρπούς της γεωργίας του. Εκείνος βγήκε έξω. Βγάζοντας τους καρπούς οι αδελφοί, βρήκαν και το νεκρό παιδάκι. Ο Αβάς Ηρακλείδης, μόλις το είδε, ταράχτηκε και είπε στον αδελφό του, «Φώναξε τον άνθρωπο αυτόν. Πειρασμός μας βρήκε σήμερα, διότι από ό,τι βλέπω ήρθαν να μας πειράξουν τους αμαρτωλούς». Ο αδελφός του όμως, ο οποίος ήταν τότε 40 ετών ή και λίγο παραπάνω, το έβαλε μετάνοια λέγοντας, «Μη στενοχωριέσαι και μην οργίζεσαι, πάτερ. Έλα να παρακαλέσουμε με πίστη τον πολυέσφλαχνο και πανικτήρμονα Θεό, και αν μεν παραβλέψει τις αμαρτίες μας και εσπλαχνιστεί και αναστήσει το παιδί, το παίρνει ο πατέρας του κατά την πίστη αυτού ζωντανό και φεύγει. Εάν όμως δεν θέλει η αγαθότης του να πράξει αυτό, τότε τον καλούμε και του λέμε ότι εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και δεν φτάσαμε σε τέτοια μέτρα, ούτε έχουμε τέτοια παρησία προς τον Θεό». Ο γέροντας πίστηκε και προσευχήθηκαν θερμότατα με τα δακρύων πολλών και συντριβής καρδίας. Και ο πολυέσπραχνος και φιλάνθρωπος Κύριος, ο οποίος κάνει το θέλημα όσων τον σέβονται, τους εισήκουσε και ανέστησε το παιδί. Στη συνέχεια κάλεσαν τον πατέρα και του είπαν, «Ορίστε, έχεις τον γιο σου ζωντανό, χάρη στην ευσλαχνία του Θεού. Κοίταξε να μην πεις απολύτως τίποτα και σε κανέναν για το θέμα και μας βάλεις σε κόπους και θλίψεις». Εκείνος πήρε το παιδί και έφυγε, ευλογώντας και δοξολογώντας τον Ευεργέτη, ελεήμονα και ζωοδότη Θεό.
Έτσι λοιπόν περνούσαν τον βίο τους, με κάθε ευλάβεια και ειρήνη. Ποτέ κανείς δεν τους άκουσε να αντιλογήσουν ή να ψυχρανθούν μεταξύ τους, αλλά ούτε και με κανέναν άλλον. Και αυτό γιατί ο γέροντας διακρινόταν από ευλάβεια και πραότητα, ενώ ο Αββάς Γεώργιος από υπακοή πολύ και ταπείνωση. Αλλά ο γέροντας, σε ηλικία 70 περίπου ετών ή και περισσότερο, εκοιμήθη. Άνθρωπος αγαθός και πλήρης πίστεως, στολισμένος με όλες τις αρετές, φημισμένος υπόν πάντων στην κοιλάδα του Ιορδάνου, ως παρθένος, ήσυχος, ακτίμων, ελεήμων, εγκρατής, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Διότι τον τρόπο διατροφής που περιγράψαμε νωρίτερα, ακολούθησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Έτρωγε δηλαδή κάθε 2 ή 3 μέρες ή και 1 φορά την εβδομάδα. Σε τέτοια μέτρα αρετής έφτασε με την δίαιτα αυτή, ώστε εάν κάποτε γινόταν χάριν αγάπης κοινή τράπεζα από τους πατέρες και τον πίεζαν, πήγαινε μεν, αλλά αν δεν ανεμίγνυε με το δικό του φαγητό, το φαγητό της τραπέζης, δεν μπορούσε να φάει. Οπωσδήποτε αρρώστενε, διότι πολλές φορές το είχε πάθει αυτό, όταν πιέστηκε να καθίσει σε εκείνη η τράπεζα. Είχε αποκτήσει εξάλλου και τη μητέρα των αρετών, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, ώστε δεν τολμούσε ποτέ να σταθεί στον χορό των Αγίων Πατέρων κατά την ώρα της ψαλμωδίας στην κοινή λατρεία. Έκρινε τον εαυτό του ανάξιο να σταθεί πλάι τους και στεκόταν πάντα στη γωνία της εκκλησίας, φορώντας μπαλωμένο ράσο και κουκούλι. Στιχολογούσε τους ψαλμούς έως την ώρα της ακολουθίας, χύνοντας άφθονα δάκρυα, χωρίς να μιλά και με το νου απόλυτα συγκεντρωμένο, χωρίς καθόλου να μετεωρίζει. Εκ τούτου και πολλά θρυλείται ότι είναι τα θαύματά του εν Χριστώ. Έτσι λοιπόν, ο Αββάς Ηρακλείδης, αφού έλαμψε με τη σεμνή και θεάρεστο ζωή του, τελείωσε τον βίο του με καλά γερατιά, ετάφει εκεί στους τάφους οσίων πατέρων και βρεσβεύει αδιαλείπτος με τα παρησίας μαζί με τους χορούς των Αγίων προς τον Θεό υπέρ ημών και όλου του κόσμου. Ο Αββάς Γεώργιος, αφού έμεινε μόνος του στο κελί, εθλίβετο και στενοχωρούνταν για τον θάνατο του αδελφού του. Ακολουθούσε ωστόσο με γενναιότητα τον τρόπο ζωής και την άσκησή του και όλοι τον αγαπούσαν. Πολλές φορές διεικόνησε μεταξύ των πατέρων ειρηνικά και με ευλάβεια, πάρα πολύ στηρίζοντας όλους, διότι δέχθηκε και το αξίωμα του διακονητού με φόβο και κατάνοιξη, επιτελώντας πάντοτε το λειτουργήμά του και υπηρετώντας. Μια μέρα λοιπόν που έπρεπε να βγει από το κελί του για κάποια εργασία, μόλις άνοιξε την πόρτα είδε ξαπλωμένο στη θύρα ένα λιοντάρι. Δίχως καθόλου να φοβηθεί, το έσπρωξε με το πόδι του, παραγγέλλοντάς του να κάνει τόπο από εκεί, διότι έπρεπε πηγόντως να βγει για τη δουλειά του. Εκείνο όμως ήταν απρόθυμο να μετακινηθεί και σιγομουρμούριζε: Ο Αββάς Γεώργιος 2 και 3 φορές το πείραξε με το πόδι του ώστε να κάνει τόπο να περάσει. Επειδή εκείνο δεν υπήκουσε, του λέει με ηπιότητα: «Επειδή δεν έχεις υπακοή, κατά τον λόγο της γραφής, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος, ευλογητός Κύριος, άνοιξε το στόμα σου να δούμε εκείνο». Ανοίγοντας το στόμα διάπλατα, τον άφησε να ψηλαφίσει όπως ήθελε. Τότε, αφού έβαλε το χέρι του στο στόμα του θηρίου και το ψηλάφισε, βεβαίωνε. Όπως όταν κανείς ψηλαφά πάσαλο που κουνιέται στον τοίχο, έτσι είναι και τα δόντια του λέοντος. Κατόπιν τούτου, το λιοντάρι, αφού σηκώθηκε, συνέχισε το δρόμο του και αυτός βγήκε και εκπλήρωσε την αναγκαία εργασία του.

Βυζάντιο ζούσε κάποιος, ο οποίος καταγόταν από την Κιλικία και ήταν παλαιστής, νικητής πάντα στην τέχνη του. Οι αντίπαλοι του, βρισκόμενοι σε μηχανία για την τέχνη του, του έριξαν δηλητήριο και υπέφερε. Οι φίλοι του ανυπόμονα τον πήγαιναν από εκκλησία σε εκκλησία και από μοναστήρι σε μοναστήρι, στενοχωρούμενοι για αυτόν. Τέλος, από πολλή ανοησία μάλλον, από τρέλα, οι λεγόμενοι χριστιανοί τον πήγαν στους μάγους. Αρνήθηκε τους Αγίους χάρη των μαγικών κόλπων. Οι μάγοι έδεσαν επάνω του πνεύμα πονηρό για 2 χρόνια. Ήταν έκτοτε ασυγκράτητος στην τέχνη του και από τη φυσική του ρόμη και από την ενέργεια του δαίμονος. Όταν όμως συμπληρώθηκε η διετία, υπέφερε χειρότερα από πριν. Αυτό ήταν απειλή του Θεού που τον οδηγούσε στη μετάνοια. Του Θεού που από άφατο εσπλαχνία δεν θέλει να χαθεί κανείς, αλλά να οδηγηθούν όλοι σε μετάνοια, παραβλέποντας ως φιλάνθρωπος τις ασεβίες μας. Οι φίλοι του, επειδή ντρεπόντουσαν και δέχονταν εξαιτίας του τις κοροϊδίες των αντιπάλων, αφού του έδωσαν μαζί του εφόδια αρκετά, τον έστειλαν στην Αγία Πόλη. Ήλθε λοιπόν και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους. Κατεβαίνοντας και στον Ιορδάνη για να προσευχηθεί, πέρασε από τον Χοζεβά. Συνάντησε εκεί τον Αβά Δωρόθεο, ο οποίος αργότερα έγινε σταυροφύλαξ επί του Οσίου Πατρός ημών, Μοδέστου Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Χριστού του Θεού ημών. Το 326 ιδρύεται το μοναχικό τάγμα των σπουδαίων με σκοπό την ιερατική διακονία στους ναούς των Ιεροσολύμων και κατά κύριο λόγο στον πάνσεπτο ναό της Αναστάσεως επί του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου. Οι μοναχοί αυτοί, σπουδάζοντας, δηλαδή φροντίζοντας και μεριμνώντας για τις νυχθημερών τελετές, ονομάστηκαν σπουδαίοι. Στην αρχή κατοικούσαν σε κελιά γύρω από τον πύργο του Δαβίδ και εν συνεχεία σε δικό τους μοναστήρι δίπλα στο ναό της Αναστάσεως, τη μονή του Αβραάμ, όπου και σήμερα βρισκόνται τα κελιά τους. Από τις μαρτυρίες του 4ου αιώνος ήδη γνωρίζουμε την ύπαρξη του σκευοφύλακος και του σταυροφύλακος. Του πρώτου ο ρόλος ήταν του φύλακος των ιερών σκευών και κοιμηλιάρχου της Αγίας Χριστού του Θεού ημών Αναστάσεως. Του δεύτερου την παραφυλακή του τιμίου ξύλου του σταυρού πεπιστευμένου. Του είχε δηλαδή ενεπιστευθεί η φύλαξη του τιμίου σταυρού, ο οποίος μία φορά τον χρόνο εκτίθετο προς προσκύνηση στον φρικτό Γολγοθά. Τους πρώτους αιώνες τα καθήκοντα αυτά ανήκαν σε διαφορετικά πρόσωπα, αλλά αργότερα οι δύο ρόλοι ανατίθεντο σε ένα πρόσωπο. Στο βιβλίο μάλιστα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου «Ιστορία της Εκκλησίας Ιεροσολύμων» υπάρχει ειδική αναφορά στον Χοζεβίτη μοναχό Δωρόθεο, η οποία λέει: «Άνδρες, λόγοι μετά της αγιότητος του βίου, συνδέοντες την προς τα ιερά γράμματα αγάπην, ον εις, ο Χοζεβίτης μοναχός Δωρόθεος εχρημάτισε σταυροφύλαξ του ναού της Αναστάσεως». Μετά δε το θάνατο του Πατριάρχου Ζαχαρία, τον διαδέχθηκε ο Πατριάρχης Μόδεστος. Ανακαινιστής των Ιερών Σεβασμάτων, συμπλήρωσε την ενοικοδόμηση των Ιερών Ναών και Μοναστηριών, τα οποία κατέσβησαν οι Πέρσες κατά την φωνική επιδρομή τους το 614.

Τον ρώτησε αν υπήρχε γέροντας ικανός σε πνευματικά θέματα για να τον ρωτήσει κάτι. Ο Αββάς Δωρόθεος απάντησε. Και πολύ θαυμαστός μάλιστα, ο οποίος κατοικεί στα κελιά και έρχεται στο μοναστήρι κάθε Κυριακή. Εκείνος του λέει, «Εγώ βιάζομαι να κατεβώ στον Ιορδάνη. Σε παρακαλώ να με πας αυτόν». Τον πήγε ο Αββάς Δωρόθεος στο γέροντα και αφού έβαλαν μετάνοια λέει ο Αββάς, «Αυτός ο αδελφός ήλθε στο κοινόβιο, με ρώτησε αν υπάρχει γέροντας για να ρωτήσει για ένα θέμα και εγώ τον έφερα σε σένα». Είπε τότε ο γέροντας στον αδελφό, «Πήγαινε παιδί μου και περίμενε με στο μοναστήρι». «Ως την Κυριακή και θα έρθω να σου μιλήσω». Έπραξε έτσι διότι ήθελε να μάθει τα σχετικά με αυτόν από τη Θεία Πρόνοια. Αυτή ήταν η τάξη και η συνήθειά του, δηλαδή δεν έλεγε σε κανέναν αμέσως λόγο εάν δεν τον πληροφορούσε ο Θεός. Πράγματι, επίστη ο αδελφός και αφού έφυγε έμεινε στο κοινόβιο. Όταν ήρθε ο γέροντας την Κυριακή, λέει στον Επιφάνιο, αυτό ήταν το όνομα του κοσμικού, «Παιδί μου, αν με ακούσεις θα σου δώσω μια συμβουλή και θα σωθεί η ψυχή σου». Αφού του έβαλε μετάνοια, εκείνος παρακαλούσε λέγοντας, «Και εγώ αυτό ζητώ τιμή, πάτερ». Ο γέροντας απάντησε τότε, «Μείνε εδώ με τους πατέρες. Είναι καλή η εργασία του τόπου της φιλοξενίας, όπως βλέπεις, και θα σωθεί η ψυχή σου». Λέει εκείνος, «Πάτερ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ιδιαιτέρως». Και ο γέροντας απαντά, «Τι θέλεις να ρωτήσεις, παιδί μου?» «Αυτό που ζητάς, η απαλλαγή εκ του πονηρού, είναι αδύνατο να γίνει». «Γιατί τιμή, πάτερ?» λέει εκείνος. «Διότι εγκατέλειψες τους Αγίους, πήγες στους μάγους, έλαβες πλανεμένη βοήθεια από αυτούς, ντρόπιασες την πίστη σου και οργίστη ο Θεός για αυτήν την παρανομία και ασέβεια». Λέει λοιπόν προς τους αδελφούς, «Βλέπετε αγαπητοί μου τι κάνουν οι χριστιανοί, αλίμονο στον κόσμο αυτόν από τα σκάνδαλα. Πώς γίναμε χριστιανοί? Δεν συνταχθήκαμε με τον Χριστό και απαρνηθήκαμε τον εχθρό και πάσα τη λατρεία αυτού και πάσα την πομπή αυτού και πάντα τα έργα αυτού? Και βαπτιστήκαμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν επιστρέφουμε ως κύον επί το ίδιον εξέραμα? Χριστιανοί δήθεν λεγόμενοι, κι όμως υποτασσόμεθα στον εχθρό». Άλλοι γινόμενοι μάγοι και άλλοι ζητώντας βοήθεια από αυτούς. Διότι αυτές είναι οι πομπές και οι τελετές του εχθρού της ζωής μας, τις οποίες θα αρνηθήκαμε συνταχθέντες με τον Χριστό. Πώς λοιπόν μεταλαμβάνουν οι άνθρωποι τέτοιου είδους εκ της τραπέζης του Κυρίου και εκ της τραπέζης των δαιμονίων ή εκ του ποτηρίου του Κυρίου και εκ του ποτηρίου των δαιμονίων? Βλέπετε, παιδιά μου αγαπητά, ότι δεν είναι μικρή η τέτοιου είδους παράβαση. Βλέπετε ότι δεν είναι μικρή η εσχήνη της πίστεώς μας από αυτά. Βλέπετε ότι καλά είπε ο Άγιος Πέτρος ότι θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει καθόλου την οδό της αληθείας, διότι με ανέδεια στράφηκαν πίσω από την παραδοθή σας αυτούς Αγία Εντολή. Πώς λοιπόν να μην οργιστεί ο Θεός κατά του γένους μας? Πώς να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από την πονηρά γενεά που πράττει αυτά? Και ποιος θα τον παρακαλέσει να μην ξαναπροκαλέσει κατακλυσμού στον κόσμο ή βροχή πυρός και θείου και κατακαύσει τη γη όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Εγώ πάντως, παιδιά, φοβάμαι πάρα πολύ και τρέμω για τις συμφορές που θα έρθουν στην Οικουμένη εξαιτίας των πονηρών έργων μας. Εσείς όμως αγαπητοί, νομίζω ότι από όσα ακούσατε πρέπει να φύγετε από τον κόσμο και περισσότερο να στερεωθείτε στην αποταγή του κόσμου τούτου και της αγάπης προς τα κοσμικά και με υπομονή τη μοναχική πολιτεία και το μοναχικό σχήμα να υπομείνετε, παρακαλώντας τον Θεό μέρα και νύχτα με δάκρυα και πολύ ταπείνωση, να τον παρακαλείτε να εσπλαχνιστεί η ανέκφραστος αυτού αγαθότης τον λαό του και να ελεήσει την κληρονομία του. Ίσως έτσι να σταματήσουν οι συμφορές που πρόκειται να έρθουν στην Οικουμένη. Όσο για σένα, Επιφάνιε παιδί μου, αν ακούσεις την ταπεινότητά μου και μείνεις
σε αυτόν τον τόπο, αρνούμενος τον κόσμο. Από το δαιμόνιο βέβαια δεν θα απαλλαγήσει ως την ημέρα του θανάτου σου. Και αυτό διότι εγκατέλειψε τους Αγίους και κατέφυγε στους μάγους, ζητώντας τη βοήθειά τους και περιέπεξε στην πίστη σου. Όμως, με τον πόλεμο του εχθρού, τιμωρούμενος προς παιδαγώγησιν για την αμαρτία την οποία διέπραξες, θα σωθεί η ψυχή σου. Ο νέος, πέφτοντας τα πόδια του, με δάκρυα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Ναι, τιμιέ πάτερ, θα κάνω με προθυμία ό,τι με διατάξεις, μόνο να σωθεί η ψυχή μου». Πράγματι, έγινε μοναχός πολύ σπουδαίος, φτάνοντας σε υψηλότατα μέτρα άσκησης. Επί πολλές ημέρες τρεφόταν με χαρούπια και φήνικες μόνο. Και αυτά, αν και έμενε σε κοινόβιο και εκτελούσε και τις διακονίες, και ενώ συνέτριβε τον εαυτό του με τα βαρύτερα έργα, μα και την αγρυπνία κατά πάυσος τελούσε. Λίγο πριν σημάνει το νυχτερινό θάλαντο, μετά από πολλή μελέτη και προσευχή, καθήμενος σε ένα πεζούλι μπροστά στο σπιτάκι του τάφου των Αγίων Πέντε Πατέρων, οι οποίοι είναι θαμμένοι εκεί, έπαιρνε λίγο ύπνο. Μετά τον κανόνα της ακολουθίας ποτέ δεν κοιμήθηκε, αλλά έβγαινε έξω και προσευχόταν στα χαμόκλαδα. Πολλές φορές με την ανατολή του ηλίου έμπαινε στο μοναστήρι. Από την ημέρα που εκάρι μοναχός δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Απέκτησε πολλή ακακία και ποτέ δεν ορκίστηκε. Αντιόρκου χρησιμοποιούσε το λόγο «αλικύρι», μάλιστα κύριε. Δεν υπάρχει όμως χρόνος να διηγηθώ τις αρετές και όλη τη ζωή του. Έλαβε πάντως και το χάρισμα να βλέπει το πονηρό πνεύμα και πολλές φορές το έδιωχνε να μην τον πλησιάσει, διότι δεν έφυγε από αυτόν έως της ημέρας του θανάτου του, κατά το λόγο του γέροντος.

Και κάπου εδώ πραγματικά ο χρόνος μας έχει ολοκληρωθεί για σήμερα και θα πρέπει και εμείς να σταματήσουμε την ανάγνωση του βίου του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Βρισκόμαστε στη Μονή Χοζεβά, μέσα στη βαθιά Χαράδρα, στο ιστορικό μοναστήρι που βρίσκεται ακριβώς στον ίδιο τόπο 15 αιώνες. Στη μία πλαγιά της Χαράδρας, στο ευλογημένο εκείνο μέρος όπου συνδυάζονται γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και ολοζώντανη παρουσία Αγίων Μαρτύρων και Ασκητών Οσίων. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε το πρώτο μέρος από το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου από την έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών Ποδηγέτε. Κάπου εδώ θα ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που είναι μαζί μας και σε αυτήν την ραδιοφωνική μας οδηπορία στην Αγία Γη. Και θα ευχηθούμε και το σημερινό οδηπορικό μας, μόλον ότι νοερό, να υπήρξε για όλους μας άξιο. Χαίρετε.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
5: Ώρα Ελλάδος, 6.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Συλλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Συλλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ενώνω και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα θελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξ μου γαλιάσαν το επιθεών ζώντα. Και γάρ στου θείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγόρνο ιάνε αυτή ουθίστα νοσία αυτή τη θερσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύ μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιών ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασύρω αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδα πλαθμόνο ει τόπον ενέθετο. Και γάρ ευλογία δόση ονομαθετών πορεύσονται κοινάμεω ει δύναμη νοθίσε το Θεό των Θεών ενσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, εις άψος προσευχίζουμε, ενώτησε ο Θεός Ιακώ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν μέρα μία της αυλές υπερχιλιάδας, εξελεξάμεν παραρριπτήσιτεν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κινμεν σκηνόμαστα μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων μακαρίους άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε τη γη σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία νεακό. Αφήκασες ανομία στο λαό σου εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσα την οργή σου απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αυθυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν ιδιατενής την οργή σου που γεννάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός αναρθείς την πισή. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτηριόν σου δόησε ημίν. Ακούσαμε τι λαλείς εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επ' των λαών αυτού και επ' τους εσύους αυτού και επ' τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών σωτήρων αυτού που κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, εν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μοντός των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που πορεύσατε και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριο το ούσου και επάκους όλων τοχός και πένση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι εσυμεί όσο τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριο ότι προσέει και κράξω με όλη την ημέρα νέφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέει ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικείς και πολυέλεος πάσα της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ούκ έστειν ομοιώσει εν θεείς Κύριε και ούκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησε σύγξους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσον με τη αλήθεια σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσουν ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέσαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήσει ψυχή μου. Και ού προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμο και πολυέλεος και αληθινό. Επίβλεψαν επεμέ και ελέησον με δώσει το κράτο στο παιδί σου και σώσον τον ιόν του παιδί και σου. Πίσον με τεμού ημέρε αγαθών και ιδέτωσαν μισούνε με και σχηθήτω ον εσύ Κύριε βοήθησά μου και παρακάλεσά μου. Πίσον με τεμού ημέρε αγαθών και ιδέτωσαν μισούνε με και σχηθήτω ον εσύ Κύριε βοήθησά μου και παρακάλεσά μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και τρόπον μέτοχο και θρόνων διάδοχο των Αποστόλων γενόμενο στην πράξη νεύρεστε όπνευστε ει θεωρία επίβαση. Δια τούτο τον λόγο τη αληθία ορθοτομών και την πίστη ενήθλησα μέχρι αίματο ιερομάρτη Παγκράτιε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό ο θύνατα ψυχά ημών. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Ο διημά γεννηθεί σε Παρθένου και Σταύρο συν υπομείνα αγαθέ. Ο θανάτο τον θάνατο κυλεύσε και έγκυ συνδείξω ω Θεό. Μη παρίδου έπλαση τη χειρή σου δείξουν φιλανθρωπία σου λέιμων. Δέξε την δεκούση σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη διπαραδόησε εμάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι' Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν και ενδορματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήρου το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλημά σου ως ουρανό και πτής γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Δυνάμεις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ηλυφός Παγκράτιος Αποστόλων Ομόπνους, του Αγίου Πνεύματος τας μυστικάς ενεργίας, έλαμψας τη θεογνωσίαν της εν τη δύση, ήλασας της αθείας την σκοτωμήνην, και νομίμωσε εν αθλήσας προσφέγγος ήρθης της ανεσπέρου ζωής. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία εν δε της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδοξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον τη ζωή μόνο προς εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης τύψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομαι ασθενότητας πίστεως και εις την επίγνωση της αυροσύτου σου δόξης ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαμ, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης χώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου πνεμάμενος του ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας ηλάς τη τιμή της αμαρτωλής και να αξίζει δούλη σου ημάρ του μεγάρ και νομίσαμεν και πες μεν άξια αρετά όματα ημών και βλέψεις του ύψος του ουρανού, διότι καταλείπουμε τον οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθεν σε λίμας των καρδιών ημών, ελκετεύουμε της ενανίκας των αγαθότητα φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαιούς Χριστούς ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλ λοιπόν εν ματαιότη και ημέρη ημών. Εξέλ ημάς το αντικειμένο χειρός και άφησε με τα αμαρτήματα και νέκρωσον σαρκικών ημών φρόνημα να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτου της αγωνικής προστάγμασιν εις νεώνιν ανάπαυση καταδύσομεν θα πάντων εστί εφρεωμένων η κατοικία σιγαριόντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστό Θεός ημών και στην δόξα να πέπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαπητό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Πριν Αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός ευκεκλημένης πρωταϊτήσης των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανδρέου και Πρόβου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Διονυσίου του Ρήτωρος και Μητροφάνους, των Αγιανανιτών και Φωτίου του Θεταλού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Μεθοδίου Επισκόπου Λάμπης και Μιχαήλ του Πακνανά, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

0: προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων, Κύριο Θεός, μεγαλύνθη φόδρα. Εξομολόγησαν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείναν τον ουρανόν ως ιδέρινο στεγάζον εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θείς νεύτη την επίβαση αυτό περιπατώνε πτέρυγον ανέμου. Οποιών τους αγγέλους αυτοπνεύματα και τους συντουργούς αυτοπυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλιν αυτή σου πληθύστη στον αιώνα του αιώνα. Άβη σου σημάτιον το περιβόλαιο αυτή επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Απ' επιτιμήσεω φεύξαν τα επιφανή βροντί σου δηλιά σου. Αναβαίνουν σου νερό και καταβαίνουν σου παιδεία των τόπων αν θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται δε επιστρέψου καλύψει την υγιή. Αξαποστέλων πηγάσεν φάραξεν αρμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή ει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει φημέ των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτό που κάρπο των έργων σου παρταστήσεται η γη. Εξανατέλων χόρτων τη κτίνη και εκλόγει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και είναι ω εφραίν καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσαν τα ξύλα του πεδίου εκέδρυ του πιβάμου μα εφύτευσα. Εκεί η στρουφία ενό έψου του ροδίου η καλλιέγεται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάβη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνη καιρού ο ηλίο έγνων την δύση αυτού. Εθου σκότω και γέν τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη τορπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήκτησαν και στα σμάδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσε μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε Πάντα, εν σοφία επίση, επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ρπετά μου και έστειν αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ανέπλαση σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπροσδοκό σε δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντου σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο στην χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ανταρακτήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον χούν αυτών επιστρέψου. Εξαποστερεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου του αιώνα σε φρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όν αυτήν τρέμουν απτώμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθίζω επί το κύριο. Εκλείπειν αμαρτωρία από τη γη και αν μία στιγμή υπάρχει αυτού ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση είναι αυτέ του σκότω και γέν τον ήξ. Όσε μεγαλύν θέργα σου, κύριε Πάντα, σοφία επί ίσα. Δόξα πατρική, ιό και γιο πνεύμα και νυν και αί και στου αιώνα του αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξη ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξη ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Ελπίσιμον, κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν
0: και ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόρων.

πνιγήσει σου της πλευράς πολυέλε, Αδάμ τον προπάτορος και η αποσμένη. Φύσεις των ανθρώπων ρανή συνέματος του σου,

το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ μασών των ανομιών αυτού. Πανέφημοι μάρτυρες ημείς, λύθη συντριβόμενοι Χριστόν την πέτραν την άρρηκτον, ουκ εξυρνήσαστε. Αλλά νικηφόροι χάριτοι γενόμενοι, αγγέλων της χωρίς συναγάλεστε, μεθόν πρεσβεύσατε. Δωρηθήνε τες ψυχές ημών.

Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φώσες πυρηνών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σεν πάση κερί, συμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διώκος

0: Εξίωσον Κύριε τη εσπέρα τα αυτά να μαρτύ τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέντο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά παρελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δεξών τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον τη δικαιωμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τέργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση πρέπει ύμνωση δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Φιλώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κυρία δέησον.
1: Αντιλάβω όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Πατέρα τη οφθαλμού μου, το κατοικούν εν του ουρανού είδου. Οφθαλμή δούλων ισχυρά των τριών αυτών. Ω οφθαλμή παιδί ισχυρά κυρία αυτή. Ούτω η οφθαλμή μόνο προσκυρία.

0: Φιλαπολή στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτηριών σου. Ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέστε συγχώρεσον σε νομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε, Κύριε, στα συντανίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών εν σ' ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ήλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εις την βασιλεία

0: Δόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυπώλητα αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας.

Εσπόκλος λαού, το απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

0: Θεός.
1: Ον ευλογητός Χριστός Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν στερεώσαι Κύριος ο Θεός των Αγίων και αμόμητων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπολιτά αυτή και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων δεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρικέ, ο Κύριο Πνεύματι και νυν Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ραΐσον, Κύριε Ραΐσον, Κύριε Ραΐσον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου, σταύρου προστασίας των τιμίων επουράνιων αίρων, αίλων δυνάμεων ασωμάτων και εσύ τιμίων δόξου καθή του Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Άγιων ενδόξων και πανέθιμων Αποστόλων, των Άγιων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των Ασίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών, Εκταρίου Επισκοπ Πεντάπολης του Ενεγίν, Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων 45 μαρτύρων των

0: Κύριο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέγησον ημάς.
1: Γέννητο Κύριε τελεώς εφ' ημάς καθά περελπίσαμεν επί σε.
0: Αξιομακάριστη και εμνηστικτή περις του Αγίου Ναού τούτου αιωνία η μνήμη ημών.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν.
4: Η Αγία Τριάς διαφύλαξη πάντα ημάς, καλό σας βράδυ.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Μέγας Αρσένιος, έλεγαν οι συνασκητές του, είχε στο στήθος ένα παλιό κομμάτι πανί για να σκουπίζει τα δάκρυα που διαρκώς έτρεχαν από τα μάτια του, ενώ ήταν σκυμμένος στο εργόχειρό του. Ο Ούσιος Ποιμήν, που τον είδε κάποτε να χύνει τόσα δάκρυα, του είπε με θαυμασμό: «Τρισευτυχισμένος είσαι, Αρσένιε, γιατί πένθησες τόσο πολύ σε αυτόν τον κόσμο, ώστε θα βρεις παντοτινή χαρά στον άλλο». Λένε ακόμη πως και ο Αλεξανδρίας Θεόφιλος, πεθαίνοντας, ψιθύρισε: «Μακάριε, Αρσένιε, ποτέ δεν λησμόνησε την κρίσιμη του τη στιγμή της ανθρώπινης ζωής, πενθώντας και κλαίγοντας ακατάπαυστα».

ένας γέροντας έδωσε αυτή τη συμβουλή σε κάποιο νέο που τον παρακαλούσε να του πει πώς να σωθεί. «Βίασε τον εαυτό σου, παιδί μου, να κάνει ό,τι κάνουν οι κατάδικοι στη φυλακή. Τους ακούς να ρωτάνε διαρκώς με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Πού είναι ο ηγεμόν? Πότε έρχεται? Μήπως δόθηκε χάρης?» Τρέμουν και κλαίνε περιμένοντας τη στιγμή που θα τους πάρουν για να τους οδηγήσουν στον τόπο της εκτέλεσης. «Λέγε κι εσύ στο λογισμό σου. Οι αμαρτίες μου με κατεδίκασαν. Πώς θα αντικρίσω τον δίκαιο κριτή? Τι θα απολογηθώ?» Πένθησε και κλάψε για αυτές για να σωθείς.

αιτία, έλεγε ο Αβαζλογκίνος, ταπεινώνει το σώμα. Η αγρυπνία καθαρίζει το νου. Η ησυχία φέρνει πένθος στην καρδιά. Το πένθος βαπτίζει τον άνθρωπο και τον κάνει αναμάρτητο. Ο ίδιος Όσιος είχε πολύ κατάνοιξη. Όταν προσευχόταν ή έψαλε, τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια του. Κάποτε τον ρώτησε ο αρχάριος μαθητής του. «Μα πρέπει οπωσδήποτε να κλαίει ο άνθρωπος όταν προσεύχεται, Αβά?» «Ναι, παιδί μου», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Αυτό θέλει τώρα από τον άνθρωπο ο Θεός. Δεν τον έπλασε βέβαια από την αρχή για να πενθεί και να κλαίει, αλλά να χαίρεται, δοξολογώντας με καθαρή καρδιά τον Δημιουργό, καθώς και οι άγγελοί του». Η αμαρτία όμως του στέρισε τη χαρά και τώρα ο πεσμένος άνθρωπος χρειάζεται το πένθος και το λυτρωτικό δάκρυ. Όπου δεν υπάρχει πτώσης, δάκρυ και πένθος δεν χρειάζεται.

«Σαν ήμουν μικρός», έλεγε κάποτε ο Όσιος Μακάριος, «έβοσκα βόδια μαζί με άλλα παιδιά. Μια μέρα πήγαν να κλέψουν σίκα και πήραν και εμένα κοντά. Όταν γυρίζαμε στο κοπάδι, έπεσε ένα σίκο από το καλάθι και εγώ το σήκωσα και το φάγα. Τώρα που άσπρισαν πια τα μαλλιά μου, θυμάμαι την αμαρτία εκείνη και θρηνώ. Αν πέσαμε ποτέ σε σαρκική αμαρτία», έλεγε στους μαθητές του ο Αββάς Μωυσής, «ας μετανοήσουμε και ας πενθήσουμε τώρα, προτού μας προλάβει το πένθος της φοβερής καταδίκης μας». Άλλοτε πάλι, έλεγε, «με δάκρυα γεννιόνται οι αρετές και δι' αυτών δίνεται άφεση. Αλλά όταν κλαίμε, δεν πρέπει να υψώνουμε τη φωνή του στεναγμού μας, για να μην ακουγόμαστε από άλλους. Ας μην γνωρίζει η αριστερά μας, δηλαδή η καινοδοξία, τι κάνει η δεξιά μας, δηλαδή η λύπη της καρδιάς». Σε κάποιον αδελφό που τον ρώτησε τι να κάνει όταν έχει πειρασμούς ή πονηρούς λογισμούς στη διάνοια, ο ίδιος γέροντας αποκρίθηκε: «Τρέξε κλαίγοντας στην αγαθότητα του Θεού και φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, ζητώντας βοήθεια. Ο Θεός είναι κοντά σε εκείνους που τον επικαλούνται», μας λέει η Αγία Γραφή.

καθώς κατέβαινε κάποτε στην Αλεξάνδρεια, ο Αβασπιμίν, ο δρόμος του τον έφερε έξω από το κημητήριο της πόλεως. Μπήκε μέσα να αντικρίσει τη ματαιότητα του κόσμου προτού πατήσει το πόδι του στην περίφημη πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Κοντά σε ένα μαρμαρινό μνήμα, μια μαυροντημένη γυναίκα είχε ανασπάσει τα πλούσια μαλλιά της και θρηνούσε απαρηγόρητα. Το κλάμα της σπάραζε την καρδιά. Όλα τα ευχάριστα του κόσμου να μαζευτούν γύρω της την ώρα τούτη, συλλογίστηκε ο γέροντας, δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν, μα ούτε καν να μετριάσουν τον πόνο της ψυχής της. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς οι μοναχοί να βάλουμε τέτοιο πένθος στην καρδιά μας και να θρηνούμε έτσι ακατάπαυστα τις αμαρτίες μας. Τι πρέπει να κάνω, Αβά, για να κερδίσω τον παράδεισο? Ρώτησε κάποιος νέος, τον όσιο ποιμένα. Ο Πατριάρχης Αβραάμ, το αποκρίθηκε εκείνος, όταν εγκαταστάθηκε στη γη της Επαγγελίας, αγόρασε για τον εαυτό του μνήμα και με αυτό κληρονόμησε τη γη. «Τι σημασία έχει το μνήμα?» ζήτησε να μάθει ο αδελφός. «Τόπος πένθους και δακρύων», εξήγησε ο Όσιος.

πώς θα σωθώ, Πάτερ? Ρώτησε άλλος αδελφός, τον όσιο ποιμένα. Αν μάθεις, ευνηδίως παιδί μου, πως πρόκειται να σε επισκεφθεί ο Κύριος, για ποιο πράγμα θα φροντίσεις πρώτα? Για τις αμαρτίες μου, είπε ο αδελφός. Κλείσου λοιπόν από τώρα στο κελί σου και πένθησε για αυτές, έως ότου σε ελεήσει ο Θεός, συμβούλευσε ο Όσιος. Καθόμαστε κάποτε με τον αδαπημένα και πλέκαμε τα πανέρια μας, έλεγε στους αδελφούς ο φίλος του Οσίου, Αβάς Ισαάκ. Ξαφνικά τον βλέπω να σταματά, να βλέπει στο κενό, σαν να βρισκόταν πολύ μακριά ο νους του. Το πρόσωπό του να παίρνει έκφραση πόνου και δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του. Τον κοίταζα πολλή ώρα σαστισμένος, μα δεν τολμούσα να του μιλήσω και να αποσπάσω από την έκστασή του. Όταν συνήλθε όμως, τον παρακάλεσα πολύ να μην μου κρύψει που ήταν ο λογισμός του όλη αυτή την ώρα. «Κάτω από τον σταυρό του Ιησού», μου είπε ψιθυριστά, «μαζί με την Παρθένο Μαρία, που έκλαιγε απαρηγόρητα. Όπως επιθύμησα να κλαίω, όπως εκείνη και εγώ πάντοτε»,

αυτό τον εαυτό μου διαρκώς βυθισμένο μέσα στη λάσπη της αμαρτίας ως το λαιμό, έλεγε με ταπείνωση ο Αββάς Παύλος. Και κλαίω, φωνάζοντας τον Ιησού με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου, «Κύριε, ελέησον με». Ο Αββάς Ιλουανός είχε διαρκώς στην καρδιά του το πένθος και γι' αυτό δεν ήθελε να βγαίνει έξω από την ερημική καλύβα του. Όταν αναγκαζόταν να βγει, σκέπαζε το πρόσωπο με το κουκούλι του. «Δεν είμαι άξιος να βλέπω το φως, αφού ζω ακόμη στο σκοτάδι της αμαρτίας», έλεγε σε εκείνους που τον ρωτούσαν γιατί επέμενε να σκεπάζει τα μάτια του.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ώρα Ελλάδος 7.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εστιατόριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Σειρά τριών εύχριστων τόμων. Οι εκδόσεις Άδος παρουσιάζουν την απόδοση του τόσο σημαντικού αυτού έργου στην νέα ελληνική με αναδιάταξη κεφαλαίων. Τον Όσιο Ισαάκ μελετούσαν ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τώρα, με την νεοελληνική απόδοση και την αναδιάταξη των κεφαλαίων, το έργο γίνεται προσιτό σε όλους. Μαζί με τη σειρά προσφέρεται με κωδικό QR και το αρχαίο κείμενο με σημειώσεις. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Επιμέλεια Πατρίδα Μασκηνός Αγιορείτης. Εκδόσεις Άθος 210-52-38-305, και σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Στην προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε μείνει στο τέταρτο ευαγγελικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Είχαμε κάνει κάποιες εισαγωγικές αναφορές και είχαμε διαβάσει και το κείμενο τόσο στο πρωτότυπο όσο και στην ερμηνευτική του απόδοση. Συνεχίζουμε σήμερα στην ερμηνευτική του προσέγγιση για να δούμε ακριβώς αυτά τα δύο θαυμαστά γεγονότα που μας περιγράφουν. Το πρώτο είναι, υπενθυμίζω, η θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου και το δεύτερο η θεραπεία των δαιμονισμένων. Πολύ όμορφα σχολιάζουν οι πατέρες την αρχή της ευαγγελικού αναγνώσματος όταν μας λέγει ότι προσήλθε ο Κύριος στην οικία του Πέτρου. Και πράγματι ένας εκ των πατέρων σχολιάζει: «Θαύμασε αναγνώστα τη συγκατάβαση του δεσπότου, πως δεν αρνήθηκε να εισέλθει στο ταπεινό σπίτι του ψαρά, τιμώντας τον μαθητή και διδάσκοντας ταυτοχρόνως και μας να μην υψηλοφρονούμε». Βλέπετε ότι κάθε κίνηση, κάθε δράση του Χριστού μέσα στο Ευαγγέλιο δεν είναι τυχαία. Τίποτα ο Χριστός δεν κάνει τυχαία. Κάθε του κίνηση και κάθε του λόγος κάτι θέλει να υποδείξει. Κάποιο μήνυμα κρύβει στον αναγνώστη όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο, αλλά και στους μαθητές την εποχή εκείνη που ζουν γύρω από αυτόν και πορεύονται μαζί του από πόλη σε πόλη και από χωρίο σε χωρίο. Εισέρχεται ο Κύριος μέσα στο σπίτι του ψαρά, οποία ταπείνωση σχολιάζουν οι πατέρες, ακριβώς για να μας δείξουν την αντιδιαστολή την οποία υπάρχει πολλές φορές στη συμπεριφορά πολλών εξημών των χριστιανών, που αντί να βάλουμε ως κριτήριο την αγάπη μας προς τον αδελφό, βάζουμε ως κριτήριο τα διάφορα κοινωνικά ταξικά κριτήρια. Πόση όμως μεγάλη συγκατάβαση κάνει ο Δεσπότης Χριστός, ο οποίος εισέρχεται στην ταπεινή οικία του ψαρά. Αλλά και αυτό μη σας κάνει εντύπωση, αδελφοί μου. Ήδη ο Κύριος έχει κάνει τη μεγαλύτερα ταπείνωση. Ο τέλειος Θεός καταδέχεται και γίνεται τέλειος άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά και τη φθορά του θανάτου και τα δεσμά της αμαρτίας. Έρχεται λοιπόν στο σπίτι του Πέτρου ο Χριστός για να φιλοξενηθεί. Και εκεί βρίσκεται η πεθερά του Πέτρου, η οποία είναι ασθενούσα. Όταν δε έπιασε το χέρι της πεθεράς του Πέτρου, όχι μόνο έριξε τον πυρετό, αλλά απεκατέστησε πλήρως την υγεία της, σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανακτήσει αμέσως τις δυνάμεις της και να μπορέσει να διακονήσει τον Κύριο. Αν και γνωρίζουμε ότι οι άρρωστοι χρειάζονται πολύ χρόνο για να αναρρώσουν. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι εδώ αυτό το στοιχείο που μας δίνει ο Ευαγγελιστής, ότι θεραπεύθη και θεραπεύθη σε τέτοιο βαθμό ώστε να διακονήσει τον Κύριο. Και αυτό, όταν μας το καταγράφει ο Ευαγγελιστής, δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι ακριβώς υποδεικνύει σε εμάς την στάση την οποία καλούμαστε να έχουμε απέναντι στον Θεό όταν γευόμαστε των δωρεών Του. Γιατί αναλογιστείτε τι συμβαίνει πολλές φορές. Όταν μας συμβαίνει κάτι κακό, βλασφημούμε τον Κύριο, παραπονούμεθα στον Κύριο, ρίχνουμε τις ευθύνες και τα αποτελέσματα των πράξεών μας στον Κύριο και κράζουμε και φωνάζουμε «Πού είσαι, Κύριε?». Ενώ ο Κύριος είναι πάντοτε δίπλα μας, εμείς είμαστε αυτοί που τον αποστρεφόμαστε. Απ' την άλλη, όταν μας συμβεί κάτι καλό, ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Ξεχνάμε να βάλουμε τον Κύριο στη ζωή μας. Ξεχνάμε ότι ό,τι καλό μας συμβαίνει είναι δωρεά του Θεού στη ζωή μας. Θυμηθείτε την ίδια ακριβώς περίπτωση με τους 10 λεπρούς. Θεραπεύονται και οι 10. Ο ένας είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη να ευγνωμονήσει τον Κύριο και επιστρέφει πίσω να τον ευχαριστήσει αμέσως μόλις θεραπεύτηκε, πριν πάει καν οπουδήποτε αλλού. Απ' την άλλη, οι 9 πήγαν κατευθείαν στα σπίτια τους μόλις θεραπεύθηκαν. Δεν αισθάνθηκαν καμία ανάγκη να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Έτσι και η πεθερά του Πέτρου, μόλις θεραπεύεται, αισθάνεται αμέσως μεγάλη την ανάγκη να υπηρετήσει, να προσφέρει τον Κύριο, να τον διακονήσει, να τον ευχαριστήσει εμπράκτως με τον τρόπο της, με αυτό που μπορούσε να προσφέρει. Ποιο? Τη φιλοξενία. Αλήθεια, πώς εμείς ευχαριστούμε τον Κύριο για τις δωρεές του, εάν και εφόσον βέβαια τις αντιλαμβανόμαστε και δεν τις μεταδίδουμε ή στην τύχη ή στις ικανότητές μας, γιατί το παθαίνουμε και αυτό πολλές φορές. Ό,τι καλό μας συμβαίνει θεωρούμε ότι είναι ή τυχαίο ή αποτέλεσμα των πράξεών μας, των επιλογών μας, των κινήσεών μας. Ξεχνάμε όμως ότι τίποτα, ούτε η τρίγα της κεφαλής μας δεν πέφτει από το κεφάλι εάν δεν το θέλει ο Κύριος. Και η τρίγα της κεφαλής είναι ακόμα καταμετρημένη από τον Κύριο. Έτσι λοιπόν εδώ η πεθερά του Πέτρου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Κύριό της για την θεραπεία, για την δωρεά. Πώς πρέπει να αισθανόμαστε εμείς προς τον Κύριο για όλες αυτές τις δωρεές που μας παρέχει. Από την άλλη, βλέπουμε και κάτι εδώ σημαντικό, ότι όπως σχολιάζουν οι πατέρες, ο γάμος δεν εμποδίζει την αρετή και την αγιότητα, αφού και ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος, είχε πεθερά. Βλέπουμε λοιπόν πως ενώ πράγματι κινείται και λειτουργεί ο Κύριος επί της γης ως ο πρώτος γέροντας, με τους πρώτους υποτακτικούς του, με τους μαθητάς του, έχουν ακριβώς αυτή την έννοια της συνοδείας που συναντάμε στον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Ο γέροντας με τους υποτακτικούς, με τους μαθητές του, οι οποίοι πορεύονται ενδεείς, πτωχοί, ταπεινοί, εν προσευχή, εν μετανία, σε αγώνα πνευματικό. Ακολουθούν οι μαθητές τον Κύριο, τον γέροντά τους. Και όμως δεν παραθεωρεί ο Κύριος και η Εκκλησία μας τον έναν από τους δύο δρόμους για τον οποίο μπορούμε να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού και να φτάσουμε στον σκοπό της ζωής μας, που είναι η καταχάριν θέωση και αγιότητα. Είτε μέσα από το γάμο, είτε μέσα από τον μοναχισμό. Αρκεί η επιλογή του καθενός να είναι επιλογή και απόφαση ζωής, να είναι επιλογή την οποία θα κάνει τον αγώνα του να την διέλθει έως τέλους, και δεν θα ολιγοπιστήσει, δεν θα ολιγοψυχήσει στο πρώτο εμπόδιο που θα συναντήσει, με αποτέλεσμα είτε το μοναχικό του σχήμα να εγκαταλείψει, είτε την αιστεία της οικογένειας να παρατήσει. Στη συνέχεια, το Ιερό Ευαγγέλιο μας λέγει ότι ο Κύριος το απόγευμα, ενώ ευρισκόταν ακόμα εκεί όπου είχε καθίσει με τους μαθητές του, οψίας γενωμένης, το βράδυ δηλαδή, τα αρχά το απόγευμα, πολύ πλήθος ήρθε να δει τον Κύριο. Γιατί μας λέει ότι ήρθε να δει τον Κύριο απόγευμα? Διότι ήταν ημέρα Σάββατο, και όπως ξέρετε το Σάββατο ήταν ημέρα αργία για τους Εβραίους, και η μέρα στο Ιουδαϊκό ημερολόγιο δεν ξεκίναγε από τις 12 το βράδυ ή από τα ξημερώματα, αλλά ξεκίναγε το απόγευμα της προηγουμένης και τελείωνε το απόγευμα της ιδίας ημέρας. Άρα όταν έφτασε το απόγευμα, είχαμε πει πια στην Κυριακή, οπότε πλήθος Εβραίων έρχονται να συναντήσουν τον Κύριο και περίμεναν όλη αυτή τη δύση του ηλίου για να μπορέσουν να μετακινηθούν, να πάνε στο σπίτι, στην οικία που βρισκόταν ο Χριστός, και να μεταφέρουν τους αρρώστους, διότι τότε επέτρεπε ο νόμος τις μετακινήσεις. Οι μαθητές όμως παρεκάλεσαν τον Χριστό να θεραπεύσει την πεθερά του Πέτρου πριν από τη δύση του ηλίου, επειδή τον είχαν δει να θεραπεύει και την ημέρα του Σαββάτου αδιακρίτως, και είχαν μάθει από τον Χριστό ποια έργα απαγορεύει να πράττουν ο νόμος του Σαββάτου και ποια επιτρέπει. Θυμηθείτε αυτή την φράση του Κυρίου, ότι δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Αφού θεραπεύεται η πεθερά του Πέτρου, μας λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι στη συνέχεια εθεράπευσε τους δαιμονισμένους. Ήδη είχαμε κάνει μία αναφορά στην προηγούμενη συνέντευξή μας ακριβώς για το γεγονός ότι ο διάβολος μέσα από τους πολλούς τρόπους που μπορεί να επηρεάσει και να καταλάβει τους ανθρώπους είναι και η δαιμονοληψία, ο δαιμονισμός δηλαδή. Βέβαια, τέτοιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σήμερα στις μέρες μας, είναι σπάνιες ίσως. Το γεγονός βέβαια ότι είναι σπάνιες δεν σημαίνει ότι είναι και ανύπαρκτες, ότι δεν συνέβαιναν στο παρελθόν. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν χρειάζεται πλέον ο διάβολος να κάνει δαίμονο κατάληψη, να καταλάβει δηλαδή τον σώμα ενός ανθρώπου, αφού μέσα από τα πάθη και τις αδυναμίες μας μας έχει καταβάλει και μας έχει καταλάβει πλήρως, φοβάμαι, θρέφοντας το εγώ μας, τον εγωισμό μας, την αυτοθέωσή μας. Στην πραγματικότητα είμαστε υποχείριον ήδη του διαβόλου. Όμως ο Κύριος είναι ο Κύριος της ζωής. Είναι ο Κύριος όσων υπάρχουν επί της γης και μέσα στη γη. Είναι ο ποιητής ορατών και οράτων. Έχει η εξουσία του θεσμήν και λύν, την οποία στη συνέχεια, αν ενθυμίστε, δίνει και στους μαθητάς του. Έτσι λοιπόν θεραπεύει τους δαιμονισμένους. Για να έρθει ο Ευαγγελιστής και να μας πει: έτσι εκπληρώθηκε και πραγματοποιήθηκε πλήρως εκείνο που υπόθηκε από το Πνεύμα του Θεού μέσω του προφήτου Ισαΐα, ο οποίος είπε: αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε πάνω του τις αρρώστιες μας, πάσχοντας ως αντιπρόσωπός μας για τις αμαρτίες μας. Και έτσι δεν θεράπευσε μόνο τις ψυχές μας, αλλά έλαβε την εξουσία να θεραπεύει και τις σωματικές μας ασθένειες. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος εδώ, συνδέοντας το χωρίο αυτό του προφήτου Ισαΐα με το θεραπευτικό έργο του Χριστού, στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, αποδίδει στις λέξεις ασθένειες και νόσος κυριολεκτική σημασία, με την έννοια ότι ο Χριστός, ελευθερώνοντας τους πάσχοντες από τις αρρώστιες και τις διάφορες παθήσεις, υπέστη ο ίδιος τις συνέπειες των ασθενειών, το πόνο δηλαδή και τον θάνατο. Ο προφήτης όμως Ισαΐας με τις λέξεις ασθένεια και νόσος ονόμασε τις αμαρτίες των ανθρώπων, τις οποίες πήρε επάνω του ο Χριστός ως θύμα, διότι το ζώο που προσφερόταν ως εξυλαστήριος θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών του λαού έπαιρνε πάνω του και σήκωνε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, και των μεν λαών ελευθέρωνε από τις αμαρτίες, το ίδιο όμως σφαζόταν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ακριβώς τη σημασία αυτή του προφητικού λόγου, ότι ο Κύριος δια των θαυμαστών γεγονότων που επιτελεί επιβεβαιώνει όσα προφητεύθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη, και όσα προφητεύθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη πραγματώνονται στο πρόσωπο του Χριστού. Να η σύνδεση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, που είναι ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, ο Δεσπότης, τον οποίον και οι δύο δορυφορούν, όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και πράγματι στο πρόσωπο του Χριστού πραγματώνεται αυτός ο προφητικός λόγος τον οποίο αναφέραμε και προηγουμένως, ότι όταν θα δείτε σημεία και τέρατα να συμβαίνουν, θαυμαστά γεγονότα, όταν θα δείτε ανθρώπους να λαμβάνουν θαυματουργικώς την ίαση, τότε να ξέρετε ότι έχει έρθει ο Μεσσίας. Πράγματι ο Μεσσίας αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ενώ ο Ματθαίος λαμβάνει εδώ κυριολεκτικά τον προφητικό λόγο ότι αυτός ήθελε να λάβει τις ασθένειες ημών και τις νόσους, να τις βαστάξει, να θεραπεύσει δηλαδή τον πάσχοντα ασθενή, βλέπουμε ότι ο προφήτης Ισαΐας ερμηνεύεται από τους πατέρες και με μια πνευματικότερη, θα λέγαμε, ερμηνευτική προσέγγιση, ότι τι? Ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δια της σταυρικής του θυσίας θα έρθει να σώσει τον άνθρωπο από τα επιπτώσεις της παρακοής και της αμετανοησίας, που είναι τα δέσμια του ανθρώπου, την αμαρτία, την φθορά, την ασθένεια, τον θάνατο. Έρχεται να νικήσει δηλαδή και να συντρίψει πράγματι τον όφη, δηλαδή τον διάβολο, να τον ελευθερώσει από τις αμαρτίες μέσα από τη σταυρική του θυσία, και αφού πραγματώνονται αυτά τα θαυματουργικά γεγονότα εκέλευσεν απελθύν η πάει στο πέραν. Όταν είδε δηλαδή όλα αυτά τα πλήθυνα συναθρίζονται, διέταξε τους μαθητές να ετοιμαστούν και να αναχωρήσουν δια του πλοίου για την απέναντι παραλιακή περιοχή.

Αποχωρούσε ο Χριστός από τις συγκεντρώσεις για να μην νομίσει κανείς ότι του αρέσουν οι κολακίες και ότι ευχαριστιέται να ακούει επένους από τους ανθρώπους, αλλά και για να μην εξοργίζονται οι Φαρισαίοι. Επίσης και για να μεταδώσει το φως της σωτηρίας και σε άλλες κοντινές πόλεις. Βλέπετε, αγαπητοί φίλες και φίλες του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, πως κάθε ενέργεια και κάθε πράξη του Χριστού δεν είναι τυχαία, αλλά έχει έναν σκοπό, έχει μια βαθύτερη έννοια. Δεν έφυγε έτσι για να περάσει τον καιρό του. Δεν έφυγε γιατί ήθελε να φύγει από τους ανθρώπους, γιατί κουράστηκε ή γιατί ταλαιπωρήθηκε. Όχι. Φεύγει πρώτον για να μείνει ποιος? Ο Θεός. Να μείνει ταπεινός. Να μην κολακευθεί από τους καλούς λόγους, τους οποίους σίγουρα θα άκουγε από τους ανθρώπους, που εθεράπευσε, που βρήκαν παρακυρίου ίαση και θεραπεία. Πορεύεται ο Κύριος ταπεινός και διδάσκει. Διδάσκει τους μαθητές δια της ταπεινώσεως. Διδάσκει όλους εμάς τους χριστιανούς ότι ο δρόμος που οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού είναι ο δρόμος της ταπείνωσης, είναι ο δρόμος της ταπεινοφροσύνης, είναι ο δρόμος που αποστρέφεται τα εύγε-εύγε, όπως λέει ο ιερός Δαβίδ. Αλλά δεν θέλει και να εξοργήσει τους Φαρισαίους. Ξέρει ότι διαφωνούν. Δεν θέλει να τους σκανδαλίσει. Δείτε το μεγαλείο του Θεού. Ο Θεός ταπεινώνεται ενώπιον του ανθρώπου. Φεύγει για να μην ακούσει τα εύγε, τις κολακίες. Φεύγει για να μην σκανδαλίζει τους άλλους που είναι αρνητικοί απέναντί του, που είναι δύσπιστοι, που είναι προβληματισμένοι. Δεν θέλει να τους εξεγείρει, δεν θέλει να τους προκαλέσει. Μας διδάσκει ο Χριστός. Ο χριστιανός δεν θέλει να προκαλέσει τον άλλον. Ο χριστιανός δεν έχει διάθεση να ενεργήσει και η όποια του ενέργεια να προκαλεί την ένταση του άλλου. Ο χριστιανός, πορευόμενος εν ταπεινώσει, προκαλεί μόνο την αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί μου, ότι ο Χριστός δεν θέλει να εξοργήσει τους Φαρισαίους. Είναι στάση ζωής. Είναι δίδαγμα για εμάς χριστιανούς, ιδιαίτερα στις μέρες μας, ότι ο χριστιανός οφείλει να μιλάει με τα έργα του. Οφείλει να μαρτυρεί διαρκώς Ιησού Χριστόν με τον τρόπο που ζει. Όχι για να σκανδαλίσει τον άλλον, όχι για να προκαλέσει τον άλλον, όχι για να δείξει ανωτερότητα πνευματική απέναντι στον άλλον, ακόμα και στον αδελφό του. Γιατί και αυτοί οι Φαρισαίοι πιστοί Ισραηλίτες ήταν, αλλά μαρτυρεί δια του βίου του και δια της πράξης του Ιησού Χριστό με ταπείνωση, με αγαπητική διάθεση, όχι με προκλητική συμπεριφορά, για να δείξουμε εμείς ανώτεροι από τους άλλους. Διότι πέφτουμε τότε ακριβώς στην πλάνη των Φαρισαίων και των Γραμματέων, που θεωρούσαν ανώτερο τον εαυτό τους από τους υπολείπους συμπατριώτες τους, που είχαν την αυτή πίστη τελικά. Πόσοι χριστιανοί πολλές φορές εξυψώνουν φαρισαϊκά τον εαυτό τους έναντι του τελώνει αδελφού τους εντός και εκτός εκκλησίας. Και περνώντας συνεχίζει το έργο του και συναντάει έναν νέον, ο οποίος του λέει: «Κύριε, να σε ακολουθήσω. Ακολουθήσω ζει όποιο αν απέρχεις». Ένας νομομαθής νέος ζητάει από τον Κύριο να τον ακολουθήσει. Και επειδή ο Κύριος γνωρίζει, λένε οι πατέρες, ότι είναι φιλάργυρος, σκέφτηκε ότι ο Χριστός αποκτά πολλά χρήματα με τα θαύματα που κάνει, και έτσι ήλπιζε ότι αν τον ακολουθήσει ως ένας μαθητής του, και αυτός θα πλουτίσει. Δείτε πως πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί ιδιαίτερα αναπτύσσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, αναπτύσσουμε σχέση ή δουλικότητας δια του φόβου, είτε σχέση συμφεροντολογική ως μισθωτή, ενώ σημασία έχει η σχέση που θα αναπτύξουμε με τον Θεό να είναι η

0: να είμαστε παιδιά του Θεού, ιή Θεού, τέκνα Θεού, όχι μισθωτοί, περιμένοντας δηλαδή την ανταπόδοση, πόσο μάλλον δε δούλοι, από φόβο προς τον Θεό ή προς τον διάβολο και την κόλαση. Είναι αυτές οι κατηγορίες των χριστιανών που συναντούμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και σημειώνουν οι πατέρες, ότι άλλοι λειτουργούν δουλικά, άλλοι ως μισθωτοί συμφεροντολογικά δηλαδή, ενώ ζητούμενο, επαναλαμβάνω, είναι κανείς να έχει υιική σχέση με τον Θεό. Και μια υιική σχέση είναι καθαρά αγαπητική σχέση, σχέση αγάπης. Και γι' αυτό λαμβάνει την απάντηση ο Φιλάργυρος νομομαθής: «Ο Υιός του ανθρώπου ούκ έχει που την κεφαλή κλείνει». Απαντά ο Χριστός: «Είμαι φτωχότερος ακόμη και από τις αλεπούδες και τα άγρια πουλιά, διότι δεν έχω δική μου κατοικία, ούτε όσα χρειάζεται να κουμπίσω το κεφάλι μου. Θέλω επομένως και οι ακολουθοί μου να μου μοιάζουν. Λάθος λοιπόν έκαμες και μάταια ήλπιζες». Με τα λόγια αυτά ο Χριστός δεν τον εμπόδισε να τον ακολουθήσει, αλλά τον δίδαξε ότι ακολουθώντας τον δεν θα αποκτούσε τα κέρδη που ζητούσε. Ο νομικός όμως, όταν είδε ότι απέτυχε ο σκοπός του και ότι ο Χριστός γνώριζε το βάθος ψυχής του, αναχώρησε σιωπηλός. Οι πατέρες όμως δίνουν και μία συμβολική ερμηνεία στην φράση αυτή του Κυρίου: «Οι μεν δαίμονες έχουν μέσα σου φωλιές και κατοικίες, εγώ δε δεν βρίσκω ούτε την παραμικρή ανάπαυση στην ψυχή σου». Φωλιές δε και κατοικίες των δαιμόνων εννοεί τα πάθη στα οποία αναπαύονται οι δαίμονες. Και συναντάει και έτερο νέον, ο οποίος του λέει: «Περίμενε Κύριε να πάω να θάψω τον πατέρα μου που πέθανε και να έρθω να σε ακολουθήσω». Για να λάβει την απάντηση: «Αφήσ' τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς». Βέβαια, εδώ οφείλουμε να πούμε ότι ο Χριστός με τα λόγια του αυτά δεν μας εμποδίζει να τιμούμε τους γονείς, αλλά διδάσκει ότι αυτός που επιθυμεί τα ουράνια δεν πρέπει να επιστρέφει στα γήινα, ούτε να εγκαταλείπει τα ζωηφόρα και να ξαναγυρίζει στα νεκρωμένα πράγματα, ούτε να προτιμά τους γονείς περισσότερο από τον Θεό, διότι ο Χριστός γνώριζε ότι τον πατέρα του θα τον ενταφίασαν άλλοι. Γι' αυτό και εκείνος δεν έπρεπε να χάσει τα σπουδαιότερα, που ήταν το να ακολουθήσει τον Χριστό. Νομίζω δε ότι ο αποθανόν ήταν άπιστος. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει: «Άφες τους νεκρούς». Δηλαδή, άφησες αυτούς που είναι νεκροί στην πίστη να θάψουν τους απίστους που κι αυτοί είναι νεκροί. Άλλωστε, αυτός ο νεκρός δεν είναι δικός σου, διότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ πιστού και απίστου. Βλέπετε εδώ ακριβώς αυτές τις δύο εκδοχές του μυστηρίου του θανάτου. Απ' τη μία ο πνευματικός θάνατος, που οδηγεί στην απιστία, στην διακοπή της κοινωνίας μας με τον Θεό και επομένως στην έκρωση, που ρίχνει τον άνθρωπο μέσα στο σκοτάδι της αβεβαιότητας, μέσα στα πάθη και στις αδυναμίες, κάνοντας τον δέσμιο των πονηρών δαιμόνων, και στη συνέχεια τον βιολογικό θάνατο, που έρχεται και αυτός ως αποτέλεσμα της αμετανοησίας των πρωτοπλάστων, που παραχωρείται όμως και επιτρέπεται από τον Θεό για να μην γίνει το κακό αθάνατο, ώστε να έρθει η κατάλληλη στιγμή όπου ο Υιός και Λόγος του Θεού θα λάβει την ανθρώπινη φύση, θα πεθάνει επί του Σταυρού, θα αναστηθεί εκ νεκρών για να σώσει τον άνθρωπο από το σκοτάδι του Άδη, για να γίνει πια ο θάνατός μας ο βιολογικός, ο σωματικός, το Πάσχα, το πέρασμα δηλαδή από την επίγεια στην αιώνια ζωή, με σημαντικότερο όμως τον πνευματικό θάνατο. Διότι αν κανείς πεθάνει σωματικά ενώ είναι πνευματικά νεκρός, άπιστος δηλαδή, τότε θα οδηγηθεί στο αιώνιο σκοτάδι. Αν όμως είναι πνευματικά ζωντανός, κοινωνεί της χάριτος του Θεού και απολαμβάνει των δωρεών του Θεού στη ζωή του δια του πνευματικού του αγώνα και της κοινωνίας του με τον Θεό, όταν θα πεθάνει σωματικά θα γευθεί την Βασιλεία των Ουρανών και θα έχει θέα του προσώπου του Θεού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, η Εκκλησία τελώντας το ιερό ευχέλαιο στις οικίες των πιστών συνεχίζει τη συνήθεια του Χριστού που επισκεπτόταν τα σπίτια των μαθητών του και θεράπευε τους ασθενείς της οικογένειάς τους, αλλά και κάθε ασθενή που ζητούσε την δωρεά του Κυρίου. Βέβαια, οι ιερείς που τελούν σήμερα το ιερό ευχέλαιο δεν έχουν το θαυματουργικό χάρισμα, δηλαδή το χάρισμα των ιαμάτων, ωστόσο μεταδίδουν πραγματικά την θεραπευτική ενέργεια του μυστηρίου. Το αποτέλεσμα από την τέλεση του μυστηρίου εξαρτάται από την πίστη των τελούντων και από το θέλημα του Θεού για τον καθένα ξεχωριστά πιστό. Κατακλείοντας το σημερινό λόγο μας, οφείλουμε μέσα σε όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε να κάνουμε μια διάκριση και ένα ξεκαθάρισμα ανάμεσα στην μαγεία και στην θεραπεία του Χριστού. Γιατί πολλοί θα πούν ότι κάποιο μαγικό τελούσε ο Χριστός, καθώς και οι μάγοι τελούν ορισμένα εκπληκτικά πράγματα. Στις περιπτώσεις όμως της μαγείας οι μάγοι δεν μετέχουν, αλλά απλώς γίνονται όργανα της ενέργειας του διαβόλου. Τα θαύματα όμως του Χριστού είναι εκδηλώσεις αγάπης και συγκατάβασης, διότι ο Χριστός δεν έκανε τα θαύματα ως θαυματοποιός, αλλά δέχθηκε ο ίδιος να πάθει, να πονέσει και να πεθάνει, προκειμένου να μας ελευθερώσει από την φθορά και τη θνητότητα. Το θεραπευτικό έργο του ο Χριστός το έκαμε με προσωπικό κόστος, με προσωπική θυσία, ενώ οι διάφοροι μάγοι χρησιμοποιούν την διαβολική ενέργεια για προσωπικό τους όφελος. Το θεραπευτικό έργο του ο Χριστός το έκαμε με προσωπικό κόστος, με προσωπική θυσία. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και να γίνει ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός, κοινωνώντας και πάλι με τον Δημιουργό και τον Πλάστη Του, τον έναν και μόνο αληθινό Θεό. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της ραδιοφωνικής μας αυτής συνάντησης έφτασε στο τέλος. Σας χαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε και πάλι αγαπητικώς με τον βιβλικό ανασπασμό και χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γεννάδη Ομανώλη. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: παρόντος κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε φτάνει η φωνή της Πειραιακής Εκκλησίας, είτε απευθείας, είτε μέσω αναμεταδοτών, μέσω διαδικτύου ή μέσω δορυφόρων, καλησπέρα σας. Πάρε και του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί, όπως κάθε Πέμπτη, αυτή την ώρα, για την τακτική εβδομαδία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Την ηχητική επιμέλεια της αποσημερινής εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Επίσης, όσοι από εσάς θέλετε να μας στείλετε το ηλεκτρονικό σας μήνυμα μέσω διαδικτύου, μπορείτε να μας το στείλετε στη διεύθυνση info@pe912fm.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη. Στις 13 Ιανουαρίου του 2015, στη χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μας συγκαταλέγεται και επίσημα πλέον ο μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης. Βέβαια, πριν από αυτή την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία προέβη, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα, στην αγιοκατάταξη του μοναχού Παΐσιου του Αγιορείτη, ο γέροντας Παΐσιος είχε καταξιωθεί ως Άγιος στις συνειδήσεις του πληρώματος της Εκκλησίας. Θα διαβάσουμε δύο λόγια για τον βίο του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια να παρουσιάσουμε μερικές σκέψεις για την αγιότητα μες στην Εκκλησία, για το πώς ανακηρύσσονται οι Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, για το πώς τιμούμε τους Αγίους και δύο-τρεις ακόμη σκέψεις. Η Εκκλησία μας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, δεν αγιοποιεί και δεν κατασκευάζει Αγίους. Δεν προβιβάζει ούτε ανεβάζει πρόσωπα σε βαθμούς αγιοσύνης όπως κάνει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αυτό το οποίο αναγνωρίζει η Εκκλησία μας, και αυτό βέβαια το αναφέρουμε προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί αυτές τις ημέρες και στον ημερήσιο τύπο και στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, διαβάσαμε και ακούσαμε διάφορους όρους. Άγιος ο γέροντας Παΐσιος, έγινε Άγιος, ανακηρύχθηκε Άγιος κλπ. Όλες αυτές οι φράσεις στερούνται θεολογικού περιεχομένου και είναι έξω από την γλώσσα της Εκκλησίας μας. Όπως είπαμε λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν κατασκευάζει Αγίους. Για την Εκκλησία μας είναι αυτό το οποίο αναγνωρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι η υπάρχουσα αγιότητα του Αγίου. Ακόμα και ο όρος ανακήρυξη δεν είναι ο σωστότερος, ο πιο ορθός, αλλά ο πιο σωστός όρος είναι αναγνώριση ή αγιοκατάταξη, όπως είπαμε προηγουμένως. Κατά τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας η αναγνώριση γινόταν από τη συνείδηση της Εκκλησίας, δηλαδή από τον λαό. Αρχικά αναγνωριζόταν τοπικά οι Άγιοι, ενώ αργότερα τη συνήθεια αυτή απέκτησε καθολικό χαρακτήρα. Η αναγνώριση Αγίων γινόταν με επίσημες πράξεις Εκκλησίας, συνόδους, όπως ακριβώς τώρα η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προκειμένου να γενικευθεί η τιμή τους. Κριτήρια για την αναγνώριση ως Αγίου κάποιου μέλους της Εκκλησίας ήταν πάντοτε το Ορθόδοξο φρόνημα, ο όσιος βίος, η παραθεού επίδειξη υπερφυών σημείων και θαυμάτων. Τώρα, γιατί τιμάμε τους Αγίους? Τιμάμε τους Αγίους όχι ως θρησκευτικούς ήρωες, γιατί αυτό θα ήταν ειδωλολατρία, αλλά ως ζωντανά παραδείγματα βιώσεως της εν Χριστώ ανακαίνησης του ανθρώπου, ως φώτα θεουργικά, ως φίλους αληθινούς του Θεού, ως κοινωνούς των παθημάτων και της δόξας του Χριστού, αλλά και ως οδηγούς των πιστών εις πάσαν την αλήθεια επνεύματι Αγίου. Ποιοι καλούνται Άγιοι? Τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη συναντούμε συχνά το επίθετο Άγιος. Στην Καινή Διαθήκη Άγιος καλείται ο τρισυπόστατος Θεός. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί το επίθετο Άγιος προκειμένου να χαρακτηρίσει όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς, ενώ η κοινωνία των Αγίων κατά τον Ιερό Αυγουστίνο είναι οι πιστοί που συμμετέχουν στα κοινά πνευματικά αγαθά, στα Άγια και Ιερά Δώρα της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα η Εκκλησία μας καλεί Αγίους όλους εκείνους τους ανθρώπους που καταξιώθηκαν με το συνεχή πνευματικό αγώνα, την αδιάλειπτη προσευχή και άσκησή τους, να πετύχουν τη θέωση και να γίνουν θεοί κατά χάριν. Σύμφωνα και με τα πιο πάνω λοιπόν, όλοι πρέπει να είμαστε υποψήφοι Άγιοι και όλοι έχουμε τη δυνατότητα να θεωθούμε. Όλοι οι Άγιοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, με πάθη και αδυναμίες, που με την πολύμοχθη προσπάθειά τους κατάφεραν να φτάσουν στην απάθεια και στην ανιδιοτέλεια. Στην Εκκλησία μας ακούμε διαφόρους όρους για τους Αγίους. Ακούμε τον όρο μάρτυρες, τον όρο όσοι, τον όρο ιεράρχες, τον όρο ομολογητές, δίκαιοι κλπ. Ο ίδιος ο Χριστός, απευθυνόμενος προς τους μαθητές του, είπε «Έσεστε μη μάρτυρες». Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του να μαρτυρήσουν ό,τι είδαν και άκουσαν, πράγματα που έκαναν. Η λέξη «μάρτυρας» εδώ έχει διπλή έννοια. Οι μαθητές του Χριστού καλούνται να γίνουν μιμητές τόσο της ζωής όσο και των παθημάτων του Χριστού, ενώ είναι γνωστό ότι η Εκκλησία τους πρώτους αιώνας έδωσε πολλούς μάρτυρες, κάνοντας αρχή με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ο μαρτυρικός θάνατος θεωρείται η ύψιστη τιμή και γενικά όσοι επισφραγίζουν τη ζωή τους με το αίμα του μαρτυρίου είναι μιμητές του πάθους του Χριστού. Τους μάρτυρες τους διαιρούμε σε μεγαλομάρτυρες, είναι οι Άγιοι που υπέστησαν πολλά και φοβερά βασανιστήρια για χάρη του Χριστού, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Βαρβάρα και άλλοι. Στους όσιο μάρτυρες είναι οι Άγιοι που προέρχονται από τις τάξεις των ασκητών και των μοναχών, όπως για παράδειγμα η Αγία Παρασκευή, οι 13 όσιο μάρτυρες της Μονής Καντάρας και άλλοι, οι ιερομάρτυρες που είναι οι Άγιοι που προέρχονται από τις τάξεις των κληρικών, όπως ο Άγιος Ελευθέριος, ο Άγιος Χαράλαμπος και άλλοι. Οι όσοι τώρα είναι η κατηγορία αυτή των Αγίων που προέρχεται από την τάξη των ασκητών και των μοναχών. Οι Άγιοι αυτοί βιώνουν ένα νέο μαρτύριο, το μαρτύριο της συνειδήσεως. Με αυτό ο μοναχός επιδιώκει την εσωτερική του τελείωση. Η αποχώρηση από τον κόσμο θεωρείται ως μεγάλη οδύνη που συγκρίνεται με το μαρτύριο και τη θυσία. Δεν φεύγουν λοιπόν οι μοναχοί στην έρημο επειδή διώκονται, αλλά από εσωτερικό πόθο να μιμηθούν τους μάρτυρες. Σε πολλούς οσίους φάνηκαν έκδηλα τα αποτελέσματα της θεώσεως, της υποταγής της κτήσεως, όπως στον Μέγα Αντώνιο, στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ και το προφητικό και διορατικό χάρισμα, όπως στους γέροντες Πορφύριο, Παΐσιο και άλλους, της αγάπης και της ακακίας, καθώς και το χάρισμα των θαυμάτων και της εκδίωξης των δαιμόνων. Οι ιεράρχες ακόμη είναι η τάξη αυτή στην οποία κατατάσσονται όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι διακρίθηκαν για τους αγώνες τους για τη στήριξη της Ορθοδόξου πίστεως. Είναι με άλλα λόγια όλοι εκείνοι οι πατέρες που ήταν τους αιρετικούς και είναι και αυτή μια νέα μορφή μαρτύρων. Οι ιεράρχες θεωρούνται εις άξιοι των Αποστόλων και Ομολογητών, καθότι ήταν αυτοί φορείς της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Οι ομολογητές είναι οι Άγιοι εκείνοι που συνελήφθησαν κατά τους διωγμούς, βασανίστηκαν και ομολόγησαν την πίστη τους, αλλά εξαιτίας διαφόρων λόγων δεν οδηγήθηκαν στο θάνατο. Παραδείγματος χάρη ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Προκόπιος και άλλοι. Τέλος, οι δίκαιοι είναι οι προ-Χριστού Άγιοι που έζησαν με την ελπίδα της ελεύσεως του Μεσσία. Χαρακτηριστικό είναι που η Εκκλησία τους καλεί δικαίους τη μέρα των Χριστουγέννων να χαρούν, διότι επιτέλους γεννήθηκε ο Χριστός. Δύο λόγια τώρα για τον νέο Άγιο, τον Όσιο Πατέρα Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο οποίος γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς στα Φάρασα της Καπαδοκίας το έτος 1924, λίγες ημέρες πριν από τη φυγή των Φαρασιωτών από την Πατρέωα Γη για την Ελλάδα. Στη βάπτισή του, ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο πλήρης ημερών και αγιότητος βίου κοσμούμενος ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο, για να τον αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως χαρακτηριστικά είπε. Στην Ελλάδα, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Κόνισσα της Ηπείρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια. Γαλουχούμενος με τις διηγήσεις για το θαυμαστό βίο του Αγίου Αρσενίου,

φύλακες και εκτυκωμένοι δίψη ουρανό, θέντρωσον εκομίσαστε. Είμας πνευματικός αναψύχουσα, δύο πρεσβεύσατε.

τεχνών την εμήν καρδίαν και σπαρά τη δέσποτα ως πάλες ημεών μη προέφησεν αλλά αναστηθεί

Φως Χυλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιωδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ Θεού, ζωήν οδηδού.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου φημάς καθά περιποίησαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτας ενετησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

διαβάζω αυτά με πέντε ξαναφιά του, με είσαι βοήθεια. Αλλά τόσο περιμένω σε αυτήν την ιδιαίτερη φιλοξενή πολύ καιρό, όπως περιμένω σε αυτήν την από άστα τη μεσηλία δεδοτική τη ριζόμενη αντιθυμίσεων πονηρών.

0: στον δουλειό σου δέσποτα, κατά το ρήγμα σου εν ειρήνοτε, δεν είναι η οφθαλμή μου, το σωτηριόν σου, ετοίμασας. Κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψη των εχθρών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάση Μαρτύρησιμον, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιεστας ασθενείας ημών. Έλεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου σε ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και μην σε αφία με τις οφειλέτες ημών. Και μην εισενέγγιση μας εις πειρασμόν.

0: Αμήν. Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Εκκλησία και Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτότη σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα να χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκλήτους των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξωσι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξες.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου, του Ενιωαννίνη Σταυλίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίων, του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Τεσσαράκοντα και Πέντε Μαρτύρων, των Ενικοπόλης Αρμενίας Αθλησάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευμενίου και Παρθενίου των Κτητόρων της Μονής Κουδουμά και το Οσίο Αγίου Ενδόξος Ιωμάρτυρος Νικοδήμου του Καυσοκαλυβή, των τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας καλώσουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαρίστου γέροντος Αθανασίου.
2: Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας ειδοποιεί ότι από αυτά τα οποία ο Κύριος μας και ο Θεός μας, ο Θεός Χριστός, τον ειδοποίησε, τον φώτισε να γράψει οι ορισμένες καταστάσεις που θα περάσουν οι άνθρωποι. Μπόρες και φουρτούνες. Ακόμα βεβαίως και όταν ήταν τότε που συλλαμβάνανε τους χριστιανούς ή αργότερα όταν ακόμα τι προσκορόιδαν τους χριστιανούς. Όλα αυτά να μην κλονιστούν, αρκεί να είναι όμως να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε κι εμείς, για να μην δώσουμε αφορμή να γίνει να τι κάνει τάδι, τι κάνει τάδι που κάνει το χριστιανό και τους μεγάλους σταυρούς. Μας χρειάζεται πραγματικά να γίνει έμπραχτη η ζωή μας. Δεν χρειάζεται να πω τη λέξη τόσο, θα πω έστω που λένε και τις μετάνοιες τα πάντα όλα. Αν δεν έχω μετανιώσει μέσα μου, αν δεν είμαι τι εσωτερικά ταπεινός και με υπομονή, όχι βεβαίως γιατί ακριβώς άμα κάνω τις μετάνοιες θα βγει αυτό. Ο σκοπός είναι τι, πως θα μπορέσω ο εσωτερικός μου άνθρωπος, τον παρακαλέσω το Θεό πραγματικά να έχει την τυφλή πίστη πραγματικά, με αγάπη, με θέλει προς τον Θεό και να προσπαθήσει να μην δώσει αφορμές να πει να, μου κάνει και το σταυρό, να, μπάνει και στην εκκλησία, να, είναι και παπάς, να, είναι και εκείνο, είναι και το άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα μας ειδοποιεί. Αλλά ας προσέξουμε, μπορεί να τα ακούσουμε, αν όμως δεν ταιριάζουν, γιατί ακριβώς τρώγονται εκείνοι οι άνθρωποι που είναι μακρύτερα, βεβαίως, και αν το πάρουν και σε παγκόσμιο ακόμα κλίμακα, βλέπουμε ότι τι, κυνηγέται πάντοτε η Ορθοδοξία μας. Δεν υπάρχουν υπερασπιστέ κατά κόσμο που να γίνει τι όντως αυτό. Αλλά είναι εκείνος που βοηθάει. Είναι εκείνος που ενισχύει τον κάθε άνθρωπο. Είναι εκείνος ο οποίος θυσιάστηκε για μένα, για σένα, για τον καθένα μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν μας λέει καμιά ζωή σκληρή, θα πούμε τη λέξη, ή άφωνη, ή ακοινώνητη. Ο κοινωνικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά τι, μέσα σε αυτό που λέγεται μες στην κοινωνία, αλλά ζει πραγματικά κατά Θεόν. Δεν αδικεί, δεν περιφρονεί, δεν καταργέται, δεν οργίζεται και δεν ακόμα τι. Βαρύτερο πράγμα, βαστιμή. Όλα αυτά τα πράγματα όταν είναι αστατηρή μπορεί και να περιφρονιέται καμιά φορά από ορισμένους. Τόσο ξέρω, τόσο κάνω. Αλλά δεν πρέπει όμως εμείς να κλονιστούμε και να ταραχθούμε. Γιατί περνάμε μια κρίσιμη περίοδος. Και όσο πάει και χειρότερο ακόμα θα οδηγηθεί. Παρότι που λέμε ότι έχουμε προς το πρώτο αιώνα, έχουμε και επιστήμονες, έχουμε τα πάντα όλα, ό,τι και να έχουμε, η σκληρότητα αρχίζει και ήδη έχει σφίξει την ανθρωπότητα έτσι που δεν ξέρω πού θέλουν να τα οδηγήσουν. Για μένα είμαι πάντοτε, δεν ξέρω ότι θέλουν ακριβώς καταρχήν να εξοντώσουν αυτό που λέγεται Ελλάδα, να εξοντώσουν αυτό που λέγεται ελληνική γλώσσα, να εξοντώσουν ακόμα και την πίστη τους ή να τη συμβιβαστούν με τους παπικούς πάλι. Πράγματα τα οποία δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι. Να ενωθεί η Εκκλησία βέβαια όπως ήταν μέχρι τον πρώτο αιώνα, μέχρι τον 10ο αιώνα. Μετά τον 10ο αιώνα πώς είναι δυνατόν είναι άνθρωπος αλάθητος όταν είναι επί καθέδρα όπως θα είναι ο Πάπας. Γι' αυτό λοιπόν να αρχίσουμε πραγματικά έναν αγώνα μέσα μας να κουτευτούμε στην πίστη. Να μην αφήσουμε ζουζούνια, να μην αφήσουμε κάρβονα, να μην αφήσουμε τίποτα μέσα μας για να δασκώσουν ή να καούν οι άλλοι άνθρωποι. Και τότε πραγματικά, γιατί έχει ανάγκη σήμερα η ανθρωπότητα, από κοινωνία να δει πραγματικά, από άνθρωπο που όντως πραγματικά δεν θέλει την αδικία του. Δεν θέλει και ενδιαφέρεται ακριβώς και αυτός να συμβαδίσει μαζί του. Αυτός είναι για μένα ο πολιτισμός κατά την Ορθοδοξία μας. Γιατί αν είναι εγώ να καλοπεράσω και να κλείσω την πόρτα και να έχω και εγώ δεν ξέρω πόσο να έχω και να αφήνω το οξυνιστικό, δεν είμαι σωστός. Ή αυτό το πράγμα εκείνοι δεν το θέλουν. Εκείνοι θέλουν πραγματικά δικά τους θέματα. Άλλα πράγματα, υλικά πράγματα και δυνατόν τι, να σε αποσπάσουν από την Ορθοδοξία. Να σε απομακρύνουν από την Ορθοδοξία. Ή να μειώσουν γιατί βάλουν τι. Βεβαίως έχουμε πατριαρχείο, αλλά χρειάζεται πατριάρχης τον τι. Ανάστημα, είναι ο πρώτος, δεν είναι ο Πάπας ο πρώτος. Γι' αυτό ακριβώς. Όλα μας ειδοποιεί και ακόμα και σκληρότητες πως θα κάνουμε. Εμείς να μην κάνουμε στους άλλους. Για να μην βεβαίως σας κουράσω, γιατί ακριβώς εγώ θέλω να πω ότι αυτό που δεν θέλουν να μου κάνουν οι άλλοι, ας μην το κάνω και εγώ στους άλλους. Και αυτό που θέλω από το Θεό, άμα το κάνω προς τον άνθρωπο θα το βρω από το Θεό. Δεν είναι δυσκολία. Δεν είναι δύσκολο στο παράδεισο να τον κερδίσουμε. Τον φέρνω να μην σβωνώ. Τον ανακατεβόμαστε με διάφορα υλικά πράγματα και με διάφορους εγωισμούς. Γι' αυτό είναι μακριά ο παράδεισος. Αλίμονο θυσιάστηκε για μας και τα ψύχη θα μας έβαζε μακριά. Θυσιάστηκε για το κάθε Χριστό. Και εμείς θα καθόμασταν έτσι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να έχουμε ακριβώς την προσοχή, την προσευχή, την αγάπη και τη συγχώρηση με τον συνάνθρωπο. Εκείνοι που θέλουν να μένουν αιρετικοί, εκείνοι που δεν θέλουν αιρετικοί, βεβαίως λύθη αναθέματος θα ρίξουν. Και ακόμα και μπορεί ακόμα και αδικίες να ρίξουν. Μπορεί ακόμα και σε δικαστήριο να σε πάνε. Όταν είναι θέμα και είσαι πραγματικά αληθινός χριστιανός, τότε πραγματικά μέσα σου τι δυναμώνει, γιατί έρχεται η χάρη του Θεού, όπως δυνάμωνε όλους τους μάρτυρες, και περισσότερο για μένα είναι το πρωτομάρτυρα Στέφανο, που τον λιθοβόλησαν, τον χτύπησαν, τον έκαναν λιώμα στις πέτρες και προσευχήθηκε να τους συγχωρέσει και να συγχωρηθούν και εκείνοι που πέταξαν τις πέτρες αυτών. Μην λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, με μια κουβέντα ο άλλος και όπα μέσα από το δωδίο αρπαζόμαστε. Χρειάζεται υπομονή και να καθαρίσουμε τη θέση πράγματα και ούτε να αγριέψουμε ένα τέτοιο. Να αγριέψω κατά τον λύκο, ναι, να αγριέψω κατά τον νιό, πώς το πολέμεις. Γι' αυτό λοιπόν η δύναμη θα έρθει από εκεί, όταν θα υπάρχει δίψα μέσα μου. Άμα θα είναι μέσα μου η δίψα, ο πόθος να είναι πραγματικά το θέλω να ζήσω ορθόδοξη ζωή, τη δύναμη τη βάση θα έρθει από εκεί μέσα, θα έρθει άνωθεν. Αλλά εσύ μη δηλιάσεις και εγώ και ο καθένας μας, και μας χρειάζεται πραγματικά τι, να έχουμε την πίστη την ορθόδοξη, τη γλώσσα την ελληνική, προσέξτε λιγάκι, κυνηγέται η γλώσσα, ας λέτε τα πράγματα εσείς. Δύο ξένες γλώσσες στο δημοτικό δεν θα μπορέσει το μικρό παιδί να μάθει ελληνικά ύστερα. Και τα πράγματα καθαρίζουν μετά ύστερα από πολύ καιρό και δεν ξέρω πώς εκείνος θα κατευθύνει. Αλλά μας χρειάζεται ο καθένας μας να κρατήσουμε την πίστη και όχι την εξωτερική εμφάνιση και όχι μόνο, αλλά εκείνος ο οποίος την έχει την αγάπη μέσα του, τη συγχώρηση, το ζήλο πραγματικά τι να κάνει, να προσφέρει προς τον άνθρωπο, να γίνει πραγματικά εις Απόστολος, γιατί και εκείνοι άνθρωποι ήταν και έγιναν Απόστολοι. Δεν είναι Απόστολοι έτσι, μάρτυρες που πολίστηκαν, βεβαίως τους ενίσχυσε ο Θεός ήθελαν, αγωνίστηκαν και έδωσαν τη μάχη και πήραν τον Στέφανο της Νίκης. Ας μην τον περιφρονήσουμε με ψεύτικες ιδέες και με κοσμικές άλλες παραστάσεις που θέλουμε να κάνουμε στον κόσμο. Εδώ μάθει η ματαιότητα πάντα ματαιότητας. Εκείνο που είναι η αιώνιος ζωής. Έχουμε να πάμε.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info-papaki-pe με λατινικούς χαρακτήρες 912fm.com. Καθώς είναι αφιερωμένη η απόψινή μας εκπομπή στον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, τον Αγιορείτη, στην αγιοκατάταξη του οποίου προέβη η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή διαβάζοντας από τα πολλά γεγονότα της ζωής του Αγίου και από τις πολλές μαρτυρίες σχετικά με τον Άγιο ένα μικρό κομμάτι αλλά χαρακτηριστικό. Κάποτε στο Άγιο Όρος ήταν ένας μοναχός που διέμενε στις Καριές. Έπινε καθημερινά και μεθούσε και γινόταν αιτία να σκανδαλίζονται οι προσκυνητές. Κάποια στιγμή πέθανε και ανακουφισμένοι κάποιοι πιστοί πήγαν στο γέροντα Παΐσιο να του πούν με ιδιαίτερη χαρά ότι επιτέλους λύθηκε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ο πατήρ Παΐσιος τους απάντησε ότι γνώριζε για το θάνατο του μοναχού, αφού είδε ολόκληρο τάγμα αγγέλων που ήρθαν να παραλάβουν την ψυχή του. Οι προσκυνητές απόρρισαν και διαμαρτυρήθηκαν και κάποιοι προσπαθούσαν να εξηγήσουν στο γέροντα Παΐσιο για ποιον ακριβώς μιλούσαν, νομίζοντας ότι δεν κατάλαβε ο γέροντας. Ο γέροντας Παΐσιος τους διηγήθηκε. Ο συγκεκριμένος μοναχός γεννήθηκε στη Μικρά Ασία λίγο πριν την καταστροφή, όταν οι Τούρκοι μάζευαν όλα τα αγόρια. Για να μην το πάρουν από τις γονείς του, αυτοί το έπαιρναν μαζί τους στο θερισμό και για να μην κλαίει το έβαζαν λίγο ρακί στο γάλα για να κοιμάται. Ως εκ τούτου, μεγαλώντας έγινε αλκοολικός. Εκεί βρήκε γέροντα και του είπε ότι είναι αλκοολικός. Του είπε ο γέροντας να κάνει μετάνοιες και προσευχές κάθε βράδυ και να παρακαλεί την Παναγία να το βοηθήσει να μειώσει κατά ένα τα ποτήρια που έπινε. Μετά από ένα χρόνο κατάφερε

0: μαρτυρία από τις πολλές, τις εκατοντάδες μαρτυρίες που αφορούν τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, χαρακτηριστική για το πώς πρέπει να βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους, πώς εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους και πώς ο Θεός πραγματικά βλέπει με τα δικά του μάτια τους ανθρώπους και πώς βλέπει πραγματικά τι έχουν στην ψυχή τους και πώς ζούνε και πώς σκέφτονται. Γι' αυτό λοιπόν να μην κρίνουμε με βάση τα γεγονότα, με βάση αυτά που βλέπουμε, αλλά ας αφήνουμε το Θεό να κάνει τη δική του κρίση. Όμως εδώ, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που έχει την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής και όλους εσάς, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που και απόψε συμπορευθήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρηγη. Ας έχουμε την ευχή του Οσίου Μοναχού Παϊσίου του Αγιορείτου και ας πρεσβεύει για μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε προς τον Θεό. Καλή σας νύχτα.
1: Του παρόντος κόσμου Πάρηκη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.

0: Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο Ελαιών Πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά.

0: πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο Γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

λειτουργώντας ελπίδιος, συμβούλευε, ήλεγχε και παρηγορούσε με πολύ προσευχή και προσοχή. «Να παρακαλάτε τον Κύριο», προέτρεπε τα πνευματικά του παιδιά, «να μου παρέχει πάντοτε τη χάρη του, ώστε να γνωρίζω πώς δει και υπερών χρήλα λύσε, δηλαδή πώς πρέπει και για όσα είναι ανάγκη να μιλήσω». Προσευχόταν πολύ πριν μιλήσει, διότι φοβόταν μήπως κάποια ψυχή είναι αδύνατη και δεν μπορέσει να σηκώσει τον λόγο του. Δεν έκανε όμως ποτέ άκερες συγκαταβάσεις. Συναισθανόμενος την ευθύνη του ως πνευματικός πατέρας, κατεύθυνε τους ανθρώπους χωρίς λοξοδρομήσεις προς τον σωτήριο λιμένα του Κυρίου. Παρακολουθούσε άγρυπνα τα πνευματικά του τέκνα και προσπαθούσε με υπομονή και επιμονή να καλλιεργήσει στέρεες πνευματικές βάσεις μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Συμβούλευε τους γονείς να βρίσκονται περισσότερο χρόνο στο σπίτι με τα παιδιά τους παρά σε εξόδους με οικογενειακούς φίλους και γνωστούς. «Αν οι φίλοι σας πιέζουν πολύ, με ευγένεια και διάκριση να βρίσκετε τρόπους να ξεφεύγετε», τους έλεγε. «Να τους λέτε, εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο διότι δουλεύουμε και οι δύο. Είμαστε πολύ κουρασμένοι. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Να έχετε λίγους φίλους και καλούς οι οποίοι να σας βοηθούν να κρατάτε σταθερή την πνευματική σας πορεία. Να χαίρεστε το χρόνο που μένετε στο σπίτι σας και να τον αξιοποιείτε πνευματικά». Επέμενε επίσης στο να έχει η οικογένεια κοινή πνευματική πορεία. Του συμβούλευε να εξομολογούνται όλοι, να εκκλησιάζονται τακτικά και να κοινωνούν συχνά. Ιδιαιτέρως όταν οι μητέρες κυοφορούσαν, τις προέτρεπε να εντείνουν τον πνευματικό τους αγώνα και να προσέρχονται τακτικότερα στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Κάποτε ένα πνευματικό του παιδί ήταν έγκυος και πήγε να εκκλησιαστεί στο εκκλησάκι της Αγίας Εκατερίνης. Όταν ήλθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, έβαλε τα παιδιά της στη γραμμή για να κοινωνήσουν, αλλά αυτή δεν κοινώνησε διότι είχε καταλύσει την προηγούμενη μέρα. Ξαφνικά, αφού κοινώνησαν τα παιδάκια, άκουσε έκπληκτη τον γέροντα να της λέει: «Είσαι νηστικιά?» «Ναι, παππούλη», του απάντησε, «αλλά χθες κατέλησα, έφαγα αρτήσιμο φαγητό». «Εντάξει, αλλά τώρα είσαι νηστικιά?» επέμενε αυτός. «Ναι, παππούλη», του είπε πάλι, «αλλά δεν έχει άλλα», της είπε επιτακτικά. «Αφού είσαι νηστικιά, έλα να κοινωνήσεις». Η κοπέλα έκανε υπακοή και κοινώνησε. Όταν όμως τελείωσε η ακολουθία, τη φώναξε για να της εξηγήσει. Άκουσε, της είπε, «δεν είναι για σένα που ήθελα να κοινωνήσεις, αλλά για το παιδί που έχεις στην κοιλιά σου». Ο γέροντας παρότρινε τα πνευματικά του παιδιά να κοινωνούν τακτικά. Ήταν όμως πολύ αυστηρός το θέμα της Θείας Κοινωνίας σε σχέση με την εγκράτεια και την κατάκριση. Ιδιαίτερα την κατάκριση τη θεωρούσε πολύ μεγάλη αμαρτία και όταν χρειαζόταν έβαζε και επιτήμια. Παιδαγωγούσε εν Χριστώ, κινούμενος πάντοτε από βαθιά αγάπη. Και αυτό το αισθάνονταν οι άνθρωποι. Και όχι μόνο δεν αντιδρούσαν στην αυστηρή καθοδήγησή του, αλλά μάλλον την επιζητούσαν, διότι κοντά του ένιωθαν πνευματική ασφάλεια. «Στα μυστήρια», έλεγε, «δεν πρέπει να μετέχουμε μηχανικά, αλλά με βαθιά μετάνοια για τις αμαρτίες μας, οι οποίες μας χωρίζουν από τον Θεό. Αν έχουμε πραγματική μετάνοια, τότε η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία θα είναι πηγή πνευματικής χαράς». Έγραψε κάποτε σε επιστολή του προς τον κατασάρκα αδελφό του Νίκο: «Ή το ευχής έργων
εκείνο που έκαμες εσύ και εξομολογήθης και μετέλαβες το Πάσχα. Και καλό τείχος εκείνος που προετοιμάζει τον εαυτό του για την άλλη ζωή. Την χαρά που αισθάνθηκες όταν μετέλαβες αξίως των αχράντων μυστηρίων, την αισθάνονται και οι δίκαιοι στην άλλη ζωή εκατομμύρια φορές περισσότερο, διότι δεν φοβούνται πλέον να τους πάρει κανείς. Από σε λοιπόν εξαρτάται να την διατηρήσεις με τα καλά έργα και περισσότερο με την ελεημοσύνη.

Ζώντας ελπίδιος, σπανίως με ερημνούσε για τη διατροφή του. Τις περισσότερες φορές έτρωγε στο νοσοκομείο ή στο σπίτι της αδελφής του, χωρίς να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Αν όμως του έβαζαν φαγητό που το θεωρούσε νόστιμο, τότε χωρίς να γίνει αντιληπτός, έριχνε νερό στο πιάτο του για να χαλάσει την νοστιμιά του. Και όταν τύχαινε να τον δει κάποιος, δικαιολογεί το λέγοντας: «Είναι πολύ ζεστό το φαγητό και χρειάζεται να κρυώσει. Πρέπει να τελειώσω γρήγορα για να επιστρέψω στο νοσοκομείο». Παρόλο που το δικό του τυπικό ήταν πολύ αυστηρό, ουδέποτε υποχρέωσε τα πνευματικά του παιδιά ή τους οικείους του να το ακολουθήσουν. Έλεγε αυτά που έπρεπε, αλλά άφηνε τους ανθρώπους πνευματικά ελεύθερους να πράξουν κατά συνείδηση. Η μακαριστή αδελφή του Αλεξάνδρα, για παράδειγμα, όταν πήγε στην Αθήνα, έπασχε από σοβαρό έλκος στομάχου και δεν μπορούσε να φάει παρά ελάχιστα είδη φαγητών. Πλησίαζε τότε η νηστεία των Χριστουγέννων και ο πατήρ Ελπίδιος της είπε με νόημα: «Αδελφή, από αύριο αρχίζει η νηστεία». «Μα, απάτερ», του αντέτεινε αυτή, «πώς μπορώ να νηστέψω? Ούτε φρούτα μπορώ να φάω, ούτε χόρτα, ούτε όσπρια». Ο πατήρ Ελπίδιος έμεινε για λίγο σιωπηλός και προσευχόμενος. Έπειτα της είπε με πίστη: «Αδελφή, θα κάνουμε το σημείο του Σταυρού, θα πούμε ευλογητός ο Θεός, θα ξεκινήσουμε και μετά έχει ο Θεός. Αν δεν τα καταφέρεις, μπορείς να φας ό,τι θέλεις». Αυτό ήταν. Ολοκλήρωσε την νηστεία και από εκείνη την ημέρα και έπειτα, ως τα βαθιά γεραματά της, ουδέποτε την ξαναπόνεσε το στομάχι της. Σε μια άλλη περίπτωση, κάποια πνευματικά του παιδιά τον ρώτησαν: «Πάτερ, η διευθύνουσα στο νοσοκομείο, όταν είναι νηστεία, βάζει στις αδελφές και φυτικό βούτυρο». Αυτός, για να μην τους υποχρεώσει να ακολουθήσουν αυτό που τηρούσε ο ίδιος, απάντησε: «Τι να σας πω, εγώ πάντως δεν τρώω». Έτσι, έλεγαν, έχοντας το δικό του παράδειγμα, ούτε και εμείς τρώγαμε. Παρόλο που ποτέ δεν μας είπε: «Μη φάτε αυτό ή μη φάτε εκείνο». Ο γέροντας καθοδηγούσε με διάκριση, χωρίς να καταπιέζει τις ψυχές. Είχε αυστηρούς κανόνες, τους οποίους εφάρμοζε πρώτος, και έτσι τα πνευματικά του παιδιά ακολουθούσαν αβίαστα τις νουθεσίες του, βλέποντας το παράδειγμα της δικής του ασκητικής βιωτής. Κάποιο καλοκαίρι είχε πάει εκδρομή με προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα και έτυχε με το παλαιό ημερολόγιο η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 29 Αυγούστου. Ο πατήρ Ελπίδιος επουδενή δεν διενοείτο ότι θα κατέλειαν λάδι εκείνη την ημέρα, παρόλο που είχαν ήδη τηρήσει στην Ελλάδα την αντίστοιχη νηστεία με το νέο ημερολόγιο. Στα Ιεροσόλυμα βέβαια ήταν δύσκολο να βρούνε άλαδο φαγητό και έτσι συγκατένευσε στο να καταλύσουν λάδι. Έθεσε όμως ως όρο, όταν γυρίσουν στην Ελλάδα, να νηστέψουν μία καταλύσιμη ημέρα εις αντικατάσταση της ημέρας που έφαγαν λάδι στα Ιεροσόλυμα. Η νηστεία, τους έλεγε, ζορίζει το σώμα ώστε αυτό να καταπάβει τις ορμές του. Μόνο όταν υπάρχει σοβαρή ασθένεια η οποία ταλαιπωρεί το σώμα, μπορούμε να την καταλύσουμε. Όταν δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας, για κανέναν απολύτως λόγο δεν πρέπει να αλλάζουμε το τυπικό μας. Μια άλλη φορά τον κάλεσαν για φαγητό σε κάποιο συγγενικό του σπίτι. Ήταν η μέρα μεγάλης εορτής
αλλά επειδή ήταν Παρασκευή είχε μόνο κατάλυση ηχθείος. Γι' αυτό και ο γέροντας φρόντισε από πριν να ενημερώσει σχετικά την οικοδέσποινα. Κάποιος από τους προσκεκλημένους όμως επέμενε ότι ήθελε να φάει κρέας. Έτσι για να αποφύγουν τις εντάσεις, μαγείρεψαν μόνο για αυτόν λίγο κρέας και το έβαλαν σε μια άκρη μακριά από την υπόλοιπη τράπεζα. Όταν ήρθε η ώρα του φαγητού, κατέφθασε και ο οικοδεσπότης με τον γέροντα. Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και ανέβηκαν τα σκαλιά για να μπουν στο σπίτι. Μόλις όμως άνοιξαν την πόρτα, ο γέροντας στάθηκε λίγη ώρα σιωπηλός και ξαφνικά είπε στον οικοδεσπότη: «Δημήτρη, φεύγουμε». «Πού θα πάμε, γέροντα?» αντέδρασε αυτός. «Η τράπεζα είναι έτοιμη. Έλα να ευλογήσεις για να καθίσουμε για φαγητό». Ο γέροντας συνέχισε με έντονο ύφος: «Θα φύγουμε αμέσως». Και απευθυνόμενο στην οικοδέσποινα που τον κοίταζε σαστισμένη είπε: «Δεν σου είπα ότι τέτοια μέρα δεν επιτρέπεται να μαγειρέψεις κρέας?» Έπειτα, γυρίζοντας γρήγορα προς τα πίσω, μπήκε στο αυτοκίνητο και περίμενε τον οδηγό για να φύγουν. Ο κύριος Δημήτρης μπήκε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησαν. Αλλά σε λίγη ώρα προσπάθησε να αλλάξει τη γνώμη του γέροντα. «Μα, γέροντα», του είπε διστακτικά, «είναι σωστό που φύγαμε έτσι και τους αφήσαμε όλους λυπημένους? Όλοι σε περίμεναν από το πρωί με τόση χαρά και εσύ ούτε στο σπίτι μας δεν μπήκες». Πριν πει οτιδήποτε άλλο, ο γέροντας τον διέκοψε και του είπε αυστηρά: «Δημήτρη, ποιον θέλεις να ευχαριστήσεις, τους καλεσμένους σου ή τον Θεό?» Ο κύριος Δημήτρης έσκυψε το κεφάλι και δεν είπε τίποτε άλλο. Πήρε όμως με σαφήνεια το μήνυμα του γέροντα.

αγωνία του πατρός Ελπιδίου στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα απαιτούσε πολύ κόπο και χρόνο. Επισκεπτόταν τους ασθενείς, συμβούλευε, εξομολογούσε για ώρες. Ποτέ όμως δεν παρέλειψε ούτε και το παραμικρό μέρος του πνευματικού του προγράμματος. Πέρα από την προσωπική του προσευχή, τελούσε καθημερινά τις ακολουθίες στο εκκλησάκι της Αγίας Εκατερίνης, τους εσπερινούς, τα απόδειπνα και την παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Την παράκληση την αγαπούσε ιδιαίτερα, διότι ευλαβεί το πολύ την Παναγία. Στη δέσποινα του κόσμου εναπέθεται με εμπιστοσύνη τις δυσκολίες και τα προβλήματα των ανθρώπων για να τα επιληφθεί και να τα επιλύσει εκείνη όπως γνωρίζει καλύτερα. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού θυμούνται με συγκίνηση τις πολλές παρακλήσεις που τέλεσε ο γέροντας όταν έγινε στην Κύπρο η τουρκική εισβολή τον Ιούλιο του 1974. Το εκκλησάκι γέμιζε κάθε απόγευμα ασφυκτικά και όλοι οι γονιπετείς παρακαλούσαν με δάκρυα και πόνο την Παναγία να μεσητεύσει στον Υιό της για να ελεήσει τον δοκιμαζόμενο λαό και να μειώσει τα επερχόμενα κακά. Όταν ήτανε οι μέρες εορτών, ο γέροντας τελούσε και τη Θεία Λειτουργία, την οποία εβίωνε πολύ έντονα. Όταν τελείωνε, ήθελε πάντοτε να αποσυρθεί για λίγη ώρα στο δωμάτιό του. Από την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων και έπειτα, όλες μου οι δυνάμεις, σωματικές και πνευματικές, δίνονται εκεί. Γι' αυτό χρειάζομαι λίγο χρόνο μετά να μείνω μόνο στο κελί μου, έλεγε. Είναι χαρακτηριστική εξάλλου και η απάντηση που έδωσε σε πνευματικό του παιδί όταν τον ρώτησε αν πρέπει να γονατίζει την ώρα του καθαγιασμού. «Τι λες, παιδί μου», του είπε. «Ξέρεις τι γίνεται αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα υποκλίνονται οι άγγελοι και δεν θα γονατίσεις εσύ. Να γονατίζεις, παιδί μου, να γονατίζεις». Όταν λειτουργούσε ο πατήρ Ελπίδιος, ήθελε τα πάντα να είναι τακτοποιημένα και να τηρείται με ακρίβεια η απαιτούμενη εκκλησιαστική πράξη, συμπληρώνει ο πατήρ Βενέδικτος, ο γέροντας της καλύβης του Αγίου Σπυρίδωνος στην Εασκήτη. Εκείνη την ώρα καταλαβαίναμε ότι ζούσε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Τα μάτια του ήταν πάντοτε κλειστά και το κεφάλι κάτω. Ουδέποτε κοίταζε δεξιά και αριστερά. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, «Χαμένε βέτωσαν οι οφθαλμοί σου». Έτσι και ο γέροντας. Δεν μετεωρίζεται ούτε ο οφθαλμός, ούτε ο νους του. Υπήρχαν μάλιστα ασθενείς και συνοδοί που όταν τον έβλεπαν να λειτουργεί νόμιζαν ότι ήταν τυφλός και έλεγαν στους άλλους. «Γνωρίσαμε έναν πολύ καλό παπά στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, αλλά τυφλός πρέπει να είναι ο καημένος». Ακόμα και όταν κήρυτε με θέμα συνήθως το Ευαγγέλιο της ημέρας, ουδέποτε κοίταζε προς το εκκλησίασμα αλλά πάντοτε προς το ψαλτήρι, σε σημείο που οι ψάλτες, αστειευόμενοι, έλεγαν μετά στον κόσμο: «Μην ανησυχείτε, δεν τα είπε για σας ο παππούλης, για μας τα είπε».

0: γέροντας λειτουργούσε απλά και ταπεινά. Γι' αυτό και ποτέ δεν φόρεσε ακριβές ή πεπικυλμένες ιερατικές στολές. Η μόνη ακολουθία κατά την οποία δεχόταν να ντυθεί πιο επίσημα ήταν η Θεία Λειτουργία του Πάσχα. Αγαπούσε πολύ αυτή την εορτή και ήταν η μόνη φορά που τον έβλεπαν να φορά την χρυσοκέντητη ιερατική στολή που υπήρχε στο ναό. Οι ακολουθίες και η προσευχή ήταν η ξεκούρασή του από τις πολλές ασχολίες, τις μέρημνες και τις υποχρεώσεις που είχε να δει και περαιώσει μέσα στην ημέρα. Πολλές φορές διέκοπτε τη διακονία του ή τη μελέτη των μαθημάτων της σχολής και έψαλε την παράκληση ή διάβαζε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Άλλοτε οι νοσηλευτές τον έβλεπαν να κάνει κομποσχήνη κάτω από μια μεγάλη σικιά που υπήρχε έξω στην αυλή. Πρωί ήταν, κατά μεσήμερο, ήταν εκεί όρθιος, απόλυτα συγκεντρωμένος και προσευχόταν. Και το βράδυ, μετά το απόδειπνο, έφευγε αθόρυβα και πήγαινε στον κήπο που υπήρχε πίσω από το νοσοκομείο. Εκεί, όπως πρόσεξε ένας φοιτητής που τον ακολούθησε μια φορά από περιέργεια, κρυβόταν ανάμεσα στα δέντρα και προσευχόταν γονατιστός. Είτε στον κόσμο ήταν, είτε στο μοναστήρι, ο πατήρ Ελπίδιος δεν αθετούσε το τυπικό του για κανέναν λόγο. Πολλές φορές τα βράδια τύχαινε να βρίσκονται στο σπίτι όπου έμενε με την αδελφή του επισκέπτες, διηγείται η κυρία Λουκία Χατζηπαυλή. Όταν ερχόταν η ώρα του αποδείπνου, ο γέροντας διέκοπτε κάθε συζήτηση και όλοι, μικροί μεγάλοι, μαζευόμασταν στο δωμάτιό του. Ο ίδιος τις περισσότερες φορές γονάτιζε κατά τη διάρκεια της ακολουθίας και έτσι γονατίζαμε κι εμείς. Και θυμάμαι ότι, παρόλο που ήμουν μικρή στην ηλικία, μου έδινε να κρατώ ένα βιβλίο για να παρακολουθώ αυτά που διαβάζονταν. Όταν τελειώναμε το απόδειπνο, αποχωρούσαμε και ο γέροντας παρέμενε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή. Όπου και αν βρισκόταν, όσες υποχρεώσεις κι αν είχε, ο πατήρ Ελπίδιος φρόντιζε πάντοτε να τελεί τις καθημερινές του ακολουθίες. Κάποια μέρα έτυχε να τον συναντήσει μία από τις προϊσταμένες του νοσηλευτικού προσωπικού στον ανελκυστήρα και δεν της μίλησε καθόλου. Η προϊσταμένη παραξενεύτηκε, διότι αυτό δεν ήταν του χαρακτήρα του, αλλά από διάκριση δεν είπε τίποτα. Όταν μετά από λίγες μέρες συναντήθηκαν και πάλι, ο πατήρ Ελπίδιος της είπε με απλότητα: «Μαρία, να με συγχωρείς που δεν σου μίλησα προχθές όταν συναντηθήκαμε, αλλά εκείνη τη στιγμή έλεγα την 9η ώρα». Παρόμοιο περιστατικό ανέφερε και ο μακαριστός Κύπριος αρχιμανδρίτης πατήρ Νικόλαος Σιδεράς. Σε μια από τις επισκέψεις του πατρός Ελπιδίου στην Κύπρο, διηγήθηκε, έτυχε να ταξιδεύουμε μαζί με το λεωφορείο, μεταβαίνοντας από τη Λεμεσόπορ στη Λευκοσία. Με τον πατέρα Ελπίδιο γνωριζόμασταν από χρόνια και έτσι άρχισα να τον ρωτώ για διάφορα πνευματικά θέματα. Στην αρχή μου απαντούσε, αλλά έπειτα, παρόλες τις ερωτήσεις που του έκανα, σταμάτησε να μου μιλά. Μετά από αρκετή ώρα, σαν να μην είχε διακοπεί καθόλου η συνομιλία μας, μου είπε: «Συγγνώμη, τι με είχες ρωτήσει?» Εγώ τότε με παράπονο του είπα: «Ευλογημένε, εδώ και τόση ώρα σου μιλάω και δεν μου απαντάς και τώρα με ρωτάς τι σου είπα?» «Συγχώρεσέ με, πάτερ», μου είπε τότε με απόλυτα φυσικό τρόπο, «δεν κατάλαβα ότι μου μιλούσες. Έλεγα το κάθισμα του ψαλτηρίου που δεν βρήκα χρόνο να διαβάσω το πρωί». Άλλοτε, όταν τον πίεζε πάρα πολύ ο χρόνος, ο γέροντας διαμήραζε τα πνευματικά του καθήκοντα στους οικείους του. Οι συγγενείς του πολύ συχνά είχαν να διαβάσουν κανόνες από την παρακλητική ή μέρος του ψαλτηρίου ή ακόμα και να κάμουν συγκεκριμένο αριθμό κομποσχοινιών για να συμπληρώσουν τον μοναχικό του κανόνα. Αυτός βέβαια ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αγαπήσουν την προσευχή για την οποία τόσο συχνά τους μιλούσε. Ο ίδιος διηγήθηκε κάποτε με πολλή απλότητα σε μια νοσηλεύτρια πως παρότρινε τον ταξιτζή που τον έπαιρνε στο νοσοκομείο να προσευχηθεί μαζί του. «Τι τυχερός που είμαι», της είπε με έκδηλη χαρά. «Σήμερα με έφερε στο νοσοκομείο ένας πολύ καλός ταξιτζής. Από το πρωί είχα πολλές υποχρεώσεις και δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τον μοναχικό μου κανόνα. Έτσι, όταν μπήκα στο ταξί και είδα τον άνθρωπο τόσο καλό και απλό, του είπα: «Σε παρακαλώ, μήπως μπορείς να λες το Κύριε Λέισον μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο, και ταυτόχρονα θα προσεύχομαι κι εγώ νοερός για να συμπληρώσω τον κανόνα μου που δεν πρόλαβα σήμερα να κάνω». Και πραγματικά με άκουσε ο άνθρωπος και προσευχόταν μέχρι να φτάσουμε εδώ με το Κύριε Ελέησον. Έτσι και τον κανόνα συμπληρώσαμε και φτάσαμε με ασφάλεια.
1: Το συναξάρι της εποχής μας.
0: Ο Γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 16.
3: Ώρα Ελλάδος 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η σήμερα 9 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Αποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός ως ακολούθως. Αύριο Παρασκευή στις 7 και 4 το απόγευμα, τα ψαλιμέγας πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφή. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυραιός, αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεόφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος, και το Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμήθει η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, αύριο στις 7.30 το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ρούλιψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεσεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Οσία Ματρώνα. Το Σάββατο το πρωί θα τελεσεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστούν με θέορτος Εσπερινός και ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Άσου. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Παρασκευή το βράδυ επί τη μνήμη των Αγίων Εφημίας Όλγας και Σοφρόνιου του Έσεξ, στους ιερούς ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στο Αγγλικά Νερά, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, μεταμορφώσει του Σωτήρου Σαλήμου, στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής και στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί θεία λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμήθει η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίου Αναργύρω Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Άνω Δάσους Χαϊδαρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Κάμπο Οροπού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ανορίας Μεταμορφώσεως της Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ανορίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναογίου Γεωργίου Ζωφριάς, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναογίας Ματρώνας Νέας Ερυθρέας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν το Σάββατο το βράδυ στους ιερούς ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίου Νικολάου Καλυθέας, στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Περιστέρι. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός. Στις 6 το απόγευμα, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30. Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου και στο παρεκκλήσιο Αγίου Παϊσίου της Ενωρίας Μεταμορφώσεως της Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής, Καλογρέζης. Το θαύμα της θεραπείας του Εξαιώα Τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα, το θαυματουργό, θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Άγιο Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσια σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χορωδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσει στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
3: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
4: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομονητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, και κάνουμε μία παρέκβαση στη σειρά των ομιλιών. Έπεσε στα χέρια μας μία σπουδαία ομιλία του, μάλλον κομμάτια ομιλιών που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε να είναι ευλογημένο. Το λέμε με το στόμα, το λέμε με το νου, αλλά δεν κατεβαίνει στην καρδιά. Και έτσι αυτή η μεγάλη ομιλία, λοιπόν, που έχει εκδοθεί αυτοτελώς, λοιπόν, θα τη δούμε τώρα. Να είναι ευλογημένο λέγεται, και θα επανέλθουμε, λοιπόν, στο Αδάμ Τισί μετά από κάνα δύο εκπομπές. Αλλά βέβαια οπωσδήποτε πρέπει να εμβαθύνουμε εδώ, γιατί όντως αυτή η ομιλία θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε και στα υπόλοιπα τα οποία λέμε. Να λες με την καρδιά σου να είναι ευλογημένο. Αυτές τις μέρες που θα πάω στην Κύπρο, θα πήγαινε στην Κύπρο τότε, σκέπτομαι μία από τις ομιλίες να έχει ως θέμα τι σημαίνει και πότε λέγεται αυτή η τόσο γνωστή φράση. Δεν θα την πω μαγική, αλλά η οποία έχει πολύ περιεχόμενο. Να είναι ευλογημένο. Το ακούμε αυτό συχνά, το λένε οι μοναχοί, τώρα το συνήθισαν και το συνηθίζουν σιγά σιγά όλο και περισσότερο και αρκετοί χριστιανοί στον κόσμο. Να είναι ευλογημένο. Μάλιστα στη μοναχική ζωή πολλές φορές ένας γέροντας θα πει στον υποτακτικό: «Πες να είναι ευλογημένο». Καμιά φορά λέει ο μοναχός: «Να είναι ευλογημένο» ή «Ευλόγησον», αλλά εσύ φταίς. Από το πρωί που θα ξυπνήσει κανείς και εν όσο είναι ακόμη μέσα στο σπίτι, αλλά και μετά που θα φύγει και θα πάει στη δουλειά του και θα έρθει σε επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και θα έχει ίσως και δυσκολίες, εμπόδια, προστριβές και άλλα τέτοια πράγματα, είναι καλό, πάρα πολύ καλό, να μάθει να λέει το «να είναι ευλογημένο». Βέβαια δεν ξέρω εκεί στην Κύπρο, όταν αναπτύξουμε αυτό το θέμα σε ομιλία, επρόκειτο να το αναπτύξει, πώς θα τα παρουσιάσουμε τα πράγματα, γιατί πρέπει να το δούμε και θεολογικά το όλο θέμα για να πιάσει καλύτερα και να ωφεληθούμε. Αλλά εδώ τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξ όσων εγώ γνωρίζω, πιστεύω ότι όποιος χριστιανός όχι μόνο θα καταλάβει το νόημα αυτής της φράσεως, δεν είναι τόσο αυτό όσο να αποφασίσει να λέει αυτή τη φράση, ναι, αλλά και να μάθει, θα συνηθίσει να λέει αυτή τη φράση για αυτόν, τέλειωσαν όλα και τον δρόμο τον βρήκε και τα προβλήματα λύνονται και η ψυχή όλο και θα ελευθερώνεται και η χαρά του Θεού θα απλώνεται μέσα στην ψυχή αυτή. Να είναι ευλογημένο λοιπόν. Όταν δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα περίμενες. Δεν ξέρω αν είναι τολμηρό να πω ότι μερικές φορές αυτό το να είναι ευλογημένο είναι κάτι περισσότερο από την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Όπως και το «Δόξα Σοι ο Θεός» μοιάζει μερικές φορές να πηγαίνει πιο πέρα από το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γιατί λέω ότι το να είναι ευλογημένο μπορεί μερικές φορές να είναι κάτι περισσότερο, κάτι πιο πέρα, κάτι ανώτερο από την ευχή. Διότι καμιά φορά δεν στοιχίζει και πολύ να λέει κανείς την ευχή «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με». «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με». Τι συνηθίζει και τι λέει. Μερικοί μάλιστα τη λένε μηχανικά και καμιά φορά παίρνει παθολογικό χαρακτήρα το θέμα. Εν πάση περιπτώσει λέει κανείς την ευχή. Το θέμα όμως δεν είναι απλώς να τη λέει, διότι είναι ενδεχόμενο να λέει κανείς την ευχή χωρίς το πιο πέρα. Δηλαδή, ο νους πρέπει να είναι εκεί στο νόημα των λέξεων, η καρδιά, η αγαπητική δύναμη να είναι εκεί στα λόγια αυτά της ευχής. Τότε η ευχή έχει μια τελειότητα, αλλά δεν είναι πάντοτε έτσι. Μπορεί κανείς να λέει «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με», αλλά στην ουσία όμως να μην προσεύχεται και να μην επηρεάζεται και πολύ η ψυχή. Ενώ αν θα πεις να είναι ευλογημένο, όχι βέβαια μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που εύκολα κανείς λέει το να είναι ευλογημένο, αλλά και στις δύσκολες περιπτώσεις, διότι το να είναι ευλογημένο θα μάθεις να το λες παντού και πάντοτε, δεν χρειάζεται πάντοτε να το ακούν οι άλλοι. Όχι, μέσα σου θα το λες. Έπειτα, πάρα πολλές φορές δεν θα έχεις οπωσδήποτε κάποιον απέναντί σου. Το να είναι ευλογημένο δεν λέγεται μόνο όταν κάποιος σε ζορίζει ή όταν μιλάς με έναν ανώτερό σου και σου λέει να κάνεις κάτι που σε δυσκολεύει. Όχι, πιο πολύ κανείς το ζει ενώπιον του Θεού. Έχεις ας πούμε κάποιες δυσκολίες, εμπόδια, πιέσεις από τον ίδιο τον εαυτό σου, γενικά από το κακό που υπάρχει γύρω σου και μέσα σου, έχεις επιθέσεις από τον διάβολο, σου συμβαίνουν κάποια ανεξήγητα πράγματα, ακευχές, μελαγχολίες, διάφορα άλλα ζορίσματα, καθώς δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα περίμενες, δεν γίνονται όπως τα ήθελες ή καθυστερούν να γίνουν. Φαρμακώνεται η ψυχή τέτοιες ώρες, ζορίζεται ο άνθρωπος, πιέζεται. Αυτό που λένε σήμερα «καταπιέζομαι», βρήκαμε και λέξεις τώρα να λέμε. Εκείνη την ώρα λοιπόν, ενώπιον του Θεού να πεις «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, να είναι ευλογημένο». Αυτό έχει μέσα υπακοή στον Θεό, αγάπη, εμπιστοσύνη και ελπίδα στο Θεό. Έχει υπομονή το πράγμα, έχει ταπείνωση, θυσία, προσευχή. Διότι είναι αδύνατον την ώρα που ζορίζεσαι να λες να είναι ευλογημένο, που δεν είναι απλώς ένα συνηθισμένος λόγος, αλλά το λες ενώπιον του Θεού. Είναι αδύνατον μέσα σε τέτοιες καταστάσεις να λες να είναι ευλογημένο και να μην προσεύχεσαι. Η ψυχή που θα συνηθίσει να λέει αυτή τη φράση κάνει την καλύτερη προσευχή. Όχι απλώς κάνει κάποια άλλα πράγματα, και μάλιστα όσο πιο πρόθυμα, όσο πιο χαρούμενα το λες τον ανευλογημένο, τόσο πιο πολύ το λες με αγάπη και όχι κατά ανάγκη. Τι να κάνουμε έναν ευλογημένο, τόσο περισσότερο ανοίγει η ψυχή. Βέβαια, έστω και έτσι άμα το πεις, κάποιο κακό προλαμβάνεις, αλλά δεν ωφελεί αυτό. Πρέπει να το λες με την καρδιά σου.

Ένα πικρό ποτήρι καμιά φορά είναι που σαν να σου το προσφέρει ο Θεός. Προσέξτε, στην πράξη θα δείτε ότι είναι δύσκολο να λες να είναι ευλογημένο. Να πει κανείς Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με δεν είναι τόσο δύσκολο σε οποιαδήποτε περίπτωση, αλλά καθώς ζορίζεσαι και η ανάγκη να πιείς ένα πικρό ποτήρι, αυτή είναι η έννοια του να είναι ευλογημένο, θα πιείς ένα πικρό ποτήρι που σε τελευταία ανάλυση σου το προσφέρει ο Θεός, είναι δύσκολο να πεις να είναι ευλογημένο. Ο Κύριος είπε, Πάτερ, ή δυνατόνεστη παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, και έμοιαζε σαν να το προσφέρει ο Θεός το πικρό ποτήρι στον Χριστό. Οι άνθρωποι βέβαια το έκαναν, αλλά αφού ο Θεός το δέχεται, το ανέχεται, το βάζει μέσα στην προνοιά του, μέσα στο σχέδιό του, είναι σαν να το προσφέρει ο Θεός. Και τελικά έτσι έγινε με τον Κύριο, ήπιε το πικρό ποτήρι. Είπε μεν, Πάτερ, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, αλλά συμπλήρωσε αμέσως πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ. Εκείνη λοιπόν την κρίσιμη ώρα προκαλείσαι να πιεις ένα πικρό ποτήρι. Και αν πάρουμε απλώς ένα ποτήρι, όσο πικρό κι αν είναι το πίνει κανείς, αλλά η όλη έννοια που κρύβεται μέσα σε αυτό το πικρό ποτήρι της καθημερινής ζωής είναι κάτι βαθύτερο. Μερικές φορές τη δύσκολη ώρα που είναι ένα πικρό πικρότατο ποτήρι με την έννοια που λέμε και καλείσαι να πεις να είναι ευλογημένο και το πίνεις, εκείνη την ώρα σταυρώνεσαι, μαρτυρείς, χύνεις αίμα, θανατώνεσαι. Και δεν ξέρω, να φύγουμε λίγο και από τους σωματικούς πόνους. Παραδείγματος χάρη κάποιος σε χαράζει με το μαχαίρι και πονάς, φυσικά πονάς, αλλά πάλι όμως και ένα τέτοιο πράγμα ο άνθρωπος μπορεί να το δεχτεί. Εκεί που υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον κάθε άνθρωπο είναι να παρνηθεί το θέλημά του, να αφήσει το πείσμα του, τα καμώματά του και να πει στο Θεό, να είναι ευλογημένο Θεέ μου όπως εσύ θέλεις. Την ώρα που όλα δείχνουν ότι θα αδικηθείς, ότι κάτι θα χάσεις, την ώρα που δέρνεσαι κυριολεκτικά, τότε να πεις, να είναι ευλογημένο Θεέ μου. Η καλύτερη προσευχή, η καλύτερη υπακοή, η καλύτερη ταπείνωση, η καλύτερη μετάνοια, η καλύτερη αφοσίωση στο Θεό, το καλύτερο δώσιμο στο Θεό, η καλύτερη αγάπη, αυτό είναι. Να είναι ευλογημένο με αυτή την έννοια που είπαμε. Όχι απλώς να μάθεις να λες τις λέξεις, αυτό είναι εύκολο. Θάνατος του παλαιού ανθρώπου συμβαίνει τότε με τον ανευλογημένο.

είναι έτοιμη η κόρη αυτή, ο γιος αυτός, να πει να είναι ευλογημένο? Λέγεται αυτό. Όποιος μάθει να το λέει αυτό. Και φυσικά δεν λέγεται αυτό έτσι απλώς τυχαία σαν λέξεις. Αυτή τη φράση θα την πει, και μάλιστα την πιο κρίσιμη ώρα, μόνο ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποφάσισε να γίνει του Θεού. Βέβαια, δεν είναι εύκολο με τον τυχόντα κανείς να δείξει τέτοια εμπιστοσύνη που να πει να είναι ευλογημένο. Νομίζει εκείνη την ώρα ότι τον αδικεί ο άλλος. Και γιατί να γίνει το κέφι του, δεν θα πω να είναι ευλογημένο. Μπορεί να μην εκφραστεί κανείς έτσι, αλλά από μέσα του να το πει. Γι' αυτό καλό είναι να αρχίσει κανείς τουλάχιστον με έναν άνθρωπο πρώτα που του έχει εμπιστοσύνη. Βέβαια θα περάσει κρίση αυτή η εμπιστοσύνη. Έρχονται κρίσιμες ώρες που κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Εγώ του είχα εμπιστοσύνη, λες, νόμιζα ότι με καταλαβαίνει, εδώ δεν με καταλαβαίνει. Και θα είναι δύσκολα, αλλά βρες άνθρωπο να εμπιστευτείς και άφησε κατά μέρος τις εξυπνάδες και τα καμώματα του παλαιού ανθρώπου και πες να είναι ευλογημένο. Παίρνουμε την περίπτωση λοιπόν, για να έρθουμε πάλι σε αυτό το παράδειγμα. Τέτοια υπάρχουν πολλά και μάλιστα πολύ καταλληλότερα και εκφραστικότερα, που ένα παιδί είναι έτοιμο να κάνει κάτι και το κόβουμε. Διότι έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το σωστό και γι' αυτό του το λέμε. Αν αυτό το παιδί θα έχει το κουράγιο να πει έτσι μου στοιχίζει πάρα πολύ, αλλά να είναι ευλογημένο, και εκεί βάλει όλη την καρδιά του, θα είναι ένας θάνατος αυτό, δεν χωράει αμφιβολία, θάνατος όχι αστεία, βαθιά βαθιά μέσα ο θάνατος αυτός. Ο θάνατος του θελήματος του παλαιού ανθρώπου, ναι, αλλά συγχρόνως ανάσταση. Ανάσταση. Ποτέ αυτός ο νέος, αυτή η νέα, αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων, ποτέ στη ζωή του δεν θα έχει νιώσει αυτό που θα νιώσει από εκεί και πέρα, αν βέβαια το κάνει αυτό για τον Θεό, αν το κάνει εν το Θεό, εμπνεόμενος από τον Θεό. Αυτή είναι η ανάσταση αληθινή, ακριβώς την ώρα που πεθαίνει κανείς. Ο Χριστός πέθανε, μπήκε στον τάφο και αναστήθηκε. Την ώρα που πεθαίνει, κανείς αρχίζει να περνάει μέσα του η Ανάσταση. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο. «Ένεκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν». Βέβαια, αυτός ο θάνατος το εννοεί κάπως αλλιώς εκεί, αλλά όμως αυτός ο θάνατος, ξαναλέω, γινόταν για τον Θεό. Έτσι, καθώς περνάει κανείς τέτοιους θανάτους, πεθαίνει κατά τέτοιον τρόπο που λίγο περνάει μέσα στον άνθρωπο η Ανάσταση και είναι αναστημένος κανείς. Εμείς ακούμε για Ανάσταση, αλλά δεν έχουμε ανάλογο βίωμα. Περιοριζόμαστε απλώς στο ότι θα πάμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στην Εκκλησία, θα ψάλουμε το Χριστός Ανέστη, κάτι νιώθουμε όλοι, κάτι παίρνουμε, αλλά δεν είναι αυτό βίωμα Αναστάσεως. Και απόδειξη ότι τελικά είμαστε πάλι οι ίδιοι. Πού Ανάσταση? Να λες με την καρδιά σου να είναι ευλογημένο. Πού Ανάσταση στην ψυχή? Να χαρεί η ψυχή, να έχει τέτοια κατάσταση, να γίνει τέτοια αλλίωση μέσα στην ψυχή, όπως λέει και Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός στη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, τρίτος τόμος, παραπέμπει ο πατήρ Σιμεών. Λοιπόν, αλλίωση μέσα στην ψυχή, που δεν θέλει κανείς τίποτε άλλο, θέλει μόνο το Θεό και του Θεού. Ας το έχουμε λοιπόν και αυτό υπόψη, καθώς ξεκινούμε την οποιαδήποτε ημέρα μας με όλα εκείνα που μας συμβαίνουν, καθώς μάλιστα βγαίνουμε έπειτα έξω στην κοινωνία, πηγαίνουμε στη δουλειά μας και έχουμε επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Οπότε θα δείτε ότι όλα εκείνα τα πράγματα, όλα εκείνα τα περιστατικά ή οποιασδήποτε καταστάσεις που τις βλέπουμε σαν λιοντάρια που ορμούν επάνω μας να μας κατασπαράξουν και το παίρνουμε έτσι και το νομίζουμε έτσι και το λέμε κιόλας ότι χαλούν τη ζωή μας, όλα εκείνα ύστερα θα μας προσφέρουν φοβερή υπηρεσία, διότι θα μας βοηθήσουν να πεθάνουμε. Λέγοντας τον ανευλογημένο και υποτασσόμενοι έτσι στο Θεό, θα θανατωθεί ο παλαιός άνθρωπος, θα θανατωθεί το θέλημα, ούζητο το θέλημα το αιμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, και θα αναστηθούμε, θα γίνουμε χριστιανοί. Πότε? Τότε που εμείς νομίζουμε ότι πάει, χαθήκαμε. Πού? Εκεί που νομίζουμε ότι δεν είναι κατάλληλα τα δεδομένα και μπορεί να λέμε αν ήμουν κάπου αλλού, αν είχα κάποιες

άλλες προϋποθέσεις. Όχι. Πριν γεννηθούμε, πριν έρθουμε στον κόσμο αυτόν, ξέρει ο Θεός πού θα είμαστε και τι θα υπάρχει γύρω μας. Τα ήξερε όλα ο Θεός και τα κανόνισε έτσι που δεν γίνεται καλύτερα. Αρκεί εμείς να τα πιστέψουμε έτσι, να τα δεχτούμε έτσι και να αφήσουμε τον Θεό να μας οδηγήσει. Και όλα θα πάνε κατευχήν.

τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται η φράση «να είναι ευλογημένο». Θα ευχαριστήσω πρώτα τον Πανιερότατο, τον οποίο είδα σήμερα το πρωί και του έβαλα μετάνοια και ο οποίος είπαμε είναι στην Κύπρο, έτσι, ο Πατήρ Σίμεων την εποχή αυτή. Με δέχθηκε πάλι με πολύ αγάπη και με πολύ χαρά, πέρα από το ότι έδωσε την άδεια και την ευλογία να έρθω και κάλυψε με την άδεια και την ευλογία του όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ακόμη μια φορά μου είπε ότι μπορώ να έρχομαι και χωρίς άδεια. Είναι ανοιχτός ο δρόμος. Ευχαριστώ τον Πανιερότατο με όλη μου την καρδιά και την αγάπη του και την καλοσύνη του για όλα. Και γι' αυτό και εγώ ευχαρίστως έρχομαι και για όλους εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται στην πρόσκληση αυτή που κάνει η Μητρόπολη προς όλους σας. Πριν αρχίσω, εκ των προτέρων ζητώ συγγνώμη αν σας κουράσω, αν σας στενοχωρήσω. Αν πω κανένα λόγο παραπάνω, τον παίρνω ευχαρίστως πίσω. Αλλά είμαι μαζί σας και αν και εσείς ήρθατε εδώ και είμαστε μαζί απόψε για την αγάπη του Χριστού, το κάνουμε αυτό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού γίνεται. Πιστεύουμε ότι είναι παρόν ο Κύριος, ο οποίος είπε ότι όπου είναι δύο τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου είναι εν μέσω αυτών. Ματθαίος 18:20. Εφόσον εμείς στο όνομά του συγκεντρωνόμαστε και δεν είμαστε μόνο δύο τρεις αλλά τόσοι, ο Κύριος είναι εδώ παρόν. Το Πνεύμα του το Άγιο είναι παρόν και όλους μας θα μας φωτίσει το Πνεύμα του Άγιο και να πούμε και να ακούσουμε, να δεχθούμε, να κατανοήσουμε, να ανταποκριθούμε. Όλα τα κάνει ο Θεός, όλα τα κάνει το Πνεύμα του Θεού. Θα κάνουμε λοιπόν όλη υπομονή για να μπορέσουμε πάλι απόψε να κάνουμε όλοι μας το καθήκον μας και εγώ από τη δική μου πλευρά και εσείς. Στο τέλος ευχαρίστως όσο θέλετε να μείνουμε να συζητήσουμε. Το θέμα είναι και τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται η φράση «να είναι ευλογημένο». Να είναι ευλογημένο λοιπόν. Όποιος μάθει να λέει «να είναι ευλογημένο» λυτρώνεται. Πιστεύω θα την έχετε ακούσει αυτή τη φράση και πότε πότε θα τη λέτε. Θα έχετε υπόψη σας ότι όσο πιο πολύ η φράση αυτή χρησιμοποιείται από τους μοναχούς στα μοναστήρια. Πιο πολύ. Δηλαδή κατά κανόνα ένας μοναχός όταν του λέει ο γέροντας να κάνει κάτι ή και ένας άλλος αδελφός, ακόμη και ένας λαϊκός καμιά φορά, λέει πρόθυμα πρόθυμα να είναι ευλογημένο. Πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Να είναι ευλογημένο σε αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει βέβαια, όπως νομίζουν μερικοί, να είσαι ευλογημένος που μου το λες αυτό. Δηλαδή κατά αυτούς το λέμε όταν κάποιος μας πει κάτι επικοδομητικό, κάτι χρήσιμο. Βέβαια μπορούμε να πούμε να είσαι ευλογημένος, αλλά εδώ το να είναι ευλογημένο δεν σημαίνει αυτό το πράγμα που είναι και αυτό μέσα. Ούτε πάλι σημαίνει πάντοτε ότι αυτό για το οποίο ή εξαιτίας του οποίου θα πούμε να είναι ευλογημένο οπωσδήποτε είναι κάτι καλό. Όχι, μπορεί κανείς παραδείγματος χάρη κάποια μέρα να πέσει σε μια αμαρτία, να έχει μια πτώση και φυσικά ζορίζεται, δυσκολεύεται, στενοχωρείται ο άνθρωπος και κάποια στιγμή μπορεί να πει «να είναι ευλογημένο Θεέ μου». Το «να είναι ευλογημένο» δεν σημαίνει «να είναι ευλογημένο που έπεσα», δεν σημαίνει ότι καλό πράγμα ήταν η πτώση, αλλά «να είναι ευλογημένο που τώρα καλούμε να σηκώσω αυτή τη δυσκολία, να ταπεινωθώ, να ζοριστώ, να πιεστώ, να αγωνιστώ, να μετανοήσω». Έχει να κάνει κανείς τόσα πράγματα και φυσικά σαν να αντιδρά ο άνθρωπος στο να σηκώνει κάθε τόσο έναν κάποιο σταυρό, κάθε τόσο να σηκώνει κάποιον ζυγό. Ναι, πάντοτε αισθάνεται μια δυσκολία, ένα ζόρι. Λέει όμως να είναι ευλογημένο. Και άμα πεις να είναι ευλογημένο, έτσι όπως πρέπει να το πεις, τέλειωσε. Τέλειωσαν όλα. Από εκεί και πέρα η ψυχή είναι τακτοποιημένη και μπορεί να προχωρήσει, να κάνει μια καινούργια αρχή. Πριν προχωρήσω θα αναφέρω κάτι που θυμήθηκα. Έχω έναν ανεψιό. Όταν ήταν μικρούλικος, κάθε φορά που τον έβλεπα προσπαθούσα να τον βοηθήσω να αποφεύγει όσο γινόταν το κακό και να δέχεται το καλό. Και του έλεγα καμιά φορά «Να, τώρα έτσι που έχεις πείσμα
που θυμώνεις, που μιλάς έτσι, είναι ο διάβολος που σε παρακινεί. Να το ξέρεις. Πάτησέ τον. Και έκανε μια κίνηση με το πόδι, σαν να τον πατούσε. Μια φορά μάλιστα, αυτό θυμήθηκα τώρα, τα μάγουλά του ήταν γεμάτα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια του σαν μαγαριτάρια, διότι κάτι συνέβη, αλλά πιο πολύ έκλαιγε από πεισματάκι, όπως κάνουν συνήθως τα παιδιά. Και του λέω, πάτα το διάβολο. Και το παιδί, επειδή είχε εμπιστοσύνη στα λόγια μου και επειδή είχε συνηθίσει λίγο σε αυτό, σήκωσε το πόδι του και πραγματικά πάτησε με δύναμη λέγοντας, «Να, ζάβολε». Δεν μπορούσε καν να πει διάβολε, τόσο μικρό ήταν. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση εκείνη την ώρα ότι εκείνο το προσωπάκι που ήταν τόσο επηρεασμένο από το πεισματάκι του, από τη στενοχώρια του, και γι' αυτό και έκλαιγε, αμέσως φωτίστηκε, αμέσως έλαμψε, και πραγματικά και τα δάκρυά του ακόμη ήταν αληθινά μαργαριτάρια. Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση το πόσο το παιδί αμέσως πέρασε σε άλλη κατάσταση, αμέσως ένιωσε πολύ διαφορετικά, σαν να λυτρώθηκε. Όχι ότι λυτρώθηκε από κάτι εξωτερικό, αλλά από αλυσίδες που είχε μέσα του, από κάποια πράγματα που τον στενοχωρούσαν μέσα του. Λυτρώθηκε στη στιγμή και φωτίστηκε το προσωπάκι του, και από εκεί που έκλαιγε άρχισε να γελάει, έτσι όμορφα, ωραία. Δεν θα δυσκολευόμουν να πω ότι εκείνη τη στιγμή, ακριβώς επειδή πήρε αυτή τη στάση και ενήργησε έτσι όπως και το έκανε, κατά απόλυτο τρόπο, καθώς είχε εμπιστοσύνη στα λόγια που του έλεγα εκείνη την ώρα και άλλη φορά, το είπε και το έκανε. Δηλαδή, λέγοντας «Να, ζάβολε», τον πάτησε πράγματι τον διάβολο. Και πατώντας τον διάβολο, πάτησε και το πεισματάκι του, πάτησε και την όλη αρνητική κατάστασή του. Όλα αυτά τα άφησε κατά μέρος και έτσι λυτρώθηκε η ψυχή του και ένιωθε πολύ ωραία. Κάπως έτσι γενικά γίνεται με τον ανευλογημένο. Έχω την ταπεινή γνώμη ότι όποιος θα μάθει στη ζωή του να λέει τον ανευλογημένο ανά πάσαν στιγμή, την πιο κρίσιμη ώρα, την πιο δύσκολη ώρα, αυτός ο άνθρωπος κάθε τόσο, ενώ θα παγιδεύεται από τον ίδιο τον εαυτό του, από το κακό που είναι μέσα του, από το κακό που είναι γύρω του, από το κακό που είναι ο διάβολος, τελικά θα λυτρώνεται. Θα λυτρώνεται εντελώς, θα είναι ελεύθερος και θα ζήσει αυτό το πράγμα που λέμε λύτρωση εσωτερική, ελευθερία εσωτερική. Θα ζήσει αυτό το πράγμα που λέμε χαρά πνευματική, εσωτερική. Θα ζήσει και θα ζει αυτή την κατάσταση της χάριτος, της λυτρώσεως, την κατάσταση της επισκέψεως του Θεού.

μπορούμε να κάνουμε προσευχή υπέρ του παλαιού ανθρώπου? Θα τολμούσα να πω ότι αν συνηθίσεις να λες τον ανευλογημένο, αυτό είναι ανώτερο από όλα, ακόμη και από την προσευχή. Μη σας φανεί παράξενο, το να προσευχηθείς δεν είναι, ξέρετε, πολύ πολύ δύσκολο. Είναι βέβαια, οπωσδήποτε είναι, δεν χωράει αμφιβολία ότι όποιος μάθει να προσεύχεται, αυτός τα έμαθε όλα. Μπορούμε να πούμε όμως ότι από μια πλευρά δεν είναι και τόσο δύσκολο να προσεύχεται κανείς, δεδομένου ότι καμιά φορά η προσευχή μας είναι υπέρ, μην παραξενευτείτε για όσα θα πω, υπέρ αυτού του πράγματος, το οποίο είναι μια αντίσταση μέσα στον άνθρωπο και το οποίο πρέπει να φύγει. Ναι, είναι ενδεχόμενο να προσεύχεται κανείς κατά τέτοιον τρόπο, σαν να διατηρεί αυτή την αντίδραση που είναι μέσα του, σαν να τρέφει αυτή την αρνητική κατάσταση. Έχω πει αρκετές φορές ότι μπορεί να εξομολογείται κανείς χάρη του παλαιού ανθρώπου, μπορεί να κοινωνεί χάρη του παλαιού ανθρώπου, μπορεί ακόμη να προσεύχεται χάρη του παλαιού ανθρώπου. Δεν είναι δύσκολο πέρα από οποιαδήποτε άλλη προσευχή να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Βέβαια, το όλο ζόρισμα εδώ θα είναι ότι θα δυσκολεύεσαι να το πεις και να το ξαναπείς και κάνεις μια προσπάθεια. Αλλά όμως δεν στριμώχνεται ο εσωτερικός μας άνθρωπος όπως στριμώχνεται με το να είναι ευλογημένο, με το να πει κανείς να είναι ευλογημένο. Και θα σας φέρω αμέσως ένα πιο χτυπητό παράδειγμα. Ας πούμε είσαι άρρωστος ή έχεις ένα πρόβλημα ή έχεις έναν δικό σου άνθρωπο άρρωστο ή έχεις ένα πρόβλημα από τον δικό σου άνθρωπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλιστα το ίδιο το γεγονός αυτό συντελεί στο να προσεύχεσαι θερμά, επίμονα, να προσεύχεσαι με την καρδιά σου. Προσεύχεσαι λοιπόν και θέλεις να γίνεις καλά. Προσεύχεσαι και θέλεις να γίνει καλά ο άνθρωπός σου. Προσεύχεσαι και θέλεις να λυθεί το πρόβλημά σου, να λυθεί το πρόβλημα του ανθρώπου σου. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό το να το κάνει κανείς. Ίσα ίσα να το κάνει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Όμως αν προσέξετε, έχει το πράγμα μια ιδιοτέλεια. Τι σημαίνει ιδιοτέλεια? Τελικά να θέλουμε να γίνει αυτό που θέλουμε. Και ξέρετε, όταν κάτι έχει ιδιοτέλεια, εύκολα γίνεται, δεν έχει πολύ ζόρι. Αν όμως αυτή την κρίσιμη ώρα προσευχηθείς και πεις ό,τι έχεις να πεις στον Θεό για το πρόβλημά σου, για τη δυσκολία που περνάς, αλλά τελικά σφίξεις την καρδιά σου, επιστρατεύσεις τις δυνάμεις σου, σταθείς ενώπιον του Θεού με όλη την αγάπη σου, την υπακοή σου, τη συνέστηση ότι εσύ είσαι το πλάσμα του Θεού, από πάνω είναι ο Θεός, και πεις «Όμως Θεέ μου, να γίνει όπως θέλεις εσύ, να είναι ευλογημένο», αυτό είναι δύσκολο. Γνωρίζω πάρα πολλούς και εδώ και στην Ελλάδα και παντού όπου και αν πάω και αν έχω πάει, οι οποίοι κάνουν καυτές θερμές προσευχές για να λυθούν κάποια προβλήματά τους, όπως είπαμε, αλλά γνωρίζω λίγους, θα έλεγα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, οι οποίοι έχουν το κουράγιο κάθε φορά που ζορίζονται, που δυσκολεύονται, να πούν ακριβώς αυτό που είπε ο Κύριος 3 φορές εκεί στον κήπο της Γεθσημανή. «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά σύ». «Όμως Θεέ μου», δηλαδή, «ας γίνει το θέλημά σου και σε μένα». Στο σημείο αυτό να αναφερθούμε στον Κύριο. Ο Χριστός ως άνθρωπος, αλλά αναμάρτητος άνθρωπος, δεν έχει καμιά σχέση με το θάνατο. Ο αμαρτωλός είναι για το θάνατο. Ο αναμάρτητος δεν είναι για το θάνατο, είναι για την αθανασία. Γι' αυτό δεν είχε καμιά εξουσία ο θάνατος πάνω στον Χριστό, τον αναμάρτητο ως άνθρωπο. Και έτσι φυσιολογικότατα ζητάει από τον πατέρα του να αποφύγει αυτό το πικρό ποτήρι. Αν δεν το έλεγε αυτό ο Χριστός, θα μπορούσαμε να αμφιβάλλουμε. Ήταν ή δεν ήταν άνθρωπος? Ήταν ή δεν ήταν αναμάρτητος? Δεν το είπε τυχαία λοιπόν αυτό? Ποιο αυτό? Μιλάμε για τη φράση του Χριστού «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, άλλος ή πριν τα πάθη». Καταρχήν το νιώθει και το λέει έτσι, γιατί ο Χριστός ζούσε ως άνθρωπος. Δεν έκανε τον άνθρωπο, ήταν άνθρωπος. Αλλά το λέει επιπλέον για να το ακούσουμε εμείς. «Πάτερ, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον αυτό, τούτο». Και σημαίνουν τα λόγια αυτά. Αν είναι δυνατόν, πατέρα μου, να μη σταυρωθώ. Αυτό σήμαινε σε τελευταία ανάλυση. Όμως είπε στη συνέχεια «πλην ούχος εγώ θέλω,
άλλο σύ, όμως όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Και γνωρίζουμε ότι τελικά δεν έγινε αυτό που ζητούσε ο Χριστός ως άνθρωπος και που είχε κάθε δικαίωμα να το ζητάει, άλλος εκεί όμως απλώς να το ζητάει, να το πει. Έπρεπε να πει και τη συνέχεια, όπως και είπε, πλην ούχος εγώ θέλω, άλλος εσύ. Και τελικά γίνει αυτό που ήθελε ο Πατέρας, όχι αυτό που ήθελε η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Και εδώ βλέπουμε στην πράξη αυτό που λέει ο Κύριος. Ούπιο το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Όπως είπαμε, το θέλημα του Χριστού είναι αναμάρτητο. Δεν είναι κάτι αμαρτωλό ώστε να πούμε ότι αφήνει το αμαρτωλό για να κάνει το Άγιο θέλημα του Θεού. Όχι. Και το ανθρώπινο θέλημα του Χριστού είναι αναμάρτητο. Όμως είναι το ανθρώπινο θέλημα το οποίο πρέπει να υποταχθεί στο θέλημα του ουρανίου πατρός. Και το βλέπουμε αυτό εκεί στον κήπο της Γεθσημανή και στο ότι τελικά δέχτηκε τον Σταυρό και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος εγένετο υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Χριστός, ο οποίος είπε «Πάτερ, ή δυνατόν εστί παρελθέτω από μου το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά σύ». Αυτό καλείται να κάνει ο κάθε χριστιανός που θέλει να είναι μιμητής του Χριστού, που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό και να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ναι, αυτό πρέπει να κάνει, να πει το ένα, να πει όμως και το άλλο. Νομίζω σας έλεγα και άλλη μια φορά ότι με ρωτούν διάφοροι στην Ελλάδα. Μπορώ να ζητώ από τον Θεό τούτο, μπορώ να ζητώ εκείνο. Να ζητάς, λέω, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, μην διστάσεις καθόλου. Αρκεί στο τέλος να λες με όλη σου την καρδιά, προθυμότατα, προθυμότατα. Πλην ούχος εγώ θέλω, άλλο εσύ. Όμως, Θεέ μου, ας γίνει το θέλημά σου. Και να είναι κανείς αποφασισμένος να δεχθεί ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Προσέξτε. Και εδώ πάλι μπορεί να περάσει μια κάποια, αν επιτρέπετε να πω, ας μην χρησιμοποιήσω τη λέξη πονηριά, μια κάποια ιδιοτέλεια. Στάσου να πω στον Θεό, ας γίνει το θέλημά σου Θεέ μου, αλλά με την κρυφή ελπίδα, μήπως έτσι τον πείσω να γίνει τελικά πάλι το θέλημά μου. Όχι, όχι, όχι έτσι.

να είναι ευλογημένο. Η φράση που λύνει όλα τα προβλήματα. Επανέρχομαι λοιπόν. Την ώρα που λέει κανείς να είναι ευλογημένο, πηγαίνει πιο πέρα από όλα τα άλλα, ακόμη και από την προσευχή. Διότι εκείνος ο οποίος έχει μάθει όλη του τη ζωή να είναι σαν να λέει να είναι ευλογημένο Θεέ μου, αυτό συνέχεια προσεύχεται, συνέχεια είναι ενώπιον του Θεού, αγαπά το Θεό, υπακούει στον Θεό, ανταποκρίνεται στον Θεό, συνέχεια δηλαδή αποθνίσκει ως προς τον εαυτό του, συνέχεια απαρνείται τον εαυτό του και ακολουθεί τον Κύριο, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου. Ή τη θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Δεν ξέρω πόσο θα γίνω κατανοητός, πόσο θα βρουν αυτά τα φτωχά λόγια μου απήχηση στις ψυχές σας, αλλά ταπεινά φρονώ από τη λίγη πείρα που έχω ότι όποιος θα έχει το κουράγιο να το δεχθεί αυτό, να το καταλάβει, να το βάλει μέσα στην καρδιά του, να γίνει στο εξής ζωή του αυτό το πράγμα και να παραδοθεί και να αφήσει έτσι τον εαυτό του στο Θεό, αυτός έλυσε όλα τα προβλήματα. Να το ξέρετε, έλυσε όλα τα προβλήματα και αυτή η λύση είναι μέσα στην ψυχή του, δηλαδή λυτρώνεται ο άνθρωπος, ελευθερώνεται, πανηγυρίζει, άσχετα σε ποια κατάσταση είναι. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών? Θλίψεις ο Απόστολος Παύλος, αλλά δεν τον αγγίζουν αυτές οι θλίψεις. Έχει υπερπερισσεύουσα τη χαρά. Έχουμε τους μάρτυρες, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ μαρτυρούν και όμως πανηγυρίζουν. Πώς γίνονται αυτά? Έτσι τυχαία γίνονται ή είναι απλώς ιστορίες για να τις διαβάζουμε? Όχι, είναι αλήθειες αυτά. Στις τοιχογραφίες μέσα στο ιερό εδώ του ναού σας, μια γεωγραφία μαζί με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο τον Διάκονο, τον πρώτο διάκονο και πρώτο μάρτυρα, έχει και τον Άγιο Λαβρέντιο, ο οποίος ήταν διάκονος στη Ρώμη και συνελήφθη μαζί με τον επίσκοπο και τους οδήγησαν στο μαρτύριο. Τον Άγιο Λαβρέντιο τον ξεγύμνωσαν και τον έβαλαν επάνω σε μια πειρακτωμένη σχάρα. Όσο και αν εμείς δεν μπορούμε να το πιάσουμε, όμως είναι μια αλήθεια ότι για τον Άγιο Λαβρέντιο σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Και αυτό φάνηκε από το εξής. Κάποια στιγμή λέει στους δημίους που τον έβαλαν στη σχάρα, ψήθηκα από τη μια μεριά, δεν με γυρνάτε και από την άλλη πλευρά. Και παίζει με τη φωτιά, παίζει με όλη τη σημασία της λέξεως, παίζει. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Πώς γίνονται? Στους Αγίους λοιπόν δεν βλέπουμε ίχνος ιδιοτέλειας, δεν βλέπουμε ίχνος προσπάθειας να φροντίσουν για τον εαυτό τους, να τακτοποιήσουν με την έννοια να βολέψουν τον εαυτό τους αυτό το οποίο παρατηρούμε σε εμάς. Γιατί τελικά η ζωή μας δεν έχει άρωμα χριστιανικό? Εγώ προσωπικώς δεν έχω παράπονο, δόξα τω Θεώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι θρησκεύουν σήμερα, πάρα πολλοί, και εννοώ εδώ τους καλούς χριστιανούς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και όπου αλλού. Δεν εννοώ απλώς εκείνους οι οποίοι θέλουν να τους θεωρούν χριστιανούς και η ταυτότητά τους γράφει χριστιανός ορθόδοξος, αλλά κατά τα άλλα είναι αδιάφοροι. Όχι, παίρνω τους καλούς χριστιανούς, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Αλλά σας παρακαλώ πολύ να προσέξετε το εξής. Υποθέτω ότι είμαι κοντά στην αλήθεια λέγοντας αυτά. Και στην Ελλάδα το βλέπουμε και σε εσάς εδώ το βλέπει κανείς ότι η όλη θρησκευτική μας ζωή έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Τελικά σαν να χρησιμοποιούμε τον Θεό. Πιστεύουμε βέβαια στον Θεό, καταφεύγουμε στον Θεό, προσευχόμαστε, δείχνουμε μια ευλάβεια, ένα σεβασμό στο Θεό, είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε και τούτο, να κάνουμε και εκείνο, ακριβώς για να δείξουμε την πίστη μας, την ελπίδα μας στο Θεό, αλλά τελικά όμως δεν παίρνουμε αυτή τη στάση. Θεέ μου, εσύ είσαι ο Θεός μου, εσύ τα ξέρεις όλα, εσύ τα μπορείς όλα, εσύ τα έχεις όλα στα χέρια σου και ξέρεις τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει και πότε θα γίνει το κάθε τι. Εγώ παραδίδομαι σε σένα ανεφόρων και ορίων. Ό,τι θέλεις εσύ Θεέ μου, να είναι ευλογημένο. Δεν κάνουμε έτσι όμως. Όχι. Όλοι κάνουμε κάποιους λογαριασμούς, κάποιους υπολογισμούς και εδώ και στην Ελλάδα. Όλοι. Πάντοτε υπάρχουν εξαιρέσεις και μακάρι όλοι να εξαιρούμαστε, μακάρι και εγώ να κάνω λάθος και τα λόγια μου αυτά να λέγονται στο βρόντο. Αλλά φοβούμαι ότι δεν είναι έτσι. Όλοι βαθιά μέσα μας έχουμε κάποια ιδιοτέλεια.
Δηλαδή, ναι, μεν πηγαίνουμε στο Θεό, ζητούμε το Θεό, αλλά σαν να θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μας βολέψει, να πάει με τα νερά μας, τελικά να συμφωνήσει εκείνος με το θέλημά μας, σε τελευταία ανάλυση να μας υπηρετήσει εκείνος, να λύσει τα προβλήματά μας, να τακτοποιήσει τα θέματά μας. Όχι, επαναλαμβάνω, ότι δεν θα φροντίσει ο Θεός για αυτά, όχι ότι δεν θα του τα λέμε αυτά, όχι, θα τα λέμε αυτά όλα, θα τα παρουσιάζουμε όλα, αλλά τελικά όμως πρέπει να καταλήγουμε έτσι: εσύ Θεέ μου ξέρεις πότε θα γίνει αυτό, πότε θα το κάνεις, εσύ ξέρεις πώς θα γίνει αυτό, πώς θα το κάνεις, με ποιον τρόπο. Εγώ εμπιστεύομαι τον εαυτό μου σε σένα. Αλλιώς πηγαίνουμε στο Θεό τελικά για να μας βολέψει. Τέτοια θρησκευτικότητα έχουμε σήμερα και δεν είναι τυχαίο αυτό. Προσέξτε, πρέπει να καθίσουμε κάτω και να ψάξουμε να δούμε γιατί είμαστε τόσα χρόνια χριστιανοί. Επαναλαμβάνω, έχω υπόψη μου τους καλούς χριστιανούς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ενώ τόσα χρόνια διαβάζουμε πολλά πράγματα, τόσα χρόνια κάνουμε και ένα κάποιον αγώνα, γιατί τελικά η ζωή μας δεν έχει άρωμα αγιότητος, άρωμα τέτοιο που είχε η ζωή των Αγίων? Μπορεί μερικές φορές να είμαστε καλοί τη συμπεριφορά μας, να κάνουμε έστω μερικές καλές πράξεις, να εξυπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους, να κάνουμε μια κάποια φιλανθρωπία, αλλά τελικά η όλη ζωή μας δεν είναι ζωή που δείχνει ότι μπήκαμε στον δρόμο της αγιότητος, που εκεί θέλει να μας βάλει όλους ο Θεός. Υποθέτω ότι οφείλεται σε αυτό, στο ότι έχει ιδιωτελή χαρακτήρα η όλη προσπαθειά μας. Δηλαδή τα θέλουμε τα πράγματα όπως εμείς τα νομίζουμε, όπως εμείς θα τα θέλαμε, όπως μας βολεύουν, και πολύ λίγο εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στον Θεό με αυτή τη διάθεση, με αυτό το δόσιμο, με αυτή την αφοσίωση, να τα αφήνουμε όλα στο Θεό λέγοντας «Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, όπως θέλεις εσύ».

0: Τι γίνεται όταν ο Θεός επιτρέψει αυτό που δεν περίμενες ποτέ? Στους μάρτυρες και γενικά στους Αγίους δεν βλέπουμε καθόλου το πνεύμα αυτό το δικό μας, τη δική μας νοοτροπία. Να πιστεύουν στο Θεό, να ελπίζουν στο Θεό, να προσεύχονται, να κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά για να τους βολέψει. Όχι, παραδομένοι στον Θεό, στο θέλημά Του, στη χάρη Του, στην όλη εμπιστοσύνη που έχουν στο Θεό, τον αφήνουν να ενεργήσει όπως Εκείνος θέλει. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενίσμε και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν ημίον Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και ασεβήσει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε νησίν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιώσου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο τόνι διπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσημεί.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι είμαι αρθόνηση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς καθά απελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα αβού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πειν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το Ιησούς σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πειν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το Ιησούς σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πειν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το Ιησούς σου ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις ρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηλή Θεσσαλαίου σου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρμα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάβουσα του επί γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων που ολιθρύλει τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων που ολιθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή του επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι του των ω άμνων άμμων. Εν ηγαστή Μαρία Βοσκηθέντα, εν υμνούντε υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένου μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νετήθη με δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έλλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νοούντε αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη στραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσα. Χαίρε τη Θεάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν αφέντες τον Ηρώδην, ως Λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψασιν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρι μη εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαι. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσαι φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσαι τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξά πορουλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτίνη χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγήσε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και η γλωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμπη ανήφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης η Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ο κάσον θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάσε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του ηλιθέντα τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Ύμνο σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί τον ουν ποτίζου σάκρα, αυγεί δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε πολύ του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς αποδήμουσις αυτού χάριντος, και σχίσε στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναό Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμποντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμά από στρατηγόταν η κυρία ω λυτρωθήσα των τεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο ληστινό αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείτητων τρόπεων.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και στους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας ο μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Οι Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γερόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξ μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων χώρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεως τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και πλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγείο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Εγώ συνδέσπατα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξω τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δόρισε μείνω Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέντοξε, υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Πάσα θητήδα μου εισέ ανατηθή, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελο Εφεστός,

0: της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομούδια από την ακρασία μου. Μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και η τιήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συγκίνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συγκίνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συγκίνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
6: Θεό. Χωρίς μιλήσει, μη κοινή.
4: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς. Ορθοδόξους αρχιερείς. Σκλήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Τους
4: γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Τους
4: πνευματικούς πατέρας. Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Υπόμεν
4: και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

άπιστος μέσα στην κοινωνία. Ο άνθρωπος, όσον κοινωνικό, έχει καθήκοντα προς τον εαυτό του, προς τους γονείς του, τους συγγενείς, τους φίλους, προς την κοινωνία, προς την ανθρωπότητα εν γέννη. Αυτά είναι αληθινά καθήκοντα και επιβάλλονται στον άνθρωπο από τον ηθικό νόμο. Ωστόσο, αυτός που δεν έχει πίστη προς το Θεό και τη Θεία Αποκάλυψη, δεν αναγνωρίζει καν την ύπαρξη του ηθικού νόμου. Ο ηθικός νόμος είναι νόμος ηθικής ελευθερίας. Απέχει από τη βία και τον εξαναγκασμό. Η ηθική ελευθερία θέλει τους οπαδούς της εθελοντές. Κανέναν δεν πιέζει, κανέναν δεν στρατολογεί με τη βία. Ρωτάμε λοιπόν πόσο άπιστος που δεν δέχεται ότι υπάρχει Θεός και ηθικός νόμος θα αναγνωρίσει υποχρεώσεις που προέρχονται από τον τελευταίο. Ποιος θα του επιβάλλει την εκτέλεσή τους? Κανείς. Διότι τίποτα το ηθικό δεν μπορεί να υποστηριχθεί δίχως πίστη και πέραν του ηθικού νόμου. Τα ευγενέστερα αισθήματα των ευγενέστερων καρδιών, οι καλύτερες διαθέσεις του αγαθότερου ανθρώπου, καταραίουν στη στιγμή σαν έρθει η ώρα της δοκιμασίας και του πειρασμού. Τότε και μόνο τότε τα πάντα εν ρηπεί οφθαλμού καταστρέφονται, εξαφανίζονται, και αυτός που πριν είχε μια επιφανειακή αρετή και τον τιμούσαν όλοι, παρουσιάζεται γυμνός και έρημος από κάθε αρετή. Φάνηκε έτσι ότι οι αρετές του ήταν θεμελιωμένες όχι πάνω στη στέρεη πέτρα της πίστης, αλλά πάνω στην άμμο. Κατέβηκε λοιπόν η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, φύσηξαν οι άνεμοι, προσέκρουσαν στο σπίτι αυτό και το σπίτι έπεσε. Και η πτώση ήταν μεγάλη. Τέτοιος είναι ο πλούτος των αρετών του άπιστου. Ποιος μπορεί να στηριχθεί σε αυτόν? Τι καλό και ορθό μπορεί να αναμένει η κοινωνία ή το έθνος από αυτόν? Ποια αρχή μπορεί να υπαγορεύσει σε αυτόν την αυταπάρνηση, την εθελούσια θυσία ή κάποια άλλη ευγενική και γενναία θυσία για την αγάπη προς το έθνος ή την ανθρωπότητα εν γέννη? Καμιά μα καμιά. Διότι πλην της πίστης, της μόνης που είναι διδάσκαλος των αληθινά μεγάλων και ευγενικών πράξεων, πλην της πίστης που ενισχύει όσους κάνουν μεγάλα και άξια έργα, που ανορθώνει το πεσμένο φρόνημα αυτών που καταβάλλονται από τις αντιξοότητες, πλην της πίστης που ενθαρρύνει τον αγώνα των μεγάλων άθλων, που περιθάλπει τα ευγενικά και αγνά αισθήματα, τα υψηλά και γενναία φρονήματα, που πυρώνει την καρδιά προς τον ευγενικό έρωτα της πατρίδας, που τονίζει την τέλεια αφοσίωση προς το καθήκον, αφοσίωση που φλογίζει την αγάπη προς τον πλησίον και την εξαπλώνει προς όλη την ανθρωπότητα. Καμιά άλλη αρχή δεν μπορεί να εμπνεύσει τον ιερό αυτό όμιλο των αρετών. Αρετών που καταπολεμούν το φρόνημα της σάρκας και μάχονται υπέρ του πνευματικού φρονήματος. Κανείς άλλος παρά μόνο η αρχή της πίστης, διότι μόνο αυτή διδάσκει τον άνθρωπο να θυσιαστεί για χάρη της αρετής. Καμιά λοιπόν ωφέλεια δεν προστίθεται στην ανθρωπότητα εξαιτίας της απιστίας. Από αυτήν δε, τίποτα το γενναίο δεν περιμένει κανείς, ούτε ελπίζει για κάτι αγαθό. Αλλά μόνο αρνητική είναι η ζημιά από την απιστία. Μόνο το ότι δεν προκύπτει κάτι καλό από αυτήν τη βαρύνει, δυστυχώς όχι. Γιατί μαζί με την απιστία συμβαδίζει και πλήθος ζημιών, πλήθος μεγάλων κακών. Η κοινωνία στην οποία κατοικεί ο άπιστος, όχι μόνο δεν περιμένει από αυτόν κανένα αγαθό, αλλά διατρέχει και μεγάλο κίνδυνο. Γιατί ποιος θα χαλιναγωγήσει την ορμή των παθών ενός τέτοιου ανθρώπου? Ποιος θα καταστήλει τις ανώμαλες επιθυμίες του? Ποιος θα προλάβει τα αθέμητα μέσα δια των οποίων ο φιλόδοξος, ο τυραννικός, ο φιλίδωνος, μαζί και όλος ο χορός όσων έχουν υποδουλωθεί στα αναρρύθμιτα πάθη τους, θέλουν με κάθε τρόπο να πετύχουν αυτό που ποθούν? Πόσες θυσίες, πόσα αίματα αθώα θα χυθούν χωρίς να το μάθει κανείς, για να κορέσουν ένα τους πάθος, για να εκπληρώσουν μια επιθυμία? Πόσο φόρο αίματος θα καταβάλει η κοινωνία σε αυτούς τους άρπαγες? Ποιος θα ματαιώσει τα πονηρά τους σχέδια? Ποιος θα δεσμεύσει τα εγκληματικά τους χέρια? Ποιος θα μπορέσει να εμποδίσει την εκτέλεση των καταχθόνιων σχεδίων τους? Ποιος θα πείσει τον ισχυρό να σέβεται τον αδύνατο, τον πλούσιο να ελεεί το φτωχό, τον υγιή να επισκέπτεται τον άρρωστο? Ποιος θα διδάξει το σεβασμό προς το δίκαιο, την αποστροφή προς την αδικία και το ότι η σκευωρία, η δολιότητα, το μίσος, η κακεντρέχεια και όλο το πλήθος των φοβερών κακιών είναι θανάσιμες αμαρτίες? Κανείς. Απολύτως κανείς.

Για τον άπιστο τα πάντα είναι επιτρεπτά, γιατί δεν υφίσταται ηθικός νόμος, δεν υπάρχει ηθική απαγόρευση. Κατά αυτόν δεν έχουν όλα ηθικό χαρακτήρα. Υπάρχουν τα κατά τον νόμο επιτρεπτά και τα κατά τον νόμο απαγορευμένα. Για τούτο, αν παραβλέψει το γραπτό νόμο και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι άλλο που να του το απαγορέψει, διαπράττει τα φοβερότερα κακουργήματα. Οι καταχθόνιες αυτές αρχές επιδρούν δυσμενέστατα στον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου και τον καταντούν ηθικό έκτρωμα. Οι ορμές και τα πάθη αναπτύσσονται απεριόριστα. Η καρδιά του αγκαλιάζει κάθε πάθος και ο νους του γίνεται όργανο στην υπηρεσία τους. Παραδομένος ολοκληρωτικά στην εξουσία τους, σύρεται στα βάθη της απώλειας. Παρασύρεται από τα ρεύματα των παθών, όπως το μικρό ξύλο από την ορμή του ριακιού. Βλέποντας την ηθική αυτή αδυναμία, οι ψυχίατροι έβγαλαν το συμπέρασμα πως επειδή είναι πλάσμα ηθικά ανελεύθερο, έχει ηθική αδυναμία στο να αντισταθεί σε κάθε ψυχικό πάθος και φυσική ορμή. Τόσο δε προχώρησαν ώστε αυτούς που διέπραξαν κακουργήματα ή εγκλημάτισαν να τους θεωρήσουν ανεύθυνους, ότι δηλαδή ενήργησαν παρά τη θέλησή τους, σαν να υπάκουαν σε μια ανώτερη δύναμη που τους κινούσε προς το έγκλημα. Στα αλήθεια, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, διότι όντως ενεργεί παρά τη θέλησή του. Και έγινε έτσι διότι δεν φρόντισε να γίνει ελεύθερος. Δεν αναζήτησε την ελευθερία του, αλλά παραδόθηκε πλήρως στα πάθη του. Απέναντι στα συμπεράσματα και τις διατυπώσεις των ψυχιάτρων, στέκεται μάρτυρας ο βίος του θεοσεβούς και πιστού ανθρώπου, ο οποίος απέχει πολύ από το να είναι σαν ένα μικρό ξύλο που το παρασύρει το ριάκι. Αν οι ψυχίατροι που μελέτησαν την ανθρώπινη ηθική αδυναμία στα ψυχιατρία, στα κακουργιοδικεία και στις τάξεις των μεγάλων πολιτικών ανδρών, όχι όμως και των μεγάλων θεοσεβών και πιστών, είχαν τη θέληση να μελετήσουν και τη δύναμη της ηθικής θέλησης στις τάξεις των μεγάλων ανδρών της Εκκλησίας, τους οποίους η Εκκλησία ανακήρυξε ομόφωνα μεγάλους αγωνιστές της αρετής, αγίους και οσίους, οι οποίοι απέδειξαν στην πράξη την ηθική ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο και την ελευθερία της βούλησης, θα δίσταζαν οι καλοί αυτοί άνθρωποι να βγάλουν τόσο αβίαστα συμπεράσματα σαν αλάνθαστες αυθεντίες για την έλλειψη ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άπιστος πραγματικά δεν έχει ελεύθερη βούληση, γιατί αυτή είναι ήδη υποδουλωμένη στα πάθη και τις επιθυμίες του και έχει ταυτιστεί με τις επιθυμίες της σάρκας. Δεν υπάρχει πια καμιά διάκριση μεταξύ της ελεύθερης βούλησης και της επιθυμίας. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει φτάσει στην πόρωση. Η ελεύθερη βούληση για να εκπληρωθεί απαιτεί ηθικό νόμο και ηθική ελευθερία. Αλλά ο άπιστος που έχει απαρνηθεί το κύρος αλλά και την ίδια την ύπαρξή τους, απέβαλε και την ελεύθερη βούλησή του και δεν είναι πια ελεύθερος. Γι' αυτό το λόγο σύρεται σαν το μικρό ξύλο από το ρεύμα του ριακιού και εκβάλλεται στο πέλαγος των παθών όπου και καταποντίζεται. Ρωτάμε λοιπόν τι καλό μπορεί να περιμένει από αυτόν η κοινωνία, η πολιτεία αλλά και η ανθρωπότητα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί απλά να ανέχεται τους άλλους από τη στιγμή που ο ίδιος καλοπερνάει. Τότε μπορεί να φαίνεται αγαθός και τίμιος άνθρωπος. Αλλά αν έρθουν αντίξωες περιπέτειες της ζωής και τον ρίξουν σε δυστυχία, αν έρθουν τα ατυχήματα το ένα πίσω από το άλλο και τον συνθλίψουν, τότε αλήθεια, ποιος θα αφοπλίσει το χέρι του για να μην χύσει αίμα αθώου? Κανείς. Διότι κατά πώς λέει ο παροιμιαστής, όταν έλθει ασεβής εις βάθος κακών, κατά φρονή επέρχεται δε αυτό ατιμία και όνειδος. Δηλαδή όταν φτάσει ο ασεβής στο βυθό της κακίας, περιφρονείται και μαζί με την ατιμία έρχεται και η ντροπή.

εικόνα του πνευματικού ανθρώπου. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που είναι τέλειος στην αρετή, που έχει υπερβεί τους νόμους της φύσης και δεν σκέπτεται τίποτα το γήγινο. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα και δεν ζει πλέον ο ίδιος με τις φυσικές του δηλαδή δυνάμεις, αλλά έχει μέσα του τον ζώντα Χριστό. Πνευματικός είναι αυτός ο οποίος έχει δεχτεί το λαμπρό φως του Αγίου Πνεύματος και από αυτό φωτίζεται ο νους του. Ο Παύλος προσφωνούσε πνευματικούς αυτούς οι οποίοι άφηναν να κατοικήσει μέσα τους το Θείο Πνεύμα, τους στολισμένους με πνευματικά χαρίσματα. Αυτοί με τη Θεία Βοήθεια κατανοούσαν όχι μόνο όσα είναι φυσικά, αλλά με το νου τους κατανόησαν και όσα ξεπερνούν τη φύση και τη λογική. Ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει τα πάντα, διότι ο νους του είναι νους Χριστού. Γνωρίζει για τα εδώ ότι είναι πρόσκαιρα, για τα εκεί ότι είναι μόνιμα και αθάνατα. Γνωρίζει ότι ο ίδιος θα τύχει μελλοντικά σωτηρίας και ότι οι άπιστοι αντίστοιχα πρόκειται να κολαστούν. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια, διότι έχοντας λάβει από το Θείο Πνεύμα γνώση για να μπορεί να ωφελεί όσου συμβαίνει να είναι κοντά του, ωφελεί λοιπόν κάποιους με το παράδειγμά του, άλλους προτρέπει να του μοιάσουν και άλλους τους καθοδηγεί δυναμικά, εκπαιδεύοντας και διδάσκοντάς τους. Ο πνευματικός πρώτον γνωρίζει ο ίδιος καλά τα πνευματικά, δεύτερον τα πράττει με ακρίβεια και τρίτον μπορεί με θεϊκό τρόπο να αποκαλύπτει όσα κρύβονται μέσα στην αλήθεια. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει παρησία απέναντι στο Θεό και ό,τι ζητήσει από Αυτόν το παίρνει. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει γίνει καθομοίωση Θεού. Επιορκίας. Επιορκία. Λέξη που εκφράζει ασέβεια. Λέξη η οποία δηλώνει ανευλάβεια προς το Θεό. Λέξη η οποία σημαίνει παράβαση όρκου, που εικονίζει ηθική διαφθορά, που δηλώνει δόλο και απάτη, που φανερώνει αδιαντροπιά. Λέξη που μαρτυρά αθέτηση ιερών καθηκόντων, που δείχνει πονηρή ψυχή, πορωμένη καρδιά και διεφθαρμένη διάνοια. Ο επίορκος είναι ασεβής, διότι ενώ είχε επικαλεστεί το όνομα του Θεού και τη Θεία Δίκη για να βεβαιώσει την αλήθεια των λόγων του και την πιστότητά τους, παρεύει τον όρκο του αδιαφορώντας για την οφειλόμενη προς το Θεό ευσέβεια, αλλά και τη Θεία Δίκη που ο ίδιος επικαλέστηκε. Ο επίορκος είναι ανευλαβής, γιατί φέρνει στα χείλη του το Θείο όνομα για να κρύψει τους πονηρούς του σκοπούς και να πετύχει εκεί που τον οδηγεί ο πόθος της καρδιάς του. Ο επίορκος είναι άπιστος. Εφόσον αθετεί τον όρκο του, αρνείται την ύπαρξη του Θεού και τη Θεία Δίκη, γιατί κανείς πιστός δεν τολμάει να εξοργήσει το Θεό και να περιφρονήσει την απειλή της Θείας Τιμωρίας. Είναι ηθικά διεφθαρμένος. Κανείς ηθικά υγιής δεν τολμά να αθετήσει όχι μόνο τον όρκο για τον οποίο έχει επικαλεστεί ως μάρτυρα και δικαιοδότη το Θεό, αλλά ούτε καν το λόγο της τιμής του. Ο επίορκος είναι πονηρός και απατεώνας, αφού κοροϊδεύει τα θεία και τα ανθρώπινα προκειμένου να εξαπατήσει αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν. Ο επίορκος είναι ανέσκητος, διότι δεν τρέπεται μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους λέγοντας ψέματα. Ο επίορκος περιφρονεί τα ιερά του καθήκοντα, καθότι δεν θέλει να αναλάβει την υποχρέωση να τα τηρήσει. Ο επίορκος είναι πονηρός, γιατί εμπορεύεται την ευλάβεια των πιστών προς το Θεό με σκοπό να τους εξαπατήσει. Έχει πορωμένη καρδιά, γιατί παραμένει ανέστητος μπροστά στη φοβερή ηθική του κατάπτωση. Ο επίορκος έχει διεστραμμένη διάνοια, διότι οι σκέψεις του είναι μπερδεμένες και τα θελήματα της διάνοιάς του πονηρά. Από τον επίορκο έχει απομακρυνθεί ο Θεός, διότι ο πρώτος έγινε πάρα πολύ ασεβής. Από το σπίτι του δεν θα λείψουν τα βάσανα, κατά τον σοφό Σιράχ. Για αυτούς που παραβαίνουν τον όρκο τους, λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ζαχαρία. Είπε ο Κύριος σε μένα, τι βλέπεις, και είπα, βλέπω δρέπανο 20 πηχών μήκος και 10 πηχών πλάτος. Και είπε σε μένα, αυτό το δρεπάνι θα μπει στον οίκο του επίορκου, θα τον διαλύσει και θα τον καταστρέψει. Να λοιπόν, ποια Θεία Δίκη περιμένει τους επίορκους? Ο επίορκος οδεύει προς τον όλεθρο, παρασύροντας και τον οίκο του, ενώ και τα παιδιά του γίνονται μέτοχοι των μεγάλων συμφορών που τον βρίσκουν.
Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν: «Μη νομίζεις ότι ο Θεός ξεχνά τους επίουρκους, Μένανδρος». Επίσης, στους θεούς, αν κανείς σταθεί επίουρκος, ούτε θα ξεχαστεί ούτε θα αποφύγει την τιμωρία τους. Όχι μόνο αυτός, αλλά και τα παιδιά του και όλο το γένος του επίουρκου θα περιπέσουν σε μεγάλα ατυχήματα. Λυκούργος κατά Λεοκράτους. Ο θείος πατέρας μας Χρυσόστομος λέει για αυτόν που πήρε όρκο και τον παρέβη ότι αυτός έχει ήδη πεθάνει ενώ είναι ζωντανός. Δεν τρυπάει το ξύφος όπως η παράβαση του όρκου. Δεν πληγώνει το μαχαίρι όπως του όρκου η πληγή. Αυτός που ορκίστηκε έτσι, ακόμα και αν νομίζει ότι ζει, δέχτηκε την πληγή και είναι τελειωμένος. Και όπως αυτός που του έδωσαν να κρατάει τη θηλιά για να τον εκτελέσουν, πριν ακόμη βγει από την πόλη, πριν αντικρίσει τον δίμιο να παρίσταται, αισθάνεται πεθαμένος με το που βγαίνει από την πόρτα του δικαστηρίου, έτσι και αυτός που ορκίστηκε ψέματα και να ζει, ήδη έχει πεθάνει. Ο σοφός Σολομών λέει: «Αυτοί που άδικα ορκίστηκαν με πονηριά περιφρόνησαν την αγιότητα». Ο δε θείος Χρυσόστομος λέει επίσης τα εξής πολύ διδακτικά: «Αυτός που θέλει να κάνει πιστευτό το ψέμα με τον όρκο αποκτάει επιπλέον άσχημο και ευτελές εμπόρευμα που είναι η απανθρωπιά της επιορκίας». Αλλοί και τρισαλλοί, πώς θα υπομείνουν οι επίορκοι την ημέρα που θα δουν ενώπιον τους τον Κύριο?

γιατί περί βλασφημίας. Βλασφημία. Λέξη φοβερή και αποτρόπαιη. Λέξη που κλείνει μέσα της τη φρίκη. Λέξη η οποία δηλώνει εξέγερση κατά του Θεού. Η βλασφημία όντως είναι έκφραση μίσους κατά του Θεού. Είναι το περίσευμα μοχθηρής καρδιάς, γεμάτης κακία και δείγμα χαρακτήρα που έχει πονηρή ψυχή. Η βλασφημία είναι η υπαγόρευση δαιμονιώδους ψυχής που ξεσηκώνεται εναντίον του Θεού. Είναι απέσια εικόνα μιας ψυχής που κινείται από τον πονηρό δαίμονα. Είναι το σύμβολο των δαιμόνων που αποστάτησαν. Είναι η φωνή που ξεχύνεται από το βάθος της ασέβειας. Είναι η ηχό του Τάρταρου. Ο βλάσφημος αγανακτεί κατά του Θεού και από την πονηρή καρδιά του εκφέρει βλασφημίες γεμάτες πίκρα και χολή. Αγανακτεί, βρίζει το Θείο Δημιουργό του, τον εκ του μη όντως εις το είναι αυτόν παραγαγόντα. Αγανακτεί και βρίζει αυτόν που η χάρη του τον διαφύλαξε κάτω από τη σκέπη του για να μην αφανιστεί η ύπαρξή του. Βλασφημεί αυτόν που του έδωσε τα αγαθά, τον εμπιπλώντα εν αγαθίστας επιθυμίας αυτού. Βλασφημεί τον στεφανούντα αυτόν εν ελέη και εκτριμής. Βρίζει τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό, που ενώ ο ίδιος δείχνει μοχθηρία, ο Θεός τον ανταμείβει με πλούσιες δωρεές. Βρίζει αυτόν που καλύπτει τα σύμπαντα με δικαιοσύνη, αυτόν που συγκρατεί το σύμπαν με μόνη τη θέλησή του, αυτόν που όλη η κτήση, η ορατή και η αόρατη τον τρέμει. Βρίζει αυτόν που υμνούν οι στρατιές των αγγέλων. Βρίζει αυτόν που υμνεί όλη η κτήση η οποία εργάζεται το θέλημά του. Ο βλάσφημος είναι αποστάτης και εχθρός του Θεού. Απομακρύνθηκε από το Θεό και ο Θεός απομακρύνθηκε από αυτόν. Ο βλάσφημος συντάχθηκε με το διάβολο και τους αγγέλους του, γιατί αγάπησε τα δικά του έργα και έγινε δικός του στρατιώτης. Ο βλάσφημος αγωνίζεται μαζί με τον δαίμονα εναντίον της βασιλείας του Θεού. Ο βλάσφημος είναι και επίορκος, διότι αθέτησε την ομολογία που έδωσε στο βάπτισμά του, όταν υποσχέθηκε στο Θεό ότι συντάσσεται μαζί του. Ο βλάσφημος αρνήθηκε το Χριστό.

0: Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψήσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του ιερέως και ιατρού πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα «Εμπειρίες με τον Άγιο Παΐσιο», που εκφωνήθηκε στις 14 Ιουλίου 2018 στην Ιερά Μονή Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου.
1: Εγώ εγνώρισα τον Γερο Παΐσιο και όχι μόνο εγνώρισα τον Γερο Παΐσιο, αλλά είδα και κάποια θαυμαστά πράγματα από τον Γερο Παΐσιο, τον οποίο δεν ήθελα να τον γνωρίσω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εγνώρισα τον πατέρα Εφραήμ τον Κατουναγιώτη και λέγαμε, ήταν πολύ ανάποδη η περιοχή. Δηλαδή για να πας στον πατέρα Εφραήμ τον Κατουναγιώτη είναι από την άλλη μεριά του Αγίου Όρους. Και έπρεπε να πάρουμε βαρκάκια και ιστορίες να πάμε στο Εφραήμ τον Κατουναγιώτη. Είχε ανηφόρα, κατηφόρα, έκαμε ζέστη το καλοκαίρι. Εντάλλα, ο ήλιος σε άφηνε το καραβάκι στις 12, μία ώρα το μεσημέρι. Να ανεβαίνει αυτά τα κατουνάκια μία ώρα το μεσημέρι. Και έτσι λέγαμε, όμως ακούγαμε βέβαια για τον Γερο Παΐσιο, ακούγαμε. Αλλά ενώ θα μπορούσα να πάω το 1979, πρώτη φορά στον Γερο Παΐσιο, 1980 κτλ, δεν πήγα. Πάει 81, πάει 82, πάει 83, πάει 84, πάει το 85, πήγα στον Γερο Παπανφρέμ, μα μου λέγανε για τον Γερο Παΐσιο, εγώ τίποτα ο καλός σου, δεν πήγα. Πρώτη φορά λοιπόν πήγα μία φορά το 85, κατ' εντολή του γεροντά μου για να κάνω μία δουλειά, πήγα στην Ιερά Μονή του Λουμουσίου. Και όπως ήταν χειροτολία ενός ιερομονάχου και είχε έρθει και ο Γερο Παΐσιος το πρωί. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ. Μην βλέπετε τώρα που έχετε φωτογραφίες και τέτοια δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή. Και οι γεωρίτες ήταν λίγο σεμνείς αυτές τις διαδικασίες και δεν θέλανε. Ας πούμε του Παπα Εφραίμ του Κατουναγιώτη, πολύ λίγες φωτογραφίες υπάρχουν. Ακόμα και του Γερο Παΐσιου, να ξέρετε, πολύ λίγες φωτογραφίες υπάρχουν. Δεν δεχόντουσαν να βγάλουν φωτογραφίες οι άνθρωποι. Λοιπόν, και πήγα στο μοναστήρι και βλέπω μπαίνει μέσα στο μοναστήρι ένα γεροντάκι. Δεν ήταν γεροντάκι, δηλαδή ήταν ένας τσιλιβήθρας. Μπήκε μέσα στο ιερό από την πόρτα εκεί του μοναστηριού. Από πίσω του 150 κοσμικοί τρέχανε. Ξέρετε πώς κάνουνε, να πιάσουν, να μην του πιάσουν. Λέει. Δεν θέλει να γιάσει μόνος του. Πιάνει του Αγίου τα ρούχα και νομίζει ότι θα γιάσει. Αν δεν γίνεται έτσι. Ο άλλος εκοπίασε, κυρία μου και κυρία μου. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, παιδιά, κόσμος, ρωτάω εγώ, τον βλέπω τον άνθρωπο. Μου λέει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που τρέχουν και λακούν όλοι από γύρω του. Ποιος είναι αυτός ο μοναχός. Αλλά πάλι ήμουν τότε σεμνός. Δεν είχα ακόμα ξεβγεί από το αυγό που έχω θράσος τώρα. Τότε δεν είχα θράσος, είχα κρυμμένο θράσος. Λοιπόν, κάθισα. Τελειώνει η ακολουθία, τελειώνει αυτό και μας καλούν στην τράπεζα της Μονής. Και μας καλούν στην τράπεζα της Μονής Χριστιανοί μου και εκεί που ήταν η τράπεζα, εγώ έκανα τον ευλαβή και δεν πήγα. Καθόμουν απ' έξω. Εγέμισε λοιπόν η τράπεζα και περίσευσα εγώ από την τράπεζα απ' έξω έμεινα. Λέει ένα καλοκαίρι, λέει εσεί γιατί δεν περάσετε μέσα. Λέω γιατί δεν έχει θέση. Έχει μια θέση, μου λέει πέρα μέσα. Αυτά έχω στο κεντρό. Δεν είναι αυτέ οι ευγένειε και οι παλαιοί δεν καλόγεροι. Ποιο δεν είχαν τέτοια ευλαβικά. Σα παρακαλούμε, περάστε μέσα. Αυτά είναι τσιπρέικα πράγματα έτσι για να σα πω να γελάσετε κιόλα. Λοιπόν, αυτά είναι αμερικάνικα. Η ευγένεια, ο πληθυντικό αριθμό και η ευγένεια είναι φράγκικο πράγμα και είναι ψεύτικο. Είναι ψεύτικο. Αυτή η ευγένεια των ξένων είναι εγωιστική εφεύρεση. Είναι κόλπο πώς θα σε πνίξω να μην μιλήσεις. Αυτή είναι. Δεν έχουμε. Και αυτές σε μια οικογένεια λέει περνάς απ' έξω και βροίζονται, φωνάζονται. Ω, κρυμμένα λέει. Και τα λοιπά. Λένε μέσα τι γίνεται. Μπορεί να μην κοιτάς τι που φωνάζουνε. Να κοιτάς αν αγαπιούνται. Δεν πειράζει που φωνάζουνε. Λοιπόν, ο Γερο Παΐσιος λοιπόν και με βάζουνε να καθίσω. Ήταν οι καρέκλες όλες, ήταν οι καλόγεροι όλοι. Από εδώ τελευταίο ήταν ο Γερο Παΐσιος. Και εγώ ήμουνα ο απέναντί του τελείως. Δηλαδή είχε μια θέση και με βάλανε εκεί. Και με βάλανε να καθίσω απέναντι από τον Γερο Παΐσιο. Τον κοιτάζω, λέω, μωρή, κοίταξε αυτό το γέρο που τον είχαν φέρει. Ποιος να είναι αυτός, λέω, ποιος να είναι. Και αφού τρώγαμε, αυτός μου έδινε ψωμάκι. Με περιποιότανε και εμένα και τους άλλους πατέρες που ήταν στις γραμμές του εκεί κτλ. Δεν ήταν φρόνιμος. Ήταν, πώς να σας πω, ένας άνθρωπος ευλαβής πολύ, αλλά ήταν αυτό. Κοιτάξτε, έτοιμος να δει τον αδερφό του να τον βοηθήσει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Τα μάτια του και τα λάμπανε τα μάτια του. Λοιπόν, άσπρος, χαριτωμέ, η προσευχή φαινόταν στον άνθρωπο απάνω του, η χάρης. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, δεν είναι σωστό, η διαφορά από τους καλογέρους ή άλλοι ήταν τεραστία. Καταλάβαινες, παιδάκι μου λέγω τώρα, πόσο χρόνο ήμουνα, πρέπει να ήμουνα 22, 23, εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Και ξαφνικά, του λέω, Να σου πω, εσύ ποιος είσαι? Και μου λέει, εγώ είμαι ο Παλιοτενεκές, ο Παϊσίος, μου είπε. Ο Παλιοτενεκές, ο Παϊσίος. Τι λες, του λέω, εσύ είσαι ο κύριο Παϊσίος, ο περίφημος, λέω εγώ, ακούτε τώρα, κουβέντα τώρα, και να διαβάζει ο διαβαστής, και τα λέγαμε έτσι. Λέω, εσύ είσαι ο κύριο Παϊσίος, ναι, μου λέει. Πω, πω, του λέω, θα έρθω σε σένα, του λέω, αλλά εγώ άρχισε και πάχαινα τότε, δεν ήμουν αδύνατος μικρός. Αλλά όσο πήγαινα στη ιατρική, καθόμαστε να διαβάσουμε και απλώνανε, υποποίημασαι έτσι και όλα και λοιπά. Λοιπόν, όσο διαβάζαμε και τα λοιπά, δεν είχαμε και φιλενάδες, άμα έχεις φιλενάδες θα δυνατίζεις. Λοιπόν, γιατί έχουν απαιτήσεις. Λοιπόν, καταλάβατε, και εμείς είχαμε αυτό, αλάδοντα φαγητά, μακαρόνια, μπατάτες, μακαρόνια, μπατάτες, απλώνεις. Λοιπόν, του λέω, γέροντα, του λέω, δεν μπορώ να έρθω εκεί κάτω. Ο γέροντάς μου έχει δώσει ένα χαρτάκι, μου έχει δώσει ένα χαρτάκι, αυτά θα τα δημοσιεύσετε στο τέλος και θα γελάει η Ελλάδα. Λοιπόν, ο γέροντάς μου μου έχει δώσει ένα γράμμα να σας φέρω, σας παρακαλώ, αλλά μου είπε να έρθω να σας το δώσω. Αλλά εγώ τώρα να κατεβώ εκεί κάτω, τι, θα το δώσουμε τώρα εδώ πέρα, του λέω. Μου λέει, θα το πάρω εδώ. Βγαίνουμε έξω, εγώ πιάσαμε φιλία, λες και είμαστε και χθεσινοί, δηλαδή στο Ιερό Παΐσιο τώρα. Λοιπόν, και του δίνω το γράμμα, το διαβάζει, μου λέει 3-4 πράγματα για τον γεροντά μου, ήταν παπαπαπα του κακομίλη, λέω, ωραία, λέω, τον γεροντά μου το κατάφερε μια χαρά. Άρα λοιπόν και εγώ όταν με μπαλώνει ο γεροντά μου, θα του λέω, μην μιλήσει και πολύ, γιατί ο Ιερό Παΐσιος είπε αυτά για σένα. Λοιπόν, αυτός με είχε στείλει, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, τα λέω τα νέα αυτά, αυτό ήτανε. Χαιρετηθήκαμε, ακούγαμε πάρα πολλά για τον γερο Παΐσιο και εσιωπήσαμε. Τώρα εμένα με στείλανε φαντάρο εις την Ίσον Κρήτη. Και εις την Ίσον Κρήτη που με στείλανε φαντάρο, εγώ εγνώρισα ένα πατέρα Τιμόθεο, τον Τζανί, σας το έχω πει κι άλλη φορά, που καλά είναι να σας μιλήσω μια μέρα για αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν στο Ηράκλειο. Αυτός ήταν χαριτωμένος άνθρωπος, πολύ άνθρωπος, πολύ πνευματικός άνθρωπος. Γερο Παΐσιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός. Απλώς ο γερο Παΐσιος, θα σας πω τη διαφορά του γερο Παϊσίου με τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίτσι, με τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Σοφρόνιο και όλους αυτούς. Ο γερο Παϊσίος ήταν λιγάκι αυστηρούλης. Πιο αυστηρός ήταν. Και με τον Πατριάρχη τα είχε λιγάκι, να ξέρετε, ήταν πιο αυστηρός. Γιατί? Γιατί δεν ήταν παπάς και πνευματικός. Ο πνευματικός βρίσκεται μπροστά στο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσει ο πνευματικός. Είναι πολύ δύσκολο. Καλός είσαι ο καλόγερος, αλλά δεν θα βάλεις εσύ το πετραχύλι να πεις, να πεις την αμαρτία να τη συγχωρέσεις. Μπορεί να την ακούσεις, αλλά η Εκκλησία δεν σου έχει δώσει την ευλογία να το συγχωρέσεις. Η αρχαία Εκκλησία επέτρεπε στους χαρισματούχους αυτούς τους ανθρώπους να συγχωρούν αμαρτίες. Αλλά όσο περάγαν τα χρόνια, οι σύνοδοι είπαν όχι. Δεν θα τους επιτρέπουμε και των Αγίων αυτών των ανθρώπων να εξαγορεύονται στους λογισμούς. Αλλά τι είχε λοιπόν ο γερο Παΐσιος? Ο γερο Παΐσιος άκουγε εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους, έδινε συμβουλές και τα λοιπά, αλλά είχε και ένα άλλο χάρισμα. Τους άκουγε όλους μαζί. Ο πνευματικός δεν μπορεί να τους ακούσει όλους μαζί. Πρέπει να τον ακούσει έναν έναν. Γι' αυτό ο πατήρ Παΐσιος ήταν λιγάκι αυστηρούλης. Τις αμαρτίες τις έλεγε αμαρτίες, έπεφτε η μπαστουλιά η κανονική και τα λοιπά, εκρατούσε τα πάντα, δεν είχε τόση πολύ συγκατάβαση. Και ο πατήρ Παΐσιος είχε και ένα άλλο, ήτανε άνθρωπος που υπεραγαπούσε και την πατρίδα. Γιατί? Γιατί ο καημένος εδιώχθηκε από τους Τούρκους και ήρθε εδώ κυνηγημένος. Ενώ οι άλλοι είχαν μεγαλώσει στην ελευθερία και ήσανε πιο επίοικης. Ενώ ο γερο Παΐσιος αγαπούσε πολύ την πατρίδα, γιατί ήξερε ότι αν αφήσουμε και διολυστήσουμε για την πατρίδα, θα χάνουμε κάθε λίγο και λιγάκι, θα χάνουμε κάθε λίγο και λιγάκι ένα κομματάκι. Γι' αυτό ήταν αυστηρός στα θέματα της πατρίδος. Δεν σήκωνε τίποτε. Επίσης, ο γερο Παΐσιος δεν κοροϊδευόταν με τις ευλάβειες και τις αγάπες των Σέρβων, των Βουλγάρων, των Ρώσων. Δεν τους έδινε καμία εμπιστοσύνη. Και του λέγανε, μα ξέρετε, στο ρωσικό είναι ένας άγιος άνθρωπος, και έλεγε ο γερο Παΐσιος, στο ρωσικό είναι ένας άγιος άνθρωπος. Ναι, είναι, δεν ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι στο ρωσικό ήταν ένας Εβραίος, όπου όταν κατέληγε, έκανε τον παπά, είχε κοροϊδέψει την κοινότητα, είχε γίνει παπάς, και όταν ήρθε, όταν η ώρα να κατέληγε, άνοιγε του τέτοιου και έχει όλο το δισκοπότηρο μέσα. Και όταν τον βρήκαν όταν τον πιάσαν οι παπάδες, τον εσφάξανε εκεί, τον εθάψαν ζωντανό, που τον πιάσανε να χύνει τη Θεία Κοινωνία. Κατάλαβες. Και γιατί ήταν αυτός Ρωσοεβραίος. Γι' αυτό ο παππούς δεν τα είχε πολύ καλά με όλους αυτούς. Εντάξει. Yeah. Δεν έχουμε κάτι με τους Εβραίους, μην παρεξηγηθούμε και αυτά. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Δεν είναι οι άνθρωποι, δεν έχουμε εναντίον κανενός λαού τίποτα κτλ. Απλώς λέμε αυτή την αλήθεια. Ότι υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι εμόλυναν το θυσιαστήριο του Θεού με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Ας αφήσουμε όμως, όπως έλεγε και ο Γερο Πορφύριος, ας αφήσουμε τα στραβά και ας λέμε πάντα τα καλά και ας μιλάμε για τον Χριστό. Όταν ήρθε μια μετάθεσή μου να φύγω από εδώ και να πάω στην Αθήνα. Πάω στην Αθήνα, με περιμέναν οι άλλοι φαντάροι για να με ταλαιπωρήσουν. Σου λέει τούτο το αυτό, ήρθε από την Κρήτη, με βάλανε στο στραβάδι. Ναι, αλλά εγώ με βάλανε, μου κάμανε μια τιμή μεγάλη και με βάλανε να είμαι γιατρός του αρχηγού της αεροπορίας της εποχής εκείνης, του Κουρί. Και αυτός ήταν καλός άνθρωπος και με έστελε με το αυτοκίνητό του, το αυτοκίνητό του κρατικό, με έστελε στο σπίτι μου. Η μάνα μου του έλεγε, πρόσεξε κύριε μου, το βρήκε η μάνα το τηλέφωνο του και του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, αυτός θέλει να γίνει καλόγερος, λέει, στην είπε η μάνα μου σε αυτόν. Πρόσεξε, του λέει, αυτός θα σου ζητήσει μετάθεση να ξαναπάει στην Κρήτη, γιατί εγώ έχασα τον πατέρα Τιμόθεο που με φέρνει στην Αθήνα και έχασα τον Άγιο Άνθρωπο και λέω, εγώ θέλω τον Άγιο Άνθρωπο, θέλω να είμαι στην Κρήτη, γιατί ο πατέρα Τιμόθεος μου είχε πάρει την καρδιά. Και η μάνα μου λέγε στον διοικητή αυτόν, πρόσεξε με τον αφήσει, πρόσεξε με κάνει μετάθεση και φύγει. Δηλαδή είχα αυτό το βάσανο. Λοιπόν, η ορτινάτσα τώρα του αρχηγού του στρατού, που το λέγανε Μιχάλη, και θα σα πω και το όνομα Ράλης, αυτός ο Μιχάλης ήταν ευλαβής άνθρωπος, δεν ήξερε πολλά για τον Θεό. Είχε μια φιλενατίτσα και ζούσε μαζί της και είχαν κάνει 3-4 εκτρώσεις κτλ. Είχαν τα παιδιά της εποχής, ξέρετε αυτά, της εποχής εκείνης, τα συνήθη που είναι όλο το εγώ. Το να κάνει έκτρωση ένας νεαρός με μια κοπέλα, αυτός είναι γαϊδούρη. Γιατί είναι γαϊδούρη? Γιατί εγώ δεν σου λέω, η Εκκλησία, προσέξτε, η Εκκλησία λέει να μην κάνεις τίποτα. Μετά λέει, μα δεν μπορώ, λέει αυτός. Εντάξει, άμα κάνεις κάτι, πρόσεξε λίγο, πήγαινε πιο κάτω. Μα όχι, λέει, δεν μπορώ, τα θέλω τελειωμένα. Άμα θέλεις, τα θέλεις τελειωμένα, τουλάχιστον χρησιμοποίησε κάτι. Να μην κάνεις και να κάνεις και ένα παιδί και μετά δεν μπορείς να το μεγαλώσεις, να το πετάξεις έξω, να το κάνεις. Μα τι κάνουν οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι λένε εγώ τα θέλω όλα, εγώ τα θέλω όλα. Τι να σου κάνει η Εκκλησία? Έτσι λοιπόν τα καημένα τα παιδιά δεν προσέχανε και τον εγωισμό που είχαν και είχαν κάνει και 2-3-4 εκτρώσεις. Ήταν μαλωμένος, σκοτωμένος με αυτήν την γυναίκα που ήταν και μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, θα με πάρει στο Γενώρος? Λέω, να σε πάρω. Μου λέει όμως, εγώ θέλω να πάω στο Γεροπαΐσιο. Λέει, Παναγία μου, τα έχετε πάθει με το Γεροπαΐσιο, πρέπει να πάμε στο Γεροπαΐσιο, όσο είναι και καλά. Πάμε λοιπόν να πάμε στο Γεροπαΐσιο. Τα αφήνουμε λίγο να σκοτεινιάσει για να δείτε και μετά ωραία τα από το Καμερούν. Ο Γεροπαΐσιος με το Καμερούν έχει μια πολύ μεγάλη σχέση, την οποία θα σας πω κατά τη ρήμη του λόγου. Πάμε λοιπόν στο Γεροπαΐσιο, προχωράμε στο Γεροπαΐσιο, πήγαμε εκεί, ήταν η παραμονή των φώτων με το παλαιό ημερολόγιο. Χιόνι, κακό. Οι εκκλησίες στο Άγιον Όρος κάνουν τον εσπερινό με τον αγιασμό που κάνετε εσείς, δεν τα κάνουν το πρωί, τα κάνουν στις 12 το μεσημέρι. Οπότε όλοι οι πατέρες ήσαν στην εκκλησία και ήμασταν μόνοι μας. Πηγαίνουμε στο Γεροπαΐσιο, βλέπουμε το Γεροπαΐσιο, είχε ηλιακάδα με ήλιο, ωραίο πράγμα, με χιόνι. Λοιπόν, είχε χιονίσει δηλαδή και είχε ηλιακάδα. Βλέπουμε το Γεροπαΐσιο, δεν ήταν πολύ ψηλό, κοντούλης ήταν έτσι ο καημένος. Λοιπόν, αλλά πώς να σας πω, έτσι, γερόδυναμε άνθρωπος, πεντακόκαλα ήταν, αλλά ήταν σφιχτός άνθρωπος και πήγαινε πέρα δόθε και τα λοιπά. Είχε ένα λάστιχο, το είχε βάλει μέσα σε μια στερνούλα που είχε και είχε ξαπλώσει κάτω έτσι και ρούφαγε το λάστιχο. Πώς ρουφάτε τη βεζίνη, να πάρετε βεζίνη από την πέρα στο άλλο. Και λοιπόν ήθελε να καθαρίσει τη στέρνα ο μαύρος. Αλλά που ήταν κοντό το αυτό, δεν ήταν κοντό, είχε κοντίνη. Λοιπόν, προσπαθούσε, Άγιος μπορεί να είσαι, αλλά θα χρησιμοποιείς τα στοιχεία της φύσεως στα όρια τους. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να του πει να μακρύνει το λάστιχο? Δεν το μακρύνε. Βλέπετε, γι' αυτό είμαστε χαζοί πολλές φορές. Ζητάμε πράγματα τα οποία δεν τα έχει ανάγκη. Σου λέει, καθόταν τα λεπορδιόταν εκεί, παρουσιαζόμαστε εμείς. Να τα λέει. Τέτοια μέρα, μπρε, πού πάτε? Ας υποθέσουμε, έλεγε όλο το ας υποθέσουμε. Ας υποθέσουμε ότι τώρα στα μοναστήρια έχουν λειτουργία. Εσείς που ξεσηκωθήκατε να έρθετε εδώ πέρα και τα λοιπά. Λέμε, γέροντα, δεν ξέραμε εμείς. Άντε, μπέτε μέσα. Μας ανοίγει λοιπόν, μας βάζει μέσα. Λέμε, τι κάνετε εδώ, γέροντα? Λέει, εδώ λέει, αδειάζω τη στέρνα και η στέρνα δεν αδειάζει γιατί είναι κοντό το σκηνί, αυτό το λάστιχο και τα λοιπά. Ο κοσμικός, αυτός που είχε την κομμενίτσα και είχε κάνει τις εκτρώσεις, Αυτός ο κοσμικός του λέει του γερο Παϊσίου. Γέροντα του λέει, πόσα μέτρα θέλεις από αυτό το λάστιχο να πάω στις καριές να στο πάρω. Εγώ τώρα, ο ευλαβής, ο νηστευτής, ο έχων τον πατέρα Τιμόθεο, ο αγαπών τον γερο Παϊσίου κτλ. Ούτε μου πήγε το μυαλό καθόλου να πάω εγώ στις καριές να του φέρω το λάστιχο. Το παιδί του είπε και του λέει ο γέροντας Παϊσίος, βρε παιδί μου, του λέει, πολύ φιλότιμο έχεις εσύ, του λέει. Προσέξτε, του λέει, θα πάω, λέει, στις καρδιές, λέει, το παιδί και θα γυρίσω να σου φέρω το λάστιχο. Του λέει ο κύριο Παΐσιος, να πάω μέσα να σου δώσουμε, να σου φέρω τα χρήματα που κάνει το λάστιχο. Λέει το παιδί, τι λες, λέει, έχει κάτι ανάγκη ο κύριο Παΐσιος, ο γέροντας Παΐσιος, και θα πάρω εγώ λεφτά για να πάω να το... Κοσμικός, ρε παιδιά. Γι' αυτό σας λέω ότι θα φάμε πολύ ξύλο εμείς. Εγώ του λέω, γέροντα, εγώ τον κοίταζα. Μου λέει, ο φίλος μου θα πάω μόνος μου, λέει, εσύ θα κάτσε εδώ, γιατί εγώ θα πάω μόνος μου, λέει. Εγώ λέω, ωραία, θα πάει ο κοσμικός να φέρει το λάστιχο και εγώ θα μείνω με τον κύριο Παΐσιο μόνοι μας εδώ πέρα, ποιος τη χάρη μου. Θα μιλάμε, θα λέμε ό,τι θέλουμε και θα έρθει ο κοσμικός να κάνει και μια ώρα να πάει μισή ώρα στις καριές και να γυρίσει τεργάτους. Λοιπόν, μου λέει ο κύριο Παΐσιος, μόλις έφυγε αυτός, μου λέει, αυτό που σκέφτεσαι, ξέχασέ το. Εγώ, μου λέει, θα πάω μέσα και εσύ θα κάτσεις απ' έξω μέχρι να έρθει ο άνθρωπος, ο φίλος σου, να φέρει το λάστιχο. Εγώ, μου φύγαν τα καταράβατε τώρα, λέω, για όνομα του Θεού. Και μου λέει, χοντρούλη μου, πε, έπρεπε να πας και εσύ μαζί, να του κάνεις παρέα, τον άφησες τον άνθρωπο να πάει μόνος του. Αυτή είναι η θεολογία της Εκκλησίας. Τι είπε ο Κύριος, αν σε εγκαρεύσει ένα μήνυμα να πας μαζί του, δύο, να πας μαζί του, όχι να πας μόνος του, να πας μαζί του. Αυτό είχε αυτός ο γέροντας, ήταν ο γέροντας του φιλότιμου, αυτής της ωραίας λέξης που δεν έχουν ούτε μετάφραση να την κάνουν και την οποία πάρα πολλά από τα νέα γουρούνια, τους Έλληνες, το έχουν ξεχάσει από αυτά, τους νεοεποχήτες και εμείς πολλές φορές, γιατί και εμείς στην ίδια παράταξη είμαστε και αυτά, αν ο αδελφός μας φάνει, σφάλουμε κι εμείς. Λοιπόν, και αν εγώ δεν ήμουν καλό παιδάκι και έβαλα, είχε ένα μπουρτάκι, από πάνω είχε ένα πράγμα και δεξιά είχε ένα παραθυράκι και έβαλα τη μούρη μου και κοίταζα μέσα στο παράθυρο. Τι να μου πει, γιατί κοιτάς. Και τι είδα, ήταν το εκκλησάκι του που είχε. Είχε εκκλησία, στην οποία ήταν ξύλινο δάπεδο από κάτω, ένα ξύλινο δάπεδο από αυτά που τα τρώνε τα ποντίκια και βγαίνουν οι ποντικοβολιές από μέσα. Λοιπόν, αυτές οι κατσαρίδες που λέω στην παπαδιά μου, λέει, θα έχει κατσαρίδες, θα γίνω όλος. Έχει, μου, γι' αυτό δεν πάμε εμείς οι γυναίκες, λέει. Λοιπόν, είχε ωραία εκκλησιούλα, πολύ απλή, πολύ εικόνες της Παναγίας, τα καντιλάκια αναμένα και είχε ένα τέτοιο, πώς θα λένε αυτά που ανάβουν τα κεριά, ένα μανουάλι, στο οποίο είχε πάνω 10 λαμπάδες μεγάλες που ανάβανε. Και να μπορεί να πέσει και μια λαμπάδα εδώ, θα γίνει ο γέρος παρανάλογα. Λοιπόν, γιατί τι έκανε ο γεροπαΐσιος, μας το είπε μετά τι έκανε, προσέξτε να δείτε. Λέει ότι εμένα μου δίνουν κάποια ονόματα να προσεύχομαι για τους ανθρώπους. Όμως συνέχεια δεν μπορώ να προσεύχομαι. Πρέπει να φτιάξω κανένα ξύλινο, να φτιάξω κάτι κτλ. Δεν μπορώ να στέκομαι συνέχεια στην προσευχή. Έχω το νου μου όσο μπορώ στην προσευχή, αλλά έτσι λοιπόν ανάβω τις λαμπάδες να προσεύχονται οι λαμπάδες που καίγονται το αγνό κερί, να προσεύχεται για τους ανθρώπους εκείνους, των οποίων τα ονόματα έχω μνημονεύσει. Και αυτό είχε πολλές λαμπάδες πάντα. Είχε λαμπάδες αναμένες από καθαρό κερί μέσα στο κελάκι του αυτό. Εγώ τα βλέπω αυτά από το παράθυρο. Μετά έβλεπα τον γέρο, πήγαινε μέσα, ερχόταν, πήγαινε έτσι, ούτε ήμουνα, δεν ήμουνα, καμία σημασία δεν είχε. Έλεω τώρα, άντε να έρθει ο ευλογημένος, ήρθε το παιδί με ένα λάστιχο, το κράταγε στην πλάτη, ξέρετε τώρα, ένα λάστιχο 10 μέτρα από τις καριές, να πάει να έρθει, χαμός κυρίου. Λοιπόν, μπαίνει μέσα και λέει ο γέροντας, κλείστε την πόρτα, πανικάρια, γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε δουλειά και όποιο συνάντη δεν το ανοίξουμε. Α, λέω, καλά πάνε τα πράγματα τώρα, θα περάσουμε εδώ. Εμείναμε 6 ώρες. 6 ώρες με τον κύριο Παΐσιο, αφού καμιά φορά βλέπω τα βιβλία που γράφουν και διαβάζουν και λέω, αν καημένη, μπορώ να σας γράψω εγώ ένα βιβλίο 6 ώρες με τον κύριο Παΐσιο, που να σας μπει, γιατί είχε χιούμορ, είχε και χιούμορ, δεν ήταν, οι άνθρωποι του Θεού έχουν χιούμορ, δεν είναι, όταν βλέπεις στεγνό άνθρωπο, μακριά, όταν βλέπεις κάτι ανθρώπους, είναι σοβαρούς και δεν μιλάνε και έχουν τις γενιάδες, τις μακριές και τα μάτια, αυτό, μακριά, μα δεν χρειάζεται. Αυτό είναι πολύ παραμερολογητικό κάτι σχέδιο, δεν μ' αρέσει πολύ. γέροντας είχε αστεία. Το μάτι του γέλαγε, έλεγε αστεία. Έλεγε όταν έλεγε τίποτα για την πατρίδα, του έλεγε κανένα τρελό, σέπιανε, μπαμ, έπαιζε και με σφαλιάρα. Αλλά όλο το είναι, όλο το σουλούπι ήταν μια χαρά. Αυτός ήταν ο άνθρωπος, άρρωστος ήταν, αίμα έκανε, και εκεί άρρωστος, κάτασπρος, και όμως το πρόσωπό του ήταν γεμάτο χαρά. Και έλεγε, εγώ πρέπει να χαροποιήσω τους αδελφούς μας. Αφού τελειώσαμε αυτή τη δουλειά, τι κάναμε, δηλαδή, αδειάσαμε τη στέρνα, όλη τη στέρνα την αδειάσαμε και βγάλαμε το νερό, όλο αυτό το υπόλοιπο που είχε μέσα η στέρνα, και μετά θα έβρεχε και θα έπεφτε καινούργιο νερό μέσα. Να καλά. Λοιπόν, θα έπεφτε καινούργιο νερό μέσα στο στέρνα και μετά θα το ξανάδιαζε αυτό λίγο και την επόμενη νερό θα το μάζευε κανονικά. Αφού τελειώσαμε, λέει, τώρα πάμε μέσα. Και μας έβαλε μέσα εις το κελίον. Πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν ίσως τη χαρά αυτή να μπουν μέσα εις το κελί του γέροντος Παϊσίου. Έμπαινες μέσα και ένα διαδρομάτιο, δεξιά ήταν η εκκλησία που σας είπα, αμέσως δίπλα ήταν, από την άλλη μεριά που δεν το βλέπει ο κόσμος, ήταν ένα τζαμωτό, εκεί είχε κάτι, πώς λένε αυτούς, κάτι πάγκους, εις τους οποίους εκάθετο ο γέροντας έβαινε και εκεί έβαζε και κανέναν ομιλητή, τους ανθρώπους που έβαζε μέσα, αν είχε χειμώνα, και τους έβαζε εκεί πέρα. Λουκούμια, αυτά τα λουκούμια του γέροντος Παϊσίου ήταν. Λέει, λουκούμια, τίποτα άλλο, λέει, κουραμπιέδες δεν έχει σήμερα, διότι είναι παραμονή των Θεοφανίων και είναι νηστεία. Νερό μας έβαλε. Μετά λέει, ρακί δεν έχει σήμερα, γιατί είναι παραμονή και δεν πίνουμε ούτε κρασί, ούτε λάδι. Παραμονή των Θεοφανίων, ούτε ρακί θα σας δώσω. Βλέπετε, αμέσως σε έβαζε αμέσως στο ασκητικό, τακ, στο ασκητικό πνεύμα, δεν είχε τέτοια. Και μετά λέγαμε, καθόμασταν. Λέμε, γέροντα, πες μας τίποτα έτσι από τα ωραία και τα λοιπά. Τι να κάνουμε. Πάντα μας έλεγε, το φιλότιμο, ρε παιδιά, το φιλότιμο. Εγώ, λέει, έπαθα το εξής. Και να σηκωθώ όρθιος να σας τα παριστάνω και όσοι μπορώ εδώ να καταγράφω. Λοιπόν, ακούστε, λέει, μια φορά έρχονται εδώ πέρα, λέει, παπάδες, δεσποτάδες, μόνο πατριάρχη δεν έχει έρθει ακόμα. Λοιπόν, έρχονται όλοι αυτοί, λέει, και είπα, μα Θεέ μου, αυτοί που έρχονται εδώ πέρα οι άνθρωποι, ωφελούνται τίποτα? Όντως, ωφελούνται κάτι? Α, και λέω, σκέφτηκα κάτι. Είχε ένα μονοπάτι. Το μονοπάτι αυτό ήταν έτσι ένα πράγμα σαν σαριάκι, ήταν για να πας. Είχε σκαφτεί με τα πόδια των ανθρώπων. Θα κάνω, λέει, το εξής. Θα πάρω ένα βαρύ ξύλο και θα το ρίξω μέσα στο μονοπάτι ώστε να μην μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. Για να περάσουν θα κάνουν πολύ κόπο για να περάσουν. Και θα κλειστώ μέσα και θα πω, Παναγία μου, θα ανοίξω σε όποιον άνθρωπο σκεφτεί, αυτός ο γέρος εδώ μέσα πώς μπορεί να περπατάει σε αυτό το, ας το κάνω το ξύλο λίγο πιο πέρα. Και αρχίζει τώρα η παράσταση. Γιατί παρίστανε. Μετά, λέει, έρχεται ένας ηγούμενος, λέει, μαζί με 20 καλογέρους. Ο ηγούμενος μπροστά φτάνει στο ξύλο, λέει στους καλογέρους, το ξύλο. Λένε, οι καλόγεροι γέροντα, θα σε βοηθήσουμε. Σηκώνουν το πόδι του γέροντα, το βάζουν για τον άλλο. Περάσανε και οι καλογέροι και είπαν, Νταν, χτυπά. Α, έχω πει, όποιος βγάλει το ξύλο, σε αυτό θα μιλήσω. Άμα δεν το σηκώσουν το ξύλο, εκεί θα μείνει, δεν θα δεχτώ κανένα. Μα τι περάσανε, λέει, τι λαϊκοί. Ήρθε και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Κάνουν αυτοί όλοι το ποδάρι, έτσι περνάνε, λέει. Ήρθανε κάτι που φοράγανε εδώ, κάτι ξέρετε, από εκεί. Λοιπόν, ήρθανε. Στο τέλος, λέει, έρχεται και ένας δεσπότης. Μαζί και διάκη, ήρθε και ο δεσπότης. Το βλέπω, ο δεσπότης, λέει, ήταν και γεράκος. Το βλέπουν αυτοί το ξύλο και διάκη. Λέει, δεν λέει κανείς να το πάρει, το πάει εκεί πέρα. Αλλά βάζουν και το δεσπότη, το βάζουν το δεσπότη, πατάει ο δεσπότης πάνω στο ξύλο. Το ξύλο ήταν στρογγυλό, λέει, και άρχισε και έκανε τραμπάλι. Πάει ο δεσπότης, τα παρίστανε, είχε αυτό το χάρισμα να τα παριστάνει. Πάει ο δεσπότης να πέσει κάτω, πάνε οι άλλοι, λέει, τον μεταφέρουν, πάνε, έρχονται στην πόρτα, χτυπάνε. Είχαν περάσει 20 μέρες χωρίς κανένας να μου μετακινήσει αυτό το ξύλο. Και είπα, Παναγία μου, θα ανοίξω, γιατί έχω 20 μέρες να μιλήσω με άνθρωπο. Και γιατί τη Μεγάλη Τετάρτη ψάλετε στην εκκλησία, αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, αρκέστο το κοινωνικόν. Δηλαδή, αν σας ελκυστεί ότι βλέπετε το γείτονα και λέτε καλημέρα ο ένας τον άλλον,

Είναι το που έχει σκάσει ένα λάστιχο και είναι επικίνδυνο να περάσουν οι άλλοι από πίσω να σκοτωθούν. Να κατεβείτε, να λάψετε τα λάρμ. Ήξερε και τα λάρμ. Να λάψετε τα λάρμ, λέει, και να κατεβείτε και να πάρετε το λάστιχο. Μην πέσει κανείς άλλος πάνω στο λάστιχο. Λέει το παιδί ο κοσμικός. Ωραία που τα λες γέροντα, αλλά αν πέσει ο άλλος πάνω σε μένα, του λέει, γιατί καλά είναι, μπορεί να πέσει το λάστιχο, αλλά την ώρα που τραβάς το λάστιχο, τελικά, του λέει ο γέροντας, επειδή είσαι στο φιλότιμο του Χριστού, πρώτον δεν θα πέσει, αλλά αν πέσει, τι ωραιότερο. Μυστικά είσαι γραμμένος εις τους μάρτυρες, επειδή έκαμες το έργο για την αγάπη του αδελφού σου και ας μην το ξέρει κανένας. Η μία ιστορία είναι αυτή. Η άλλη ιστορία λέει, η κατάσταση σήμερα είναι πολύ χάλια. Άκουσε μου λέει, εσένα, να κάνει άγγελε λέει εσύ. Ήρθε εδώ λέει πριν λίγο καιρό ένας πατέρας και είχε, από τη Γερμανία μου λέει, χτύπαγε το καμπανάκι, ντουγκου, τον άνοιξε. Είχε φέρει και τον γαμπρό του, γερμανός ο γαμπρός του μου λέει. Τους ανοίγω εδώ, τους βάζω, ήταν χειμώνας, τους βάζω εδώ πέρα που σας έβαλε και εσάς. Τους κέρασα και τα λοιπά. Το ρωτάω τον άνθρωπο πώς σε λένε Κώστα, πού είσαι από τη Γερμανία και τα λοιπά. Ναι. Του λέω, ο γαμπρός σου τι είναι, άνθρωπος λέει αυτός, ναι, το ξέρω, το βλέπω, του λέει. Λέει, καλά, τι είναι, είναι γερμανός, του λέει, καλά, τι πιστεύει. Α, λέει, δεν έχω ρωτήσει τι πιστεύει. Είπε στο Γεροπαϊσίο. Καλά, λέει, γερνάτε τον τώρα. Γυρνάει, λέει, λέει, άλλο Γεροπαϊσίο, κάνει αυτός ένα μουμουμουμου, απαντάει άλλος ένα μουμουμουμου και μου λέει, είναι Προτεστάντης. Καλά, λέει, άνθρωπέ μου, έδωσες το παιδί σου σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις τι Θεό πιστεύει. Το καταλάβατε. Άνθρωπέ μου, έδωσες το παιδί σου σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις τι Θεό πιστεύει. Αυτό κάνουμε και σήμερα, εδώ φτάσαμε και σήμερα. Αυτό γινόταν στη Γερμανία παλιά. Τώρα έχουμε όλα ελεύθερα, δεν πειράζει, λέμε, δεν πειράζει. Είδατε με τι ακρίβεια και τον πήρε ο γέροντας και του είπε, παιδί μου, δεν είπα εγώ να το κάνεις χριστιανό ορθόδοξο, αλλά επέτρεψες να δώσεις το παιδάκι σου το βαφτισμένο σε κάποιον που δεν ξέρεις τι Θεό πιστεύει ο άνθρωπος αυτός. Αυτό ήταν το δεύτερο. Το τρίτο. Του λέω, γέροντα, αυτά τώρα φανταστείτε είχαν πολύ πολλά λόγια, εγώ σας τα μαζεύω λίγο. Λοιπόν, του λέω, γέροντα, ήρθες ποτέ σε απόγνωση να νευριάσεις, να στενοχωρηθείς και με το Θεό και με όλα και να σηκωθείς να πεις, φεύγω, δεν μ' αρέσει εδώ πέρα, παρατά όλα και φεύγω. Βλέπετε, είμαι γιατρός και είμαι οξύς. Γιατί έτσι είμαστε κι εμείς. Πάρα πολλές φορές έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που σε ερχόστε και λέτε να τα πετάξω όλα, να τα βροντίξω. Και οι Άγιοι φτάσανε σε τέτοια σημεία. Και μάλιστα οι Άγιοι πονάνε πολύ περισσότερο από εμάς, διότι επειδή έχουν σταθεί στο Θεό με πολύ αγάπη και πολύ αρετή και πολύ δικαιοσύνη, οι προσβολές των ανθρώπων και οι ταλαιπωρίες τους και οι ταπεινώσεις τους και όλα και η απόγνωσή τους είναι πολύ πιο σημαντική και πιο βαθιά, διότι εμείς λέμε ότι έχουμε πολλές αμαρτίες και άρα πρέπει να. Αυτοί οι καημένοι ξέρουν ότι είναι αμαρτωλοί άνθρωποι, αλλά λένε ότι Θεέ μου, ηγάπησα τα δικαιώματά σου, αυτό που διαβάζουμε στον άμμο μου, όπως τα είπα. Καταλάβατε, και δεν μπορούν να το δεχτούν. Και πονάνε περισσότερο οι αδικίες πάνω στα σώματα των Αγίων και στις ψυχές των Αγίων. Λοιπόν, λέει, άκουσε να σου πω, μου λέει, εσένα που ρωτάς αυτά. Μία ημέρα, λέει, ήμουν πολύ στεναχωρημένος, πολύ πικραμένος, πολύ χαμένος. Όχι, δεν ήμουνα ότι δεν πιστεύω στον Χριστό, αλλά ήμουνα ότι πάρε με να πεθάνω, πάρε με, δεν μπορώ άλλο. Και είχε χιόνι, μου λέει, και βγήκα έξω και ξάπλωσα στο χιόνι και έμεινα 2 μέρες και 2 νύχτες έτσι στο χιόνι. Και δεν έρχονταν και κανένας και έλεγα, πάρε με, πάρε με. Και μετά έπεσε χιόνι και με σκέπασε και ναρκώθηκα, μου λέει. Και ξαφνικά, λέει, ο Θεός έρχεται μία πέρδικα, κάθεται απάνω στα στήθη μου ένα ωραίο πουλί πλουμιστό και άρχισε και μου τσίμπαγε τα χείλη. Έτσι του κατουκ, τουκ, τουκ, στα χείλη. Και τότε μου λέει, μου πήρε ο Θεός τον πόνο αμέσως. Σηκώνομαι απάνω και κάνω έτσι τα χιόνια. Τι έπαθες ρε Παΐσιε, και τα λοιπά αμέσως. Δόξασαι ο Θεός. Έκαμε τους σταυρούς, τους κάμανε αυτοί έτσι τους σταυρούς. Δόξασαι ο Θεός, λέει, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, όπου το έλεος σου έρχεται ακόμα και με μια πέρδικα. Έρχεται.

0: Γι' αυτό μου λέει και με τα πουλιά, έχω κι άλλα πουλιά. Είχα ένα κοκκινολέμι. Μου λέει, ερχόταν ένας κοκκινολέμις και κάθε μέρα ερχόταν να τραγουδούσε το τάιζα το κοκκινολέμι. Όλεκ. Αυτός ο κοκκινολέμις ήταν πολύ καλός, μου λέει. Αυτός ήταν υποτακτικός μου, πραγματικά αγαπούσε, λέει, αυτό το πουλί. Πολύ. Τι λες, γεροντά, του λέω, είχες και ένα πουλί. Εμείς είχαμε ακούσει, λέγαμε, ότι έχεις ένα φίδι και τα λοιπά. Δεν έχω ακούσει, δεν είπε τίποτα για το φίδι. Δεν έχω ακούσει, του λέω, ότι είχες και ένα πουλί, το που λέγανε όλοι. Είχαμε, λέει, ένα πουλί, το οποίο ερχόταν ο κοκκινολέμις, τον τάιζα. Είχα, λέει, την τροφή, είχε κάτι και τα είχα βάλει εκεί πέρα από κάτω από ένα αυτό. Είχα βάλει την τροφή, είχε βάλει την τροφή σε κάτι, πώς έχουμε τα μπουκαλάκια αυτά τα γυάλινα, ξέρετε. Μέσα είχε βάλει ένα βάζο, σε ένα βαζάκι, και από εκεί του έδινε το κοκκινολέμι. Μία μέρα έτρωγε ο Γεροπαΐσιος, έδινε και στο κοκκινολέμι. Μία μέρα ο Γεροπαΐσιος ήταν άρρωστος. Παρακαλώ, ήταν άρρωστος και δεν το τάισε το ζώο, δεν μπορούσε να σηκωθεί να το ταΐσει το πουλί. Μετά όμως με τα χίλια ζώρια σηκώθηκε και το άπλωσε τον καρπό απάνω να φάει. Το πουλί δεν έφαγε καθόλου. Και του λέει, γιατί δεν τρως, του λέει του πουλιού, γιατί δεν τρως. Και κατάλαβα, λέει, ότι επειδή εγώ ήμουν άρρωστος και δεν μπορούσα να φάω, ούτε το πουλί έτρωγε. Σαν τον Άγιο Παύλο τον Απλού. Τι ξέρετε, την ιστορία του Αγίου Παύλου που πήγε στο Μεγαντώνιο. Ο Άγιος Παύλος άνοιξε το σπίτι στο σπίτι και βλέπει τη γυναίκα του, την ένας άλλος. Και της λέει, Χριστιανή μου, λέει, δεν μου το έλεγες νωρίτερα να σηκωθώ να πάω στο μπροστίδι. Και σηκώνεται και φεύγει και πάει στο Μεγαντώνιο. Και χτυπάει την πόρτα στο Μεγαντώνιο, μπαγαντούκα. Και λέει, Αντώνιος, λέει, ποιος είναι, παπία, του λέει, παπία. Παπούλι μου, του λέει. Είμαι ένας Παύλος, του λέει. Και ήρθα, τι θες, ήρθα να γίνει ο καλόγερος. Α, 10 ημέρες που θες να γίνεις καλόγερος, τον Αντώνιο πήγε καπαλού, εδώ πέρα είναι άσκηση μεγάλη, είναι πολύ δύσκολο, πήγε μετά, τα λοιπά και τα λοιπά. Και εγώ, λέει, ήθελα να γίνει ο καλόγερος, θα μείνω εδώ. Έμεινε 7 μέρες έξω από την πόρτα του Αγίου Αντωνίου. Έμεινε 7 μέρες. Ο Μέγας Αντώνιος κοίταζε, σου λέει, τούτος, την 7η μέρα, λέει, μόλι τούτος θα ψοφήσει από την πείνα, του δίψα, θα πεθάνει. Θα έχω το βάρος στη συνείδησή μου. Ας τον βάλω μέσα. Τον βάζει μέσα. Του λέει, έλα, παπούλι, να φάμε κάτι. Τα φάμε, λέει ο παππούλης. Έβαλε ο Αντώνιος 3 κομμάτια φρυγανιά και λίγο νεράκι και καθίσανε και αρχίσαν και λέγανε την προσευχή. Έλεγε την προσευχή ο Αντώνιος, όσους ψαλμούς έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, έλεγε και ο Παύλος. Και καθίσανε λοιπόν και καθίσανε όρθιοι στο φαγητό έτσι, άντε 3 μέρες. Τι λέγε ο Μέγας Αντώνιος. Φάει, του λέει, Παύλε. Δεν τρώω, λέει. Γιατί δεν τρώω, γιατί δεν τρώω εσύ, του λέει ο Άγιος Παύλος. Λέει, μα εγώ είμαι καλόγερος και εγώ καλόγερος θέλω να γίνω, του λέει αυτός. Προσέξατε. Λοιπόν, και μετά ο Μέγας Αντώνιος που το είδε αυτό, του είπε, άντε Παύλε, του λέει, θα σε κάνω καλόγερο. Και τον έκαμε καλόγερο και τον έβαλε σε ένα άλλο πιο κάτω, εκεί πέρα από το σπίτι που έμενε ο Μέγας Αντώνιος. Και ήταν ο περίφημος Παύλος, ο οποίος έλαβε ειδική χάρισμα από τον Θεό να βγάζει τα δαιμόνια. Και όταν πηγαίνανε δαιμονισμένο στο Μέγα Αντώνιο, ο Μέγας Αντώνιος λέει, πα, εγώ δεν μπορώ αυτό το μπορεί ο Παύλος. Να πάτε στον Παύλο. Και πήγαν στον Παύλο το δαιμονισμένο και όταν ο δαιμονισμένος δεν έβγαινε το δαιμόνιο, ανέβαινε ο Παύλος πάνω σε μια πέτρα και του λέγε του Θεού. Προσέξτε, είναι ωραία αυτά. Τι έλεγε, άμα δεν μου το κάνεις, δεν κατεβαίνω από την πέτρα. Κάνε μου το χατήρι του, έλεγε του, ελευθέρωσε τον άνθρωπο. Άμα δεν μου το κάνεις, δεν κατεβαίνω από την πέτρα. Γι' αυτό λέγεται απλούς. Καταλάβατε. Δηλαδή, εβίασε το Θεό. Αυτό λέγεται βιασμός του Θεού, όπως λένε οι Άγιοι. Αυτός υποχρέωνε το Θεό με την καθαρότητα που είχε, το κατέβαζε το Θεό. Παπ! Λέει, θα μου το κάνεις αυτό που σου λέω. Όπως και πάρα πολλοί Άγιοι, όπως μας και λέει και ο Γέροντας, γιατί ο Γέροντας Παΐσιος είδε πάρα πολλούς Αγίους ανθρώπους εις το Άγιον Όρος όταν πήγε, γιατί και μετακινήθηκε μέσα στο Άγιον Όρος και πήγε και στα Κατουνάκια και πήγε και στο Σινά και είδε πολλούς Αγίους ανθρώπους, έναν Πετράκι και λοιπά, πολλούς Ρουμάνους ασκητές, είδε πολλούς και πήρε από αυτούς πάρα πολλά πράγματα. Αλλά να ξέρετε, ήταν και εκεί, υπήρχαν γεροντάδες απλοί και καλοί, οι οποίοι πολλοί είχαν έρθει και από τη Μικρασία άνθρωποι και τα λοιπά, αλλά είχαν και αυτή τη δυσκολία, διότι το Άγιον Όρος έφθινε πια και ο Γέρο Παΐσιος μπορεί να θεωρηθεί από τους ανθρώπους τους ανακαινιστές. Δεν είναι μόνο ο Παΐσιος που ξέρετε ο ησυχαστής, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και ο ανακαινιστής του Άγιου Όρους, γιατί το πρώτο μοναστήρι που ανακαινίστηκε ποτέ ουσιαστικά και άνοιξε ενώ είχε κλείσει, είχε κλειδωθεί το μοναστήρι, είχε κλείσει, δεν είχε μοναχούς και το άνοιξε ο πατήρ Παΐσιος μαζί με τους, όπως σας είπα, με τον πατέρα Βασίλη τον Κωτικά και τον Κρητικό και λοιπά και άλλους πατέρες, οι οποίοι πήγαν στη Μονή Σταυρονικήτα. Αυτά ήταν 2-3 από εκείνα τα οποία μας είπε εκείνη την ημέρα ο πατήρ Παΐσιος. Εφύγαμε λοιπόν εκείνη την ημέρα και πήγαμε εις την Ιμονή Ιβύρων.
1: Επήγαμε στη Μονή Ιβύρων και είμαστε το απόγευμα, το βράδυ, διαβάζουμε τον απόδειπνο. Την παραμονή των Θεοφανίων δηλαδή, είμαστε στη Μονή των Ιβύρων. Είναι λίγο πιο κάτω καθώς κατεβαίναμε. Εκεί λοιπόν, όπως είμαστε παρέα, εγώ αυτός ο κύριος, ο στρατιώτης. Α, ξέχασα να σας πω ότι όταν έφυγε ο στρατιώτης αυτός, έφυγε, φύγαμε. Μόλις έκλεισε η πόρτα, λέει ένα γιούπι, ξέρετε αυτή τη φωνή που είχα. Και ενώ ήταν κάτι κυπαρίσια, και νομίζω ότι έδωσε μία και πήγε στο κυπαρίσια πάντα. Δηλαδή αυτός έδωσε, είχε τόση χαρά, τόση ελευθερία επήρε από τον Άγιο Παΐσιο, που έδωσε ένα ου χαρά. Και μετά, τι έπαθε ο καημένος. Γυρίζει στο σπίτι του και λέει σε αυτήν, καλή μου λέει, σε αγαπώ και θέλω να σε παντρευτώ. Και λέει καλά, επειδή πήγε στα Γιοντορό και σου είπε ένα Παΐσιο, μίλησε με ένα Παΐσιο, γι' αυτό γύρισε και θέλει να με παντρευτεί. Ναι, τη λέει, διότι από το γερό Παΐσιο, ο γερό Παΐσιο δεν είπε τίποτα, ούτε περί γάμου, τίποτα. Απλώς η σχέση με τον άνθρωπο, ο αγιασμός που πήρε, του άρχισε του ανθρώπου να του βάζει τα πράγματα στη θέση του. Είναι φοβερό αυτό που του συνέβη. Και γυρίζει σπίτι και τη λέει, θέλω να σε παντρευτώ. Και αυτή αμέσως η σκληρότητα τη καρδία λέει, α, πήγε στο Άγιον Όρος και επειδή στο είπαν οι παπάδες, θέλει να με παντρευτεί. Με παντρέψει τον, τι σε νοιάζει, αν μα αγαπάει. Τι το είπαν οι παπάδες, εκείνο ήταν το θέμα. Καταλάβατε. Το καταλάβατε, δηλαδή ο άνθρωπος βλέπεις πόσο είναι αυτό. Αυτό, το βλέπεις αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με το παλικάρι αυτό πήγαμε εκεί. Είχε νυχτώσει καλή ώρα όπως είναι τώρα. Χειμώνας καιρό, κρύο, κρύο, παγωνιά. Προσέξτε, αυτό που θα σας διηγηθώ τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας λύσει πάρα πολλά θέματα και πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ για όλους τους αδελφούς μας. Και αυτούς που είναι εδώ και αυτούς που δεν είναι. Και αυτούς που μας κοροϊδεύουν και αυτούς που μας υβρίζουν. Δεν ξέρει κανείς στο τέλος από τι ιστορία θα έχει ο καθένας και πώς μπορεί να πάει στον παράδεισο. Που δεν το περιμένει. Και αυτή η δουλειά του γέρου Παϊσίου ήταν. Λοιπόν, πάμε στην Ιβύρον και είμαστε μία παρέα. Εγώ αυτός και είναι και ένας Γερμανός, ο οποίος μίλαγε αγγλικά και μας έλεγε τι κάνετε εδώ και γιατί είναι έτσι η εκκλησία και γιατί οι παπάδες σας λειτουργούν και κοιτάνε προς το Θεό και δεν κοιτάνε το λαό. Κάτι τέτοια τρελά, ξέρετε, αυτά τα προτεστάτικα λοιπόν. Λοιπόν, και τα κουβεντιάζαμε. Μας πλησιάζει ένας νέος. Φορούσε κοντομάνικο, ρε παιδιά, δηλαδή. Είχε κοντομάνικο είχε έρθει. Είχε ένα παντελονάκι, αυτά τα τζινάκια τα απλά, παπουτσάκια σπορτέξ τελευταίας μάρκας. Το κοντομάνικο αυτό ήταν αυτά τα αρμάνι της εποχής εκείνης και τα λοιπά. Λακώς, κάτι καλό πάντως, τέλος πάντων, ακριβό. Ήτανε ευήδης πολύ, είχε και ένα μουσάκι, καλός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, θα σας δείξω πως ήταν, ήμασταν τρεις εδώ και αυτός ο καημένος ερχόταν κοντά μας και προσπαθούσε να ακούσει τι λέγαμε, επειδή τα λέγαμε στα αγγλικά. Και αυτό έχει σημασία στη ζωή, δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού. Εμείς λοιπόν μόλις τον είδαμε, ενώ ήμασταν τρεις έτσι, ανοίξαμε λίγο. Και λέμε, ελάτε κι εσείς κύριε. Λοιπόν, αυτό το ελάτε κι εσείς κύριε, γέννησε όλη αυτή την ιστορία που θα σας πω τώρα. Το παλικάρι αυτό είχε έρθει στο Άγιον Όρος, δεν ήξερε τι ήταν το Άγιον Όρος. Ήξερε ότι στο Άγιον Όρος είναι πατέρες Άγιοι και ένας γεροπαΐσιος και να πας στο Άγιον Όρος να προσευχηθείς για αυτά τα οποία θέλεις. Και ήρθε λοιπόν στο Άγιον Όρος. Δεν ήξερε στο Άγιον Όρος περπατάς και αυτός φόραγε σκαρπίνια. Δεν ήξερε ότι στο Άγιον Όρος κάνει κρύο και αυτός είχε πάρει μόνο ένα ελαφρό αυτό και ένα ανεμικό, αυτό το μπουζάκι το ανεμικά για τον άνεμο που λένε, τέλος πάντων αυτά. Είχε τα τσιγαράκια του ωραία, είχε μια ωραία πίπα και τα λοιπά. Είχε λεφτά μπόλικα, αλλά άμα δεν έχεις πράγματα να αγοράσεις, δεν θα κάνεις τα λεφτά. Λοιπόν, και είχε έρθει και του είπανε να πάει στην Ιβύρο. Και τον φορτώσανε στο αυτοκίνητο, ντράγκα ντρούγκα και τον έβγαλε στην Ιβύρο. Δεν ήξερε τίποτα, καλά, είχε έρθει ολομόναχος. Είχε έρθει να προσευχηθεί ολομόναχος. Το βράδυ του λέω, ωραία άνθρωποι του Θεού, πού σε βάλα να κοιμηθείς. Τον είχαν βάλει να κοιμηθεί σε ένα μεγάλο ξενώνα με άλλους ανθρώπους. Του λέω, σόβρακο, ζεστό έχεις. Μου λέει, δεν έχω. Θα σου δώσουμε, γιατί πού να κοιμηθεί ο άνθρωπος. Δεν είχε φέρει τίποτα, δεν είχε βάλει τσάκι. Καταλάβατε, πώς θα κοιμηθεί ο άνθρωπος. Του λέω, θα σου δώσουμε εμείς. Εγώ ήμουν παχούλης, αλλά είχαμε τον άλλον στρατιώτη που ήταν αδυνατούλης. Αυτό ήταν ψιλούλης βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Βολεύεσαι με κοντό παντελονάκι, τι να κάνεις. Λοιπόν, τον εντύσαμε, του βγάλαμε κάλτσες από τις δικές μας και τον εφορέσαμε κάλτσες. Του φορέσαμε μια φανέλα ωραία μάλινη που είχαμε μαζί για να ζεσταίνεται ο άνθρωπος. Του δώσαμε και ένα από τα ζακετάκια που είχαμε πάρει μαζί και του πήραμε όλη την ενδυμασία την κοσμική και τον ενδύσαμε με τα δικά μας τα ρούχα. Και πώς σε λένε, μωρέ παιδί μου, του είπαμε, με λένε Σταμάτιο, μου λέει, Σταμάτιος. Σταμάτιε μου, του λέω. Μανάρι μου, δεν έχεις ακούσει να έρθεις στο Άγιον Όρος και να είσαι κάπως φτιαγμένος, κάπως ντυμένος, κάποιος.
0: Λέει, δεν ήξερα, λέει, εγώ πήρα το αεροπλάνο, μπήκα, πήρα ταξί. Λέγαμε εμείς λεφτά που θα έχει αυτός για να έρθει με το αεροπλάνο στο Γιονόρος. Πάπα, το είδαμε, ήταν και κόντες, όμορφος, κόντες, σου πιούπαρε στο κεφάλι. Ήταν Ελληνογερμανός, Ελληνίδα μητέρα, Ελληνίδα πατέρας και Γερμανίδα μητέρα είχε. Και καταλαβαίνετε αυτή πώς βγαίνει αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Άρα είναι ο πώς, ωραίος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, του λέω, κοίταξε, μου λέει, αφού κάθεσαι μαζί μας, λέει, ξέρετε, μπορείτε να με πάρετε μαζί σας, να μου δείξετε λίγο τα Γιονόρους, γιατί εγώ δεν ξέρω. Θα σε πάρω, του λέμε. Σας παρακαλώ, λέει, θέλω να πάω στον Αγίο Παραπαΐσιο. Λέω τώρα εγώ πήγα προηγουμένως και κάτσα 6 ώρες. Πάλι θα ξαναλεβώ πάλι τα γκρεμά. Να πάω στον κύριο Παΐσιο, να χτυπάω τα κουδουνάκια, να βγαίνει έξω, να μου λέει: μα τι κοντρά είναι της προηγουμένως. Τι κάνεις τώρα πάλι εδώ και τα λοιπά. Αυτά. Πάλι εγώ θέλω να πάρω το λεωφορείο, να περάσω, να κατεβώ, να δείξουμε το σταυρό στη θάλασσα, να φύγουμε, να πάμε στις Καριές. Να κατεβούμε στη Δοχειαρή. Μας περίμενε εγώ με στη Δοχειαρή που μας βρίζει, μας κάνει. Αυτό δεν είναι εύκολος άνθρωπος. Πω, λέω, τι πάθαμε τώρα. Με πήραν τα μυαλά μου νεύρα, τι ήθελες να το ανοίξεις, να ανοίξεις και τα λοιπά. Τώρα θα ξανά πάω στο Γιώργο Παΐσιο, παμ, νευρίασα και τα λοιπά. Αλλά έχεις δικαίωμα να τα υποστείς όλα αυτά. Στο τέλος πρέπει να πεις ναι, θα πάμε. Και του λέμε, γιατί είμαι ο Χριστός. Και λέω, αδερφέ μου, θα χαλάσουμε το δίκτυο, θα πάμε. Άντε βουρ ξανά, εμείς με τις βαλίτσες στην πλάτη, αυτός χωρίς τίποτα, τα σκαρπίνια δεν είχαμε, να αλλάξουμε τα σκαρπίνια. Του φτιάξαμε και μια μπαστούνα να ανεβαίνουμε στα γλιτσερά αυτά τα παγωμένα, τα μονοπάτια, να ανεβούμε. Τώρα είναι ανηφόρα, πριν ήταν κατηφόρα, αλλά μετά γίνεται ανηφόρα. Λοιπόν, να ανεβούμε, να φτάσουμε στο Γιώργο Παΐσιο και χτυπάμε το καμπανάκι. Και βγαίνει ο Γιώργο Παΐσιος πάλι. Και λέει ο Γιώργο Παΐσιος στο αμίμητο, α, επειδή σήμερα έχει βρέξει από χθες και μπήκε νερό μες στη στέρνα, ήρθατε να ξαναρουφήξετε το νερό, να το βγάλετε έξω για να την καθαρίσετε τη στέρνα. Καλώ τα παλικάρια. Και μας άνοιξε. Μας έβαλε πάλι μέσα, ξανά την ίδια δουλειά, ρούφα το νερό, να βγει ό,τι είχε πετυσέψει μέσα. Και παίρνει τον άνθρωπο κατηδίαν και μιλήσανε. Εσώθη. Θα σας πω μετά γιατί.
2: Πώς θα μιλήσανε.
0: Μιλήσανε ιδιαίτερος. Πήγαν οι κλέρα και μιλήσανε. Όχι, εκεί πιο δίπλα μιλήσανε.
2: Ελληνικά.
0: Όχι, ο άνθρωπος ήταν Έλληνο-Γερμανός αυτός και ήξερε ελληνικά. Μιλήσανε. Όση ώρα μιλάγανε, το παιδί αυτό άρχισε να λάμπει. Όσο έβγαινε η σκοτεινιά του προσώπου του, κέλαμπε. Και λέει ο Γιώργος Παΐσιος, έλα εδώ εσύ, μου λέει εμένα, έλα εδώ Βαγγελάκο, πάω εκεί, μου λέει να σου πω, μου λέει, άκου τώρα, αναλαμβάνεις σε όλη σου τη ζωή, εσύ θα προσεύχεσαι για έναν άρρωστο ονόματι Μιχάλη πεθαμένο. Και παπάς να γίνεις και ό,τι να γίνεις, θα προσεύχεσαι για αυτό σε όλη σου τη ζωή. Και του λέει του κοσμικού αυτού του σταμάτη, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να ξαναπροσευχηθείς για αυτόν τον άνθρωπο. Την αναλαμβάνει την υποχρέωση της προσευχής σου ο Ευάγγελος. Αυτός όταν ήμασταν στην Ιβύρον, τον είχα ρωτήσει, εσύ γιατί ήρθες στο Γιονόρος. Και τι μου είπε, ένας φίλος μου πέθανε και ήρθα στο Γιονόρος να προσευχηθώ για την ψυχή του. Προσέξτε. Εγώ όμως είμαι γιατρός και είμαι έξυπνος, δεν είμαι χαζός. Εάν με ρώταγε σε μένα, γιατί ήρθα στο Γιονόρος, θα έλεγα, ένας φίλος μου πέθανε από λευκαιμία και ήρθα να προσευχηθώ στο Γιονόρος. Ένας φίλος μου πέθανε από καρκίνο, ένας φίλος μου πέθανε από έμφραγμα, αυτός δεν είπε από τι αρρώστια πέθανε ο φίλος του. Και επειδή είμαι γιατρός, λέω, από έτσι πέθανε αυτός. Το κατάλαβα αμέσως. Αλλά επειδή ξέρετε την εποχή εκείνη, το έτσι αμέσως συνδυαζόταν με αυτήν τη ζωή της ομοφιλοφιλίας. Και γι' αυτό δεν είπα τίποτα, ούτε είπαμε τίποτα, για να μην τον στεναχωρήσουμε τον άνθρωπο και να μην τον επικράνουμε. Καταλάβατε. Όπως φεύγουμε, ο Γιώργος Παΐσιος τον πήρε αγκαλιά. Τον είχε έτσι αγκαλιά. Και όπως βγήκαμε στην πόρτα, του δίνει ένα σκαμπυλάκι και του λέει, σταμάτιε μου, να μην φοβάσαι για τίποτα, γιατί αφού κοροϊδέψε σε μένα και δεν κατάλαβα τίποτα για σένα, φαντάσου πόσα κοροϊδέψα τελώνια, του είπε. Ναι.
1: Καταλάβατε τι το είπε, δηλαδή ότι εγώ που τόσο που θα καταλάβαινα το πάθος που έχεις, αυτό ο Θεός μου το απέκρυψε μέχρι να το πει. Εγώ δεν τα καταλάβαινα τώρα, τώρα τα βλέπω, αυτά τα βλέπω μετά. Εγώ τα εξηγώ μετά. Εγώ το εκείνη τώρα απλώς τα έβλεπα. Και του είπε, παιδί μου, να μην φοβάσαι για τίποτα. Το έδωσε ένα σκαμπίλι έτσι και του λέει, εγώ θα σε μνημονεύω πάντα. Αλλά τι του είχε πει. Ακούσε τώρα το σταμάτη, τι ήταν το σταμάτη και γιατί πήγε στο Αγιον Όρος. Ο Σταμάτης για μένα είναι ένας Άγιος. Εγώ τον μνημονεύω ως Σταματίου Μοναχού. Ο Σταμάτιος γεννήθηκε στην Γερμανία από έναν πατέρα ο οποίος ήταν Έλλην, αλλά ήταν λίγο βάναυσος ο πατέρας. Η μητέρα που τον μεγάλωσε ήταν Γερμανής και είχε αυτό το ινστρουκτόρικο. Τέλος το παιδί έγινε πάρα πολύ όμορφο, το έστειλαν σε ένα γυμναστήριο και εκεί στο γυμναστήριο που εγυμνάζεται, το πλησίασε κάποιος, τέλος πάντων άρχισε να διαφαίνεται αυτή ή προς το άλλο φίλο, προς το ίδιο φίλο έτσι αγάπη και τα λοιπά και τρυφερότητα και τα λοιπά, τέλος πάντων. Το παιδί ήρθε εις Αθήνας και ήταν καθηγητής ενός περιφήμου που είναι το Γκέτε, το ξέρετε το Γκέτε των Αθηνών. Έχετε και εδώ. Αυτός αμείβεται πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολλά χρήματα. Εκεί εγνώρισε έναν τραπεζιτικό υπάλληλο με τον οποίο σχετίστηκε. Αυτός ήταν ο περίφημος Μιχάλης που ο γέροντας δεν θα τον ξαμνημονεύσει ποτέ, θα τον μνημονεύει ο Ευάγγελος, εσύ δεν τον ξαμνημονεύσει ποτέ. Αυτός ο καημένος είχε αρρωστήσει από AIDS. Ο Σταμάτης είχε τέτοια τρέλα και έρωτα με αυτόν, ώστε του είπε, θα κολλήσω κι εγώ AIDS για να είμαστε και δύο άρρωστοι μαζί. Προσέξτε, αυτά είναι πνευματικές ασθένειες. Προσέξτε. Όμως τη δείχνουν την ένταση του πάθους, για την οποία πρέπει να είστε πάλι πάρα πολύ προσεκτικοί, να προσέχουμε πάρα πολύ πως μιλάμε. Εγώ θέλω να σας πω πού βρέθηκε ο κ. Παΐσιος, για να σας δείξω και πώς το αντιμετώπισε. Λοιπόν, ο Σταμάτης, ο κύριος αυτός αρρώστησε από λευκαιμία. Τότε δεν υπήρχαν φάρμακα καλά, τώρα σχεδόν αυτοί όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Τους δίνει και ένα επίδομα το ελληνικό κράτος 800 ευρώ το μήνα και είναι, παίρνουν και τα φάρμακα τα οποία κάνουν 2.000 τα φάρμακα, παίρνουν και το επίδομα οι άνθρωποι και έρχεται μια γυναίκα που έχει καρκινομαστό και της δίνει 300 για τον καρκινομαστού και στον άλλο που δεν έχει τίποτα του δίνει 800 ευρώ γιατί είναι αυτός ο σύλλογος και το σύστημα και τα κουτιά. Αυτά. Αυτά. Όπως σας τα λέω, είναι ακριβώς όπως σας τα λέω. Έχουμε φύγει από το ένα άκρο και πήγαμε στο άλλο. Λοιπόν, ο άρρωστος αρρώστησε και τον βάλανε στο νοσοκομείο. Οι γονείς του αρρώστου δεν δεχόντουσαν να μπαίνει ο Σταμάτης μέσα στο δωμάτιο. Αυτός εξεροστάλιαζε ο μαύρος κάτω από τα νοσοκομεία, από το Αγίου Σάββατο νοσοκομείο που κάτω του καθότανε και μάθανε ότι είχε 50 κιλά φτάσει ο άλλος. Έκανε δίαιτα και έφτανε και αυτό στα 50. Του λέγανε αδυνάτησε και έφτασε 46. Έκανε δίαιτα, έφτασε σε 46. Του λένε αδυνάτησε, έφτασε 43. Έκανε δίαιτα, έδωσε και φτάσει σε 43. Και του λένε πέθανε και πέθανε ο άνθρωπος. Και όταν πέθανε το παιδί είπε, μα τι να κάνω για αυτόν που αγαπώ, Θεέ μου, τι να κάνω. Και του είπανε πήγαινε στο Αγιον Όρος να βάλει στους πατέρες να προσεύχονται υπεραναπαύσεως της ψυχής του. Τον έφερε το πάθος εις το Άγιον Όρος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέτε τίποτα. Και επειδή ο καημένος δεν ήξερε τι είναι το Άγιον Όρος, νόμιζε το Άγιον Όρος ότι είναι η πλατεία Κολονακίου στην οποία μαζευόντουσαν. Ήρθε λοιπόν στην Ιβύρον ως κολονάκι του Αγίου Όρους, που θεωρείται ότι η Παναγία εκεί, η κολονακιώτησα, αυτή η Παναγία η πρώτη, η βασιλική εικόνα του Αγίου Όρους. Ήρθε λοιπόν και μετά έτσι γνωριστήκαμε και μας παρακάλεσε να τον πάμε στο Γέροντα Παΐσιο. Και πήγε στο Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντα Παΐσιος του είπε, άκου να σου πω, λέει, σταματάκι μου, μπορείς να νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή. Λέει, μπορώ. Βγάζεις βρε τόσα λεφτά από το Γερμανικό Κολέγιο, θα κρατάς το 1 δέκατο για σένα και τα 9 δέκατα θα μοιράσεις στους φτωχούς. Μπορείς. Μπορώ, λέει. Μπορείς να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας κάθε μέρα. Μπορώ, έλεγε ο Σταμάτης. Δεν μου λέει σταματάκι μου, του λέει, μπορείς να πηγαίνεις στο νοσοκομείο μία φορά τη βδομάδα και να περιποιείς έναν άρρωστο που δεν έχει κανένα. Μπορώ, έλεγε ο Σταμάτης. Αυτή είναι η Άγιοι του Θεού. Προσέξτε. Δεν μου λες, του λέει, μπορείς να πας να βρεις πνευματικό και να εξομολογηθείς. Μπορώ, του λέει. Μπορείς τον κανόνα που θα σου βάλει πνευματικό να το κάνεις. Μπορώ, του λέει. Μπορείς, του λέει, να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στη λειτουργία. Μπορώ, του λέει. Και τι του λέει ο Παΐσιος. Πήγαινε, του λέει, κάνε ό,τι μπορείς και θα κάνει ο Θεός εσένα ό,τι δεν μπορείς. Το καταλάβατε, το είπε. Πήγαινε εσύ και κάνε ό,τι μπορείς και άσε το Θεό να σου παλέψει το πάθος. Να κάνει ο Θεός για σένα αυτό που δεν μπορείς να κάνεις εσύ. Που σε σέρνει το πάθος. Και του είπε όμως, δεν θα ξαναθυμηθείς ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Και δεν θα μνημονεύσεις ούτε το όνομά του, ούτε στους πεθαμένους. Αυτό θα το αναλάβει αυτός εκεί. Φέρ' τον εδώ, αυτόν εδώ, λέει. Και εσύ και μου είπε, στη ζωή σου πάντα και ο πρώτος που μνημονεύω μετά από τον πνευματικό μου, στους εγκυμημένους και μετά από γέροντες πνευματικούς και τον πατέρα Τιμόθεο, ο πρώτος που μνημονεύω είναι αυτός ο δούλος του Θεού Μιχαήλ. Το μνημονεύω αυτόν, στη σειρά. Γιατί, γιατί είναι παραγγελία του γέροντος Παϊσίου. Γιατί το πήρε το σταμάτη. Γυρίζει ο Σταμάτης. Έχετε δει τι σημαίνει άγγελος του Θεού? Άγγελος του Θεού. Τον εσκέπασε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και έζησε τον υπόλοιπον χρόνων της ζωής του σε φοβερή πνευματική κατάσταση. Νηστεία, αγρυπνίες, προσευχές, μετάνοιες, εξομολόγηση. Αφιέρωσε τον εαυτό του. Όποιος είχε AIDS και δεν είχε εξομολογηθεί, έπαιρνε τον πνευματικό και τον πήγαινε εκεί να τον εξομολογήσει. Αφιέρωσε τον εαυτό του να παίρνει τους ιερείς, γιατί οι ιερείς δεν πηγαίνανε τότε, οι ιερείς στο νοσοκομείο δεν τους κοινωνάγανε τους AIDS-ικούς. Είχαν και αυτή τη τρέλα. Και έπαιρνε η ιερέα, ο οποίος ήξερε ότι θα κοινωνούσε άνθρωπο που είχε AIDS, τον έπαιρνε με το αυτοκινητό του και τον πήγαινε τη νύχτα, ό,τι ώρα ήταν, να κοινωνήσει του. Έπαιρνε τα σώματα των ανθρώπων που είχαν AIDS, τα έπλαινε, τα καθάριζε, τα ετοίμαζε, τα σαβάνωνε, τα έβαζε μέσα αυτός με τα χέρια του σε μια σακούλα που ήταν μια σακούλα αεροστεγή, διότι έτσι έπρεπε. Τα έβαζε μέσα, τους εδιάβαζε το ψαλτήρι απάνω όλη τη νύχτα. Όνου κοινάξιος ο κόσμος. Ποιος το έκανε? Ο Γεροπαϊσιός. Γιατί η Ιεραποστολή από ένα γεροντάκι που καθόταν σε ένα κελάκι, από τον τρόπο που έπιασε το ψαράκι εσώθη, αλλά δεν εσώθη μόνο το ψαράκι, αλλά επήγε η χάρη σε αυτή και σε πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους. Πώς εκοιμήθη ο δούλος του Θεού? Ο δούλος του Θεού εκοιμήθη ως εξής. Μου είπε, εάν τον επήγα σε μια γιατρίνα δικιά μου και τον παρακολουθούσε, και μου είπε, είχα μια ταλαιπωρία, θα σας την πω και αυτή. Ακούστε τώρα. Αυτοί έχουν ένα συνάφι. Το συνάφι, μόλις έμαθε ότι ο Σταμάτης έφυγε από το συνάφι, λένε, ποιος είναι η αιτία? Αυτός ο Χοντρούλης, είπανε, για μένα. Οπότε τις υπαπαντήσεις Θεοτόκου κάνουν μια συμφωνία. Έρχονται 10 από το συνάφι, μπαίνουν μέσα στην εκκλησία στην οποία έψελνα. Ένας από αυτούς φεύγει, έρχεται, ανεβαίνει στο ψαλτήρι και ετοιμάζεται να με δαγκώσει. Για να με εκδικηθεί. Παιδιά, την ώρα, εγώ τον εβλέπω τον άνθρωπο, ότι δεν τον ήξερα. Λέω, τι θέλει αυτός? Και τον εβλέπω και ξαφνικά γυρίζει και φεύγει. Σε 3 μήνες, πότε, από τις 2 Φεβρουαρίου, 25 Μαρτίου, μου λέει ο Σταμάτης, σε παρακαλώ πάμε να πάρουμε έναν άνθρωπο, είναι πολύ άρρωστος, πεθαίνει. Πάω στο σπίτι και βλέπω αυτόν ο οποίος είχε έρθει να με δαγκώσει, πολύ βαριά με πυρετό και πέθανε. Και τον πήγα στα νοσοκομεία, επέθανε του Λαζάρου. Τα ξέρουμε αυτά γιατί τα ζήσαμε κοντά με τις ευχές των γεροντάδων αυτών και τι κάναμε. Όσους μπορέσαμε, τους εξομολογήσαμε και κοινωνήσανε και φύγανε με τα νοσήματα, αλλά και τα ψυχικά νοσήματα που είχανε, φύγανε χαριτωμένοι. Και γι' αυτό οι περισσότεροι ποτέ πεθάνανε. Ακούστε, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Σαββάτο του Λαζάρου. Έχω κάνει στατιστικό. Οι περισσότεροι πεθάνανε τέτοιες μέρες. Ο Σταμάτης επέθανε τη Μεγάλη Παρασκευή και εθάφθηκε το Μεγάλο Σάββατο. Είχε πει ότι θέλω να με θάψουνε χωρίς να ξέρει κανένας ποιος είμαι, θα έρθουν στην κηδεία μόνο αυτοί οι δύο που είχε πει. Εγώ ήμουν στο Καμερούν παπάς και δεν μπορούσα να πάω στην κηδεία, γιατί ήμουν Μεγάλη Παρασκευή, ήμουν στο Καμερούν, και έστειλα έναν άνθρωπο και δεν είχε ούτε πεθαμένα τζίδες να τον κουβαλήσουνε. Τον κουβαλήσανε λαϊκοί με τα χέρια και τον εθάψανε και ήθελε στον τάφο του να είναι απάνω χώμα και να μην έχει ούτε καντήλι ούτε τίποτα, ώστε να τον πατάνε οι άνθρωποι και τον τάφο. Δηλαδή να πάνε, καταλάβατε, να πηγαίνουν από τον ένα τάφο στον άλλον, να τον πατάνε οι άνθρωποι γιατί ήταν άξιος του πατήματος. Έτσι έλεγε. Σας ερωτώ, πού τον βάζετε τώρα εσείς αυτόν? Μπροστά σε εμάς, πού τον βάζετε αυτόν? Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν την ενδιαφέρει τι είναι ο καθένας.
0: Η Εκκλησία έχει τη δύναμη να τους διασώζει όλους. Και είδε τον Ιεροπαΐσιος με αυτή την ωραία συμβουλή που του είπε: κάνε εσύ όσα μπορείς και ο Θεός θα κάνει τα άλλα. Και ο Θεός έκανε τα άλλα πραγματικά και τον εσκέπασε, και μέχρι στο τέλος του βίου ξανά εξομολογήθηκε και μετέλαβε. Ο πνευματικός που εξομολογήθηκε πρώτη φορά στην Αθήνα του είπε: δεν θα κοινωνήσεις ποτέ, μόνο την ημέρα που θα πεθάνεις. Αυτό του είπε ο πνευματικός. Βαρύ, στεναχωρέθηκα, πολύ βαρύ, πολύ βαρύ. Το είπα εγώ στον Ιεροπαΐσιο αυτό και είπε: όχι και έτσι ρε παιδάκι μου, καταλάβατε. Αλλά επειδή είχε πάει στον πνευματικό και του είχε βάλει αυτό τον κανόνα, περίμενε πολλά χρόνια μέχρι ο πνευματικός να του δώσει την ευλογία να πάει σε άλλο πνευματικό, να του δώσει το δικαίωμα να κοινωνάει. Τα βλέπετε, πόσο ταπείνωση. Δεν ήρθε στην Εκκλησία με το θέλημα, δεν ήρθε με το δικαίωμα, ότι έχω δικαίωμα, αλλά ήρθε ταπεινά και ήσυχα. Τώρα θα σας πω και ένα άλλο τελευταίο για τον Γέροντα Παΐσιο και να δείξουμε σιγά σιγά για το Καμερούν μερικά πράγματα και να σας τα πω. Ένας στρατιώτης ονόματι Θωμάς δίνει εξετάσεις στη στρατιωτική σχολή του Καμερούν, περνάει με άριστα και του λένε: έχεις δικαίωμα να πας σε οποιαδήποτε στρατιωτική σχολή της Ευρώπης να σπουδάσεις στρατιωτικές επιστήμες. Και αυτός λέει: θα πάω στην Ελλάδα. Και διαλέγει και έρχεται στην Ελλάδα. Έρχεται στην Αραβάκος, έτσι μαύρος. Έρχεται στην Ελλάδα και πάει στη σχολή στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσει. Την πρώτη εβδομάδα του λένε οι στρατιώτες εκεί, οι άλλοι οι φίλοι του: εδώ το Σαββατοκύριακο εμείς θα φύγουμε, θα μείνεις εσύ μόνος σου, δεν έχεις που να πας. Δεν έχω που να πάω εγώ, είμαι ξένος. Ωραία, του λέει ένας φαντάρος, θα έρθεις μαζί μου στο σπίτι μου στη Λάρισα. Λέει αυτός: καλά, τι λέω στη Λάρισα, η μάνα σου, ο πατέρας σου, τι λες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πας, θα έρθεις στη Λάρισα. Πάει στη Λάρισα. Πάει στη Λάρισα λοιπόν, τον υποδέχεται η μάνα του στρατιώτη, ούτε αν είναι μαύρος, ούτε τίποτα. Τον εξαπλώνει, του έστωσε τα καλύτερα σε ντόπια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Του έστωσε τα καλύτερα σε ντόνια, τα πάντα στο παιδί, το περιποιήθηκε, το παιδί έμεινε έκπληκτος. Εν τω μεταξύ η διαφορά του πολιτισμικού είναι τεράστια μεταξύ αυτό. Λέει, μα τι είναι αυτό, με τον ταΐσανε, τον ποτίσανε, τον αγαπήσανε, του φερθήκανε καλά, του είπανε πως έχεις λεφτά να σου δώσουμε κτλ. Και όπως κάνανε έτσι, κάνανε το σταυρό τους αυτοί που του να φάνε, άρχισαν και λέγανε για τον Γέροντα Παΐσιο. Το πρώτο πράγμα που άκουσε στην Ελλάδα είναι για τον Γέροντα Παΐσιο, ο Καμερουνάζος. Περνάνε λίγο τα χρόνια, περνάει ο πρώτος χρόνος, εδώ, το δεύτερο χρόνο του λένε, ξέρεις, του λέει, θα πάμε εκδρομή στο Άγιον Όρος. Αλλά επειδή εσύ είσαι καθολικός, υπάρχει μια δυσκολία και δεν μπορούμε, πρέπει, και επίσης είσαι ξένος, πρέπει να πάρουμε μια ειδική άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τον πήραν λοιπόν με τα δυσκολία, τον πήγανε στο Άγιον Όρος. Πάει στο Άγιον Όρος, μόλις μπήκε στο κοτλουμούσι μέσα το καθολικό, λέει, πω, τι ωραία που είναι εδώ. Αν ποτέ μου επιτραπεί να διαλέξω θρησκεία, θα γίνω ορθόδοξος. Αμέσως, μην το πεις με τέλει. Τον πήγανε στο κελί του Αγίου Παϊσίου και τι λέει: αν ποτέ βαφτιστώ, θα λάβω το όνομα Παΐσιος. Ο στρατιωτικός αυτός. Δεν βαφτιζόταν αυτός μικρός, βαφτιζόταν μεγάλος. Τελειώνει, τα ξεχνάει αυτά, ζει το στρατό του και ένα βράδυ βλέπει ένα ντοκιμαντέρ σαν και αυτά που θα σας δείξω εδώ στην τηλεόραση, την ΕΡΤΡΙΑ, βλέπει ένα αφιέρωμα που έχουν κάνει για το Καμερούν, την Ορθοδοξία στο Καμερούν, και λέει ο άνθρωπος: πόπο, πηγαίνουν Έλληνες και βοηθάνε την πατρίδα μου και εγώ έχω σηκωθεί από την πατρίδα μου και έχω φύγει και έχω έρθει στην Ελλάδα. Ενώ είχε σκοπό να μείνει και να υπηρετεί στο ελληνικό στρατό για το δικαίωμα, είπε: θα γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου, θα πάω να βρω αυτόν τον δεσπότη που υπηρετεί στην πατρίδα μου, τον Ορθόδοξο, και θα του πω: σεβασμιότατε, θα έρθα σε σένα και κάνε με ό,τι θέλεις. Εγώ θα είμαι στρατιωτικός και όπου νομίζεις βοήθησέ με να βοηθήσω την πατρίδα μου, τους Καμερουνέζους, Χριστιανούς και Ορθόδοξους. Πράγματι το παιδί τελείωσε τη σχολή, γύρισε κάτω, έρχεται στη Μητρόπολη. Έρχεται στη Μητρόπολη, τον περίμενε στην είσοδο ένας παπάς μαύρος. Για να δείτε τι είναι. Τα εμπόδια. Του λέει: τι θέλεις? Λέει: θέλω να δω, λέει, το Μονσενιέρ. Για να δεις το Μονσενιέρ, του λέει, θα μου δώσεις 50 ευρώ και όταν μπορέσω εγώ θα ειδοποιήσω το Μονσενιέρ. Και μετά ο άνθρωπος δεν ήξερε, νόμιζε ότι χρειάζονται 50 ευρώ.
1: Το καταλαβαίνετε που βλέπουμε, έτσι. Αυτό το βλέπετε. Παντού τα λεφτά κάνουν κουμάντο. Το εμπόδιο, ο διάβολος όμως τον εμποδίσει. Του δίνει τα 50 ευρώ του παπά. Ο παπάς φυσικά το πει ο δεσπότη, του πήρε 50 ευρώ. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Λοιπόν, πήρε, τον άφησε τον άνθρωπο. Του λέει ο Μονσανιέρη, είπε ότι δεν έχει χρόνο να αντιμετωπίσει έναν μαύρο αξιωματικό, του είπε ο παπάς. Του ανθρώπου που ήθελε να γίνει χριστιανός ορθόδοξος, παιδιά μου. Λοιπόν, όμως αυτός είχε επιμονή. Μια Κυριακή έρχεται στην εκκλησία και αφού λειτουργείται, πάει και τον πιάνει τον δεσπότη και του λέει: Σεβασμιότατε, ελληνικά, σεβασμιότατε, εγώ έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, έχω αυτά, έχω αγαπήσει και μία Ελληνίδα και θέλω να γνωριστούμε μαζί. Και αρχίζει αυτή η γνωριμία. Ο άνθρωπος αυτός γίνεται ένα μεγάλο αξιωματικό στέλεχος στην Προεδρία της Δημοκρατίας του Καμερούν και μετά από αυτό, αφού τον ανέβασε η πολιτεία σε μεγάλα αξιώματα, έρχεται μία ημέρα και λέει: Καιρός είναι και να βαφτιστώ. Τον εβαπτίσαμε και τον εβαπτίσαμε και τον ευγάλαμε Παΐσιο. Και άλλαξε όλα τα ονόματά του και λέγεται Παΐσιος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας τον αγαπάει πάρα πολύ και τι κάνει. Παίρνει, αδελφοί μου, τα βιβλία αυτά που διαβάζετε εσείς του Γιώργου Παϊσίου, το βιβλίο του Γιώργου Παϊσίου, και κάθεται νύχτες ολόκληρες, τα μετέφρασε στα γαλλικά και εκτός από τα γαλλικά τα μετέφρασε και σε δύο διαλέκτους της περιοχής αυτής. Γιατί λέει ότι εμάς ο χριστιανισμός μας είναι ένας χριστιανισμός ηθικιστικός, δηλαδή κάνε το καλό, κάνε εκείνο. Κανείς δεν ξέρει και δεν μας έχει μάθει πώς πολεμούμε τα πάθη. Ο γέροντας Παΐσιος είναι αυτός που έχει όλη την Ορθοδοξία και έχει αφήσει με αυτά τα βιβλία που έχει πει και όλα αυτά που είπε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πολεμούν τα πάθη και μπορούν να δουν λίγο από το φως του Χριστού. Και αυτά τα βιβλία τυπώθηκαν και αυτή τη στιγμή με ένα τυπογραφείο της Μητροπόλεως που εμείς με λίγα χρήματα τα κάνουμε αυτά και αυτή τη στιγμή μοιράζονται στα σπίτια και επειδή τα σπίτια πολλές φορές δεν έχουν ούτε ρεύμα διαβάζουν τους βίαιους το βίο του Αγίου Παϊσίου και τα λεγόμενα του Αγίου Παϊσίου με λαδονίχναρα στο Καμερούν. Βλέπετε τι πράγμα, ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος κάποτε, πόσους ανθρώπους διαμέσου της χάριτος του Θεού σώζει και έσωσε.
2: Ακούσαμε την ομιλία του ιερέως και ιατρού πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα εμπειρίες με τον Άγιο Παΐσιο, που εκφωνήθηκε στις 14 Ιουλίου 2018 στην Ιερά Μονή Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Ιουλίου, μνήμη των Αγίων 45 μαρτύρων των Νικοπόλη της Αρμενίας μαρτυρισάντων. Κατά τους χρόνους του ασεβούς βασιλέως Λικινίου, περί το 316, ο οποίος κίνησε εκ νέου διωγμό κατά των χριστιανών σε ολόκληρη την Ανατολική Αυτοκρατορία, ο έπαρχος Λυσίας έφτασε στην Νικόπολη της Αρμενίας, έτοιμος να σφάξει οποιονδήποτε θα αντιστεκόταν στα αυτοκρατορικά διατάγματα. Οι πρόκριτοι της πόλης, Λεόντιος, Μαυρίκιος, Δανιήλ και Αντώνιος, μαζί με 40 άλλους χριστιανούς, παρουσιάστηκαν οικειοθελώς ενώπιόν του, ομολόγησαν με ανδρεία ότι ήσαν μαθητές του Χριστού και τον κάλεσαν να εκτελέσει την αποστολή του. Ο Λυσίας τους παρέπεμψε στο δικαστήριο, όπου ο Λεόντιος δήλωσε ότι αρνιόταν να λατρέψει τα είδωλα, υπακούοντας τις εντολές του Χριστού, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Οργισμένος από την τόλμη τους, ο έπαρχος διέταξε να τους συντρίψουν τα σαγόνια με πέτρες. Καθώς οι συναθλητές του καταργιόνταν τον δικαστή, ως υπηρέτη του Σατανά, ο Λεόντιος τους απευθύνθηκε με τα εξής λόγια. «Αδελφοί, μην καταργέστε αυτούς που επισύρουν οι ίδιοι επάνω τους την κατάρα, αλλά ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς». Ο Λυσίας προσπάθησε εν συνεχεία να τους προσετεριστεί με κολακίες. Οι Άγιοι όμως το αποκρίθηκαν με χλεβασμούς και ο έπαρχος πρόσταξε να τους ρίξουν στη φυλακή, απαγορεύοντας τους δεσμοφύλακες να τους δώσουν τροφή και νερό παρά τον καύσωνα. Μπήκαν στη φυλακή δοξάζοντας τον Θεό που τους αξίωσε να υποφέρουν για το όνομά του και ο Λεόντιος τους ενεθάρρυνε να εγκαρτερούν μέχρι το πέρας του αγώνα, υπενθυμίζοντας τους άθλους των μαρτύρων που είχαν προηγηθεί. Μια γυναίκα, ονόματι Βασιλεία ή Βασιανή, κατάφερε να ξεγελάσει τη φρουρά και τους έφερε νερό για να ξεδιψάσουν. Το επόμενο πρωί παρουσιάστηκαν εκ νέου στο Λυσία που τους υπέβαλε σε τρομερά βασανιστήρια. Γδάρθηκαν ζωντανοί και οι στρατιώτες έξυναν τις πληγές τους με θράφσματα πύληνων αγκίων. Οι Άγιοι Μάρτυρες υπέμειναν γενναία τις δοκιμασίες και την έκτη ώρα οδηγήθηκαν εκ νέου στη φυλακή, όπου η Βασιλεία ήλθε να τους ανακουφίσει. Τη νύχτα εκείνη, φαϊνός άγγελος εμφανίστηκε, αναγγέλλοντας ότι το πέρας του αγώνα τους πλησίαζε και ότι τα ονόματά τους ήταν γραμμένα στον ουρανό. Οι δεσμοφύλακες Μενέας και Βυρίλαδος υπήρξαν επίσης μάρτυρες της εμφάνισης αυτής και έπεσαν στα πόδια των Αγίων ομολογώντας τον Χριστό. Οι μάρτυρες αγκάλιασαν τους εργάτες αυτούς της 11ης ώρας σαν αδελφούς και τους υποσχέθηκαν ότι δεν θα στερούνταν τα επαγγελθέντα τρόπαια. Η είδηση της μεταστροφής των φυλάκων έφτασε στα αυτιά του διοικητή, που βρυχόμενο σαν μενόμενο λιοντάρι διέταξε να παρουσιαστούν ενώπιον του οι 45 μάρτυρες και πρόσταξε να τους κόψουν με τσεκούρι χέρια και πόδια και να τους ρίξουν έπειτα όλους μαζί σε καμίνι. Τα σώματά τους, πεταμένα στον ποταμό Λύκο, βρέθηκαν από ευσεβείς χριστιανούς που τα μετέφεραν στην Νικόπολη και έκτοτε τιμώνταν ως πολιούχοι της πόλεως.

Αγίου Μάρτυρος Απολωνίου του Εξάρδεων. Καταγόμενος από τη Σάρδη της Λιδίας, ο Άγιος Απολώνιος οδηγήθηκε ενώπιον του Εθνικού Δικαστή Περίνιου στο Ικόνιο. Ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός και αρνήθηκε να οργιστεί στο όνομα του Αυτοκράτορα, διότι ο ηγεμόνας αυτός δεν αναγνώριζε τον μόνο Θεό και ποιητή του σύμπαντος. Πέθανε στο Σταυρό κατά μίμηση του Σωτήρος και εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών. Των Αγίων Πατέρων της ερήμου της Νητρίας, ους θανάτω παρέδοκεν Θεόφιλος ο Αλεξανδρίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Θεόφιλος, άνδρας φιλόδοξος και αυταρχικός, είχε εξηφάνει το σχέδιο όχι μόνο να επιβάλλει την αυθεντία του στην Εκκλησία της Αιγύπτου, αλλά να την επεκτείνει στο σύνολο του χριστιανικού κόσμου. Εκτιμούσε τους μοναχούς και επιθυμούσε να κάνει τους επιφανέστερους μεταξύ αυτών στενούς συνεργάτες του. Η εύνοιά του κατευθύνθηκε ιδιαίτερο σε τέσσερις αδελφούς, μαθητές του Αβά Παμβό, που ξεπερνούσαν όλους τους μοναχούς της Αιγύπτου στη Σοφία και την Αρετή. Τους Διόσκορο, Αμμόνιο, Ευθύμιο και Ευσέβιο, τους επωνομαζόμενους μακρούς αδελφούς λόγω του υψηλού αναστήματός τους. Ο Θεόφιλος χειροτώνησε τον Διόσκορο, επίσκοπο Ερμοπόλεως, επισκοπής της Νητρίας, τους δε Αμμόνιο και Ευθύμιο τους χειροτώνησε πρεσβύτερους και τους διόρισε οικονόμους του Πατριαρχείου. Εκείνοι όμως, προτιμώντας την ασκητική πολιτεία από τις τιμές της επισκοπικής αυλής και αποδοκιμάζοντας την αγάπη του Θεόφιλου για τα πλούτη, αποσύρθηκαν στην έρημο της Νητρίας. Εξοργισμένος ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε τότε επιστολή στους μοναχούς της Νητρίας, τους οποίους είχε παλαιότερα αντιμαχηθεί εξαιτίας των χονδροειδών αντιλήψεων που έτρεφαν ορισμένοι από αυτούς, περί θεότητος και της κατά γράμμα ερμηνείας που έδιναν σε ανθρωπομορφικές εκφράσεις της Αγίας Γραφής, και κατηγόρησε τους μακρούς αδελφούς για οριγενισμό, ανάστροφη αίρεση που πρότεινε μια αποκλειστικά αλληγορική ερμηνεία της Γραφής, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο βίαιες διχοστασίες μεταξύ των μοναχών. Η στροφή αυτή του Θεόφιλου είχε επίσης ευνοηθεί από τη φιλονικία του με τον στενότερο συνεργάτη του, τον Ισίδωρο, ογδοικοντούτη γέροντα, τον οποίο είχε παλαιότερα προωθήσει ως υποψήφιο για τον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως έναντι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και τον οποίο χρησιμοποιούσε ως πρεσβευτή σε λεπτές εκκλησιαστικές αποστολές. Ο Ισίδωρος ήταν ξενοδόχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Έλαβε από μια πλούσια χείρα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που προοριζόταν για την αγορά ρουχισμού για τις πτωχές γυναίκες της πόλης και ενήργησε τα δέοντα δίχως να κάνει λόγο γι' αυτό στον Αρχιεπίσκοπο, φοβούμενος ότι εκείνος θα διοχέτευε τα χρήματα στην ανέγερση πολυταλών και μάταιων οικοδομημάτων. Διωχθής από τον Θεόφιλο, κατέφυγε στην έρημο της Νητρίας, όπου είχε εγκαταβιώσει ως μοναχός και έγινε δεκτός από τους μακρούς αδελφούς. Ένας τους, ο Αμμόνιος, ο οποίος είχε κόψει άλλοτε το δεξί αυτί του για να αποφύγει να χειροτονηθεί επίσκοπος, μετέβη στην Αλεξάνδρεια για να υπερασπιστεί τον Ισίδωρο. Εξωφρενών, ο Θεόφιλος άρπαξε τον Αμμόνιο ουρλιάζοντας: «Ερετικέ, αναθεμάτισε λοιπόν τον Οργένη». Τον ξυλοκόπησε και τον έστειλε εμάσοντας την Νητρία. Εν συνεχεία η καταδίωξή του επεκτάθηκε και στους τέσσερις αδελφούς, καθώς και στους μοναχούς που βρίσκονταν σε κοινωνία ιδεών μαζί τους με πρόφαση τις οριγενικές απόψεις τους. Σε σύνοδο που συγκλήθηκε στην Αλεξάνδρεια το έτος 400, φρόντισε να αναθεματιστούν τα βιβλία του Οργένη και διέταξε να διώκονται παντού οι οπαδοί της αίρεσης αυτής, που μέχρι τότε δεν ήταν παρά μια τάση ορισμένων μοναχών. Εξασφάλισε κατόπιν από τον διοικητή της Αλεξάνδρειας στρατιωτικό απόσπασμα, στο οποίο προσθέθηκε ένα τσούρμο ουτίδανη, και αφού τους μέθησε, μετέβη νύχτα στην Νητρία για να εκδιώξει τους τέσσερις αδελφούς και τους υποστηρικτές τους. Έδιωξε πρώτα τον Διόσκορο από την επισκοπή του και εν συνεχεία, επειδή δεν έβρισκε τους άλλους τρεις αδελφούς που είχαν κρυφτεί σε ένα ξεροπήγαδο, άφησε ασίδωτους τους άνδρες του να λαιλατίσουν τα κελιά των μοναχών υπό το πρόσχημα της έρευνας. Μην βρίσκοντας όπως ήταν φυσικό τίποτε πολύτιμο να κλέψουν, οι στρατιώτες έβαλαν φωτιά στα κελιά, προκαλώντας το θάνατο πολλών Αγίων Πατέρων. 300 μοναχοί διέφυγαν στην Παλαιστίνη, δεν έγιναν όμως δεκτοί από τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Ιωάννη. 50 μοναχοί, ανάμεσα στους οποίους οι τέσσερις αδελφοί και ο Ισίδωρος, συνέχισαν το δρόμο τους προς την Κωνσταντινούπολη, όπου τους δέχτηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος εν τούτης δεν συνένεσε να τους δεχτεί σε κοινωνία πριν έλθει σε συνεννόηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας. Επειδή ο Θεόφιλος δεν έδωσε καμία απάντηση στην επιστολή του, οι μοναχοί αποτάθηκαν στον Αυτοκράτορα, παρά την αντίθετη γνώμη του Αγίου Ιεράρχη, προκειμένου να κρίνει τον Θεόφιλο για τις ενεργείες του. Μόλις όμως έφτασε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Άγιο Επιφάνιο και άλλους επισκόπους, ο Θεόφιλος συγκάλεσε την ψευτοσύνοδο της Δριός και, εκμεταλλευόμενος τη μνησικακία ορισμένων κύκλων της αυλής, κατόρθωσε να αντιστρέψει εναντίον του τις κατηγορίες και να σταλεί σε εξορία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: των οσίων Παρθενίου και Ευμενίου, ανακαινιστών της μονής Κουδουμά της Κρήτης. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωσήφ του Δαμασκηνού. Γεννημένος το 1793 στη Δαμασκό, από γονείς που κατάγονταν από την Ιβηρητό, ο Άγιος Ιωσήφ Αλ-Χαντάντ έμαθε λίγα αραβικά και ελληνικά, αλλά αναγκάστηκε σύντομα να εγκαταλείψει το σχολείο για να βοηθήσει τον πατέρα του. Κινούμενος από μεγάλη δίψα για μάθηση, δούλευε την ημέρα και περνούσε τα βράδια και τις νύχτες του διαβάζοντας και μελετώντας τις γραφές. Με μεγάλες δυσκολίες απέκτησε έτσι βαθιά γνώση της πίστεως. Παντρεύτηκε σε ηλικία 18 ετών, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στα 24 από τον Πατριάρχη Αντιοχία Σεραφείμ και ορίστηκε κατόπιν οικονόμος του Πατριαρχείου. Χάρη στον αποστολικό ζήλο του και την ευγλωτία του, για την οποία ονομάστηκε Δεύτερος Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωσήφ υπήρξε ένας από τους προτεργάτες της αναγέννησης της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αντιοχίας, που επί αιώνες βρισκόταν υπό μουσουλμανικό ζυγό. Πεπισμένος ότι η αναγέννηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με την επιστροφή στις πηγές της Ορθοδόξου Πνευματικότητος, ανέλαβε τη διόρθωση ή τη μετάφραση στα αραβικά πλήθους λειτουργικών, πατερικών και αγιογραφικών κειμένων, συμμετέχοντας παράλληλα σε θεολογικές συζητήσεις με αντιπροσώπους του Ισλάμ, του Καθολικού Κλήρου και του Προτεσταντισμού. Ίδρυσε σχολή στη Δαμασκό, που έλαβε αργότερα το όνομά του και δίδασκε επίσης στην Ιερατική Σχολή του Μπαλαμάντ, σήμερα Χριστιανικό Πανεπιστήμιο. Οι περισσότεροι των ιεραρχών της Εκκλησίας Αντιοχίας, κατά το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, υπήρξαν μαθητές του και υποφελήθηκαν τα μέγιστα από τη διδασκαλία του. Μικρός στο δέμας και καχεκτικός, ήταν μέγας στην αρετή και τη σοφία. Πτωχός ώστε να μιμηθεί το Χριστό που έγινε πτωχός για τη σωτηρία μας, αρνιόταν να λάβει χρήματα από την Εκκλησία. Έτσι τα παιδιά του υποχρεώθηκαν να εργάζονται για να πορίσονται τα αναγκαία για την οικογένειά του. Τον Ιούλιο 1860, κατά τις σφαγές των χριστιανών στη Δαμασκό, όλοι οι πιστοί συγκεντρώθηκαν στον καθεδρικό ναό που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων και ο Άγιος Ιωσήφ τους ενεθάρρυνε να κάνουν υπομονή. Την επαύριο, 10 Ιουλίου, καθώς έβγαινε από το σπίτι του για να μεταβεί στην εκκλησία μεταφέροντας τα Άγια Δώρα, ένας μουσουλμάνος τον αναγνώρισε και φώναξε: «Αυτός είναι ο αρχηγός των χριστιανών. Αν τον σκοτώσουμε θα εξαφανιστούν όλοι». Έπεσαν λοιπόν επάνω του και τον κατακρεούργησαν με τσεκούρια, όπως και πολλούς πιστούς του. Κατόπιν έσυραν το σώμα του δεμένο σε ένα σκηνή μέσα στους δρόμους μέχρι που έγινε κομμάτια. Με τον τρόπο αυτό ο Μακάριος Ιωσήφ σφράγισε την ποιμαντουρική αποστολή του με το αίμα του μαρτυρίου του. Αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αντωνίου, ιδρυτού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και πατρός του Ρωσικού Μοναχισμού. Θες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Σταυρός, σύμβολο ενότητας, πηγή κάθε ευλογίας. Το α και το ω της λατρείας της Εκκλησίας μας. Με το Σταυρό του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος, δωρήθηκε η Ανάσταση και ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διατίθενται χειροποίητοι σταυροί ευλογίας, φτιαγμένοι από φυσικά συστατικά, με λισοκέρι, μοσχολίβανο και μαστίχα, με ανάγλυφες απεικονίσεις από τη ζωή του Χριστού, το πάθος και την Ανάσταση. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο 210-4122-625 ή επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο μας που βρίσκεται στην πλατεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τύπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε, καλό ξημέρωμα, όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, εμείς εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Και σήμερα θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε σε μονοπάτια ιερά. Θα φτάσουμε στις όχθες του Λούσιου, Ιερά Μονή, Τιμίου Προδρόμου, Μονή Φιλοσόφου, ιστορικά μοναστήρια μέσα στην Χαράδρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να τα προσεγγίσουμε ραδιοφωνικά μέσα από το υλικό που προετοιμάστηκε το 2008 για την ΕΤ3, την κρατική μας τηλεόραση, σε αφήγηση Παναγιώτη Βούζα, κείμενα Κώστα Μπλάθρα και Γιάννη Λάμπρου, σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Λάμπρου. Θα ακούσουμε αυτό το υπέροχο υλικό και για λίγο θα μεταφερθούμε νοερά ως εκεί, στις όχθες του Λούσιου.

Το ασκηταριό του Αγίου Νικολάου πάνω στη χαράδρα του Λούσιου ποταμού πριν 10 αιώνες ήταν η ρίζα για μια πρωτοφανή άνθηση της μοναχικής ζωής στην περιοχή. Από εδώ ξεκίνησαν όλα.

Θεσσαλία αλλά και Βιωτία συνέθεταν ένα περίεργο ψηφιδωτό με βάση τα ζωηρά ίχνη που άφησε πίσω του το Βυζάντιο. Άνοιξη, λίγο πριν το Πάσχα. Μετά τη Δημητσάνα είχαμε βρεθεί στην περίφημη χαράδρα του Λούσιου, στην κεντρική Πελοπόννησο, στη Χορτινία. Οι μοναχοί, εραστές της ησυχίας, ήρθαν σε αυτά τα ερημοτόπια για να αφιερωθούν απερίσπαστοι στον Θεό. Ακόμη και σήμερα εδώ υπάρχουν πολλά μοναστήρια. Γι' αυτό οι τόπιοι λένε την περιοχή το μικρό Άγιον Όρος. Είχαμε σκοπό να αρχίσουμε με την περιοχή φιλμάροντας το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Αλλά η είδηση ότι την ίδια μέρα, σήμερα, κοιμήθηκε ο ηγούμενος της Μονής, γέροντας Θεόκτιστος, μας προκάλεσε θλίψη, αμηχανία και προπαντός σύγχυση για το αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Η στιγμή δεν ήταν κατάλληλη για επίσκεψη στη Μονή Προδρόμου.

Φιλοσόφου αποτελείται από δύο κτηριακά συγκροτήματα. Από την Παλαιάν και την Νέαν Μονήν. Αποφασίσαμε να κατευθυνθούμε στην κοντινή Νέα Μονή Φιλοσόφου.

Και η ομορφιά της φύσης εδώ στο μικρό Άγιον Όρος άρχισε να ξεδιπλώνεται ακόμη και πάνω στο δρόμο που διαβαίναμε. Περνούσαμε σε άλλο ενεργειακό επίπεδο.

τάρε λουκούμι και δροσερό νερό. Μετά, η συντροφιά μας, κάτω από την ανθισμένη κερασιά, μας οδήγησε στην αισθητική μιας σιωπής που επέτρεπε μόνο έναν ήχο. Τον ήχο του Λούσιου.

Δικαστήριο Ευάγγελος ήταν λιγομίλητος, αλλά κάθε φορά που έκανε κάτι, χάριζε αγάπη, ομορφιά και αθωότητα. Η θέα της Παναγίας της Οδηγήτριας στο Καθολικό μας έδωσε την δυνατότητα να συναντήσουμε το έργο ενός περίφημου ζωγράφου, του Βίκτορος του Κρητός,

διακόνημα του πατέρα Ευάγγελου μας είχε χαρίσει το πιο σημαντικό ζωγραφικό σύνολο της τέχνης του 17ου αιώνα στην περιοχή.

πρωινός καφές μας βρήκε στη Δημητσάνα. Μια πόλη της Αρκαδίας με πολλή φήμη και ιστορία. Το βλέπεις ολοκάθαρα στο στήσιμο της πόλης, αλλά και στην αρχιτεκτονική της πέτρας.

τεράστια. Η αγάπη των μοναχών αλλά και του κόσμου που είχαμε αφουγκραστεί έδιωξαν τη δειλία μας και βρεθήκαμε στην ταφή του. Εκατό χρονών κοιμήθηκε ο γέροντας Θεόκτιστος, ηγούμενος της Μονής Προδρόμου από το 1948. Αγαπητός σε όλη την Πελοπόννησο. Ο κόσμος μιλούσε για τον πιο ταπεινό μοναχό που πέρασε από τον Λούσιο. Η κηδεία του μοναχού, όπως και κάθε χριστιανού, έχει ένα χαρακτήρα χαρμολύπης. Λύπης για τη στέρηση του αγαπημένου νεκρού και χαρά για την μακαριότητα που βρίσκει ο άνθρωπος του Θεού μέσα στο φως του Χριστού.

θεία σήμερα είναι αναστάσιμη. Ο γέροντας της Μονής Προδρόμου έζησε όλη του τη ζωή μέσα στην αναστάσιμη χαρά και ελπίδα. Είχε πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Χιλιάδες είναι και αυτοί που σήμερα τον αποχαιρετούν. Το τραπέζι που ακολούθησε μετά την κηδεία ήταν στρωμένο για όλους όσους έχουν βρεθεί σήμερα εδώ. Όλοι ένιωθαν γαλήνια και όμορφα. Ο γέροντας άφηνε την άβρα της αγάπης για πάντα στο μοναστήρι του. Σιγά σιγά άρχισαν να ξεδιπλώνονται και μικρές ιστορίες για τη ζωή του γέροντα. Από την τρίτη δημοτικού, ο δάσκαλος τον έκανε ταχυδρόμο του χωριού Σύρνας που γεννήθηκε για να διαβάζει και να γράφει τα γράμματα στους αγράμματους χωριανούς. Το 1926 μέχρι τον πόλεμο έζησε στη Μονή της Λογκοβάρδας στην Πάρο. Επιστρατεύτηκε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και όταν ο πόλεμος τελείωσε γύρισε στη Γορτινία. Από τότε έζησε στη Μονή Προδρόμου. Ο μακροβιότερος ηγούμενος στη σύγχρονη Ορθόδοξη Εκκλησία. Μέσα στο μοναστήρι είδαμε για πρώτη φορά το μικρό ναό του Προδρόμου, μια σπηλιά στο βράχο που είναι και το καθολικό της Μονής. Το αλόκοτο της σπηλιάς και οι εξαιρετικές στιχογραφίες ήταν σίγουρο

0: ότι θα μας ξανάφερναν εδώ. Ο γέροντας Θεόκτιστος θα έπαιρνε μαζί του την αγάπη και το σεβασμό όλων αυτών που χρόνια υπηρέτησε.
1: Τους χαιρετήσαμε.

Επιστρέψαμε μετά από 2 μήνες. Οι γέροντες της Μονής μας υποδέχθηκαν με χαρά. Οι σπηλιές στη χαράδρα του Λούσιου που κατοικήθηκαν από πολλούς αναχωρητές ασκούν πάνω σου μια ιδιαίτερη γοητεία.

ξημέρωμα, νιώσαμε ότι ο κύκλος της περιπλάνησής μας στο Λούσιο θα έκλεινε στη Μονή Προδρόμου, καθώς και στο Κρυφό Σχολείο, την Παλαιά Μονή Φιλοσόφου. Εκεί που έζησαν πολλές αγιασμένες ψυχές. Στους πρόποδες του Μενάλου Όρους, μέσα σε σπηλιές. Όπως έζησε ο πρόδρομος στην έρημο του Ιορδάνου, σαν ασκητής, τρώγοντας άγρια χόρτα και μέλι από άγριες μέλισσες.

της Μονής Προδρόμου είναι χτισμένο σε μια σπηλαιώδη σχισμή του βράχου, όπως όλη η Μονή. Οι τοιχογραφίες όλες δουλεμένες από μεγάλους ζωγράφους μετά την άλωση της πόλης. Σύμφωνα με τον Φώτη Κόντογλου, που δούλεψε με συνεργείο συντηρητών στην περιοχή τη δεκαετία του 50, οι τοιχογραφίες ανάγονται στη μεταβυζαντινή περίοδο, στον 17ο αιώνα. Ανήκουν στην κριτική σχολή. Υπάρχουν μάλιστα και άλλοι ερευνητές που λένε ότι τις έχει ζωγραφίσει ο ίδιος ο Θεοφάνης ο Κρητικός. Μια άλλη εκδοχή που ίσως να είναι και η πιο έγκυρη μας λέει ότι ανήκουν στους αδελφούς ζωγράφους Δημήτριο και Γεώργιο Μόσχο, φημισμένους αγιογράφους

Οι Άγιοι, κρυμμένοι κι αυτοί μες στις σπηλιές των μοναχών, είναι ζωγραφισμένοι με μεγάλη τέχνη. Τα γήινα χρώματά τους και οι ασκητικές τους μορφές εκφράζουν την ταπεινότητα της μοναχικής πολιτείας.

καλό καιρό. Και η Χαράδρα είχε γίνει σκέτη ζούγκλα από τη βλάστηση. Διαλέξαμε, πριν ανεβούμε στο κρυφό σχολείο, την παλαιά μονή φιλοσόφου, να πάρουμε δύναμη και ενέργεια στην αυλή της νέας μονής. Κατά βάθος, ψάχναμε τον Ευάγγελο. Για κάποιο περίεργο λόγο, αυτός ο μοναχός μας ξαλάφρωνε και γαλινεύαμε με την σιωπή που έφερνε στο χώρο. Αφού φάγαμε κεράσια από την ανθισμένη κερασιά της άνοιξης, ο καφές ήταν ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της περιπλάνησης.

10ο αιώνα, ο γραμματέας του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, ο Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος, ο επωνομαζόμενος φιλόσοφος, έκτισε πάνω σε μια λωρίδα βράχου τη μονή που πήρε το όνομα του κτήτορα, Μονή Φιλοσόφου. Ιδρύθηκε το 963 και είναι η πιο παλιά και ιστορική μονή της Αρκαδίας. Το καθολικό, ζωγραφισμένο με τοιχογραφίες εξαιρετικής τέχνης, από τις οποίες σήμερα σώζονται μόνο κάποια σπαράγματα. Ο Βυζαντινός ναός θεωρείται πραγματικό αριστό.

χρόνια της τουρκοκρατίας λειτουργούσε σχολείο. Το κρυφό σχολείο της Μονής Φιλοσόφου, το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε στη Δημητσάνα.

είχε έρθει η ώρα να κατέβουμε στο θρυλικό ποτάμι. Φορτισμένο ιστορικά με τις νύμφες Θησώα, Νέδα και Αγνό που έλουσαν τον νεογέννητο Δία, αλλά και θρησκευτικά λόγω των ασκηταριών και μοναστηριών που δημιούργησαν το μικρό Άγιον Όρος στη στενή Χαράδρα που αντυχεί ακόμα τις μουρμουριστές προσευχές των μοναχών.

ορμητικά νερά που ξεχύνονται ανάμεσα στους βράχους του Λούσιου, άρχιζε να κλείνει ο κύκλος της περιπλάνησής μας. Στο ποτάμι που αγαπήθηκε από ασκητές, μοναχούς, απλούς ανθρώπους,

0: Μέσα στην ησυχία της νύχτας, στην αγρυπνία, το τραγούδι των νερών του Λούσιου ενώνεται με τις ψαλμωδίες πάνω στους βράχους. Φύγαμε, αλλά οι ήχοι αυτοί αντιχούν ακόμη στα αυτιά μας.
1: Ταξιδέψαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό το ξημέρωμα στις όχθες του Λούσιου. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Μονή Φιλοσόφου. Στην αφήγηση είχαμε τον Παναγιώτη Βούζα, στα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα και Γιάννη Λάμπρου. Σενάριο και σκηνοθεσία είχε ο Γιάννης Λάμπρου σε αυτήν την υπέροχη παραγωγή, τα Ιερά Μονοπάτια της ΕΤ 3 από το 2008. Εκεί λοιπόν ταξιδέψαμε και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

μηχανευτείτε τρόπους να είστε με το Θεό. Στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν ακόμη δόκιμος, ένας γέρος μοναχός μου είπε κάποια μέρα το εξής αξιόλογο σχετικά με τις πιο ταπεινές εργασίες. Καμιά εργασία δεν υποβιβάζει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Μόνο η αμαρτία υποβαθμίζει τη Θεία Ζωή μέσα μας. Οι εργασίες που δεν μπορούν να καταλήξουν σε πάθος ταιριάζουν καλύτερα στην πνευματική ζωή. Αν είμαι μάγειρας, ετοιμάζω το φαγητό προσευχόμενος για αυτούς που αγαπά ο Κύριος μας. Δεν υπάρχει εδώ πάθος. Ταυτοχρόνως, η εργασία αυτή έχει μεγάλη αξία, γιατί μου επιτρέπει να υπηρετώ τους ανθρώπους που αγαπά ο Χριστός. Μπορούμε να ζούμε με ειρήνη αν κρατάμε τέτοια στάση. Ποιος θα είναι ο πρώτος? Ο Κύριος λέει: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Αυτή είναι η αρχή μας. Έστω και αν ακόμη η υλική ζωή μας επιβάλλεται από το πρωί ως το βράδυ. Οι στόχοι της ζωής του κόσμου είναι άλλοι και κανείς δεν έχει πια χρόνο να προσεύχεται. Όταν ο νους και η καρδιά μας στρέφονται προς το Θεό, όλα γίνονται εύκολα. Χωρίς τη δυναμική αυτή κίνηση προς το Θεό, η ζωή χάνει το νόημά της. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος μου έτυχε κάποτε να έχω ταυτοχρόνως ως και 14 διακονήματα. Το ανέφερα στον πνευματικό μου. Δεν κατορθώνω να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου. Έχω 14 διακονήματα, μου απάντησε. Κάνεις λάθος, δεν έχεις παρά ένα μόνο. Αλλά πάτερ μου, απάντησα, έχω όντως 14. Όχι, μου είπε πάλι, δεν κάνεις παρά ένα μόνο πράγμα κάθε φορά. Κάντο λοιπόν καλά και προχώρησε στο επόμενο. Ο σκοπός που θέτουμε στη ζωή μας εμποτίζει όλες τις πράξεις μας. Αν για παράδειγμα επιδιώκουμε πρώτα απ' όλα να κερδίσουμε χρήματα, όλα όσα θα κάνουμε θα απορρέουν από εκεί. Η εργασία, η κοινωνική θέση, δεν έπρεπε να έχουν καμιά σημασία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η υπεροχή δεν είναι εξωτερική, αλλά εσωτερική. Όποιος αγαπά περισσότερο το Θεό, όποιος προσεύχεται περισσότερο, όποιος προσπαθεί περισσότερο να φυλάξει τις εντολές, θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελευθερώστε το πνεύμα σας από κάθε σκέψη καριέρας. Δεν υπάρχει καριέρα στην πνευματική ζωή. Αν η εν Χριστώ σωτηρία είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας, ό,τι κάνουμε γίνεται πράξη προσευχής, πράξη λειτουργική. Κάθε τι που κάνετε, η εργασία σας μπορεί να είναι για τη σωτηρία σας. Αυτό εξαρτάται από σας, από τον τρόπο που το κάνετε. Η ιστορία γνωρίζει πλήθος μοναχών που διακονούσαν στο μαγειρίο, στον ξενώνα και έγιναν μεγάλοι άγιοι. Η οδός της σωτηρίας συνίσταται στο να εργάζεται κάποιος χωρίς πάθος, προσευχόμενος. Γνωρίζετε ίσως τον μοναχό εκείνο που ήταν μάγειρα σε όλη του τη ζωή σε κάποιο μοναστήρι του Κιέβου. Όποτε κοίταζε τη φωτιά κάτω από το τηγάνι του, έβλεπε τον εαυτό του συνεχώς στις φλόγες του Άδη. Έγινε άγιος. Το διακόνημά του δεν τον εμπόδισε να είναι πάντοτε μαζί με το Θεό. Μη χάνετε τον καιρό σας χωρίς να προσεύχεστε, χωρίς να σκέφτεστε το Θεό. Το κάθε τι στη ζωή μας έχει κάποιο πνευματικό νόημα. Ας αναζητήσουμε πρώτα πώς μπορούμε να εργαζόμαστε κρατώντας την καρδιά, το νου και την προσοχή μας στο Θεό.
Ήρθε ο Θεός να σας δώσει τη δύναμη να κρατήσετε το πνεύμα, το νου και την καρδιά σας στο πνεύμα του Χριστού. Τότε οτιδήποτε και αν συμβεί θα μπορεί να μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά πολύ γρήγορα. Ό,τι ήταν ανιαρό και αποθαρρυντικό θα εξαφανιστεί. Θα μεταμορφωθεί από τον πόθο σας να είστε εκεί όπου είναι ο Χριστός, ο Θεός μας. Για να διατηρούμε το πνεύμα και την καρδιά μας εν ειρήνη ενώπιον της κρίσεως του Θεού, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτε που να μπορεί να ενοχλήσει τον πλησίον. Οφείλουμε να κερδίζουμε οι ίδιοι τα προστοζήν με την εργασία μας. Πρέπει πάση θυσία να μην αφήσουμε να μας εμποδίσουν οι μέριμνες της καθημερινής ζωής, να παραμείνουμε εν πνεύματι στο Χριστό, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός και με το Πνεύμα το Άγιο. Μερικές φορές οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν την ακόλουθη μεταφορά. Αν βρισκόμαστε κάπου με έναν αυτοκράτορα, η παρουσία του επηρεάζει κάθε τι που κάνουμε. Γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και με τον αιώνιο βασιλιά μας? Αφού είναι παρόν, ας κάνουμε το κάθε τι κάτω από το βλέμμα του πάντοτε.

Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, ας σκεπτόμαστε ότι ο Θεός μας κοιτάζει, ακούει τις προσευχές μας, βλέπει τα βάθη του πνεύματός μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι βλέπουμε το Θεό καθώς εστίν, αλλά όμως δημιουργεί κάποια ατμόσφαιρα που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τις ατέλειές μας, τη διάχυση του πνεύματός μας, τα λάθη μας, τις σχέσεις μας με τους άλλους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ζώντας με άλλους ανθρώπους, υποβαλόμαστε σε ορισμένους περιορισμούς, εξωτερικούς κανόνες, εξαναγκασμούς κτλ. Αλλά το πνεύμα που εκπορεύεται από τον Θεό υπερβαίνει όλους αυτούς τους τύπους. Η σκέψη μας ας είναι εκεί όπου είναι ο Χριστός. Τότε η προσευχή μας θα είναι μαζί Του και δεν θα μένει πολύς χώρος για τα πάθη. Θα συνηθίσουμε να ζούμε με αυτό τον τρόπο και με αυτή την ειρηνική ζωή θα ανοικοδομήσουμε όλο το είναι μας. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτε τετριμένο, μικρό, ασήμαντο. Όταν κρατούμε το πνεύμα μας στο Θεό, είναι εύκολο να τηρούμε όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους εξωτερικούς περιορισμούς χωρίς να γινόμαστε δούλοι τους. Οι εξωτερικοί τύποι της ζωής συνδυάζονται εύκολα με την πνευματική συνείδηση. Η φαινομενική τάξη της ζωής παραμένει η ίδια, αλλά το περιεχόμενό της αλλάζει. Η πνευματική μας πρόοδος εξαρτάται κυρίως από τη στάση μας. Είναι περίεργο, αλλά δεν αποκτήσαμε τη συνήθεια να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας. Το ξεχνάμε. Οι εντυπώσεις της εξωτερικής, υλικής ζωής μας επιβάλλονται με τόση δύναμη, ώστε ξεχνούμε την πνευματική ζωή. Οφείλουμε να διατηρήσουμε μια πολύ δυνατή ορμή προς το Θεό και συγχρόνως τη συνείδηση της ανεπάρκειας και της φτώχειας μας. Αν είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας, η προσευχή πάβει να είναι αυτό που πρέπει να είναι, έκρηξη ηφαιστείου. Σε μια κοινωνία που ο καθένας φαντάζεται ότι είναι πρώτος, δεν υπάρχει πρόοδος για κανένα. Αντίθετα, για όποιον πιστεύει ότι είναι πάντοτε ο τελευταίος, η συνάντηση με τον άλλο γίνεται πάντοτε ευκαιρία για ωφέλεια και πνευματική πρόοδο. Αξίζει συνεπώς να είναι κανείς τελευταίος. Αν είμαι ο πρώτος, αυτό είναι καταχθόνια πλήξη. Αν είμαι ο τελευταίος, είναι συνεχής χαρά, γιατί πάντοτε μαθαίνω κάτι χρήσιμο. Αν έχουμε τη στάση αυτή μαζί με προσευχή, κάθε συνάντησή μας αποβαίνει προφητικό γεγονός.

ταπεινωνόμαστε συνεχώς. Αυτό είναι το έργο μας. Ο Κύριος είπε, ο ταπεινώνει αυτόν υψωθήσεται. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να υψώνει. Το πρόβλημα της καθημερινής ζωής, από ασκητική άποψη, συνδέεται με το φόβο του Θεού. Αυτός ο φόβος είναι ένα δώρο εξαιρετικά πολύτιμο. Μέσω αυτού ζητούμε από το Θεό να μας καθοδηγεί κάθε στιγμή της ζωής μας. Ανεπαίσθητα, με μια ενέργεια της χάριτος που ξεφεύγει από τη λογική μας, εισερχόμαστε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ας παραμένουμε κάθε στιγμή στο φόβο του Θεού. Έτσι θα κατορθώσουμε να διακονούμε των πλησίων και να οικοδομούμε τη σωτηρία μας. Μην παραλείπετε να παρακαλείτε κάθε μέρα το Θεό, να σας δίνει το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη για να εκπληρώνετε και να αφομοιώνετε τις εντολές του Χριστού μέχρι ότου γίνουν δεύτερη φύση σας. Ο τελικός σκοπός είναι να βρίσκεται ο νους μας πάντοτε ενωμένος με την καρδιά. Η ένωση αυτή της καρδιάς και του νου είναι ο καθαυτό τόπος της προσευχής. Στην πράξη, τις περισσότερες φορές καθόμαστε και προφέρουμε την ευχή χωρίς φωνή στο χώρο της καρδιάς. Στην αρχή πρέπει να συνδέουμε την ευχή με την αναπνοή. Όταν εισπνέουμε λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού». Ύστερα με την εκπνοή συμπληρώνουμε «Ελεϊσόν με». Συγκεντρώνουμε όλη την προσοχή μας στο όνομα του Χριστού και στο λόγο «Ελεϊσόν με». Δεν δεχόμαστε καμιά άλλη σκέψη. Στην αρχή η πράξη αυτή, η φαινομενικά τόσο απλή, είναι δύσκολη. Αντί να είμαστε ειρηνικοί, παλεύουμε. Ωστόσο, σιγά σιγά συνηθίζουμε να κρατούμε την προσοχή μας στο άνω μέρος της φυσικής καρδιάς. Προοδευτικά αποκτούμε τη συνήθεια της ευχής. Όταν αρχίζουμε να προφέρουμε το όνομα του Χριστού, ένα πλήθος λογισμών μας κατακλείζει. Μόλις η ευχή τελειώσει, οι λογισμοί εξαφανίζονται. Εξερχόμαστε με το νου ελεύθερο, ενώ κατά τη διάρκεια της προσευχής οι λογισμοί μας ενοχλούσαν. Η προσευχή αποκαλύπτει τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Οι επιθέσεις αυτές συνήθως αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του είναι μας. Την ώρα της προσευχής παλεύουμε με όλες αυτές τις εικόνες, όλα αυτά τα πάθη και τις προλήψεις, για να προφέρουμε το όνομα του Χριστού με καθαρό νου.

Αν αισθανόμαστε κάποια αντιπάθεια για κάποιον, το καλύτερο είναι να μην φέρουμε στο νου την εικόνα αυτού του προσώπου, ούτε την αιτία αυτής της αντιπάθειας, αλλά να προσευχόμαστε πέρα από όλα αυτά. Με την εσωτερική αυτή εργασία μπορούμε να υπερβούμε την αντιπάθεια, να αρνηθούμε την εικόνα που γεννούν τα πάθη μας. Αν λογισμοί μας προσβάλλουν και μας εμποδίζουν να προσευχόμαστε με καθαρό τρόπο, πρέπει να είμαστε υπομονητικοί και να κράζουμε «ελέησόν με». Με την ενεργό αυτή αντίσταση μεταμορφώνουμε σιγά σιγά την εκπεσμένη ανθρώπινη φύση που μας κάνει τέκνα του πρώτου Αδάμ. Παλεύουμε, και ο αγώνας αυτός οφείλει να είναι αληθινά βαρύς, να ενδύεται παγκόσμιο χαρακτήρα. Όχι, δεν είμαστε απλώς άτομα που προσβάλλονται από τους λογισμούς. Με υπομονή ας κράζουμε «ελέησόν με, ελέησόν με». Αυτός είναι ο τρόπος για να αντισταθούμε στους κακούς λογισμούς, να τους εμποδίσουμε να μας εχμαλωτήσουν. Μην αποθαρρύνεστε γρήγορα, αλλά να επαναλαμβάνετε την ευχή, μέχρις ότου εισχωρήσει στα έγκατα της συνειδήσεώς σας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Όταν λέμε την προσευχή αυτή, συνάπτουμε με τον Χριστό μια προσωπική σχέση που ξεπερνά τη λογική. Η ζωή του Χριστού εισχωρεί σιγά σιγά μέσα μας. Μερικοί προσεύχονται με τη σκέψη, με τη διάνοια. Δεν είναι δυνατόν όμως να υπάρξει προσευχή χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς. Στην προσευχή η καρδιά και ο νους είναι αρρήκτως ενωμένα. Να προσεύχεστε στο κελί σας. Μερικοί μπορούν να ξυπνούν μία ώρα νωρίτερα, άλλη μισή ώρα, άλλη ένα τέταρτο ή δέκα λεπτά. Αυτό εξαρτάται από τις δυνάμεις του καθενός. Αλλά πρέπει να γίνεται. Η καρδιά και ο νου σας θα συνηθίσουν έτσι να ζουν παντού και πάντοτε με την ευχή. Όταν λέτε την ευχή του Ιησού, εμποδίζεται κάθε λογισμό να σας προσβάλλει. Οι αρχάριοι της πνευματικής ζωής οφείλουν να μάθουν να αγωνίζονται εναντίον των απαιτήσεων του σώματος. Να προσεύχεστε το βράδυ, το πρωί και τις άλλες στιγμές της καθημερινής σας ζωής. Να προσεύχεστε για τους άλλους. Μόνο με την ενότητα εν πνεύματι Αγίω θα μπορέσετε να οικοδομήσετε τη σωτηρία σας. Να προσεύχεστε για τους γύρω σας και να ζητάτε από το Θεό να σας ευλογεί δια των προσευχών τους. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον άρρωστο, μνημονεύουμε το όνομά του ζητώντας από το Θεό να τον θεραπεύσει. Αυτό δεν είναι πλάνη, αλλά πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για πάθος, αλλά για στάση χριστιανικής αγάπης προς τον αδελφό μας. Όταν ο νους μας είναι εξ ολοκλήρου στραμμένος προς το Θεό, πάβουν όλα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχει πια παρά ένα ερώτημα. Πώς να αποκτήσουμε το πνεύμα μέσα μας και να το φυλάξουμε. Με την ορμή του πνεύματός μας προς το Θεό, είναι δυνατόν να φτάσουμε στην κατάσταση της καθαράς προσευχής. Όταν η προσευχή γίνεται καθαρά, μία θεωρία άλλης τάξεως γεννιέται στον άνθρωπο. Κάθε τι που αφομοίωσε στον κόσμο αυτό από την εμπειρία ή τη μελέτη ξεπερνιέται. Στην κατάσταση της προσευχής, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε την ηλικία, ούτε την κοινωνική και ιεραρχική του θέση. Όλες οι λεπτομέρειες της επίγειας ζωής υπερβαίνονται. Έτσι κατανοείται καλύτερα το νόημα του Λόγου του Χριστού. «Εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν». Ποια στάση να κρατάμε στην Εκκλησία? Πρέπει να στεκόμαστε με ένταση και αυτοσυγκέντρωση. Να έχουμε ένταση, δηλαδή μεγάλη προσοχή,
ώστε να μην διαχέεται ο νους μας με επιφανειακά πράγματα και αλλότριες σκέψεις. Όταν ο νους μας είναι ελεύθερος από τα πάθη, η παραμορφωμένη από την πτώση φύση μας αποκαθίσταται στο πρωτόκτιστο κάλος της. Αν είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα του Θεού, οι αποκαλύψεις γίνονται φυσιολογικά φαινόμενα. Η χριστιανική οδός συνίσταται στην πλήρωση του νου και της καρδιάς μας από την υπερβατική γνώση του Θεού. Μόνο με μακρόχρονη εμπειρία που μπορεί να διαρκέσει μήνες και χρόνια αποκτά κάποιος βαθμιδόν χριστιανική στάση στην προσευχή. Να γίνετε μωροί, μωροί σαν τους αληθινούς ασκητές. Γιατί μωροί? Γιατί το να είναι κάποιος χριστιανός σημαίνει να ζει συγχρόνως σε δύο επίπεδα, στο παρόν και στην αιωνιότητα. Επαναλαμβάνω, ας αυξήσουμε τώρα την προσοχή μας στο να οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Φυλάξτε όλα αυτά στη συνείδησή σας και η ζωή σας θα είναι γεμάτη έμπνευση, όχι μόνο κάθε μέρα, αλλά κάθε στιγμή. Μην ξεχνάτε αυτά τα λόγια. Ο Θεός σας έδωσε χρόνο για να οικοδομήσετε την αιώνια σωτηρία σας. Μην τον σπαταλάτε.

Γεωργίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης, εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου, και γάρ αυτός ο Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμής αλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύτε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο, και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε. Έδραμον εν δίψη το στόματι αυτών ευλόκουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμή μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτηριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχαίεται ενώπιον αυτούν τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων, ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων, εν ζυγείς του αδικήσε αυτή, εκματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί αρπάγματα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μην προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλης ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού.
2: Ψαλμός 61. Εις το τέλος υπεριδηθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Δε θα υποταχθεί στο Θεό η ψυχή μου; Βεβαίως σε Αυτόν θα υποταχθεί, γιατί η σωτηρία την οποία περιμένω από Αυτόν και μόνο από Αυτόν θα προέλθει. Γιατί αληθώς Αυτός είναι ο Θεός τον οποίον λατρεύω. Αυτός είναι και σωτήρ μου και βοηθός μου. Και με τη βοήθεια και προστασία αυτού δεν θα κλονιστώ πλέον, ούτε θα αποθαρρυνθώ από τους κλειδονισμούς του βίου, αλλά θα παραμείνω απαρασάλευτος, οσονδήποτε μέγας και αν είναι ως άλλος. Έως πότε εσείς θα επιτίθεστε εναντίον ενός ανθρώπου μεμονωμένου και αθώου; Έως πότε θα ζητείτε να με φωνεύσετε όλοι εσείς που επιτίθεστε εναντίον μου; Σαν πάνω σε τείχο ετοιμόρροπο και πάνω σε φραγμό που σπρώχθηκε και είναι έτοιμος να καταπέσει επί του εδάφους. Παρόλα ταύτα, αν και εγώ ήμουν ήδη συντετριμμένος από τον πόνο, σκέφτηκαν να ποδοπατήσουν την βασιλική τιμή μου, και προς τούτο έτρεξαν διψασμένοι για να πιούν το αίμα μου. Με το στόμα τους έλεγαν λόγους ευλογιών και επένων, αλλά με την καρδιά τους μου έστελναν κατάρες. Παρόλα όμως που πράττουν αυτοί, εσύ ψυχή μου, να υποταχθείς στον Θεό, διότι από Αυτόν θα έλθει σε μένα η βοήθεια, την οποία ελπίζω με υπομονή και εγκαρτέρηση. Γιατί Αυτός είναι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου, ο βοηθός και ο προστάτης μου. Έχοντας την βοήθεια και την προστασία Του, κατ' ουδένα λόγο δεν θα μετακινηθώ και δεν θα σαλευθώ. Επί του Θεού, ως αν επί θεμελίου αδιάσυστου, στηρίζεται η σωτηρία μου και η δόξα μου. Ο Θεός παρέχει σε εμένα βέβαιη και ακαταγόνιστη βοήθεια και όλη η ελπίδα μου στηρίζεται επί του Θεού. Έτσι και εσείς, ελπίστε στον Θεό, κάθε σύναξη και πλήθος λαού. Εκχύστε ενώπιόν του τις καρδιές σας, με κάθε εμπιστοσύνη αποκαλύπτοντας σε Αυτόν τους μυστικούς σας πόνους και τις ανάγκες που σας περιβάλλουν και σας συνέχουν. Διότι ο Θεός είναι βοηθός μας και προστάτης μας, ασφαλές καταφύγιο και παρηγοριά μας. Αντίθετα, στους ανθρώπους δεν μπορείς να βασιστείς. Πράγματι, είναι μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων και παρέρχονται σαν τη σκιά. Αλλά επιπλέον, δεν μπορείς να στηριχθείς και στα λόγια τους, γιατί είναι ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων και ταλαντεύονται, όπως κινούνται εύκολα οι πλάστιγες του ζυγού. Ασταθείς και αυτοί και εύκολοι στο να αθετήσουν αμέσως τα λόγια που έδωσαν και έτοιμοι να αδικήσουν. Αυτοί λόγω της ματαιότητας προς την οποία είναι προσκολλημένοι συμφωνούν αμέσως να εξαπατήσουν. Αλλά ούτε και στον πλούτο μπορείτε να βασίζεστε. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στην αδικία και μην επιποθείτε τις αρπαγές με τις οποίες συνήθως σωρεύονται τα μεγάλα πλούτη. Και αν δείτε σαν ποταμός να ρέει ενώπιόν σας ο πλούτος, μην προσκοληθείτε σε αυτόν. Η καρδιά σας φύγει μακριά και μη φθονήσετε την εφήμερη λάμψη του. Άπαξ διαπαντός λάλησε και αποκάλυψε με τους προφήτες του την αλήθεια ο Θεός. Και εγώ άκουσα τις δύο αυτές αλήθειες, ότι η ισχύς η κρατεά και ακατάβλητη είναι του Θεού, του Παντοδυνάμου, και ότι δεύτερον, από σένα πηγάζει, Κύριέ μου, το έλεος, γιατί εσύ είσαι πολυέσπλαχνος, γιατί εσύ, Κύριε, ενελέη, επιβραβεύεις την αρετή των ανθρώπων και εν δυνάμει πατάσεις την κακία αυτών. Έτσι μόνο θα αποδώσεις στον καθένα μας σύμφωνα με τα έργα μας.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάμνηση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισαλεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας, ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα.
1: Ψαλμός 62. Ψαλμός του Δαβίδ, όταν εκείνος βρισκόταν στην έρημο της Ιδουμαίας. Εσύ Θεέ μου, που είσαι ο μόνος Θεός, ο Θεός ο δικός μου, τον οποίον λατρεύω και στον οποίον ανήκω, πολύ πρωί και πριν ακόμα ξημερώσει προσεύχομαι σε εσένα. Εσένα πόθησες φοδρός και εσένα δίψησε η ψυχή μου, αλλά πολλές φορές σε δίψησε και η ίδια μου η σάρκα, μακριά από το ιερό σου, εν μέσω χώρας ερήμου, στην οποία ούτε να βαδίσει κανείς εύκολα μπορεί, ούτε νερό να βρει για να σβήσει τη δίψα του. Παρόλες όμως τις δυσκολίες και τις στερήσεις αυτές, τίποτα δεν κατόρθωσε να μειώσει τον πόθο και την αγάπη μου προς εσένα. Με τέτοια λοιπόν δίψα και με τέτοιο σφοδρό πόθο παρουσιαζόμουν κατά το παρελθόν ενώπιόν σου, μέσα στον Άγιο τόπο της σκηνή σου, ώστε δια πείρας να απολαύσω την δύναμη και την βοήθειά σου, και χωρισμένος από τις μέριμνες του βίου να αισθανθώ τη δόξα σου και το ανυπέρβλητο μεγαλείο σου. Εσένα πόθησα σφοδρός Κύριε, διότι το έλεό σου είναι ανώτερο και προτιμότερο από πολλές και αναρρύθμιτες ζωές, με οποιαδήποτε απόλαυση και ευτυχία και τρυφή. Τα χείλη μου θα σε ενέσουν και θα σε δοξολογήσουν. Με τον ίδιο πόθο θα σε ανυμνώ καθ' όλη τη ζωή μου και μόνο στο όνομά σου θα ανυψώνω τα χέρια μου, καθώς θα προσεύχομαι και κανένα άλλο όνομα εκτός από το δικό σου δεν θα λατρεύω, ούτε θα επικαλούμε. Τότε ακριβώς θα χορταίνει και θα εφραίνεται η ψυχή μου καθώς θα απολαμβάνει εσένα, όπως θα χόρτενε και θα εφραινόταν το σώμα μου σε τράπεζα με λιπαρά και παχαία φαγητά, και με χείλη αγαλώμενα και εφραινόμενα θα σε ανυμνεί το στόμα μου. Όταν κατά τη νύχτα θυμηθώ εσένα επί του στρώματός μου, ο επερχόμενος ύπνος δε συντελεί στο να σε λησμονήσω, αλλά πολύ πρωί και πρώτης αυγής εγείρομαι και στρέφω το νου μου προς εσένα και μελετώ με σκέψη βαθιά και απερίσπαστη όλα τα ελέη σου προς εμένα και την άπειρη τελειότητά σου. Διότι πάντοτε στο παρελθόν έγινες βοηθός μου και γεμάτος ελπίδα, και για το μέλλον θα αγάλωμαι στηρίζοντας την πεποίθησή μου στην σκέπη και την προστασία σου, την οποία η πρόνοιά σου θα μου παρέχει καθώς με σκεπάζει στοργικά κάτω από τις πτέρυγες. Η ψυχή μου προσκολήθηκε και με πόθο προσδέθηκε σε εσένα. Εσύ μου έτεινες το χέρι σου και με την παντοδύναμη δεξιά σου με κράτησες και με βοήθησες. Αυτοί όμως που με

0: πολεμούν. Μάταια και χωρίς να κατορθώσουν τίποτε, ζήτησαν τη ζωή μου. Θα εισέλθουν νεκροί στα καταχθόνια και στα κατώτατα της γης. Θα παραδοθούν σε χέρια τα οποία κρατούν σπαθί και θα κατασφαγούν. Και τα πτώματά τους θα εγκαταληφθούν άταφα και θα κομματιαστούν σε μερίδες οι οποίες θα καταφαγωθούν από τις αλεπούδες. Ο βασιλεύς όμως θα εφρανθεί εξαιτίας της προστασίας του Θεού προς αυτόν. Θα επενεθεί και θα δοξαστεί κάθε άνθρωπος ο οποίος ορκίζεται επικαλούμενος το όνομα του Θεού. Διότι ασφαλώς θα φραγεί και θα κλείσει το στόμα όλων εκείνων που λαλούν άδικα και άνομα λόγια.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Μάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Ανθρώπινος των βράχων της ερήμου ακτής, όπου ο βοριάς μένεται και βρυχάται, κοίτα το εκκλησάκι της Παναγιάς, της Κατεβοδότρας. Γράφει ο μεγάλος της ελληνικής πεζογραφίας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Μικρανιψιός από τον αδικοσκοτωμένο πατέρα Ιωσήφ που ασκήτευε στο κολυβάδικο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας το λεγόμενο της Παναγιάς της Κουνίστριας, φτωχός Πάσχων κατατρεγμένος έδωσε την καρδιά του σε μια λογοτεχνία εθνική με βαθύτατες ρίζες. Γιατί το κίνημα των κολυβάδων δεν ήταν μόνο τα μνημόσυνα με τα κόλυβα, τα οποία ως παράδοση, συρίζοντας την κάθοδο του Θεού στον Άδη μεταξύ Παρασκευής και μεσονύχτιας ώρας του Σαββάτου. Άλλωστε, το Μεγάλο Σάββατο στέκει σαν μοναδική πένθυμη αποχή από το λάδι. Το κίνημα των κολυβάδων, το οποίο περιλάμβανε αστέρες πρώτου μεγέθους, σαν τον Μακάριο, τον Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον Αθανάσιο τον Πάριο, τον Νικηφόρο τον Χίο και αρκετούς άλλους, επιζητούσε πρώτον ερμηνευτικό, δημιουργικό κήρυγμα από τις περικοπές των Ευαγγελίων. Δεύτερον, συχνή εξομολόγηση των πιστών και συμμετοχή τους στη Θεία Ευχαριστία. Τρίτον, ψαλμωδία από διφθέρας, δηλαδή από ειδικές μεμβράνες πάνω στις οποίες γράφονταν μουσικές, βυζαντινές, μελωδίες και πατερικά κείμενα. Τέταρτο, συνάξεις κληρικών και λαϊκών για μελέτη, διδαχή και διαφύλαξη της ιερής παραδόσεως και αντιμετώπιση αιρετικών εθήμων που μπλέκουν τα νόθα με τα γνήσια, τα κανονικά με τα απόκριφα. Πλήθος, περιστασιακές συνθήκες στο πέρασμα της σκλαβιάς ράντιζαν την ορθοδοξία μας, ανθρώπινες αντιλήψεις, φανταστικά αποφθέγματα, ζυζάνια. Οι συντηρητικοί αγιορείτες μοναχοί, περιοριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στη λατρεία, όπως λόγου χάρη κατά ανάγκη ισχύει σήμερα στη Σοβιετική Ρωσία, δεν ενέκριναν παρόμοιες φιλολαϊκές ενέργειες. Ο πανεύσπλαχνος όμως Θεός, όπως αναφέρει ο εθνικός μας ποιητής στο στίχο του, «Κι ως έγινε ο σεισμός, ευθύς εγέμισε άνθη». Επέτρεψε τη διάσπαση αυτή στο περιβόλι της Παναγίας για να σκορπίσει μοσκομύρι στα λουλούδια στον Αμπελώνα, ώστε να πέσουν κόμπι δροσιάς στις ανεμοδαρμένες ψυχές των Ραγιάδων και να καλλιεργήσουν το ηρωικό στοιχείο και την Άγια Πίστη. Άλλωστε, ο θάνατος του σπόρου φέρνει καρπών εκατονταπλασίωνα. Επάνω λοιπόν στο βράχο της έρημης ακτής, την Ύδρα, όπου έκυτο και ήδη πάλι κείται το εκκλησάκι ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο βοριάς εξακολουθεί να μένεται και να βρυχάται. 300 τόσα περίπου μέτρα απότομος και υψηλός ο βράχος, ασάλευτος, αγναντεύει το πέλαγος. Άρχοντας της υγής, περιφρονεί γδούπους, αφρούς, ουρλιαχτό, φοβέρα. Μοιάζει δίδυμος αδελφός με το φρικτό καρούλι του Άθωνα. Στη βραχοκορφή, όπου από μακριά φαντάζει μητερό δόντι, υψώνεται ίσα με τις μέρες μας χοντροκομμένος πλάτανος, ένας γεροπλάτανος της ιστορίας της πίκρας και της λεβενδιάς. Μερικά μέτρα πιο μέσα και κάπου κοντά στον Αΐσκο, χέρια υπομονής έσκαψαν, σχημάτισαν στέρνα για τον ευεργετικό όμβρο. Ο Αΐσκος ήταν το ασκηταριό του δούλου του Θεού Μακαρίου Νοταρά. Και η δροσιά της βροχής χρησίμευε για να μουσκεύει τα δειλινά το παξιμάδι της νηστείας κοντά στη προσευχή και την ελπίδα. Από εκεί χρησιμοποιούσε βάρκα για να φανεί στην πλατεία της χώρας, όπου τον περίμεναν οι Ιδραίοι όπως οι μέλισσες στη βασίλισσά τους. «Εδώ, πατέρα μας, ακούμπησε, σε περιμένουμε από χθες». Διάλεγε ταπεινό κάθισμα ανάμεσά τους και άφηνε τη σκέψη να συναντήσει το θαβόριο φως.
Μετά την εκδημία του μεσολάβησαν τόσα και τόσα συμβάντα. Με την επανάσταση του 1821, όπου θριάμβευσαν οι ναυμάχοι, οι ιδραίοι σκόρπισαν. Κάθε μέρα κίνδυνος και στεναγμός. Στον Άγιο Ιωαννίκιο τα μετέπειτα χρόνια, όπως σημειώνει ο Παπαδιαμάντης στο δίηγημα «Τα γνάντεμα», παπάς δεν ερχόταν να λειτουργήσει, μήτε αναγνώστης να διαβάσει, μήτε νεοκόρος να ανάψει τα καντήλια. Οι ευλαβικές γριούλες, οι γιαγιάδες χάθηκαν στη χώρα. Ποιος να πάρει όρεξη και κουράγιο να θαλασσώσει με πλεούμενο για να βρεθεί κατά μπροστά στο ιδραίικο καρούλι. Τα δύο αυτά λιμέρια του οσίου των Κολυβάδων πάλιωσαν, ρήμαξαν με τις θύελες, τους σεισμούς, τις σποραδικές καταιγίδες. Σκορπίστηκαν σε λίθους, κέραμους, υλικά του παρελθόντος. Όμως, αν ο πανδαμάτων χρόνος ρημάζει, σκεπάζει, εξαφανίζει, ο άνθρωπος που το πέρασμά του από το μάτιο του το κόσμο ευαρέστησε τον Άγιο Θρόνο, αποκτά αιώνια μνήμη. Πώς μπορούσαν να χαθούν τα ίχνη ενός τρισμέγιστου επισκόπου, ο οποίος έπλαινε πόδια και οδηγούσε ψυχές στις πύλες των αιώνων. Ένας άλλος ησυχαστής επίσκοπος στις ημέρες μας, ο ιερόθεος Τσαντήλης, φρόντισε να αναστηλώσει το λαλίστατο ασκηταριό της φιλέριμης ακτής. Στο γραφικό νησί που έζησε προσευχήθηκε και φορτώθηκε πίκρες ο Μακάριος, εκτός από το ασκηταριό με τη στέρνα, σε κάθε ιδραίικο αρχοντικό βρίσκεται κοντά σε θυμιατό και καντήλι ιερή αγωνιστική του μορφή. Άγιε Μακάριε, άνθρωπε του Υιού και Λόγου, που μας εγνώρισε τον Πατέρα και μετά την ανάληψή Του μας έστειλε τον Παράκλητο στη γη. Προσευχή σου από τη θριαμβεύουσα Εκκλησία και την ελληνική πατρίδα. Στο νησί του ασκηταριού σου δες, έστειλε ο αντίμαχος πλήθος βαρβάρους, τύπους μολυσμένους της χλυντής και της εσχρότητας, της φρικτής και επέσχυντης αμαρτίας. Η πατρίδα που τόσο αγωνίστηκε για να ξανάβρει ελευθεριά, φως, άγια πίστη, μέρα με τη μέρα σιγοπεθαίνει. Οι αρνητές και οι δολοπλόκοι του σκοταδιού, επιπεσόντες σκόλικες, σιγοροκανίζουν τον κορμό των θησαυρών, την Ορθοδοξία, τη γλώσσα, την παιδεία. Παρακάλεσε και την κυρία Θεοτόκο, την οποία νύχτα και μέρα υμνούσες και ευχαριστούσες. Λίγοι τώρα σόφρονες διαπιστώνουν ότι το έθνος μας εμοράνθη και με χίλιους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και η καταναλωτική κοινωνία, καταφρόνησε τις εντολές του γλυκύτατου λυτρωτού. Προσευχή σου, Άγιε, όσο είναι ακόμη καιρός, για μετάνοια και επιστροφή του ελληνισμού ως άσο του γιου, κοντά στο καταγεμάτο στοργή και αγάπη.

καλού αγώνος, χαρισματούχοι που προτού τελευτήσουν ο παράκλητος πέβδει και τους αξιώνει με διάκριση, διόραση, προόραση ή θαυματουργία, έχουν τόσο πολύ κατακτήσει το ταπεινό φρόνημα ώστε να μην υπάρχει βαθύτερη θέση. Εκπέμπουν δύναμη, χορηγούν σε όσους τους επισκέπτονται ιάματα, ευεργεσίες, πνευματικές ανατάσεις και μήτε για δευτερόλεπτα σκέπτονται ή προβάλλουν τον εαυτό τους. Στην πορεία του αγώνα έμαθαν, υπερβεβαιώθηκαν ότι τίποτα δεν είναι δικό τους. Λιώνουν από αγάπη, ευγνωμοσύνη και θαυμασμό στη ζωοποιό τριάδα και σε κάθε θαυμαστή ενέργεια υποφέρουν γιατί νομίζουν ότι δεν είναι άξιοι. Μάλιστα, προτού φτάσουν στο τέρμα, φοβούνται την ατέλεια, την απειροελάχιστη ίηση, την πτώση. Ο μακάριος Νοταράς, όπως αναφέρουν σύγχρονοί του, θαυματουργούσε και ζωντανός ακόμη. «Τι προσεμέ», διερωτά του, «τα πάντα το ενδυναμούνται με Θεό». Φυσικά εισήλθε στη θριαμπεύουσα σαν αγωνιστής Άγιος, άξιος μεταξύ των πρωταθλητών. Πόσοι αγίασαν δίχως να προξενήσουν ιδιαίτερη αίσθηση στους συνανθρώπους και πόσοι ανώνυμοι που δεν τους γνώρισε ποτέ κανείς. Στη συντέλεια που θα φανερωθούν θα εκπλήξουν. Τα θαύματα όμως μετά την κοίμησή του που ακολούθησαν στο νησί της Ιωνίας ανάγκασαν οπαδούς, ευεργετημένους μαθητές να ενεργήσουν για αναγνώρισή του ως Αγίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τις σχετικές ενέργειες διασώζει επιστολή του Δωροθέου Προείου, η οποία απευθύνεται στο Σιμοναστή Νικηφόρο του Χίο. Γράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Σεπτεμβρίου του 1817 και υποσημείωνε «Περι δε του Αγίου Μακαρίου, ουκ από γνωστέων, δυνατός γάρ ο Θεός». Παρά τα αυτά, επίσημα δεν ανεγνωρίστη ο υπέροχος αυτός αγωνιστής ως Άγιος. Όμως η πληροφορία για την αγιότητα και η πεποίθηση για μεταθανάτια δύναμη δεν ανήκει αποκλειστικά ούτε στους αρμοδίους ούτε στους αξιωματούχους. Την διαισθάνεται πάντα το ανώνυμο πλήθος, ο λαός. Στη λαϊκή διέστηση ριζώνει ο σεβασμός, η προσκύνηση, το αίσθημα της χαριτόβρητης μεγαλουργίας. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται όπως έγινε και στον αιώνα μας με τον Άγιο Νεκτάριο. Γι' αυτό και η Εκκλησία ζητά τη σωτηρία για το λαό και το ανώνυμο πλήθος. «Σώσον Κύριε τον λαό σου». Με την αδιάψευση διέστηση ο λαός κατέταξε το μακάριο της Κορίνθου μεταξύ των Αγίων και εορτάζει τη μνήμη του στις 17 Απριλίου. Κατανυχτική πανήγυρη στελείται στη Χίο, στη Σύρο, στην Ικαρία, στην Πάτμο, στην Κόρινθο, στο Ξυλόκαστρο. Τελευταία και με παρέμβαση του Μητροπολίτου Ιεροθέου Τσαντίλη γίνεται και στο βράχο που εμόνασε στην Ίδρα. Τα λείψανά του αξιώθηκαν θαυμάτων, τιμής και ευωδίας. Οι Κορίνθιοι συγγενείς του έστειλαν ειδικά γι' αυτό το σκοπό άνθρωπό τους ευθύς εξ αρχής για να τα παραλάβει. Οι Χιώτες αρνήθηκαν. Αναγκάστηκαν να απευθυνθούν με επιστολή στη βασιλεύουσα στο Φανάρι, οπότε διατάχθηκε αναντηρήτως και απορφασίστως η απόδοσή τους με σχετική ειδοποίηση στον οικείο Μητροπολίτη. Αν όμως από ευλάβεια οι Χιώτες ήθελαν να μην στερηθούν τελείως της χάριτος του αθεαρέστου και θεοφιλούς ανδρός, μπορούσαν να συνεννοηθούν με τους συγγενείς και να κρατήσουν κάποιο μέλος του σώματος. Κανείς δεν έμαθε τι επακολούθησε. Στις ημέρες μας υπάρχουν ευωδιάζοντα λείψανα στη Μονή Μυρσινιδίου, Πλακιδιωτήσεις και κάπου αλλού στη Χίο.
Τι μία κάρα υπάρχει στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ικαρία. Μέσα σε κτισμένη καλύβα κοντά στον Άγιο Πέτρο του Έπου σώζεται και ο τάφος. Εκεί βρίσκεται και αρχαία εικόνα, εκτός από μερικές άλλες που υπάρχουν σε χιώτικους ναούς. Στο χωριό Ελάτα του νησιού υπάρχει και ο μόνιμος ναός. Εκτός από τα πολλά και γνωστά συγγράμματα και τις διάφορες επιστολές, αξίζει στην παρούσα αισχνή βιογραφία να παρουσιάσουμε και την περίφημη επιστολή που εστάλει στον Πατριάρχη Προκόπιο την εποχή του πρώτου εναντίον του κατατρεγμού. Ο ακροατής αμέσως αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο του Θεού, τον ακέραιο χαρακτήρα. Το ύφος είναι ο άνθρωπος, λένε οι

Αποστολή. Την ημετέραν σεβασμιωτάτιμη Παναγιότητα αφιενοκλινός προσκυνώ και την Παναγίαν αυτής χείρα συν άκρα ευλαβία κατασπάζομαι. Ειν και διαφυλάτη ο Άγιος Θεός υγειά ακλόνητον πάσης επηρείας υπερτέραν και στερεουμένην επί του Θεοδωρήτου αυτής θρόνου μέχρι γύρος βαθυτάτου και λιπαρού. Τα Πανάγια αυτής γράμματα υπτίες χερσή και ευλαβώς εδεξάμην και ως οικός προσεκίνησα. Δια δε την επικρατούσαν μου του σώματος τότε ασθένιαν, δεν ειδηνήθη να απαντήσω κατά το χρέος μου ευθύς. Ήδη μικρόν αναρρωστής από της δεινής καχεξίας, δεν λείπω από δούς τη ημετέρα Παναγιότητη και τη Αγία και Ιερά Συνόδο, τας οφειλωμένας πανευλαβής μου προσκυνήσεις από του να αναφέρω ταπεινώς ότι ειδών τα προστατώμενα περί της εμείς παρενέσεως υπέκλινα την κεφαλή μου και με τα πάσης προθυμίας έστερξα της μητρός μου απόφαση. Επειδή και σε με τι άλλο ήθελε γένεια αγαπητών και ευκταίων παρά το να υπακούσω στην εκκλησία μου, καθώς και πάντοτε υπετασσόμην και ουδέ καμίαν της εντολήν παρεύειν ποτέ, ως και τα πράγματα κηρύττουσι και εγώ νομίζω. Αλλώς τέκνων γνήσιων εξετέλουν προθήμως τα προστατώμενα, διό και τώρα ήμην έτοιμος και πρόθυμος να εξαποστείλω τη ζητουμένη παρέτησιν, αν ίσως και μου το συνεχώρουν οι θείοι και οι ιεροί κανόνες, οι οποίοι καθώς σοφότατα τούτο εξεύρεται, διατάτουσι τον δόντα λιβέλους παρετήσεως, ουδέ επίσκοπον ονομάζεστε, ούτε αρχιερατικών τι προνόμιον όλος έχειν. Και τούτο μου εμποδίζει την θέληση και με αναγκάζει ο ου θέλω τούτο ποιήν. Εγώ αφής ημέρας ηλεήθην υπό της εκκλησίας με τον τιού των βαθμών δεν ηθέλησα ποτέ να φανώ εις κανέν της θέλημα παρήκος. Και πάλιν αφού εξώστην της επαρχίας μου και εις την αυτήν επιθυμίαν έμεινα, όθεν και εις διάστημα το σου των χρόνων δεν ενόχλησα ούτε παρόργησα κατουδένα τρόπον ούτε την Αγίαν Εκκλησίαν ούτε τον ήδη συνάδελφων Άγιον Κορίνθου ζητώντας επαρχίαν ή άλλο τι, όντας ικανόν εμεί και πολλά εφετών να λάβω μικρών ανακουφισμών από τα πάθη τα κατά ταλαιπωρούντα το πολύ αμάρτη τον σώμα μου και να έβρω μικράν ανάπαυση και ησυχία και ήλπιζον εις τη μητέρα μου να φιλανθρωπιστεί επ' εμέ επιχαίουσα το έλεος της εις τας περιεχούσας με οδύνας και πληγάς όντας περιθαρής και μου επινοείς εξ αυτής κιον είδε πόρων ζωοτροφίας προτρεπωμένη μέρος μεν από τα ίδια φιλάνθρωπα σπλάχνα της, μέρος δε από τη δούλευση και ευπίθιαν όπου κατά το δυνατόν μου έδειξα εις αυτήν για να μπορέσω κι εγώ να ζήσω το υπόλοιπο της βραχίας και πολυασθενού ζωής όπου μου έμειναν εις κανένα τόπο ατάραχον, αλλά επειδή ως έδοξεν αυτή εσκέψατο εμές αμαρτίες εκθιαζομένη ευλογητός ο Θεός. Λοιπόν, δεν ζητώ κι εγώ άλλο εξ αυτής, αλλά να προσφερθεί καν ευμενός και φιλοστόργος και να μην με προστάζει πράγμα εμή μεν θελητών για την υποταγήν, τη μητρικήν, αδύνατο δε για την αρχαίαν και κανονικήν απόφασιν των θείων πατέρων. Τούτο με κάμνει να γίνομαι οκνηρός εις τα στιωτάτας αυτής προσταγάς, όχι γιατί ισχυρογνωμονώ ή γιατί θέλω την επαρχίαν μη γέννητο, ούτε την ζητών, ούτε θέλω ζητήσει πόποτε, αλλά για να μην υποπέσω εις τα επιτήμια των ιερών κανόνων και τούτο μου κρατεί την χείρα
και δεν δύναμε να γράψω την ειν με επιζητείτε παραίτησιν, ή για να μη συνυποβάλλω συν αυτή και τα της αρχαιροσύνης, ή για να μη καθοπλήσω κατ' εμού το δεινόν κατήγορον και με επιπλήττει αδιακόπως εις όλη μου τη ζωή. Και δια τούτο παρακαλώ θερμός, γονιπετών και προσπίπτων στους πόδες της μητρός μου, να αναλογιστεί τους πόνους και μόχτους μου, να ενθυμηθεί τας καταδρομάς και ταλαιπωρίες μου, τας οδύνας και τα πάθη μου, και επικαμφθήσα να μου χαρίσει πάσαν συγγνώμη και να μ' αφήσει να μένω εν ησυχία και αταραξία του νόους. Ας μην είναι εις το εξής ουδε μία υποψία ότι θέλω ενοχλήσει την εκκλησία μου, ζητήσει τι παρά αυτής, παρά μόνον τούτο, το να με περιθάλπει υπό τη σκέπη της και να μην επιδαψιλεύσει τας Παναγίας ευχάς και ευλογίας της έτινες ή εισάνμι φυλακτήριον και αρρωγήν εν τη βραχυτελή μου ταύτη ζωή. 1776 Μαΐου. Τη ημετέρα σοφωτά της Παναγιότητος υποκλινής δούλος και τέκνο γνήσιον Μακάριος.

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: χάρις του Θεού και η δύναμη του Θεού και το θέλημα του Θεού είναι εκείνα τα οποία μας αξιώνουν να βρισκόμαστε και απόψε εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό μας Ναό, μετά από την ακολουθία του Εσπερινού, και να συνεχίζουμε την διακονία του Λόγου, την διακονία του Λόγου του Θεού. Να κηρύττουμε στα εσπερινά μας κηρύγματα με θέμα την πίστη μας, το τι πιστεύουμε, ποια είναι η ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία. Οδηγός μας και βοηθός μας είναι ο λόγος που το Άγιον Πνεύμα εφώτισε τους πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων να διατυπώσουν, δηλαδή το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, ο καταστατικός χάρτης, το σύνταγμα της Εκκλησίας μας. Και βρισκόμεθα στον στίχο εκείνο του συντάγματος, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Τα τελευταία 2 χρόνια αναλύουμε αυτόν τον στίχο και αναφερόμεθα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εφέτος ξεκινήσαμε αναφερόμενοι στο μυστήριο του γάμου, ένα μυστήριο το οποίο έχει σχέση με την πνευματική ζωή των ανθρώπων, κυρίως των νέων ανθρώπων και των μεγαλυτέρων. Όταν λέω και των μεγαλυτέρων, δεν αναφέρομαι μόνο στο γάμο των μεγαλυτέρων, αλλά στο πώς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία που παντρεύτηκαν στα νιάτα τους διατηρούν καθ' όλη την διάρκεια της ζωής τους την χάρη την οποία έλαβαν στο μυστήριο του γάμου. Αναφερόμεθα λοιπόν στο μυστήριο του γάμου. Για εσάς τους χριστιανούς που μας ακούτε εδώ ή μέσα από το ραδιόφωνο της τοπικής μας εκκλησίας ή το διαδίκτυο, καθώς και για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στην εβδομαδιαία εκπομπή Αρχιπελαγίτικων Ηλιτάριων, αλλά και τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος. Ο γάμος, όπως τον νοούμε, είναι μία κατάσταση που ήρθε στην ζωή του ανθρώπου μετά από την πτώση του. Όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, εάν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι, ο πολλαπλασιασμός του ανθρωπίνου γένους θα γινόταν, αλλά με έναν άλλον τρόπο, τον οποίον θα υπεδείκνυε η σοφία του Θεού, χωρίς όμως οι πρωτόπλαστοι να χάσουν την αγνότητά τους. Συγκεκριμένως, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέει, ο προηγούμενος σκοπός του Θεού ήταν το μη δια του γάμου γεννάστε ημάς εκ της φθοράς, να μην υπάρχει γέννησή μας και να νικήσουμε τη φθορά μέσω του γάμου, η δε παράβαση της εντολής των γάμων εισήγαγε. Γι' αυτό και ο Χριστός μας δεν γεννήθηκε με γάμο. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αιτιολογεί και λέει, διότι υπερ εξπέρματος συνελήφθη ούκαν ειν κενός άνθρωπος. Αν είχε δηλαδή γεννηθεί ο Χριστός με γάμο, με σπέρμα ανθρώπου, δεν θα ήταν ένας καινούριος, ένας αλλιώτικος άνθρωπος. Ουδέ αναμάρτητος ειν, ούτε θα ήταν αναμάρτητος, ουδέ των αμαρτανόντων σωτήρ, ούτε θα ήταν ο σωτήρας εκείνων που διαπράττουν το αμάρτημα. Ο τρόπος λοιπόν του πολλαπλασιασμού των ανθρώπων τώρα, δηλαδή ο τρόπος με τον γάμο, είναι πτωτικός, οφείλεται στην πτώση του ανθρώπου. Γι' αυτό, χριστιανοί μου, θα σας πω και κάτι. Δεν είναι αμάρτημα, δεν είναι μομφή το αν κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν από τον Θεό την βοήθεια να έχουν απογόνους. Διότι και αυτός ο πολλαπλασιασμός είναι πτωτικός, είναι μετά από την πτώση ο τρόπος αυτός. Εδώ ακριβώς έγκυται η έννοια του μυστηρίου του γάμου. Να αναγάγει
1: ανάγει το πτωτικό με την χάρη του Θεού σε παράδεισο. Είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή η πράξη της συνάφειας δύο ανθρώπων που έξω από το μυστήριο του γάμου είναι πράξης πορνείας, οποιαδήποτε σχέση έξω από το μυστήριο του γάμου είναι πράξης πορνείας, μέσα στο μυστήριο του γάμου είναι πράξης αγιότητος. Προχθές στεφάνωσα δύο παιδιά στα Καρδάμιλα. Ήταν ο υπαρχηγός της κατασκηνώσεώς μας μαζί με την κοπέλα του, με την μέχρι τότε μνηστή του και τώρα σύζυγό του. Και τους είχα πει στα παιδιά, είχαμε μιλήσει πριν το γάμο, και τους είχα πει ότι με το διευχόν του μυστηρίου του γάμου, αν δεν το εύχομαι, λέω, κλείσετε τα μάτια σας, είσαστε άγιοι, πάτε στον παράδεισο, διότι τελεσιουργείται επάνω σας ένα μυστήριο της Εκκλησίας και τα μυστήρια της Εκκλησίας τελεσιουργούνται επάνω μας για την σωτηρία μας και τον αγιασμό μας, για να γίνουμε άγιοι. Με το μυστήριο λοιπόν του γάμου, εκείνο το οποίο έξω από το γάμο το θεωρούμε αμαρτία, πορνεία, με το μυστήριο του γάμου, μέσα στο μυστήριο του γάμου, είναι παράδεισος, είναι αγιότητα, είναι ευλογία. Η σχέση δηλαδή ενός άνδρα και μιας γυναίκας, έτσι όπως τα φτιάξε ο Θεός. Γιατί κατά την Εκκλησία ο γάμος των παιδιών της, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, δεν είναι απλά η σωματική ένωση των δύο, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, αλλά είναι η οποία κατευνάζει την σαρκική διέγερση της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως, αλλά είναι και η συναντήληψη των δύο συζύγων, η αλληλοβοήθεια για τη σωτηρία των ψυχών τους μέσω του μυστηρίου του γάμου. Ο σκοπός δηλαδή για τον οποίο παντρεύονται τα παιδιά μας δεν είναι μόνο η ικανοποίηση των σωματικών επιθυμιών και η διαδοχή του γένους των ανθρώπων, αλλά είναι κυρίως η ψυχική ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας και η ψυχική αυτή ένωση, η συναντήληψη, η αλληλοβοήθεια, η αγάπη οδηγεί προς την αγιότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αδιακρίτως ευλογεί και αγιάζει όλα τα ζεύγη. Γιατί ο κάθε άνθρωπος σώζεται από τον τρόπο της ζωής που καλείται να ζήσει. Όπως εμείς οι καλόγεροι οφείλουμε με τους κανόνες της Εκκλησίας μας να επιτύχουμε τη σωτηρία μας, και οι έγγαμοι οφείλουν με τους κανόνες της ενόμου συζυγίας να ζήσουν τη σωτηρία τους. Και οι σύζυγοι θα σωθούν, οι έγγαμοι, ένας άντρας και μία γυναίκα, με την καλή, την σωστή τους συζυγία. Λέγω μάλιστα στα παιδιά μας ότι όπως ο μοναχός έχει τρεις υποχρεώσεις, την παρθενία, την ακτιμοσύνη και την υπακοή, και οι έγγαμοι έχουν ακριβώς τις ίδιες τρεις υποχρεώσεις. Η παρθενία των αγάμων είναι για τους εγάμους η ένομος συζυγία, δηλαδή να σέβονται το στεφάνι τους, να τιμούν το στεφάνι τους, να μην μιχεύουν, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Η ακτιμοσύνη των αγάμων για τους εγάμους είναι η φιλανθρωπία, το λέει και η ευχή του γάμου. Δώσε τους πλούτη Θεέ μου, δώσε τους αγαθά και από το περίσσευμά τους να ελεούν και τους φτωχούς. Και το τρίτον, προσέξτε το τρίτον, η υπακοή του αγάμου στον γέροντά του, στον ηγούμενο της μονής, η υπακοή του γάμου, είναι υπακοή και μέσα στον γάμο. Διαφράγω το γέροντας μέσα στον γάμο, είναι αρνουμένα άνδρα γυναίκα του, για να δεσίγει την νέα όντας.
2: κάνει μια φορά ένα ρόλο, θέλουμε λίγο να δούμε αυτό το ζήτημα και να μα δώσει μια συμβουλή τι κάνουμε. Να υπάρξουν εσά. Και λέω, η συμβουλή μου είναι, δεν σα πω ότι η συμβουλή μου είναι ο άντρα να κάνει το δουλειά του και για κάτι που δεν είναι. Αυτή είναι η πρώτη μέρα στο γάμο. Η συναντήση που έφερε μπορεί να βλέπει μέρε στι σχέσει. Γιατί λοιπόν η συζήτηση είναι η να πάει η χάρη του που λαμβάνω ψήμα. Η συζήτη ο άντρα και η γυναίκα μέσα στο μητρίο του μου. Δεν θα είναι τε οργανωσία στο λίγο του νεύου. Γιατί να αναπτύξουν σωστή χριστιανική σύμμαξη, να φέρουν αν ο Θεός ως διά στον κόσμο και να αναφέρουν ευκαιρίες όλοι για τους κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού. Παράδειγμα, εξαιρείας γύρω τους και όταν είμαι οφόδοξη και δεν έχουν ξαναπεί με μεθιά μετά μέσα και φιλιά με τα μάτια μας, αυτά είναι χαρίς να έχουμε ρητφόρες. Ορθόδοξη είναι να έχουν εκκλησιαστικό ήθος, εκκλησιαστικό φρόνημα. Δηλαδή,

τις ηλιόλουστες. Γι' αυτό και ο ήλιος στις ηλιόλουστες ημέρες μέσα σε άμμο είναι πιο αμπρός λάμπη κι όλοι. Μεγάλα είναι το πίτρου και γένειά σου μία ατυχόν πλησία. Διότι αυτή η μία έφραση αναφερόμαστε στις συνάσεις του λαού για την τέλεση της της ευχαριστίας που στους αστολικούς χρονούς γινόταν αστολικούς που δεν πειναεί γινόταν μαστήρα ή φύγεσαι αυτή βρωτός ανέξος μας αλουφέρει πάντως της λέμε την έννοια στήρα μόλις είναι από συμφωνία συνόρας θα γιατί αυτό εδώ αυτό έτσι που λέει ο θένας ώστε θα γούμε πολύ σαν συμπεράσματα με βάση αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος επορεύθηκε και η Εκκλησία μας στους χρόνους του κορονοϊού που λέγαμε μείνετε στο σπίτι, διαβάστε τι εγκύκλιο είχαμε πει, να προσέχετε αυτά και πήγαινε ο διάκος, ιερείς, διακριτικά χωρίς τις βιντεοκάμερες, δεν είναι η βιντεοκάμερα και η φωτογραφική μηχανή που αγιάζει ή η προβολή στα μέσα ενημερώσεως, αυτά περισσότερο δείχνουν την ίησή μας και τον εγωισμό μας. Επήγαιναν στα σπίτια και κοινωνούσαν τους ανθρώπους και κοινώνησαν όσοι χριστιανοί μας θέλανε να κοινωνήσουν, κοινωνήσαν. Του μυστηρίου λοιπόν του γάμου που βλέπετε ποια είναι η διάστασή του υπάρχει κάποια κεντρική στιγμή η ένωση λοιπόν ενός άνδρα και μιας γυναίκας είναι ευλογημένη μόνον με το μυστήριο του γάμου τίποτα η κύρια πράξη στην τελετή του μυστηρίου είναι η εναπόθεση των στεφάνων στις κεφαλές των νεονύμφων με τα λόγια «Στέφεται ο δούλος του Θεού». Ιωάννης, την δούλην του Θεού Μαρία, ανέφερα τα ονόματα ως τα πιο συνηθισμένα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και με την επαναλαμβανωμένη έπειτα από τρεις φορές, έπειτα τρεις φορές μάλλον επαναλαμβανωμένη σύντομη προσευχή, Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Εδώ όμως θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση. Ότι πριν από την στέψη, η στέψη θα έλεγα είναι η επισφράγηση, πριν από την στέψη έχει προηγηθεί και άλλη μια πράξη η οποία είναι καθιερή του μυστηρίου γάμου και υπάρχει αυτή η άρμωση. Η άρμωση είναι συνδεμένη την στέψη. Εξαπόθυνον την τράσου εξαίου κατήλου και άρμωσον όλου σου οι άνθρωποι του μυστηρίου γάμου. Η άρμωση είναι βασική στη γέννηση των μυστηρίων του γάμου. Με την στέψη λέμε σφραγίζεται αυτή η άρμωση. Αγία Γραφή τι λέει. Και ναι μεν, εμείς δεν είμαστε σαν τους αιρετικούς, τους, πώς τους λένε αυτούς, τους ευαγγελικούς και τα λοιπά, που μένουν μόνο στο κείμενο της Αγίας Γραφής, αλλά μελετούν την Αγία Γραφή χωρίς χάρη Αγίου Πνεύματος. Και η χάρη Αγίου Πνεύματος είναι πώς την Αγία Γραφή την έχει και την κρατάει η Εκκλησία. Αλλά να μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο, το οποίο επιτρέψτε μου να πω, το διαπιστώνω στις ημέρες μας, ότι πολλοί θεολογούντες, όχι θεολόγοι, θεολογούντες, είτε ακραίοι προοδευτικοί σε εισαγωγικά η λέξη προοδευτική, είτε ακραίοι συντηρητικοί πάλι σε εισαγωγικά, γιατί και ο όρος προοδευτικός είναι ωραίος και ο όρος συντηρητικός είναι ωραίος, στην αυθεντική του σημασία όμως. Αλλά όταν λέω ακραίους εννοώ αυτούς που δεν έχουν πραγματική πρόοδο ούτε πραγματική συντήρηση, παράδοση. Και οι μεν και οι δε λοιπόν χρησιμοποιούν λόγων αφήνοντας την Αγία Γραφή απ' έξω. Αφήνοντας την Αγία Γραφή απ' έξω. Μου είχε πει μια φορά μια κυρία, άκουσα σε ένα βιντεάκι, ο τάδε γέροντας είπε αυτό. Λέω, το λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Α, δεν ξέρω. Μα το Ευαγγέλιο θα κοιτάξεις. Θα δεις το δέντρο που βλέπεις μπροστά σου έχει ρίζες. Είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο και είναι σε μία πλάκα στερεωμένο που θα ξεραθεί μετά από μερικές ημέρες. Και οι ρίζες είναι η Αγία Γραφή μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Και όπως είπα και προχθές ένα κήρυγμα σε κάποιον ιερό ναό, στον Άγιο Γεώργιο στον Άφλιο,

Η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, η επίσημη θέση του Ευαγγελίου είναι στην Εκκλησία και είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Που σημαίνει τι? Ότι δεν νοείται μελέτη του Ευαγγελίου εκτός της Εκκλησίας και εκτός της λειτουργικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Να δούμε λοιπόν όμως και η Αγία Γραφή μας το μυστήριο του Ναού. Στην Αγία Γραφή λοιπόν γίνεται πολλές φορές λόγος για τον Ναού, ο οποίος ως μυστήριο είναι επίεν ο Θεός άνομ, τον Θεού επίησεν αυτό και θύλι επίησεν αυτούς. Το λέει ξεκάθαρα. Το λέει ξεκάθαρα χιλιάδες χρόνια τώρα. Έτσι έφτιαξε ο Θεός τα ζευγάρια. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη. Και μάλιστα λέει ο Θεός να αυξηθούνε, λέει, οι απόγονοί σας σαν την άμμο της θάλασσας και σαν τα αστέρια του ουρανού. Γιατί χρησιμοποιεί δύο παρομοιώσεις και όχι μία παρομοίωση? Ο Όμηρος επί παραδείγματι, ο Σάκης χρησιμοποιούσε παρομοιώσεις, χρησιμοποιούσε μία παρομοιώση. Γιατί εδώ χρησιμοποιεί δύο παρομοιώσεις? Σαν την άμμο της θάλασσας και σαν τα αστέρια του ουρανού. Γιατί δεν λέει ένα από τα δύο? Πολλοί είναι οι άμμος της θάλασσας, πολλά και τα αστέρια του ουρανού. Γιατί εδώ θέλει ο ιερός συγγραφεύς, ο θεόπνευστος συγγραφεύς, να μας δείξει μία διαφορά όσον αφορά την ποιότητα των απογόνων. Και στην μεν παρομοίωση να αυξηθούν οι απόγονοί σας σαν την άμμο της θάλασσας, εννοεί να είναι τόσοι πολλοί, είναι πρωτή αυτή η παρομοίωση. Στην δε παρομοίωση, σαν τα άστα του ουρανού, εκεί είναι ποιοτική παρομοίωση.

Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτό εννοεί ο Θεόπνευστος Συγγραφεύς. Επίσης και ο Ιωσήφος Εύθρο Κεφάλαιο, παρά την προσωτέρα, ο προφήτης Θεός ο Συγγραφεύς Πλησενέσαιο, έδωσε για τη δημιουργία της γυναίκας από τη Λευκού Αδάμ, είχαμε πει στο πνεύμα, και ότι αυτά οδηγήθηκε στον άνδρα, οι τράσεις που διαβούν και οι Άγιοι ήταν προσέτη. Έχει του καλή άνθρωπο σωτέρα, αφού και μήτρα. Επειδή θέλω, επειδή είχα, λέει και η βιολογία. Ναι, το λέει και η βιολογία. Η οποία βιολογία τι είναι? Είναι η επιστήμη που μας περιγράφει θετικά, όχι θεωρητικά, το πώς ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο. Και λέει ότι όταν από έναν άνδρα και μία γυναίκα θα έρθει ένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο, τα σπερματοζωάρια του άνδρα και τα οάρια της γυναίκας θα γονιμοποιηθούν όχι με τον αριθμό 44, αλλά με 44 δια 2. Δηλαδή 22 για 22, ώστε ο καινούριος άνθρωπος να έχει πάλι 44. Δηλαδή να είναι ένας άνθρωπος, ακέραιος άνθρωπος. Με τον ίδιο αριθμό που είχε ο πατέρας του ξεχωριστά και η μητέρα του ξεχωριστά. Έσονται οι δύο εις καμίαν. Κοιτάξτε αυτό που μετά από αιώνες πολλούς είπε η επιστήμη της βιολογίας. Πώς το λέει η Αγία Γραφή πριν από χιλιάδες χρόνια, πριν από αιώνες. Και έσονται οι δύο εις καμίαν. Γίνεται ένας άνθρωπος. Και το αποδεικνύει η βιολογία πώς γίνεται ένας άνθρωπος. Γι' αυτό λέγω, δεν αντιβαίνει η διδασκαλία της Εκκλησίας μας με την επιστήμη, για τον απλούστατο λόγο ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας απαντάει στο

Ανθρώπος Χωσέ. Εκείνο το οποίο συνέζησε από θέσο. Τη συζυγή που έκανε ο Θεός. Με μόρια φως να έρθει να ανησπάει. Να χαλάσει. Θα σκέφτε κάτι. Ότι η μερίδος κάποιας γενίας. Ήσυχος. Δέκτης από γάμος. Λεγό εν διάσδυνο. Γραφείο κάτω. Τον προπολίξη. Αυτή την πλήρημα. Τον προπολίξη. Έχα φάντο. Η παράβληση αυτού. Το τώρα το πρώτη νύφη είχα δύο πια καθ' τα πέρα τους. Και ήταν μισή όλο που φτάφει η μίλη τους. Τότε τα δύο ρόλογα πέφτουν χωρίς τη ζώπρα. Έφυγανε πρώτη. Ένα τρόσο εν πέφτυνο. Το άλλο όμως δεν ήθελε. Σήμερα τα λέω τα κίνδυκα. Τελευταίους μήνες πράγμα που γυρίζει το πρόσωπο πέφτυνο τώρα. Λέει φίλοι. Να κάνει να βρούμε και το άκρο που φωνούν τώρα λέει. Αλλά επειδή είπα αυτή τη παιδιά τους, εγώ τους άκουσα όμως διαλύω εκφράς. Όταν με λέω παιδί σας, να δουν ότι όσους βάσκησε, δεν ήθελε να υπογράψω. Δηλαδή συγκοινωνικούς. Με πολίτης από κάτω. Α, την θέληση του. Υπό αφού μεξιά να πω το χωρίς το θέμα. Ναι, όλα, που όπτες ζω. Πού μου κάνει να είπα. Πριν γίνω, που να μένω, να θέλω να μην γίνει. Και τα ρίγα, είναι φερόν το να δει. Η πνευματικότερη και αυστηρότερη των ιεραρχών της Εκκλησίας μας, όπως οι μακαριστοί Μητροπολίτες Ίδρας Ιερόθεος και Φλωρίνης Αυγουστίνος, ουδέποτε στα επισκοπικά δικαστήρια εψήφισαν καθαίρεση κληρικού. Δεν μπορούμε να παίρνω ό,τι αμάρτημα και να έχει κάνει. Δεν μπορούμε να παίρνω, με λέει, έτσι εύκολα την ιερώση. Σας είπα, σας έχω πει, όσοι έχουν έρθει στην εξομολόγηση, ρωτήστε τους. Σε κανέναν μπορεί να βάλει έναν κανόνα κλπ. Αλλά όταν υπήρχε λόγος ή κάποιος λόγος υγείας ή κάποιος έπρεπε να

Πέρα που πήγε να πάει με, να βάζει λόγια στο γιο της απέναντι στη γυναίκα και θα χαλούσε η οικογένεια. Είναι λέω σαν να χύνει στο Άγιο Ποτήριο της. Αυτά τα τρία μυστήρια της Εκκλησίας μας, ένα αντρόγυνο στο γάμο, ένα κληρικό στην χειροτονία του και το Άγιον Ποτήριο, δεν μπορούμε να τα διαλύσουμε, να τα καταστρέψουμε. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο φοβερά είναι αυτά τα πράγματα. Τα λόγια αυτά του Ιησού μας λοιπόν μαθηρούν την υγεία σύγχρονη και την ηθική σαν το σκλησιαστικό. Ο τόσο μας άλλη αγία στο γάμο με παρουσία του στον γάμο της Γαλιλαία Τερέσας άλλη στο κόπο. Νομίζω έχουμε απομνητοποιήσει την Λία μου σε ένα γάμο. Κάμε πάντα σύγχρονη παιδιά, ο χαμπρός και καθηγός της αγαπητής της Γαλιλαίας. Τα άκουσε με λέξη τετέλστη. Λέει αυτό ο κύριος Σκελόπουλος, ο κύριος 45 του Ρωμανού. Όμως αυτό ότι εννοούσα ότι τέλειος, αν δεν είναι αυτός. Ήταν μια μητέρα που ήθελε να κάνει κόμμα τον ίδιο και θέλει να το φροντίσει και το άλλο βιβλιάκι. Το έσαι, στις γαμή τα χνίκρα. Έλεγε μια μητέρα, έσκεψω, ξυνούμε από τα άντρα, όταν είπε η Παναγία του Ιησού, κάνε αυτό και ο Χριστός ήταν η μητέρα μου και είπα στο έτο, αρκεί ο Ξηρού, πόρθε ο Καθαστό. Δηλαδή εκεί ξεκίνησε από τον γάμο του Κανά, ολοκληρώνεται, το τέλος του τέλους στο ψηφό. Το κριτικό σύστος, χωρίς ολοκλή, οι αλλονοί φέρουν το ξύλο πάνω στους αφήνες τους και μαλλίζουν. Πώς είναι αυτό το πόσο θέλει να μην προσθέσει στον Θεό. Γιατί είναι προσθέσει στον πρόβλημα. Λέω τώρα, το ευχαριστώ που ήταν από αυτά, εσέ πάει μόλις ο κύπτερ μου, έπει η Ελένη, την ώρα που βρει το ίδιο στο χώρο. Πέρι του Ζάρι, η Εσύ μακριά, όταν το ίδιο στον κύπτερ. Να ξέρετε τον έσο στάμος, είτε ο σταυρός σας. Αλλά αν βρει το σταυρό σας, με την δράση που τον ρίγε η Αγία Ελένη, χαρούμενο ο σταυρός του άμος. Ο Άγιος Χριστός δεν θέλει πώς με τα βραχαρμάνου και ο πνευματικός χριστινό και ρόπι πίσω όμορο δίσταγμα με αυτό που στον πρόσωπο ως φαλκέδον για την άσταση και την προμή της εξηρίας του. Από όσους φιλούς ξέρετε δεν έχουν μάση θεωρία εν βιβλία πατέρα κάλενε από όσους άλλους είπα Ιησούς Χριστός μη φάνε των γυναικών τα επάνω. Να με συγχωρήσουν για τη φράση που θα πω, δεν υπάρχει πιο σε εισαγωγικά τελείο φεμινιστικό κείμενο από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εκείνος λέει «Ουκ ένι άρσεν και θήκη». Και από του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις σχέσεις του άνδρα και της γυναίκας που λέει αυτό το πράγμα. Άκουσε λέει άνδρα, το σώμα σου δεν σου ανήκει, ανήκει στη γυναίκα σου. Άκουσε και εσύ γυναίκα, το σώμα σου δεν σου ανήκει, ανήκει στον άνδρα σου. Όπως και ένα άλλο κομμάτι που σας είπα και την προηγούμενη φορά θα το αναλύσουμε, το είχα πει και αυτό στο γάμο κάποιων παιδιών μας, ότι όταν λέει ότι εσύ άντρα είσαι το κεφάλι του σπιτιού, είσαι το κεφάλι όχι για να καταδυναστεύεις την οικογένεια, αλλά είσαι το κεφάλι για να προστατεύεις την οικογένεια. Γιατί πάντα το κεφάλι αναλαμβάνει όλο το βάρος για να προστατεύσει ό,τι βρίσκεται κάτω από αυτό. Ο καπετάνιος μέσα στο βαπόρι έχει την ευθύνη όλου του βαποριού και τα ακούει εκείνος. Ο στρατηγός στον πόλεμο έχει την ευθύνη της μάχης και τα ακούει εκείνος. Ο επίσκοπος στην εκκλησία έχει την ευθύνη της εκκλησίας και σταυρώνεται εκείνος. Και ο άνδρας μέσα στο σπίτι έχει την ευθύνη του σπιτιού και τραβάει και εκείνος τον δικό του σταυρό. Αλλά και εσύ γυναίκα που είσαι το σώμα, δεν είσαι το σώμα για να εμποδίζεις το κεφάλι να κινηθεί, να είσαι τροχοπέδι, αλλά είσαι το σώμα για να στηρίζεις και εσύ το κεφάλι, για να στηρίζεις τον άντρα σου και να μπορεί ο άντρας σου να προστατεύει εσένα και όλη την οικογένεια. Απόστολου συγκρίνει τον μυστικό αφήλα της Εκκλησίας προς τον γάμο. Ο μυστηρακό εμπόμισε την εξής λόγη. Άβες, αφαιρετικά, καθώς το σύλλα, τον ύπτ. Της λέει άνθρωπος, προξάπτε τις λέξεις. Κάψα λιωθή, τι ούντας σ' αγαπώ, πως βρίσκω σ' άκρη θήκησα. Αναρωσή και ρωσάντας ποιος σας πάστα, απέτει μη νέα, πως ο Χριστός απίστη την ειδησία. Βλέπετε η θέλη εξιά, στο γάμο. Πού αυτά τα παιδιά μας, τα αγκαλιασμένα παιδιά μας. Στις ακρογιαλιές που βλέπετε φάζα, το ξέμα, τα τσάτας και όλα αυτά. Πού αυγή της απατησιά μου κόμου, ωστόσο αγάπησε την Εκκλησία. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και αυτόν παρέδω και λυπηρατής και σταυρώθηκε χάρη της.
Αν τα ακούσει αυτό η κοπέλα καταλάβει ότι ο άνθρωπος που έχει δίπλα της είναι θυσία να χάνεις. Αυτά πράγματα. Θέλω να λέμε σε εμάς και σε εμάς αυτό. Το θέμα χωρίς την άκτη είναι επίσης σε δύο φίλοι. Με χάμε τόσο. Είναι λίγο. Λέει να κάνουμε μαρό του βιβλίου να σου πείτε με σφογάζω σε καλή να βάλω τσομί που είναι τραπία που με δυσογελέμψε το φιέτερο. Θα συνιστάμε να σου πείτε παραδείγματα ή πόρθα. Τότε έκανα μια όπλα να δεσμού και την πρώτη νύχτη. Ποιος πόνε καλά να ξύπνει. Είπε δεν το πέστην τον άνω.

με τη Μητρόπολη του. Γι' αυτό και οι κανόνες δεν επιτρέπουν τη μετάθεση, γιατί η μετάθεση είναι μοιχεία. Αφήνεις τη γυναίκα σου που είναι η Μητρόπολη σου και πας αλλού. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης δεν έχει ονοματεπώνυμον, είναι ο Χίου Μάρκος, ο Μάρκος της Χίου. Όπως μπορεί να πούνε σε κάποιον κύριο που είναι παντρεμένος με μια κυρία, ένα Κωνσταντίνο που έχει παντρευτεί μια Ελένη, αυτός δεν είναι ο Κώστας της Ελένης. Έχει το όνομα της γυναίκας του, της σύζυγου του, που η σύζυγος η δική μας είναι η επαρχία μας, η Μητρόπολη μας. Εκείνη την ώρα ρώτησα τη μάνα μου και της λέω, τι σκέφτηκες εκείνη την ώρα? Και μου είπε ότι είχα τα μάτια μου ανοιχτά και σε έβλεπα, ενώ δεν ήταν ο πατέρας σου μπροστά για να σε δει. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα την ώρα που ξεκινάει το παλικάρι από το σπίτι να πάει γαμπρός ή η κοπέλα από το σπίτι να πάει νύφη, από το να έχει δίπλα τον πατέρα και τη μάνα. Γιατί? Γιατί ο πατέρας και η μάνα προσεύχονται για το παιδί, για αυτά εδώ τα πράγματα. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν και λέει, να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Δεν είναι παιδιά μου αμαρτία αν αγαπάτε μια κοπέλα. Δεν είναι κορίτσια μου αμαρτία αν αγαπάτε ένα παλικάρι. Αλλά να το αγαπάτε έτσι όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Με ήθος, με αξιοπρέπεια, όχι όπως τα ζώα. Και λέει παρακάτω, αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εισά καμία. Αυτά που είπα νωρίτερα. Ο πατέρας και η μητέρα στηρίζουν το σπίτι. Ότι οι ευχές γονέων στηρίζουν στη θεμελία οίκων. Δεν γίνονται κεραμίδια να σκεπάζουν, να καπελώνουν τις οικογένειες. Αλλά αφήστε τον πατέρα και τη μητέρα, πηγαίνετε στη γυναίκα σας τώρα και θα γίνετε σάρκα μία, ένας άνθρωπος. Και το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, το μυστήριον του το μέγα εστίν, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Αυτό που γίνεται εδώ, παιδιά μου, στη Μητρόπολη, στην Ευαγγελίστρια, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, στον Σταυρό στα Καρδάμιλα, στον Αξιάρχη στα Μεστά, στον Άγιο Γεώργιο του Βροντάδου, στον Άγιο Ευστράτιο των Θυμιανών, στον Άγιο Γιώργη στο Λυθί, στη Μεταμόρφωση στη Βολισσό. Βλέπετε, λέω, ενοριακούς ναούς λέω. Αυτό που γίνεται είναι οι σχέσεις του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος όμως για τον γάμο και για την αγνότητα, την παρθενία, μιλάει περισσότερο λεπτομεριακά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του στο 7ο κεφάλαιο. Τοποθετεί την παρθενία πάνω από τον γάμο χωρίς να τον καταδικάζει. Λέει ότι είναι ευλογημένος ο δρόμος εκείνου που θα κάνει εγκράτεια στη ζωή του, εννοεί τον μοναχό. Ο μοναχός που θα ζήσει με παρθενία είναι ευλογημένος ο δρόμος. Αλλά λέει ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο, εκείνος που ξέρει ότι μπορεί να αντέξει να το κάνει. Γι' αυτό και οι κανόνες ορίζουν ότι όταν πρόκειται να γίνεις μοναχός ή μοναχή, κυρίως ο μοναχός, πρέπει να είσαι μεγάλος στην ηλικία. Δεν πρέπει να είσαι 18 και 20 και 22 και 24 ετών. Πρέπει να είσαι 25, 30, 35 ετών. Και πάλι συγχωρέστε με, ο επίσκοπος σας, ο διάκος σας και 30 ετών, είναι το τελειδοήμα που είναι ο κόσμος, όπως είτε το λογή σας και αλλά συμβουλεύει να

ολοκληρωτικά αφοσιωμένη στον άντρα της. Άλλωστε, κατά τον Απόστολο Παύλο, υπάρχει πάντα η ελπίδα της μεταστροφής στην πίστη και στην οικογενειακή πίστη και στην πίστη του Χριστού. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος το λέει και για την περίπτωση που κάποιος είναι άπιστος και στην πίστη. Δεν πιστεύει. Κάποιος που δεν πιστεύει, που είναι άθεος, που είναι δεν ξέρω τι. Ενώ δυστυχώς, και είμαι υποχρεωμένος να το πω, δεν θα πω ονόματα, υπάρχουν πνευματικοί, δεν είναι της Μητροπόλεως μας, οι οποίοι δίνουν οδηγίες σε αντρόγυνα, οι οποίες οδηγίες οδηγούν τα αντρόγυνα στο διαζύγιο. Υπήρξε πνευματικός που δεν ανήκει στην Μητροπολή μας, ο οποίος έδωσε μία συμβουλή σε μία κοπέλα. Ο άνδρας της ζήτησε κάτι, η κοπέλα το αρνήθηκε. Ο άνδρας της επέμενε σε αυτό που ζητούσε και με την οδηγία του πνευματικού της η κοπέλα έφυγε από το σπίτι. Και κόντευε να διαλυθεί η οικογένεια. Και της είπε ο επίσκοπος της περιοχής στην οποία βρίσκεται και ένας ιερεύς ορθόδοξος πραγματικά και όχι φαρισαϊκά, παιδί μου λέει, τι είναι σπουδαιότερο, το να κρατήσεις το μυστήριο του γάμου ή να τηρήσεις αυτό και εκείνο? Πήγαινε παιδί μου στον άντρα σου και μην δίνεις σημασία σε αυτόν τον άνθρωπο. Και κάλεσε ο επίσκοπος αυτόν τον άνθρωπο και του είπε, δεν θα ξαναπατήσεις στην επαρχία μου. Αυτά που μερικοί νομίζουν πως είναι σωστές συμβουλές οδηγούν στην κόλαση. Εγώ δεν είμαι ο επίσκοπός σας, σας το λέω υπεύθυνα, εγώ έχω την ευθύνη ενώπιον του Θεού. Το να ακούσετε συμβουλές που θα χωρίσουν αντρόγυνα, όποιος το κάνει αυτό οδηγεί στην κόλαση. Αφού λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το ύψος της παρθενίας στην μοναχική ζωή, λέει και για το γάμο. Όσοι παντρεύονται θα μπουν σε βάσανα. Και εγώ θέλω να σας γλιτώσω από αυτά. Σας το λέω. Και αναφέρεται στο να κάνουν υπομονή και να αντέξουν τα βάσανα. Επίσης, η Εκκλησία μας, λαμβάνοντας υπόψη τον χριστιανικό σκοπό του γάμου, απαγορεύει τον γάμο με τους αιρετικούς, είναι οι κανόνες της 4ης και της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, και τον γάμο με τους αλλοθρήσκους. Δεν επιτρέπεται να παντρευτεί ένας ορθόδοξος χριστιανός μια μουσουλμάνα. Δεν επιτρέπεται να παντρευτεί μια βουδίστρια ή αντιστρόφως μια χριστιανή να παντρευτεί έναν μουσουλμάνο ή έναν βουδιστή ή κάποιον αιρετικό. Γι' αυτό και δεν τελούμε γάμο με τους χριστιανούς που δεν έχουν τριαδολογία και βάπτισμα τριαδικό. Θα μου επιτρέψετε να κάνω εδώ ένα σχόλιο. Στα νεότερα χρόνια η Εκκλησία επιτρέπει, όπως είπα, κατ' οικονομία την τέλεση του γάμου με μη ορθοδόξους για χάρη του δικού της μέλους, δηλαδή του ορθοδόξου χριστιανού, για να μην τον έχει αστεφάνωτο, και αυτό γίνεται κυρίως με τους ρωμαιοκαθολικούς. Επειδή οι ρωμαιοκαθολικοί είναι μεν πεπλανημένοι, αλλά είναι οι μόνοι που αποτελούν σχίσμα. Όλοι οι άλλοι δεν είναι σχίσμα, είναι παρασυναγωγές. Σχίσμα τι σημαίνει? Είναι ένα κλαδί που κόπηκε από το δέντρο της Εκκλησίας. Εσκίστηκε, κόπηκε. Επιθυμία είναι να ξανακολλήσεις το δέντρο της Εκκλησίας, να πάει στην Εκκλησία. Να δεχθεί την πίστη των πρώτων αιώνων και να είναι πάλι στην Εκκλησία. Όλες οι άλλες ομάδες δεν ήταν στο δέντρο της Εκκλησίας και να κοπούν από το δέντρο της Εκκλησίας, αλλά κοπήκανε από κομμένα κλαδιά. Μάλιστα, ο 72ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου επιτρέπει στον μεταστραφέντα

0: σύζυγο να παραμείνει σε γάμο με τον άπιστο σύζυγο, ανάλογα αν είναι ο ή ο άντρας ή η γυναίκα, έτσι δεν ξέρουμε ποιο από τα δυο μέλη είναι ο άπιστος, γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, υγείαστε ο άπιστος ανήρ εν τη γυναική και υγείαστε η άπιστος γυνή εν το ανδρή. Αυτό δηλαδή που η Εκκλησία επέτρεψε έτσι να γίνονται αυτοί οι λεγόμενοι μεικτοί γάμοι, είναι ότι πιστεύει ότι το μέλος από τα δύο που δεν είναι ορθόδοξος αγιάζεται με το, χάρη στο άλλο μέρος το οποίο είναι ορθόδοξος και, ορθόδοξο και το οποίο είναι πιστό. Γενικά όμως καλό είναι να αποφεύγονται αυτές οι πράξεις ώστε να δημιουργείται μια χριστιανική οικογένεια, μια ορθόδοξη οικογένεια με την ορθόδοξη ανατροφή των μελών της οικογένειας. Να ολοκληρώσω την σημερινή μας διακονία του λόγου με κάτι το οποίο το ανέφερα και νωρίτερα, είναι το αδιάλυτον του γάμου. Η Εκκλησία δεν επιτρέπει να διαλύεται ο γάμος. Όπως όλα τα μυστήρια και ο γάμος δεν διαλύεται. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει την διάλυση του γάμου μόνον όταν μολύνθηκε με την μοιχεία ο γάμος ή όταν καταστράφηκε από προϋποθέσεις της ζωής, όπως είναι η απουσία ενός συζύγου χωρίς λόγο, αυτό που λέμε εγκατάλειψη συζυγικής σχέσης. Αλλά και ξαναλέω, και σε αυτές τις περιπτώσεις η επιθυμία είναι να μην διαλυθεί ο γάμος. Επειδή όμως η Εκκλησία είναι φιλάνθρωπη και καταλαβαίνει πολλές φορές την αδυναμία των ανθρώπων που απεφάσισαν να ζήσουν ένα γαμοβίο, δεν απεφάσισαν να γίνουν μοναχοί, όταν μετά την διάλυση του γάμου ένας πιστός θέλει να γνωρίσει μια άλλη κοπέλα και να παντρευτεί, από το να τους αφήσει να είναι εκτός του γάμου μόνοι τους και να διαπράττουν μοιχεία και πορνεία, επιτρέπει φιλανθρωπευωμένη, με φιλανθρωπία, με αγάπη για τον άνθρωπο. Και ξαναλέω, η αγάπη της Εκκλησίας για τον άνθρωπο, τα μπερδεύουν μερικοί, είναι η σωτηρία της ψυχής του. Βγήκε κάποιο πρόσωπο πρόσφατα, έχει γίνει και βεντέτα, πολιτικό πρόσωπο, και είπε, γιατί λέει, δεν θέλει η Εκκλησία την ευτυχία των ανθρώπων? Η Εκκλησία θέλει την σωτηρία των ανθρώπων. Η αγάπη της Εκκλησίας είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Αν η ευτυχία του ανθρώπου είναι να βγάλει τα μάτια του άλλου, θα πει η Εκκλησία, εντάξει, βγάλει τα μάτια του άλλου. Η Εκκλησία λοιπόν φιλανθρωπευωμένη από αγάπη για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία του, για να μην προσθέτει το κρίμα της πορνείας και της μοιχείας με το να έρχεται σε επαφή με την κοπέλα του χωρίς γάμο, επιτρέπει την σύναψη δευτέρου γάμου, κυρίως στις περιπτώσεις του θανάτου, της χειρίας δηλαδή, ή άλλων πάλις που αναφέραμε, μολονότι οι ευχές της ακολουθίας του δευτέρου γάμου είναι συγχωρητικές ευχές. Διαβάζομαι συγχωρητικές ευχές, είναι σαν να διαβάζομαι τρισάγιο. Συγχώρεσέ τους. Και επιτρέπεται και είναι ανεκτός, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, και ένας τρίτος γάμος, πάλι για τον ίδιο λόγο, που εκεί είναι ακόμα πιο συγχωρητικές οι ευχές. Συγχωρούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το σημείο να θέλουν να ξανακάνουν οικογένεια, να ξαναπαντρευτούν, και τους συγχωρούμε για να μην μείνουν αστεφάνωτοι, αυτό που λέμε. Θα ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο αυτήν την ενότητά μας. Δεν ολοκληρώνουμε το μυστήριο του γάμου, έχουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ζούμε, να πούμε πάρα πολλά πρώτα ο Θεός, γιατί όπως βλέπετε το μυστήριο του γάμου είναι από τα μυστήρια το οποίο το τελούμε χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Ήθελα να ήξερα και τα παιδιά που έρχονται και παντρεύονται και εμείς οι κληρικοί, αυτά τα πράγματα τα έχουμε ποτέ μας έτσι διαβάσει, θα ξέρουμε ότι είναι έτσι το μυστήριο του γάμου? Είναι ωραίο το μυστήριο του γάμου, αλλά είναι ωραίο για αυτά τα πράγματα. Και πρέπει αυτά να γνωρίζουν τα παιδιά μας που έρχονται. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με τη χάρη του Χριστού μας σήμερα την διακονία μας σε αυτό το σημείο. Εύχομαι σε όλους εσάς, όσους μάλιστα είστε οικογενειάρχες, να ευλογεί ο Θεός τις οικογένειές σας και στα νέα παιδιά που ετοιμάζονται με τη σειρά τους να φτιάξουν τις δικές τους οικογένειες, να τα φωτίζει ο Θεός για να έρθουν στην Εκκλησία μέσα και να ευλογήσει ο Θεός την οικογένειά τους με αυτές τις προϋποθέσεις που λέμε. Να παντρευτούν για να είναι ευτυχισμένοι, γιατί οδηγούνται στην σωτηρία της ψυχής τους. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.